Περνάμε σήμερα στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Εισερχόμαστε σε τόπο υπερουράνιο. Φτάνουμε σαν τον Μωυσή μπροστά στο υπερφυές θαύμα. Πώς το λέει η Γραφή? «Και ωρά ότι ο βάτος καίεται πυρί, ο δε βάτος ου κατεκαίετο», είπε δε Μωυσής. «Παρελθόν όψομε το όραμα το μέγα τούτο, ότι ου κατακαίεται ο βάτος. Ως δε είδε Κύριος ότι προσάγει ειδήν, εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του βάτου λέγον: Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε: Τι εστί? Ο δε είπε: Μη εγγύσεις, όδε. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου. Ο γαρ τόπος ενωσί έστικας γη αγία εστίν». Πριν φτάσουμε να γευτούμε τους καρπούς μιας συντελεσθήσας πράξης, ας ξαναδούμε εν συνόψη πώς φτάσαμε μπροστά σε αυτό το θαύμα. Φύγαμε από τα σπίτια μας, τις μικρές μας κατοίκων εκκλησίες, και μαζευτήκαμε σε κοινό τόπο μαζί με άλλους βαπτισμένους πιστούς που αποτελούν μέλη του σώματος του Χριστού. Ήδη με το βάπτισμά μας έχουμε φύγει από την αυτάρκεια των καταφύση οικογενειακών μας δεσμών, μέσα στους οποίους μας εγκλωβίζει η ιστορία της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου, και έχουμε ενταχθεί σε μια νέα οικογένεια, την οικογένεια του Χριστού, όπου όλες οι φυσικές σχέσεις αναιρούνται και επιστρέφουν μεταμορφωμένες. Μαζευόμαστε λοιπόν ως μέλη αυτής της οικογένειας στον τόπο της παρουσίας του Θεού για να μετάσχουμε στη φανέρωση του μυστηρίου της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή ιοί του ουρανίου Πατρός με την πρόσληψη της σάρκας και του αίματος του μονογενούς του Υιού. Δεν ερχόμαστε μόνοι μας με άδεια χέρια. Φέρνουμε μαζί μας και τη δημιουργία ως ψωμί και κρασί, γιατί απ' αρχής έχουμε προοριστεί φύλακες και διαχειριστές αυτής της δημιουργίας. «Εργάζεσθε και φυλάσσει», όπως μας λέει η Γραφή. Και καταθέτουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας ενώπιον του Χριστού, που τον εκπροσωπεί ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του ιερέας. Αυτά τα δώρα, ως άρτο και ίνο, θα τα αναφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα, κλήρος και λαός, και θα παρακαλέσουμε να τα καθαγιάσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να μας τα επιστρέψει ως σώμα και αίμα Χριστού. Η προσευχή της Θείας Λειτουργίας δεν είναι σαν τις άλλες τις πολλές προσευχές που ενεργούμε ή αναπέμπουμε στις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας ή στην ατομική μας πνευματική άσκηση. Αυτές οι άλλες προσευχές έχουν ασκητικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή διαρκής εγρήγορση και άσκηση που συνεχώς μας προετοιμάζουν για να μπορέσουμε να αναπέμψουμε την προσευχή της Θείας Ευχαριστίας. Όλος ο πνευματικός μας βίος είναι μια πορεία προς τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό και η παρουσία του θα είναι παρουσία κρίσης. Ο Χριστός αυτός δεν έρχεται από το ιστορικό παρελθόν, αλλά από το δοξασμένο μέλλον. Είναι ο ενθρονισμένος εις τα δεξιά του Πατρός Θεάνθρωπος, ο μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη Χριστός. Και έρχεται επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεδήμησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και ενεργεί συνεχώς μέσα στην ιστορία, οδηγώντας την στη Βασιλεία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα μας συγκροτεί σε σώμα Χριστού όταν συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό μας συνέχει ως σώμα Χριστού και με τις δικές του δυνάμεις μπορούμε να αναφερθούμε στον ουράνιο Πατέρα, να του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τη δημιουργία,
να ζητήσουμε τη μεταβολή των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, να ζητήσουμε ώστε να κοινωνήσουμε μαζί Του. Και επίσης αυτό το πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, θα ενεργήσει δύο υπερφυή μυστήρια. Πρώτον, θα μας μεταμορφώσει σε Υιούς του Θεού. Κατάπεμψον, λέμε, το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς. Και δεύτερον, θα φέρει τον Χριστό ξανά ανάμεσά μας. Και ποιήσον, λέμε, τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Ας δούμε τώρα πώς συνεχίζεται η ευχαριστιακή μας σύναξη μετά τον καθαγιασμό των δώρων. Βρισκόμαστε στο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Ο ιερέας θα αναπέμψει μία μυστική ευχή για την υποδοχή του Χριστού, προσκαλώντας τον εξ ονόματος όλων μας, ενώ ξέρουμε ότι είναι ήδη παρόν. «Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών, και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος». Είπαμε προηγουμένως ότι ο Χριστός έρχεται από τη δόξα της Βασιλείας Του, όχι από το ιστορικό παρελθόν, και έρχεται για να μας αγιάσει. Ενώ βρίσκεται εις τα δεξιά του Πατρός, συγχρόνως είναι με θυμών, μαζί μας. Πρόκειται για μια δυναμική παρουσία που διαρκώς μεταμορφώνει τον κόσμο σε Βασιλεία των Ουρανών. Πρόκειται για διαρκή είσοδο της Βασιλείας εντός της ιστορίας και μεταμόρφωσης της τελευταίας σε Βασιλεία κατά έναν μυστικό τρόπο, ώστε να μπορούμε να λέμε «Ο Χριστός εν μέσω ημών». Και υπογραμμίζουμε ότι αυτή η παρουσία ενεργείται αοράτως, δηλαδή στον τόπο και με τον τρόπο της σχέσης. Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού εκεί. Ιδού γάρι Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, μας λένε τα Ευαγγέλια. Εκεί, στη σχέση με τον Χριστό, ψηλαφείται η Βασιλεία του Θεού.

που ενεργούνται μέσα στο Ιερό Βήμα και που εμείς δεν βλέπουμε. Καταρχήν ο διάκονος ή ο ιερέας θα εκφωνήσει πρόσχομεν, αυτό το δυναμικό πρόσχομεν, αυτή η γλυκύτατη επισήμανση. Και άλλες φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε ακούσει τον ιερέα να μας καλεί σε εγρήγορση. Όμως αυτό το πρόσχομεν, αυτό το ας προσέξουμε, τώρα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Κλείνει μέσα του όλη τη λαχτάρα μας, αλλά και όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Βρισκόμαστε ενώπιον του μυστηρίου της υπερφυούς υιοθεσίας. Θα ενωθούμε με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός. Θα ενωθούμε με το σώμα του Υιού και έτσι θα γίνουμε Υιοί του ίδιου Πατέρα. Έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος της ιερής κλίμακας. Ένα βήμα ακόμα και θα εισέλθουμε στον υπερουράνιο τόπο, σε τόπο Άγιο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο ιερέας. Σε τόπο Άγιο εισέρχονται οι Άγιοι. Σχέση με τον Άγιο, σχέση με τα αγιασμένα δώρα που τώρα είναι Χριστός, έχουν μόνο οι Άγιοι. Επί της Αγίας Τραπέζης βρίσκονται τα καθαγιασμένα τίμια δώρα. Επί του δισκαρίου το σώμα του Χριστού και εντός του ποτηρίου το αίμα Χριστού. Ο ιερέας θα λάβει το τεμάχιο άρτου που έχει μεταβληθεί σε σώμα Χριστού και που ονομάζεται αμνός, και θα το υψώσει χρησιμοποιώντας τα δύο δάχτυλα, το μεγάλο και τον δείκτη, και των δύο χεριών, εκφωνώντας τα Άγια της Αγίης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε Άγιοι, ότι η ενδημούσα εντός μας ροπή προς την αμαρτία, οι καταστάσεις του βίου δεν μας επιτρέπουν να αξιώσουμε τη συμμετοχή μας στο δείπνο της Βασιλείας. Γνωρίζουμε ότι μόνο ένας Άγιος υπάρχει και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός, και αυτό το διατυπώνουμε ως λαός. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ωστόσο, θα προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία όχι ως Άγιοι, ούτε βέβαια ως άξιοι, αλλά ως υπάκουοι στη Θεία Χάρη, εν δυνάμει δηλαδή Άγιοι λόγω του βαπτίσματός μας. Όσο κι αν έχουμε προετοιμαστεί με εξομολόγηση ή με νηστεία για να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία, κατ' ουσίαν δεν είμαστε άξιοι. Θέλω να πω, δεν προσερχόμαστε με απαιτήσεις αγιότητας. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ουσιοδέστερη προετοιμασία μας επικεντρώνεται στην ενέργεια να αποδεχθούμε τη Θεία Δωρεά. Η άφατη φιλανθρωπία του μεγάλου αρχιερέα μας, του Ιησού Χριστού, μας χαρίζει τον εαυτό του. Θα προσέθετα μάλιστα ότι ούτε ως δούλοι της αμαρτίας προσερχόμαστε, αλλά ως φίλοι του. Τη δυνατότητα να είμαστε φίλοι του μας την παρέχει ο ίδιος ο Χριστός, έχοντάς μας ήδη σφραγίσει εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κατά το βάπτισμά μας, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τον ξαναακούμε να μας λέει, όπως είπε στους μαθητές του, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Επισημαίνω ότι στο σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας καλούμαστε να αποδεχθούμε τη δωρεά του Θεού, το δώρο αυτό της αγάπης του. Πρόκειται για άλμα από τον τρόπο της αμαρτίας στον τρόπο της Βασιλείας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ήδη με την είσοδό μας στο ναό, για να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Κυρίου, να αφήσουμε απ' έξω τα ευσεβιστικά και τα ταπεινολογικά σύνδρομα που ύπουλα υπονομεύουν την ευχαριστιακή σχέση μας με τον Χριστό. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο. Γνωρίζω ότι στον ορθόδοξο βίο μας έχουν υπησέλθει δικανικές αντιλήψεις.

ύψης, ευσεβιστικές τάσεις, σύνδρομα ενοχών. Δεν χρειάζονται αυτά στη λειτουργική μας σύναξη. Αρκετά μας ταλαιπωρούν πριν βρεθούμε σε αυτήν. Άλλωστε, όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας υπογραμμίζουν τη δύναμη αυτής της δωρεάς που μας παρέχεται. Πριν από κάθε Θεία Λειτουργία ασκούμεθα διαρκώς στην οδό της μετανοίας με πράξεις προσευχής και νηστείας, με έργα αρετής και φιλανθρωπίας, για να μπορούμε ακριβώς σε αυτή την ώρα της Θείας Κοινωνίας, που είναι συγχρόνως ώρα κρίσης ενώπιον του Κριτού, να αποδεχθούμε τη δωρεά της αγάπης Του. Και αρχίζουμε την πορεία προς την κοινωνία του Αγίου Σώματος του Χριστού, αναπέμποντας δοξολογικό ύμνο προς τον Κύριο, τον ύμνο που ονομάζουμε κοινωνικό, γιατί συνοδεύει την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Συνήθως είναι η φράση «ενείτε τον Κύριο εκ των ουρανών», εκτός και αν πρόκειται για μια δεσποτική ή θεομητορική εορτή που έχουν το δικό τους κοινωνικό.

Διαβάζουμε συγκεκριμένα στη λειτουργική φυλάδα. Ήτα ο λαός ψάλει το κοινωνικό της ημέρας εις τον ήχον εις τον οποίον εψάλει και το χερουβικόν. Τιμέν Κυριακή το ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Είδε τύχη δεσποτική ή θεομητορική εορτή η απόδοση αυτής ψάλεται το κοινωνικό της εορτής. Παλαιότερα το κοινωνικό ήταν ολόκληρος ψαλμός, η ψαλμωδία του οποίου συνεχιζόταν και κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Τέτοιοι ψαλμοί ήταν συνήθως η ψαλμή 22, που αρχίζει με τη φράση «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει», 33, που αρχίζει με τη φράση «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό», 116, που αρχίζει με τη φράση «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη», και 144, που αρχίζει με τη φράση «Υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου». Το περιεχόμενο του κοινωνικού είναι δοξολογικό. Σήμερα που λανθάνει η αντίληψη ότι το κοινωνικό καλύπτει νεκρό χρόνο, παρουσιάστηκε το φαινόμενο να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του με επιλογές των ψαλτών που εισάγουν ψαλτικά μέλη άσχετα με το γεγονός που συντελείται και μάλιστα με κριτήριο ακουστικής απόλαυσης. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να προσέχουμε στην εφαρμογή της εκκλησιαστικής τάξης των λεγόμενων και ψαλωμένων, ιδιαίτερα κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όσο ψέλνεται τώρα ο ύμνος του κοινωνικού μέσα στο ιερό βήμα, ο ιερέας, μετά την ύψωση του Αγίου Σώματος του Χριστού, θα προχωρήσει στη δεύτερη πράξη που ονομάζεται μελισμός. Δηλαδή θα τεμαχίσει τον άρτο σε 4 μέρη, συνοδεύοντας την πράξη του, την ενέργειά του, με μία μυστική ευχή. Εάν υπάρχει διάκονος, ο διάκονος λέει προς τον ιερέα «Μέλισον δέσποτα των Άγιων Άρτων». Ο ιερέας μελίζων αυτών εις μερίδας 4 με τα προσοχής και ευλαβίας λέγει «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μουδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων». Μελίζεται λοιπόν και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σχέσης με τον Χριστό. Καθένας μας είναι ένας, αλλά όχι μόνος. Καθένας μας υπάρχει εν σχέση με όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Δηλαδή ο ένας είμαστε οι πολλοί και ως πολλοί αποδεχόμαστε τη σχέση μας με τον ένα και μοναδικό Χριστό. Ο ένας Χριστός και οι πολλοί πιστοί αποτελούμε τον κόσμο όπου ενεργείται η σωτηρία της δημιουργίας. Ξανακούστε τις μετοχές. Μελιζόμενος, μη διαιρούμενος. Αισθιόμενος, μηδέποτε δαπανόμενος. Μετά την ευχή αυτή ο ιερέας θα θέσει σταυροειδώς επάνω στον Άγιο Δίσκο τις 4 μερίδες που φέρουν ανάγλυφα τα αρχικά γιώτα σίγμα, νι γιώτα, κάπα αλφα, χι σίγμα, δηλαδή Ιησούς, νικά, Χριστός. Αφού τώρα λάβει την άνω κειμένη μερίδα, την έχουσαν τους χαρακτήρας γιώτα σίγμα, ποιεί μαζί με αυτή σταυρό επάνω από το Άγιο Ποτήριο, ενώ ο διάκονος λέει «πλήρωσον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον». Τρίτη πράξη λοιπόν η ένωση άρτου και ίνου, δηλαδή σώματος και αίματος Χριστού, που την ονομάζουμε και πλήρωση. Εντός του ποτηρίου τίθεται η μία από τις 4 μερίδες στις οποίες μελίστηκε ο αμνός,
αυτή ακριβώς που φέρει το μονόγραμμα Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιπες τρεις μερίδες θα παραμείνουν στο δισκάριο για να μεταλάβουν οι ιερείς ή ο ιερέας. Αυτή τη μία μερίδα λοιπόν την ρίπτει εντός του Αγίου Ποτηρίου λέγον «Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως πνεύματος Αγίου». Και ο διάκονος, δηλαδή ο λαός, αναφωνεί το «Αμήν».

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αυτή η πράξη της ενώσεως του άρτου με τον ίνο δια της ρήψεως του Αγίου Αμνού εντός του ποτηρίου προέκυψε όταν εγκαταλείφθηκε η πρακτική να κοινωνούν οι πιστοί χωριστά το σώμα και χωριστά το αίμα του Κυρίου και εγκαινιάστηκε η πρακτική να μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα μαζί με την Ιερή Λαβίδα. Είναι ενδεικτική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, μια υπόδειξη που καταγράφεται στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων και δείχνει την πρακτική μέρημνα που είχαν τότε στην κατήχηση για το πώς προσέρχεται ένας πιστός στη Θεία Κοινωνία. Θα διαβάσω το πρωτότυπο κείμενο και θα δώσω μετά και μια μετάφραση. «Προσιών ουν μη τεταμένης της των χειρών καρπής προσέρχου, μη δε διηρημένης της δακτύλης, αλλά την αριστεράν θρόνων ποιήσας τη δεξιά, ως μελούση βασιλέα υποδέχεστε και κυλάνα στην παλάμην δέχου το σώμα του Χριστού επιλέγων αμήν. Μετασφαλίας ουν αγιά σας τους οφθαλμούς τη επαφή του Αγίου Σώματος μεταλάμβανε προσέχον μη παραπολέσεις τι εκ τούτου. Ήτα προσέχω και το ποτηρίο του αίματος μη ανατείνουν τα σχήρας, αλλά κύπτουν και τρόπο προσκυνήσεως και σεβάσματος λέγον το αμήν». Μια μετάφραση αυτού του κειμένου. Όταν προσέρχεσαι να μεταλάβεις, πρόσεχε να μην προσέλθεις με απλωμένες παλάμες, ούτε με ανοιχτά δάχτυλα, αλλά κάνε το αριστερό σου χέρι ως θρόνο για το δεξί σου, που πρόκειται να υποδεχθεί τον βασιλέα. Και αφού βαθουλώσεις την παλάμη, δέξου το σώμα του Χριστού λέγοντας αμήν. Έπειτα με ασφάλεια και προσοχή μεγάλη, αγιάζοντας τους οφθαλμούς σου δια της επαφής του Αγίου Σώματος, μεταλάμβανε το, προσέχοντας μη παραπέσει τίποτε από αυτό. Έπειτα πλησίασε και στο ποτήριο του αίματος, όχι με απλωμένα χέρια, αλλά σκύβοντας με τρόπο σεβαστικής προσκυνήσεως και λέγοντας το αμήν. Διασώθηκε όμως αυτή η αρχαία πρακτική στη μετάληψη του κλήρου. Οι ιερείς μεταλαμβάνουν σώματος και αίματος χωριστά. Ακολουθεί τώρα η έγχυση ζεστού νερού μέσα στο ιερό ποτήριο. Το νερό αυτό είναι βρασμένο και βρίσκεται μέσα σε μικρό δοχείο. Ονομάζεται ζέον. Η έγχυση γίνεται με το τελετουργικό τρόπο, μας λέει η φυλάδα. «Και λαβών το ζέον», λέγει προς τον ιερέα ο διάκονος, «ευλόγησον δέσποτα το ζέον. Ο ιερεύς, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διάκονος εγχέει εκ του ζέοντος το αρκούν, σταυροειδός εν το Αγίο Ποτηρίο, λέγοντος του ιερέως ζέσης πίστεως Πνεύματος Αγίου». Η αρχική χρήση ζεστού νερού είχε πρακτικό χαρακτήρα. Έπρεπε ο ίνος να αναμειχθεί με νερό, να γίνει δηλαδή και κραμένος ίνος, δεδομένου ότι ο ίνος ήταν πυκνός. Από την έκφραση μάλιστα «και κραμένος ίνος» παρέμεινε το επίθετο «και κραμένος», που εν συνεχεία εμφανίζεται ως ουσιαστικό «κρασί». Στην τελετουργική παρέμεινε η πράξη, αλλά με συμβολικό χαρακτήρα. Σημαίνει πλέον τη ζεστή πίστη, τη ζέουσα πίστη. Ο προσδιορισμός Ζέουσα πίστη λαμβάνεται από την Αποκάλυψη, όπου στην επιστολή προς τον επίσκοπο Λαοδικίας διαβάζουμε: «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός, όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου». Σκληρή φράση είναι, αλήθεια. Η επόμενη, η τέταρτη πράξη, είναι η μετάληψη. Ξεκινάει με τη μετάληψη των ιερέων εντός του Ιερού Βήματος. Διαβάζουμε σε νεότερες λειτουργικές φυλάδες και γνωρίζουμε επίσης ότι ενεργείται στην πράξη εντός του Ιερού Βήματος μία μικρή ακολουθία που προηγείται της μετάληψης των ιερέων. Πρόκειται για το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Κάθε ιερέας δηλαδή, πριν μεταλάβει, διαβάζει 9 μικρές ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο, υπογραμμίζω, σε πρώτο ενικό πρόσωπο, με περιεχόμενο οικετευτικό και εξιλεωτικό. Αλήθεια όμως, πώς προέκυψαν αυτές οι ευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Δεν αρκούν οι 16 ευχές που έχουν εκφωνηθεί και μας έχουν προετοιμάσει για το Μέγα Μυστήριο? Έχουν άραγε θέσει τέτοιες ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο στη Θεία Λειτουργία? Άραγε οι ευχές αυτές οδήγησαν στην πρακτική να μεταλαμβάνει κάθε ιερέας μόνος του, ενώ στην παλαιότερη λειτουργική τάξη ο ένας ιερέας κοινωνούσε τον άλλο, ή αυτή η κατά μόνας μετάληψη οδήγησε στην παρουσία αυτών των ευχών? Οι ευχές αυτές υπήρχαν πάντοτε ως προσευχητικά κείμενα προετοιμασίας των πιστών για να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Μερικές από αυτές προέρχονται από σπουδαίους Αγίους της παράδοσής μας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Σιμεών του Νέου Θεολόγου και άλλων. Κάποτε συνενώθηκαν σε ένα σύνολο και προτάθηκαν στους πιστούς για προσευχή και σπουδή της σπουδαιότητης πράξης στην οποία θα μετάσχουν της Θείας Κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστική η διάταξη που καταγράφεται ως εισαγωγή στην ακολουθία: «Μέλλον προσελθήν της αχράντης μυστηρίης, μετά την αφεσπέρας ηθισμένην ακολουθίαν του αποδείπνου, λέγε με κατανήξεως τον παρόντα κανόνα». Και επίσης: «Τι επαύριον την πρωίαν, μετά την συνήθη αιωθινήν ακολουθίαν, λέγε τα εξής, ή απερχόμενος δε μεταλαβήν, λέγε τους παρόντας στίχους κλπ». Πρόκειται δηλαδή για ατομική άσκηση προετοιμασίας προκειμένου να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί. Τα δύο πρώτα μέρη θα διαβάζουμε την παραμονή, ενώ το τρίτο το διαβάζουμε το πρωί πριν αναχωρήσουμε για το ναό. Δεν παίρνω θέση σε μια πρακτική που πλέον έχει παγιωθεί, αλλά διερωτώ με μήπως μια τέτοια πρακτική αποδυναμώνει το μέγεθος της Θείας Χάρης και της Θείας Δωρεάς που μας προσφέρεται στη Θεία Ευχαριστία και που υποτίθεται ότι έχουμε αποδεχθεί.

Αρχίζει τώρα η μετάληψη των ιερέων. Πρώτα θα μεταλάβουν του τιμίου σώματος και έπειτα του τιμίου αίματος. Εάν παρίσταται αρχιερέας, αφού μεταλάβει πρώτος και μόνος του, θα προσφέρει σε καθέναν από τους ιερείς και τους διακόνους τα τίμια δώρα. Ακούστε τη φράση που έχει η λειτουργική φυλάδα όταν προσέρχεται ο ιερέας για να μεταλάβει. «Ιδού προσέρχομαι το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος λέγοντας αμήν. Μετά θα προσκαλέσει τον διάκονο, αν υπάρχει διάκονος, «Διάκονε πρόσελθε». Και ο διάκονος, «Ιδού προσέρχομαι Χριστό, το αθανάτο βασιλεί του Θεού ημών, μετάδος μη δέσποτα το αναξίο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Ο ιερέας δίδει στο διάκονο τη μερίδα του Αγίου Άρτου λέγοντας «Μεταδίδω τέσσι το ευλαβεστάτο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Έπειτα ο ιερέας λαμβάνει το Άγιο Ποτήριο και λέγει «Έτι μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον και πανακύρατον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει τρίτον εξ αυτού και ασπασάμενος το Άγιον Ποτήριον και υψών αυτό λέγει «Τούτο ύψατο των χιλέων μου και αφελεί τας ανομίας μου και τας αμαρτίας μου περικαθαρεί». Και ακολουθεί ανάλογη ενέργεια όπως είχε γίνει με τη μετάληψη του Αγίου Σώματος προκειμένου να κοινωνήσει και του Αγίου Αίματος ο διάκονος. Αφού κοινωνήσουν ο ιερέας ή οι ιερείς, θα τοποθετηθούν εντός του Αγίου Ποτηρίου τα υπόλοιπα από τις μερίδες του άμνου που βρίσκονται στο Άγιο Δισκάριο, πράξη που ονομάζεται συστολή των Αγίων Δώρων, και θα προχωρήσει ο ιερέας να καλέσει τους πιστούς για να μεταλάβουν. Προηγουμένως θα αναγνώσει 4 αναστάσιμα τροπάρια ανάγοντας όλη την πράξη της Θείας Ευχαρισίας στον τόπο και στον τρόπο του αναστημένου και δοξασμένου Χριστού. Και αυτό γιατί κάθε Θεία Λειτουργία είναι ένα Πάσχα. Είναι επανάληψη της Πασχάλιας Θείας Λειτουργίας. Τα τροπάρια αυτά επίσης δεν υπήρχαν απαρχής στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Προσθέθηκαν μετά τον 15ο αιώνα από ευσέβεια και για να υπενθυμίζουν τον πασχάλιο χαρακτήρα του δείπνου. Μετά ο διάκονος ή ο ιερέας θα αποσπονγίσουν το Άγιο Δισκάριο και θα βάλουν ό,τι υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε οι πιστοί. Ο ιερέας μας καλεί. «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ο λαός, αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αρχίζει η μετάληψη των πιστών, η οποία ονομάζεται κοινωνία, με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, κοινωνία μελών. Ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν προσερχόμαστε λέμε το όνομά μας, ώστε ο ιερέας να προσφέρει τα δώρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε πρόσωπα που έχουν όνομα, το όνομα με το οποίο πολιτογραφηθήκαμε στη νέα μας πατρίδα, τη Βασιλεία του Θεού κατά το βάπτισμά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσερχόμαστε ως άτομα, αλλά ως πρόσωπα.
τη δυνατότητα να προσέλθουμε στο μυστήριο της σωτηρίας την αντλούμε από τη σχέση μας με τους άλλους πιστούς και δι' αυτόν με τον ίδιο τον Χριστό. Σε καθένα λοιπόν προσφέρει τη Θεία Κοινωνία ο ιερέας λέγοντας «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και ενώ κοινωνάει ο λαός, ο χορός ψάλλει «Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών επαράλαβε» κλπ. Κανονικά ο ύμνος αυτός είναι το κοινωνικό της Μεγάλης Πέμπτης. Για κάποιο λόγο επεκράτησε να ψάλλεται όσο διαρκεί η κοινωνία των πιστών. Οι σημερινές λειτουργικές φυλάδες διαχωρίζουν το κοινωνικό σε αυτό που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των ιερέων και σε αυτό που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Δεν συνέβαινε αυτό παλαιότερα. Το κοινωνικό είναι ένα. Αρχίζει να ψάλλεται όταν αρχίζει η κοινωνία των ιερέων και συνεχίζεται, ή μάλλον θα έπρεπε να συνεχίζεται, μέχρι να τελειώσει η κοινωνία των πιστών. Έχουμε όμως και το φαινόμενο, όπως είπα και προηγουμένως, να ψάλλονται ως κοινωνικό διάφοροι ψαλμοί, με πρωτοβουλία συνήθως ιερέων ή ψαλτών και με κριτήριο τη συγκίνηση των πιστών. Μετατρέπεται δηλαδή η αυστηρή λειτουργική πράξη σε ενασχόληση με ακουστικές ευχαριστήσεις. Ξεχνάμε ίσως ότι την ώρα της Θείας Κοινωνίας βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση εγρήγορσης και όσοι αξιώνονται να κοινωνήσουν και όσοι δεν αξιώθηκαν. Έργο όλων μας είναι να μετέχουμε της χαράς του δείπνου της Βασιλείας. Κατά κάποιο τρόπο όλοι μετέχουμε στη χαρά εκάστου από τους αδελφούς μας που κοινωνάει. Η Θεία Κοινωνία από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο αθανασίας. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Αγίου Ιγνατίου που έζησε το 2ο αιώνα. Ένα άρτον κλόντες, ο οποίος εστί φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανή, αλλά ζήν εν Ιησού Χριστού, Χριστό διαπαντός. Αυτό σημαίνει ότι η Θεία Κοινωνία ενεργεί στη φύση, θεραπεύει τη φύση. Εισάγει στη φύση μία αλλίωση, την καλή αλλίωση, όπως αναφέρουν τα ανηπτικά κείμενα. Αργότερα, ο Άγιος Μάξιμος θα επεκτείνει αυτή την αντίληψη, λέγοντας ότι η ίδια η παρουσία του πιστού στη Θεία Μυσταγωγία έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία της φύσης. Τώρα, τι γίνεται με τους πιστούς που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία? Αν δεχτούμε ότι η σωτηρία δεν αφορά άτομα αλλά κοινωνία προσώπων, ότι στη σωτηρία πορευόμαστε όχι ως ατομικότητες αλλά ως μέλη σώματος, του σώματος του Χριστού, τότε όλοι οι πιστοί μετέχουμε κατά έναν τρόπο της Θείας Κοινωνίας. Άλλοι ενεργώς και οι υπόλοιποι εμέσως. Η χαρά που γεμίζει όσους κοινωνούν αντανακλά σε όλους. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας όλοι οι πιστοί βρισκόμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης, γιατί ένα μέλος του σώματος του Χριστού, του οποίου καθένας επίσης είναι μέλος, μετέχει του δείπνου της Βασιλείας.

Μετά από τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας εκφωνεί «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και ναι μεν η εκφώνηση αυτή είναι στίχος από τον 27 ψαλμό, αλλά κατ' ουσίαν περιγράφει το αποτέλεσμα της Θείας Κοινωνίας. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι γινόμαστε κλήρος Θεού. Είμαστε η κληρονομία του Θεού. Ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. Σε αυτή την οικογένεια μας ενέγραψε ο ίδιος ο Θεός. Μας ενέγραψε στο βιβλίο της ζωής, την βίβλο ζωής, και μας οδήγησε στον Υιό Του, στον Χριστό. Μπορεί να ζούμε μέσα στην ιστορία. Μπορεί ο καθένας μας να έχει την ιδιαίτερη πατρίδα του, την ιδιαίτερη γλώσσα του, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμά του, το ιδιαίτερο ντύσιμό του, πράγματα που περιγράφει ένα κείμενο του δεύτερου αιώνα, η προσδιόγνητον επιστολή. Αλλά, λέει αυτή η επιστολή, ενώ είμαστε άνθρωποι αυτού του κόσμου, πολίτες μιας συγκεκριμένης πατρίδας αυτού του κόσμου, η πραγματική μας πατρίδα βρίσκεται στους ουρανούς. Τώρα μπορούμε να ψάλουμε αυτό που ονομάζουμε εμπειρία. Τι ψηλαφίσαμε, τι λάβαμε, τι αποκτήσαμε, τι είδαμε. Είδαμε το αληθινό φως. Δεν λέει λάβαμε το φως το αληθινόν. Λέει είδαμε το φως το αληθινόν. Λάβαμε το πνεύμα το επουράνιο. Βρήκαμε την αληθινή πίστη. Και αυτή είναι το να προσκυνούμε την αδιαίρετη τριάδα. Πρόκειται για ύμνο του Εσπερινού της Πεντηκοστής, που άριστα τοποθετήθηκε στο σημείο αυτό για να μας υπενθυμίζει ότι ενεργείται και πάλι το μυστήριο της επιφάνειας του Αγίου Πνεύματος. Ότι δηλαδή και πάλι εφένα έκαστον, όπως λέει το κείμενο των πράξεων, ιδρύεται το φως του Χριστού. Το τροπάριο αυτό παραλείπεται στις δεσποτικές εορτές, οπότε ψάλλεται το απολυτίκιο της εορτής, και επίσης παραλείπεται από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την παραμονή της Αναλήψεως, οπότε ψάλλεται το Χριστός Ανέστη. Ακολουθούν και μερικές άλλες πράξεις του ιερέα ανάμεσα στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό Βήμα, με μια πορεία τελική προς την Αγία Πρόθεση. Μετά αυτή τη Θεία Μετάληψη, ο διάκονος ή ο ιερέας ακουμπάει το ποτήρι επί της Αγίας Τραπέζης και λέει «Ύψος ο Δέσποτα». Ο ιερέας θυμιά και λέει «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Στίχος επίσης ψαλμικός του 56ου ψαλμού. Τώρα ο ιερέας ή ο διάκονος, αν υπάρχει διάκονος, θα πάρει τον Άγιο Δίσκο και θα πάει προς την Αγία Πρόθεση, όπου θα αποθέσει τον Άγιο Δίσκο και το Άγιο Ποτήριο. Ο ιερέας, αφού προσκυνήσει και αφού λάβει το Άγιο Ποτήριο, λέει μυστικός «Ευλογητός ο Θεός ημών και εκφώνος πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Ενδιαφέρον έχει ένα τροπάριο που λέμε εκείνη την ώρα «Πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεως Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τοσό αγιασμό, όλην την ημέρα μελετώντες την δικαιοσύνη σου». Ο ύμνος αυτός, κατά το Πασχάλιο χρονικό, ένα κείμενο του 7ου αιώνα, αρχές του 7ου αιώνα, θεωρείται έργο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σεργίου. Περικλείει όμως όλο το νόημα της πράξης στην οποία λάβαμε μέρος.
Το στόμα μας πληρώθηκε σώματος και αίματος Χριστού. Δηλαδή το στόμα μας γέμισε ή πρέπει να είναι γεμάτο από έναν ένο προς τον Κύριο. Να μπορούμε να ανυμνούμε τον Κύριο. Και αυτό γίνεται τώρα διαφορετικά από ό,τι γινόταν πριν κοινωνήσουμε. Επειδή μας αξίωσε να λάβουμε μέρος στα Άγια Μυστήρια, μπορούμε τώρα να τον δοξολογούμε με διαφορετικό περιεχόμενο και του ζητάμε να μας τηρήσει σε αυτόν τον αγιασμό όλη την ημέρα. Η διαφορά της μιας Κυριακής από την επόμενη Κυριακή είναι ότι την πρώτη Κυριακή ζήσαμε μια κατάσταση πραγματικά μυστικής χαράς. Την άλλη μέρα αυτή η μυστική χαρά έγινε παρελθόν. Ζήσαμε χτες, λέμε. Την Τρίτη ζήσαμε προχτές. Όμως όλη τη βδομάδα υπάρχει μια λαχτάρα να ξαναζήσουμε αυτή τη χαρά. Η διαφορά λοιπόν της μιας Κυριακής από την άλλη είναι η μνήμη μιας λαχτάρας για να ζήσουμε ξανά αυτή τη λαχτάρα. Μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών φρικτών του Χριστού Μυστηρίως, αξίως ευχαριστήσαμε το Κυρίο, ερχόμαστε λοιπόν στην τελευταία πράξη της Θείας Κοινωνίας, που είναι η ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έλαβε ο ίδιος στον εαυτό του μέσα, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Και ο ιερέας διαβάζει την ευχαριστήρια ευχή. Ας την ακούσουμε. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Και εκφόνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι σύ ή ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πώς ξεκίνησε η Θεία Λειτουργία, να θυμηθούμε? Ξεκίνησε με μία αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και άρχισε μία πορεία προς αυτή τη Βασιλεία. Διήλθαμε μία οδό, σημαντική οδό, για να φτάσουμε να λάβουμε μέρος στο δείπνο αυτής της Βασιλείας. Τώρα ξέρουμε ότι ο αγιασμός μας είναι αυτή η παρουσία, η παρουσία του μονογενούς Υιού του Ουρανίου Πατρός, τον οποίο μονογενή Υιό το συνδέουμε με τη μητέρα του, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταθέτουμε την πίστη μας ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που μας έφερε τον Υιό μέσα στην ιστορία και είναι αυτή που πρεσβεύει συνεχώς για την παρουσία του Υιού μέσα στη ζωή μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Αγνωνιμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Άγιο Πνεύμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για το Άγιο Πνεύμα, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

ήχο επιμελείται η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: αγαπητοί ακροατές, όπως ακούσατε, το θέμα της σημερινής εκπομπής έχει να κάνει για το Άγιο Πνεύμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Κοντά μας από τους πλέον επαείοντες να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, ποιος άλλος από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που χρόνια ολόκληρα και πριν γίνει καθηγητής ασχολείται με αυτά τα πράγματα και τα ξέρει πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα. Πατέρα Βασίλειε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Αγαπητοί μου Παναγδί, καλησπέρα. Να ευχαριστήσω θερμά μία ακόμη φορά το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος για την πρόσκλησή του και τη δική μου την παρέμβαση. Να ευχηθούμε σε όλους υγεία και δύναμη. Να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές για τον χρόνο που θα διαθέσουν για τον προβληματισμό τον οποίο θα καταθέσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και φυσικά και σε εσάς, στους δημοσιογράφους και στους τεχνικούς. Έτσι, όλη αυτή η ομάδα η οποία σε καθημερινή βάση δίνει αυτό το θετικό πρόσωπο της Εκκλησίας μας στον χώρο των Ερτζιανών.
0: Ευχαριστούμε που δεν μας ξεχνάτε. Να είστε καλά, πατέρα Βασίλη. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα. Νέο προτεσταντικές ομολογίες. Να δούμε λοιπόν καταρχάς τι εννοούμε όταν λέμε νεοπροτεσταντικές ομολογίες και πού τις συναντάμε, τι είναι αυτό.
1: Να προσθέσουμε λίγο και μαζί με αυτές και κάποιες αιρετικές κινήσεις για να μπορέσουμε λίγο να εμπλουτίσουμε την προβληματική. Νεοπροτεσταντικές ομολογίες, μιλάμε για προτεσταντικές κινήσεις. Υπάρχουν ο αρχικός προτεσταντισμός με τους βασικούς κλάδους που ξεκινάει τα χρόνια της μεταρρύθμισης, 1517 και μετά. Λουθυρανοί, καλβινιστές ή μεταρρυθμισμένοι όπως είναι η επίσημη ονομασία τους, αργότερα θα φτάσουμε στους βαπτιστές, κογκρεσιοναλιστές, μεθοδιστές και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένοι βασικοί θεμελιώδεις προτεσταντικοί κλάδοι, προϊόντος του χρόνου ο προτεσταντισμός διασπάται σε υποσύνολα και κατηγορίες. Διάσπαση περαιτέρω αυτών των αρχικών υποσυνόλων και κατηγοριών είναι οι λεγόμενες νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Μιλάμε για ομολογίες γιατί έτσι ξέρουμε ότι υπάρχει μια άκρως αντίθετη προβληματική συναντήληψη του κλασικού προτεσταντισμού και του νεότερου σχετικά με την προσέγγιση του μυστηρίου της Εκκλησίας. Εκεί έχουμε απλώς κοινότητες, δεν έχουμε σώμα Χριστού, το σώμα του Χριστού είναι ένα, είναι μια Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Έχουμε κοινότητες λοιπόν πιστών, μικρών ή μεγάλων αριθμητικά μεγεθών, όπου αποδέχονται την Αγία Γραφή και θέσεις που κατά την προσωπική τους κρίση, υποκειμενική κρίση, πηγάζουν μέσα από την Αγία Γραφή.
0: Εγώ όταν ακούω τον όρο αυτό, το μυαλό μου πάει σε αυτές τις ομάδες που μας είπατε, οι οποίες γεωγραφικά βρίσκονται στην Αμερική. Ισχύει?
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός, όχι, είναι ακριβές αυτό το οποίο επισημαίνεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό όμως, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδίως, έτσι, είναι ο κατεξοχήν χώρος ο οποίος η προτεσταντική πολυδιάσπαση αποτυπώνεται και θα αποτυπώνεται, έτσι, όπως δείχνει η εμπειρία και η ιστορία, συνεχώς. Αλλά έχουμε παρεμβάσει, έχουμε τέτοιες κινήσεις και στον ευρωπαϊκό χώρο. Στον ευρωπαϊκό χώρο αυτές οι ομολογίες έχουν το λεγόμενο, τον τεχνικό όρο, είναι γερμανικό όρο, το Freikirchen, ελεύθερες εκκλησίες, δηλαδή κοινότητες που διαφοροποιούνται από τον παραδοσιακό προτεσταντικό κορμό. Παραδείγματος χάρη, στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Δανία κυριαρχούν οι Λουθυρανοί. Υπάρχουν όμως άλλες κοινότητες που κρατάνε κάτι από τους Λουθυρανούς και συμπληρώνουν το υπόλοιπο με τη δική τους δογματική αντίληψη και πεποίθηση. Άρα έχουμε και στον ευρωπαϊκό χώρο νέο προτεσταντικές ομολογίες, αλλά κυρίως έχουμε στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ερώτηση. Στον ευρωπαϊκό χώρο οι νεοπροτεσταντικές ομολογίες ήρθαν από την Αμερική ή υπήρχαν πριν γίνουν στην Αμερική?
1: Όχι. Είναι η πορεία παράλληλη. Αυτονομήσεις, διαιρέσεις και αποκοπές από τους παραδοσιακούς προτεσταντικούς κλάδους έχουμε και στον ευρωπαϊκό χώρο. Κατεξοχήν όμως, 18ο, 19ο και 20ο αιώνα, έχουμε έκρηξη κυριολεκτικά στον χώρο των ΗΠΑ της Αμερικής.
0: Πού οφείλεται αυτό, πατέρα Βασίλη?
1: Μία διευκρίνηση πριν απαντήσουμε. Δεν είναι ο αριθμός τέτοιος στον ευρωπαϊκό χώρο όπως στις ΗΠΑ. Το πού οφείλεται? Ο προτεσταντισμός από την ιστορική του αφετηρία έχει ένα μεταξύ των θεμελιωδών αδυναμιών του, είναι η έννοια του υποκειμενισμού. οι αρχικοί μεταρρυθμιστές Λούθρος, Καλβίνος, Βίγγλιους κλπ, Μελάχων, Μπούλιγκερ κλπ, εισήγαν, κατήργησαν, δεν υιοθέτησαν τα κριτήρια εξαστικής ερμηνείας της Αγίας Γραφής, όπως τα ξεδιαίτερη πατρική παράδοση και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Διατύπωσαν έναν ισχυρισμό ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται αυτής, η ίδια ερμηνεύει τον εαυτό της. Ο κάθε πιστός επικαλούμενος στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορεί να κατανοήσει σωστά την Αγία Γραφή.
0: Γιατί κατέληξαν σε αυτό, ποιες ήταν οι κοινωνικές?
1: Γιατί ακριβώς υπάρχει ο υποκειμενισμός, έχουμε 10 ανθρώπους, 10 προσεγγίσεις στο ίδιο θέμα και οι 10 πιστεύουν ότι επειδή κατανοούν σωστά την Αγία Γραφή και οι 10 έχουν δίκιο. Να το πούμε απλά, σχηματικά.
0: Ανθρώπινη αδυναμία δηλαδή, έτσι.
1: Ωραία. Διαφωνώ, είμαι ενταγμένο σε μια αλφα ομάδα, διαφωνώ με το ηγετικό στέλεχο σε μια αλφα προσέγγιση της Βίβλου, έτσι. Mm-hmm. Αποφασίζω λοιπόν, αυτονομούμε, προκαλώ σχίσμα, ρήγμα και δημιουργώ μετά μια δική μου κοινότητα, μια δική μου ομάδα. Στη δική μου ομάδα της βάζω ένα ωραίο τίτλο, ξέρω εγώ, Βιβλική Αποστολική Εκκλησία. Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αποστολικών Χρονών. Ποικίλες ονομασίες, δεκάδες ονομασίες. Που έχουν όμως μια θεμελιώδη δυναμία. Ενώ λένε Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αποστολικών Χρόνων ή των Ιταλών, έχουμε κοινότητες που δημιουργήθηκαν το 19ο αντί τον 20ο αιώνα, λόγου χάρη, που έχουν 19-20 αιώνες απουσίας, ιστορικής ανυπαρξίας από την εποχή των Αγίων Αποστόλων. Παραπάντα από αυτά λέμε, ξέρω εγώ, μπορούν να βάλουν σαν ονομασία Βιβλική Αποστολική Εκκλησία. Ποια Αποστολική Εκκλησία όταν έχεις απουσία 20 αιώνα? Καταλαβαίνουμε δηλαδή την προβληματική.
0: Μάλιστα, ναι. Και πάνε σε αυτό στηρίζονται και έχουμε πολλαπλασιασμό αυτών των ομάδων όμως, πατέρα Βασίλη.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει πολλαπλασιασμός, υπάρχει μια παρατήρηση στον Άγιο Ιωάννη Χρυσοστόμου που λέει πολλές φορές το δέντρο των αιρέσεων ή των διαιρέσεων το φύτευσε ο τύφος ή η αλαζονία των ανθρώπων. Έτσι. Διαφοροποιούμαστε, θέλω να κάνω το δάσκαλο. Αποσπάμε από ένα χώρο, δημιουργώ ένα παράλληλο χώρο με κοινά και με τα ιδιαίτερα τα οποία εγώ θα προσθέσω, αυτό τυφλοφορούμε και αυτό προσδιορίζουμε ως εκκλησία και συνεχίζουμε να υφίσταμε. Υπήρξαν κοινότητες που εξαφανίστηκαν. Υπάρχουν κοινότητες που όμως έχουν παρουσία, έτσι, νεοπροτεσταντικές και 100, 150 και 200 χρόνια.
0: Και από αυτή τη μαγιά, να το πούμε έτσι, προέρχονται και όλες αυτές οι κινήσεις, οι προβληματικές που βρίσκουν σήματα σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Αμερική.
1: Στον χώρο, είτε λέγουμε ομολογία είτε βάλουμε αιρέσεις, υπάρχει μια τραγική κατάληξη. Ποια είναι η τραγική κατάληξη? Το επισημαίνει οι πατέρες και ξέρω ότι το επισημαίνει και η Αγία Γραφή. Όταν θα αποκοπώ από την αλήθεια, θα αποκοπώ από το σώμα του Χριστού ή θα ενταχθώ σε μια ομάδα, σε μια κοινότητα, όσο και αν έχει τίτλο εντυπωσιακού ή βαρύκλωπο, αποκοπτόμενος λόγω χάρη από την Ορθόδοξη Εκκλησία, από το σώμα του Χριστού, τι κάνω? Δίθεν σώμα του Χριστού, ακυρώνω την καταχριστών προοπτική σωτηρίας. Γιατί κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όποια αμαρτία, όποια πληγή, όποια κακή διαχείριση ελευθερίας και να κάνει ο άνθρωπος, έχει τη χάρη του Θεού μέσα, δια το ιερόν μυστηρίο μέσα στην Εκκλησία και τον άνθρωπο τον θεραπεύει. Όταν όμως θα αποκοπώ από το σώμα, θα βγω από το σώμα, από του Χριστού, εκεί δεν υπάρχει θεραπεία. Και το δράμα είναι η πλάνη. Σε αποκόπτε το σώμα, λόγω χάρη έχουμε ομολογήσει και στην Ελλάδα. Και κάνει προσετισμό εις βάρος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Εγώ, ο Άλφα που δεν αξιοποιώντας φυσικά και ποιμαντικά και να αποφύσανε λόγω χάρη την άγνοια Ορθόδοξη πίστη κατήχησε από ένα μεγάλο μέρος των χριστιανών μας, θα υποτίθεται κάποιος ο οποίος θα εμπλακεί ανακαλύπτει την αλήθεια του Χριστού μέσα σε μια τέτοια ομάδα. Τι έκανε? Έφυγε από το σώμα, αποκόπηκε το σώμα. Άρα χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει έχει ακυρώσει την καταχρηστώ προοπτική σωτηρίας του. Υπάρχει μια ωραία εικόνα στους πατέρες της Εκκλησίας που είναι το κλαδί από το δέντρο. Αν θα κόψουμε το κλαδί από το δέντρο, το δέντρο είναι το σώμα του Χριστού. Όσο παραμένει πάνω στο δέντρο, τροφοδοτείται, είναι υγιές, είναι ζωντανό, παίρνει χυμούς. Όταν θα αποκόψουμε το κλαδί, μια-δυο μέρες θα μαραθεί, μετά θα ξεραθεί. Γιατί αποκόπηκε από το σώμα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ομάδες λοιπόν, όταν θα φύγει κάποιος άνθρωπος από την Εκκλησία και θα ενταχθεί σε μια τέτοια ομάδα, τότε αντιλαμβανόμαστε.

0: Λες με το ένα, με το άλλο.
1: Μιλάς, ναι, μια μεγάλη ειδική κατηγορία και ευχαριστώ που τους μοιάζεις με τους Χριστιανούς. Το Άγιο Πνεύμα είναι το κατεξοχήν, είναι το κατεξοχήν πρόσφορο της Θεότητας μαζί με το πρόσφορο στο οποίο γίνεται η επίκληση. Όλες αυτές οι ομάδες, στις θεωρίες, στις θεολογικές που διατυπώνουν οι προσωπικές γνώμες των ιδρυτών των κινήσεων που παρουσιάζονται σαν διδασκαλίες σε χωριστές, παρουσιάζονται ως εμπνεύσεις και φωτισμός του Αγίου Πνεύματος ή ως νέο φως πάνω σε βιβλικά κείμενα. Στον προτεσταντικό χώρο υπάρχει απριόρι προϋπόθεση ότι καθένας ο οποίος θα ενταχθεί στην όραφη ζωή του ομάδα και θα ξαναβαπτιστεί έχει το Άγιο Πνεύμα, το γεμίζει και αν έχει μια συνέπεια στις προτροπές της βίβλου, το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν και είναι οδηγός του. Έτσι, σε μεν θεωρητικό επίπεδο διατυπώνουμε θέσεις που ουσιαστικά είναι κακόδοξες και σε δε πρακτικό επίπεδο προσπαθούν να ζήσουν σύμφωνα με τα δεδομένα της βίβλου όπως η υποκειμενική εκτίμηση δική τους υφίσταται. Ο κατεξοχήν όμως, ο μεγάλος εκείνος ο χώρος, αιρετικός είναι ταυτοχρόνος χώρος, αιρετικός είναι ταυτοχρόνος χώρος, όπου κατεξοχήν γίνεται επίκληση του Αγίου Πνεύματος και των δώρων του, είναι ο χώρος των λεγόμενων πεντηκοστιανών και νεοχαρισματικών. Έτσι. Εδώ μιλάμε για μια ξεχωριστή κατηγορία, ένα υποσύνολο ξεχωριστό, που μάλιστα δυστυχώς είναι από τα πλέον ταχύτατα διαδεδόμενα προτεσταντικά υποσύνολα σε όλη την Ιφίλιο. Αν μπορούμε να πούμε 2-3 ιστορικά στοιχεία ενδεικτικά μόνο.
0: Βεβαίως, για να δούμε πώς ξεκίνησε και, και γιατί γίνεται αυτή η ανάπτυξη.
1: Ο κλάδος αυτός, η ιστορική του εμφάνιση, έχει γίνει μια προεργασία στον χώρο του μεθοδισμού του 19ου αιώνα. Όμως η γενέθλιος ημέρα των Πεντηκοστιανών είναι η 1η Ιανουαρίου του 1901. 1901. Έχουμε την πρώτη εμφάνιση του υποτεθέμενου χαρίσματος της γλωσσολαλιάς και τα λοιπά σε μια σύναξη έτσι στην πόλη του Πέκα του Κάνσας. Αργότερα έχουμε την έξαρση του 1906 οδούς στα 310 στο Λος Άντζελες και από το Λος Άντζελες και τέφθεν έχουμε μέχρι το 1920 μια διάδοση αυτής της προσέγγισης της κακόδοξης διδασκαλίας στις πέντε υπήρους. 1901-1960 έχουμε τον κλασικό πεντηκοστιανισμό. Έτσι. Κυρίαρχα στοιχεία του. Επανεμφάνιση στον χώρο του χαρισμάτων που χάθηκαν ή δεν υπήρξαν. Ο κλασικός χριστιανισμός τα έχασε. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη σύναξή μας και επανεμφανίζεται με χαρίσματα. Ποια είναι τα χαρίσματα? Το πρώτο, η γλωσσολαλιά. Δηλαδή, υποτίθεται ότι ενώ δεν σπούδασε ποτέ ξένες γλώσσες, όταν θα γίνεις πεντηκοστιανός και θα γεμίσεις με Αγιοπνεύμα, θα μιλήσεις ξένη γλώσσα. Το δεύτερο χάρισμα είναι η θεραπεία. Μπορεί να θεραπεύσει ασθενείς. Καρκίνο έχει, AIDS έχει, οτιδήποτε. Το τρίτο χάρισμα είναι οι προφητείες. Από τα υποτιθέμενα χαρίσματα που έχει η αρχαία εκκλησία, τη γλωσσολαλιά και θεραπεία την έχει η αρχαία εκκλησία. Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε στους πεντηκοστιανούς δεν έχει καμία σχέση με τα φαινόμενα που βλέπουμε στην αρχαία εκκλησία. 1901-1960 η κλασική πεντηκοστιανή. Εκεί ήσουν Λουθυρανός, ήσουν Ρωμαιοκαθολικός, ήσουν Ορθόδοξος, ήσουν Βαπτιστής, λέγανε οι κλασικοί πεντηκοστιανοί, εγκαταλείψουν προηγούμενο χώρο, εντάσσεις στο χώρο μας. Υπάρχει μια διαδικασία που θα μπορείς να αποκτήσεις και στο Αγίο Πνεύμα και να γλωσσολαλήσεις, αλλά προϋπόθεση είναι εγκαταλείψεις στο χώρο σου. 1960-1993 έχουμε τους λεγόμενους νέο πεντηκοστιανούς συγχαρισματικούς, που λέει ξέρεις μεν, μπορείς να μείνεις μέσα στο χώρο σου, να κάνεις μια παράλληλη κίνηση μέσα στο χώρο σου, μια παράλληλη κίνηση μέσα στους Λουθυρανούς, στους Ρωμαιοκαθολικούς, στους Λουθυρανούς κτλ. Αλλά και να αποκτήσεις αυτά που έχουμε εμείς. Το 1993-94 έχουμε το λεγόμενο τρίτο κύμα, είναι τεχνική ορολογία αλλά το διευκρινίζουμε, που έχουμε τα πλέον παράδοξα φαινόμενα στο τρίτο κύμα, έχουμε το ιερό γέλιο, το πέσιμο στο έδαφος, τα ουλιαχτά. Για τους κλασικούς πεντηκοστιανούς το τρίτο κύμα είναι δαιμονικές ενέργειες, για τους πεντηκοστιανούς το τρίτο κύμα τους είναι ξεχωριστές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Το 60-90 απόπειρες πεντηκοστιανικές πρακτικές, ιδίως της γλωσσολαλιάς, να εισέλθουν και σε άλλους χριστιανικούς χώρους, πέτυχαν και έχουμε και στους Ρωμαιοκαθολικούς και στους Λουθυρανούς και στους Μεθοδιστές κλπ. Απόπειρα έγινε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία στη ΣΥΠΑ μέσα από εικόνα αρχιμανδρική.

0: σπίτι του, τότε του Ευσέβιου του Παπαστεφάνου, ο οποίος προσπάθησε να μεταφέρει αυτή την πρακτική και να την ενσωματώσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Φυσικά δεν πέτυχε το πείραμα. Ο τότε αρχιεπίσκοπος Μονακής ο Ιάκωβος έλαβε, έτσι και η Ορθόδοξη Εκκλησία έλαβε με τα μέτρα που χρειαζόταν. Υπήρξε όμως απόπειρα και στον Ορθόδοξο χώρο, δυστυχώς από Ορθόδοξο κληρικό. Αυτά τα φαινόμενα των περικοσμών τα μεταφέρουμε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με το πρόσχημα της αναζωογόνησης και της αναγέννησης και της απόκτησης νέων εμπειριών. Λοιπόν, να μην ζαλίζουμε τον κόσμο, έχουμε λοιπόν την κατεξοχήν αιρετική κίνηση. Δημιούργημα του 20ου αιώνα, όπου το Άγιο Πνεύμα υπερπροβάλλεται, υπερτονίζεται από τις πιο μικρές στοιχές μιας πιο μεγάλες, που είναι η Πεντηκοστιανή, η Νέο Πεντηκοστιανή, η Χαρισματική, δηλαδή επανεμφάνιση χαρισμάτων. Ο όρος χαρισματική είναι κατά δήλωσή τους, έτσι. Mm-hmm. Είναι όρος που αυτό προσδιορίζεται, είναι Πεντηκοστιανή ή Χαρισματική, όχι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία επιβιώνει ότι σε αυτό το χώρο έχουμε επανεμφάνιση χαρισμάτων.
1: Και υπάρχουν σήμερα τέτοιες ομάδες στην ελληνική, στην ελλαδική κοινωνία, να το πω έτσι.
0: Στην ελλαδικό χώρο, η Πεντηκοστιανή είναι τη δεκαετία του 20, είναι Έλληνες μετανάστες που έχουν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πλάξανε με τους Πεντηκοστιανούς και επιστρέφουν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τη δεκαετία του 60 όλες οι πεντηκοστιανικές κινήσεις που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο είναι παραρτήματα των πρώτων μεγάλων αμερικανικών πεντηκοστιανικών κινήσεων. Τη δεκαετία του 60 έχουμε την πρώτη μεγάλη, τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή ελληνική πεντηκοστιανική κίνηση, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Μετά έχουμε επιμέρους διασπάσεις και δημιουργίες νεότερων πεντηκοστιανικών κινήσεων. Ταυτοχρόνως, τη δεκαετία του 2000 και του 2010 και τέθεν, έχουμε και κάτι άλλο παράδοξο. Ενώ η Αφρική ήταν πάντα χώρος ιεραποστολής για τους πεντηκοστιανούς, αυτόχθονες αφρικανικές πεντηκοστιανικές κινήσεις κάνουν πια ιεραποστολή στον ευρωπαϊκό χώρο. Και έχουμε στον ελληνικό χώρο και την παρουσία παραρτημάτων αφρικανικών πεντηκοστιανικών κινήσεων. Υπενθυμίζω, πέρσι τον Αύγουστο θυμάστε τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης με την περίφημη συναγωγή Εκκλησία όλων των εθνών. Έτσι. Με τα γεγονότα συμπρατεία στο τέλος. Είναι μία από αυτές τις κινήσεις που είχαν δημιουργηθεί στην Ιγυρία και είχαν έρθει και στον ελλαδικό χώρο τη δεκαετία του 2000 και του 2010. Έχουμε λοιπόν ελληνικής καταγωγής πεντηκοστιανικές κινήσεις, τα κλασικά παραρτήματα των μεγάλων αμερικανικών πεντηκοστιανικών των αρχικών κινήσεων, συν κινήσεις πεντηκοστιανών που είναι εξωγενείς, δηλαδή θα έρθουν από την Αφρική, όπως και έχουμε και κινήσεις αυτόχθονων πεντηκοστιανών λόγω της μετακίνησης των πληθυσμών. Θα δούμε Ρουμάνους πεντηκοστιανούς σε συγκεκριμένες κοινότητες. Έχουμε επίσης παρεμβάσεις πεντηκοστιανών στον χώρο του Ρωμά για προσφυτισμό. Είναι ένας θα πει κάποιος τι είναι αυτό το οποίο εντυπωσιάζει ή προσελκύει. Οι πεντηκοστιανοί προβάλλουν από την εμπειρία της, από την ιστορική τους αφετηρία τη λέξη εμπειρία. Αν θα βλέπαμε τη λατρεία των προτεσταντικών κινήσεων, λουθυρανισμού, καλβινισμού, μεθοδισμού, που ήταν τυπικά στήρα, ανούσια, χωρίς βάθος, χωρίς πνευματικότητα, η λέξη εμπειρία έχει σε μένα γεμίζει με γιορτώνα και γλωσσολαλής. Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν κάτι ένα δέλεα. Παραμένει στο δυτικό κόσμο. Έτσι, στο δυτικό κόσμο, ο οποίος είναι κουρασμένος, θρησκευτικά άχρωμος, ταλαιπωρημένος με το άχρωμο, στη λέξη εμπειρία. Και κυρίως αυτό το οποίο βοηθάει είναι ότι έχουμε μικρές κοινότητες. Έτσι, έχουμε μικρές κοινότητες, υπάρχει μια αλληλεγγύη, υπάρχει μια γνωριμία. Άρα, σε κοινωνικό επίπεδο δίνεται μια άλλη αίσθηση συντροφικότητας, παρουσίας, γνωριμίας, κάτι το οποίο δυστυχώς είναι από τα πνευματικά μας τα κενά. Αχανείς ενορίες των 20.000, των 10.000, των 5.000 πόλεων που κατοίκουν των αστικών κέντρων δεν βοηθούν έτσι σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, πατέρα Βασίλη, και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και το Άγιο Πνεύμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες με τον πατέρα Βασίλειο, τον Γεωργόπουλο, τον καθηγητή στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης για τέτοια θέματα. Ήδη μας έχει πει ποιες είναι, μας αναφέρεται πολλά ονόματα και δεν είναι μόνο αυτά. Συνέχεια πολλαπλασιάζονται. Κυρίως στον χώρο των ΗΠΑ, αλλά πλέον έχουν εξαπλωθεί παντού και έχουν έρθει και στη χώρα μας. Όταν σας άκουσα και τα λέγατε όλα αυτά, πατέρα Βασίλη, είχα μια απορία. Πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι ομάδες?
1: Είναι ένα θέμα σύνθετο. Πολλές φορές τα παραρτήματα των αρχικών αμερικανικών ομάδων έχουν χρηματοδοτηθεί από τις μητρικές οργανώσεις, λόγου χάρη. Λέω ένα παράδειγμα. Μία από τις μείζονες μεγάλες αρχές είναι η Συνάξου Θεού. Όταν είχαν πρωτοέρθει, χρηματοδοτούνταν από τις ενισχύονταν από τις μητρικές οργανώσεις. Οι νεότερες ομάδες, οι μαγείς, έχουν την δική τους έτσι, οικονομική αυτοτέλεια, τις συνεισφορές των μελών. Εδώ υπάρχουν μία παρένθεση. Υπάρχουν ορισμένες περιοικογενειακές κινήσεις και στον ελλαδικό χώρο που έχουν το θεσμό της δεκάτης. Η δεκάτη ήταν ένα θεσμό παλιά διαθήκη, δεν υφίσταται στην κοινή καταγγελία. Τι είναι η δεκάτη, πώς υφίσταται σε αυτές τις κινήσεις σήμερα, όχι σε όλες, σε κάποιες. Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος, κερδίζω 1000 ευρώ λόγου χάρη το μήνα από το μισθό μου. Η δεκάτη αναλογούν στα 100 ευρώ, την προσφέρω στην κοινότητα που ανήκω. Και υπάρχει το εξής παράδοξο. Ενώ το έχουν κάποιες πεντηκοσιακές κινήσεις και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ερχόνται οι άλλες πεντηκοσιακές κινήσεις και κατηγορούν να θέσουν ότι έχουν αντιβιβλικά δεδομένα. Και εδώ βγαίνει το εξής οξύμορο. Άλλες το Άγιο Πνεύμα σε οδηγεί και σε εμπνέει, πώς σε κατηγορεί όσο έχει αντιβιβλικά δεδομένα. Καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ο χώρος αυτός έχει και εσωτερικές αντιφάσεις κραυγαλαίες. Κραυγαλαίες. Άρα, κάθε ομάδα έτσι, έχει το δικό της, τα μέλη της κίνησης έχουν τη δική τους συνεισφορά για το αποστολικό έργο της κάθε κίνησης.
0: Χρησιμοποιούν το Άγιο Πνεύμα για όλα αυτά από ό,τι καταλαβαίνω, και όσον αφορά τη γλωσσολαλιά και αυτό το οποίο μας λέτε, παρουσιάζουν κάποια τέτοια περιστατικά. Αυτά τα περιστατικά τώρα τι είναι? Είναι αγυρτία ή δαιμονικά?
1: Δεν θα μιλήσουμε για τους πατέρες εκκλησίας για τον Άγιο Παΐσιο, να θυμηθούμε λίγο. Ο τυπικός εκκλησιαστικός όρος δεν είναι αγυρτία. Είναι δαιμονοπληξία.
0: Δαιμονοπληξία.
1: Δηλαδή η δαιμονική ενέργεια που πλήττει τον άνθρωπο. Έτσι, διαχρονικά να θυμηθούμε
0: τον Άγιο Παΐσιο. Το αγυρτία, συγγνώμη, το είπαμε την έννοια της απάτης. Που δεν υπάρχει ενδεχομένως κάτι δαιμονικό, αλλά κάνουν κάτι απατηλό.
1: Τέτοιου είδους φαινόμενα τα έχουμε στις λεγόμενες θεραπείες, τις υποτιθέμενες. Έτσι. Δεκαετία του 60-70 και μέχρι σήμερα υπήρχαν πεντηκοσιανοί λεγόμενοι θεραπευτές που βλέπουμε θαύματα κατοικιάζεις οριδών. Πολλά ήταν κατασκευασμένα και αυτά μάλιστα. Υπάρχει κριτική ενδοπεντηκοστιανική που λέγανε αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, αλλά εδώ έχετε χολιγουντιανού τύπου πρακτικές που πάντα τις βάλετε μέσα στον χώρο του χριστιανικού. Δηλαδή υπάρχει σοβαρός αντίλογος για ψευδοθαύματα, και αυτό μιλάμε για ψευδοθεραπείες, στον χώρο της θεραπείας. Στον χώρο της γλωσσολαλιάς είναι δαιμονοπληξία. Γιατί δεν σημαίνει ένας που έγινε πεντηκοστιανός. Που δεν έμαθε ποτέ σουαχίλι, σου ειδικά θα μιλήσει σου ειδικά η σουαχίλι. Αυτό το οποίο ακούμε, βλέπουμε είναι άναθρες κραυγές, ασύντακτες φράσεις με σπασμωδικές κινήσεις σε μια κατάσταση έκστασης.
0: Άνω τελεία για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Άναρθρες λοιπόν κραυγές, πατέρα Βασίλειε, δαιμονοπληξία όσον αφορά τη γλωσσολαλιά, και μου έρχεται στην εικόνα και κάτι άλλο που κάνουν αυτές οι ομάδες, χρησιμοποιώντας πάλι υποτίθεται το Άγιο Πνεύμα, να βγάλουν δαιμόνια.
1: Ναι, οι θεραπείες.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, ο πεντηκοσιανικός χώρος από την ιστορική του αφετηρία έχει παντού μια έκθεση παρουσία του δαιμονικού. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν λεγόμενοι θεραπευτές, στο όνομα του Χριστού οι πάστορες πάνε να βγάλουν δαιμόνια. Λοιπόν, πόσο τραγικό είναι ότι δεν έχουμε καν θεραπείες ή γλωσσολογιά πραγματικά όσο κάνει το γεγονός είναι, υπάρχει ένα μεγάλο υποσύνολο πεντηκοστιανικό που είναι αντιτριαδική πεντηκοστιανή. Δηλαδή αρνούνται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος πεντηκοστιανοί. Όχι όλοι, ένα υποσύνολο μεγάλο, όχι ευκαταφρόνητο, μεγάλο και ευδιάκριτο, που αντιμάχεται τους κλασικούς πεντηκοστιανούς. Και αυτή η αντιτριαδική πεντηκοστιανή που αρνούν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και πιο συγκεκριμένα αρνούν και το Άγιο Πνεύμα είναι ξεχωριστό πρόσωπο υπόσταση στην Αγία Τριάδα, έχουν και αυτή η γλωσσολαλιά. Άρα τι τώρα, από τη στιγμή που αρνεί στην Αγία Τριάδα, αρνείσαι την ύπαρξη του Παναγίου Πνεύματος ως διακριτής υποστάσεως. Ποιο πνεύμα είναι αυτό το οποίο σε γεμίζει και γλωσσολαλείς? Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον Άγιο, τον όρο του, αυτό που ο Άγιος Παΐσιος καταγράφοντας την εξαιρετική νηπτική εμπειρία και παράδοση, έχουμε τυπικά δαιμονική ενέργεια ή δαιμονοπληξή. Συνυποτιθέμενη γλωσσολαλιά. Γιατί η γλώσσα, μια ξένη γλώσσα, έχει γραμματική, έχει συντακτικό, έχει μορφολογία, έχει φωνητική καταγραφή κτλ. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα προσωπικό για να καταλάβει κανείς οι ακροατές μας τι σημαίνει.
0: Είναι πάντα δεκτά τα παραδείγματα, γιατί έτσι γίνεται και πιο κατανοητό.
1: Μιλούσα με ένα πάστορα, δεν θα πω την περιοχή, με ένα ποιμένα πεντηκοστιανό, μαθηματικό στο επάγγελμα, και μου λέει: είχαμε καταπληκτική φανέλα στο Αγίου Πνεύματος. Σε σύναξη, μία κυρία μίλησε, μου λέει αραμαϊκά. Προσέξτε τώρα. Αραμαϊκά. Του λέω: αν σα πει κάποιο Γκούτε Μόργεν, τι είναι? Μου λέει γερμανικά. Αν σα πει Γκουτμόρνη, αγγλικά. Λέω: πώς το ξέρω, Μαρέκ? Μου λέει: ξέρω. Λέω: τα αραμαϊκά πότε τα ακούσατε, πότε τα είδατε, πότε τα διαβάσατε, πού τα διαβάσατε και τα ταυτοποιήσατε? Δεν μιλούνται, δεν υπάρχουν σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Είναι γλώσσα, έτσι. Εσείς μου είπατε: ακούσατε Good Morning και μου είπατε: ξέρω αγγλικά, άρα έκανα. Το ταυτοποίησα γιατί γνωρίζω τη γλώσσα. Τα αραμαϊκά δεν ξέρετε, δεν τα είδατε ποτέ, δεν τα ακούσατε. Πώς τα ταυτοποίησατε? Α, λέει, μου το πέταγε ο πνεύμα. Προσάσει λογική αντίφαση, καταλάβατε. Mm. Και φυσικά η φουκαριάρα γυναίκα που είχε υποτιθεί να έχει του κύκλου σουραλίσει, έτσι, τη φυσίωσαν και με τον εγωισμό, μίλησε στη γλώσσα του Χριστού, τη γλώσσα των Αβεστόλων κτλ. Μα δεν την άκουσε, δεν την ξέρει, δεν υπάρχει. Πόσο έκανε, πόσο το καταστροφεί. Νομίζω είναι από τα πολλά και τα πιο χαρακτηριστικά, έτσι. Mm-hmm. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρουμε ότι για αυτό το φαινόμενο υπάρχει αυστηρή κριτική από τον παραδοσιακό λουθυρανικό και τον καλβινικό χώρο. Δηλαδή, οι παραδοσιακοί Προτεστάντες και οι λουθυρανοί και οι μεταρρυθμένοι καλβινιστές αρνούνται ότι είναι χάρημα του Αγίου Πνεύματος. Το θεωρούν δαιμονική ενέργεια, έτσι. Και μάλιστα αυτό το είχαν δηλώσει εξ επαρχής. Όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι πεντηκοστιανοί στη Γερμανία, οι παραδοσιακές προτεστατικές κοινότητες της Γερμανίας, με την περίφημη Μπέρνερ Κλέρ, τη δήλωση του Βερολίνου του 1909, λένε: εδώ δεν έχουμε παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον χώρο το συγκεκριμένο, έχουμε παρουσία δαιμονικού πνεύματος. Έτσι, και υπήρξε μια αυστηρή και ανηλαιή κριτική, μάλιστα η ορθόδοξη κριτική μπροστά στην κριτική των Λουθυρανών, των αρχικών, όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι πεντηκοστιανοί στη Γερμανία, είναι πολύ επίκης. Μια αυστηρή και ανηλαιή κριτική ότι δεν έχουμε χαρίσματα, έχουμε απλώς δαιμονική παρουσία σε αυτούς που λένε ότι είναι επανεφάνιση των χαρισμάτων. Και όταν πρωτοήλθαν επίσης οι πεντηκοστιανοί στον ελλαδικό χώρο, την ίδια αυστηρή κριτική κράτησαν και οι ελληνικές προστατικές κοινότητες. Δηλαδή και η ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ως η παλαιότερη προστατική ομολογία στον χώρο μας. Και η κοινωνία των ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών, που είναι το δεύτερο μείζον προτεσταντικό παρακράτος στον ελληνικό χώρο, είχαν μια αυστηρή, εξαιρετικά αυστηρή θέση απέναντι στους πεντηκοστιανούς και στο φαινόμενο της προσωπικής. Ότι δείχνουν το Άγιο Πνεύμα παρόν στις συνάξεις τους και στις κοινότητές τους.
0: Σήμερα, μια και μας κάνατε αυτή την αναφορά για τον ελλαδικό χώρο γεωγραφικά, πώς έχει διασπαρεί αυτό το θέμα?
1: Όχι, έχουν πεντηκοστιανικές κινήσεις αρκετές και υπάρχει και ένα συλλογικό όργανο το οποίο εκπροσωπεί, είναι η Αδελφότητα Εκκλησιών της Πεντηκοστής Ελλάδος. Δεν μετέχουν όλες, μετέχουν αρκετές. Έχουμε όμως μια πολυδιάσπαση και έχει παρουσία από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο και από την Κέκυρα μέχρι την κοβέ του Καστελόρες. Δηλαδή είναι παρόντες αυτές οι ποικίλες νεοπεντηκοστιανικές κινήσεις σε όλη την ελλαδική επικράτεια. Φυσικά και στην Κύπρο, έτσι, για να μην το ξεχάσουμε. Και να υπενθυμίσουμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει μία έτσι, εχθρική στάση απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν έχει φιλική στάση. Τα έτυπα του είναι επικριτική, απαξιωτική, πολλές φορές προσβλητική κτλ.
0: Και η Εκκλησία μας πώς το αντιμετωπίζει αυτό, Πατέρα
1: Βασίλη? Με το ενημερώνοντας τους χριστιανούς μας με κάθε πρόσφορο μέσο, σεβόμενοι το δικαίωμά τους να πιστεύουν ό,τι θέλει. Η Εκκλησία δεν τσαλακώνει ποτέ πρόσωπα υπολήψεις, δεν τσαλακώνει ποτέ πρόσωπα, γιατί πιστεύει κάθε δικό συναισθήμα του πονηρού. Έρχεται και ελέγχει και οριοθετεί το χώρο της αλληλής από τις επανήσεις και λέει η πεντηκοστιανική κίνηση, έτσι, δεν είναι αυτοτελοφορείται με χριστιανική, απλώς επαναφέρει και διαδίδει αιρετικές διδασκαλίες. Το δικαίωμα της αξιολόγησης είναι η ευθύνη των ποιμένων, δικαίωμα του πεντηκοστιανού να πιστεύει ό,τι θέλει, δικαίωμα της ποιμένης της Εκκλησίας και των Ορθοδόξων να λένε αυτό το οποίο συνομίζει ότι είναι βιβλικό είναι αιρετικό. Έτσι.
0: Χρειάζεται να κάνει κάτι περισσότερο η Εκκλησία μας πάνω σε αυτό, πιστεύετε?
1: Νομίζω όπως σε όλες τις νεότερες ερωτικές κινήσεις προέχει το θέμα της ενημέρωσης. Αυτό το οποίο επίσης προέχει είναι ένα υπαρκτό ποιμαντικό κενό, αλλά ανοίγω μια άλλη συζήτηση που φεύγει από τη δική μας την προβληματική. Είναι τα υπαρκτά ποιμαντικά κενά, δηλαδή ποια είναι αυτά, το έλλειμμα κατήχησης. Ή δεν έχουν καλή γνώση ορθόδοξης πίστης. Το οποίο αυτά είναι κενά τα οποία αυτοί οι χώροι τα εκμεταλλεύονται, τα αξιοποιούν και ανθρώπους που είχαν, έτσι, που είχαν προβληματική ορθόδοξη πίστη αλλά είχαν καλό με ενδιαφέρον, επίσης έτσι, ενεπλάκησαν. Όπως επίσης αξιοποιούν τα μέγιστα, θα τα δούμε στα έτυπά τους, ποικίλα σκάνδαλα κληρικών. Γιατί κάνουν μια κουτοπονηριά. Συγγνώμη για την έκφραση, την καταθέτω εν πάση τιμή και ειλικρινία. Οι χώροι αυτοί κάνουν μια ταύτιση. Αν θα βρεθεί ένας κληρικός ιερωμένος, οποιοδήποτε βαθμό, και κάνει, δεν τιμήσει την ιεροσύνη του, ταυτίζουν την Ορθόδοξη πίστη και την Ορθόδοξη Εκκλησία με την απρεπή συμπεριφορά του χιερωμένου. Αυτό είναι λογικά μετέωρο και απαράδεκτο, έτσι. Όχι η κληρικός δεν τίμησε το ράσο του, όχι η Ορθόδοξη Εκκλησία ή η Ορθόδοξη πίστη. Δεν μπορεί να πει μου φταίει η ιατρική γιατί ο γιατρός δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Είναι παράλογο. Δεν μπορεί να πει φταίει το σχολείο ή η παιδεία γιατί ο δάσκαλος δεν θα κάνει καλά τη δουλειά του. Σε όλους τους χώρους, ανεξαρτήτως. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δεν φταίει όμως ούτε η παιδεία ούτε η ιατρική. Έτσι. Το να ταυτίζει λοιπόν την Ορθόδοξη πίστη ή την Ορθόδοξη Εκκλησία με κατά καιρούς προβληματικές συμπεριφορές κάποιων ιερωμένων είναι πολύ ευφυέσιμα και την επικοινωνία, αλλά είναι ανέτοιμο.
0: Και αυτή την πρακτική την χρησιμοποιούν, έτσι.
1: Όλες οι ομάδες. Ναι. Το βλέπουμε, ναι, ναι. Εκεί απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα γιατί ο χικληρικός έκανε αυτή την απρέπεια, αυτή την παράβαση, αυτή την, έτσι.
0: Το αγαπημένο τους είναι το Άγιο Πνεύμα πάντως, αυτό χρησιμοποιούν.
1: Ναι, μιλάμε πάντα για ένα πνευματομονισμό, δηλαδή να κυριαρχεί το κατεξοχήν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Βέβαια το διευκρινίζουμε όπως υποκειμονικός στις ομάδες εκτιμάται, όχι αντικειμενικά ισχύει, ναι. Κριτήριο και μεζούρα απόλυτη είναι το ορθόδοξη πίστη μας που δεν έχει υποκειμενικό χαρακτήρα, είναι εξαποκαλύψεως φρόνημα της Εκκλησίας ως σώμα Χριστού που το περιφορεί ως κόρνο οφθαλμού διαχρονικά μέσα στην ιστορία.
0: Να κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, Πατέρα Βασίλη.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα» στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες με τον καθηγητή Πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Πατέρα Βασίλειο, μια ακροάτρια που μας ακούει λέει «Θα βοηθούσε το να δίνουμε και εμείς το παράδειγμα με τον τρόπο που βιώνουμε την πίστη μας στο να περιοριστούν οι αιρέσεις και να μην παρασύρονται οι άνθρωποι σε διάφορες αιρετικές ομάδες». Το ρωτάει.
1: Χαίρομαι γιατί κάνει μια κέρια επισήμαση η καλή μας ακροάτρια και είναι κλασική πατερική αρχή. Να θυμίσουμε μόνο λίγο τον Ιερό Χρυσόστομο ή όχι, να θυμίσουμε την Αγία Γραφή. Όχι, το όνομά μου βλαστημείται από εσάς, λέει στα έθνη. Δηλαδή η αναντιστοιχία ποιότητας και επιλογής τρόπων ζωής σε σχέση με την ιδιότητά σας, λέει η Βίβλο, λέει η Αγία Γραφή, ήταν η χειρότερη δυσφήμιση του ονόματος του Θεού. Πολλές φορές δυστυχώς το βλέπουμε και από χλιαρούς χριστιανούς όπου. Και αυτό που επισημαίνει η καλή μας ακροάτρια, το βλέπουμε όταν κάποιος γίνει πεντηκοστιανός ή μπει σε μια προσωπική κίνηση, σε διάφορα αντίπα τους έχουν ομολογίες ανθρώπων που προσελητίστηκαν. Εκεί μέμφονται ή περιγράφουν πόσο ασυνεπής ήταν πλήθος των Ορθοδόξων Χριστιανών κλπ. Σε σχέση με την πιστότητα στη Βίβλο κτλ. Άρα εν ελευθερία και αγάπη εκκλησιαστική βίωση του Ορθόδοξου ήθους είναι η καλύτερη απόδειξη έτσι, ότι το Πανάγιο Πνεύμα είναι μέσα ως πτυχή της Εκκλησίας στην Εκκλησία. Και έτσι καλύπτουμε και ποιμαντικά κενά και είναι ένας ανασχετικός παράγοντας, αποτρεπτικός παράγοντας στο παράδειγμά μας να εμπλακεί κάποιος σε μια ομολογία προτεσταντική ή μια αιρετική κίνηση.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε πάλι στο θέμα, από ό,τι βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα είναι κυρίαρχο θέμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Πώς το βλέπουν δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ?
1: Υπάρχει μία, με το Άγιο Πνεύμα μαζί με το πρόσωπο του Χριστού, μία έμφαση στα χωρία τα οποία γίνεται λόγω την παρουσία του Αγίου Πνεύματος για τη δράση, για τα χαρίσματα, για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος κτλ. Έτσι. Μόνο με τη διαφορά ότι δράση, καρπός και παρουσία του Παναγίου, το Πανάγιο Πνεύμα λέγεται Πνεύμα της Αληθείας, δεν έχει σχέση με την πλάνη. Έτσι. Και αυτό ήταν το τραγικό που επισημαίνει και οι πατρίες από τα αρχαία χρόνια. Να επικαλέσει το Πανάγιο Πνεύμα και να, ή το πρόσωπο του Χριστού. Και ουσιαστικά αυτό ο οποίο επικαλείται ενώμενα έχει αγαθό κίνητρο, για να μην αποδώσουμε, δεν αποδίδουμε ποτέ σε κάποιον άνθρωπο ξυπαρχής κακό κίνητρο, ουσιαστικά είναι μέσα στο χώρο της πλάνης. Το διαβάζω την Αγία Γραφή, δεν αρκεί. Έτσι, η Αγία Γραφή λέει μέσα στο αλφαπέτο είναι δυσνόητα την άτρα τα οποία οι αμαρτίες θα διαστρέφουν προς την ιδίαν αυτήν την απώλεια. Άρα, ένα κυρίαρχο σύνθημα στον χώρο είναι ότι χρειαζόμαστε, λέγουν αυτοί, το Άγιο Πνεύμα πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Είναι αληθές. Η ενέργεια του Τριαδικού Θεού είναι κοινή και για τα τρία πρόσωπα. Αλλά πού την προσλαμβάνεις, πού σε μεταμορφώνει, πού σε αγιάζει, πού ενισχύει την θέληση να γίνεις φορέας του καλού και του αγαθού, πού κατοικεί το πάγιο των πιστών. Όχι εκτός σώματος, μέσα στο σώμα του Χριστού. Που είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό το βλέπουμε στην Πεντηκοστή. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει μετά όλο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Όχι κάποιας κοινότητας που απλώς πιστεύει στο Χριστό. Όχι κάποιας κοινότητας που έχει 2.000 χρόνια απουσία, από ιστορικής απουσίας από την έτσι. Πάντα και συγκροτεί τον θεσμό του σώματος, έτσι, είναι η ψυχή της πάντα της Εκκλησίας. Όταν το κεφαλή του σώματος είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Χριστός.
0: Και από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενά σας, δεν έχουν και μεγάλη διάρκεια ζωής αυτές οι νεοπροτεσταντικές ομολογίες.
1: Όχι ακριβώς, είναι κινήσεις που μαζί με τον ιδρυτή τελείωσαν. Υπάρχουν όμως κινήσεις που συνεχίζουν και υφίστανται και κατά είναι και 200 χρόνια. Και μαζί με την ιστορική πορεία ψημή που θα υπάρξουν έχουμε επιμέρους διασπάσεις στους ίδιους χώρους. Mm-hmm. Διασπάσεις στους ίδιους χώρους.
0: Η διάσπαση είναι το κοινό χαρακτηριστικό τους.
1: Είναι το προπατρικό αμάρτημα του προτεσταντισμού. Ξεκινάμε τρεις αρχικές ας πούμε, κορυφαίες ηγετικές προσωπικότητες και σήμερα μιλάμε για κλάδους υποκλάδους, σύνολα, υποσύνολα, κοινότητες και ούτω καθεξής.
0: Ο Νουκές την αριθμός κοινός.
1: Αριθμός. Με όλους, βέβαια, με τους κλασικούς, με τα κλασικά σχήματα, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει διάλογο θεσμικά. Έτσι. Κάνει διάλογο. Μόνο με εκατοντάδες χιλιάδες είναι αδύνατο να ζητήσει, για τα κλασικά σύνολα υπάρχουν κάποια πεδία του δόγματος τα οποία είναι κοινά. Λόγου χάρη δεν αρνούν το μισό της Αγίας Τριάδος. Ο λουθεραρχικός δεν το αρνήθηκε. Θα πεις, έχει το φιλιόκουε, σωστά, το κουβεντιάζουμε. Είναι θέμα από διαφορά ζωγματική, το κουβεντιάζουμε. Σε εκατοντάδες χιλιάδες υποσύνολα που δεν υπάρχει μόνο πιστεύω στο Χριστό Αγίο Πνεύμα, δηλαδή έχω ένα κέντρο, δεν έχω πουθενά περιφέρεια, δεν μπορεί να οριοθετηθεί κάτι να πει τα κουβεντιά σου. Ή όταν εκ προημίου σε συζητά και σου λέει είσαι αιρετικός, είσαι πλανεμένος γιατί είσαι Ορθόδοξος, αντιλαμβάνεσαι ότι εκ προημίου οι προσεγγίσεις και οι οριοθετήσεις έχουν αποκλείσει την αρτότητα σου, όχι γιατί δεν θέλεις, και του άλλου εκ προημίου σου έχει βάλει απέναντι.
0: Και έτσι μέσα στην αδυναμία την ανθρώπινη υπάρχουν και έχουν μέλλον.
1: Να μείνουμε λίγο στον Απόστολο, γράφει στον Τιμόθεο σημαίνει ενείς έμαθες και επιστώθεις, ειδός παρατηνών έμαθες. Μην εδραίος αμετακίνητος σε αυτά τα οποία έμαθες, γιατί ξέρεις από ποιους τα μάθες. Από πού τα μάθαμε. Όχι από κάποιο μπάστορα, όχι από κάποιο φιλόσοφο, όχι κάποιον σπουδαίο θεολόγο. Η πίστη ορθόδοξη είναι η εμπειρία, η παρακαταθήκη, η αποστολική, αυτό που λέει ο Ευαγγελής Ιωάννης. Αυτά που τα μάτια μας είδαν, τα αυτιά μας άκουσαν και τα χέρια μας ψηλάφισαν. Το ίδιο λέει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο στίχο και του κατά Λουκά. Λέει στο Θεό θα σου δώσω, θα καταγράψω το Ευαγγέλιο καθώς παρέδωσαν σε εμάς οι απαρχείς αυτόπτε και αυτοίκο γενόμενοι του λόγου του Χριστού, του κεφαλαίου, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι. Και αυτό δεν, η ορθόδοξη πίστη δεν είναι θέμα θρησκευτικού στοχασμού ή ωραίας φιλοσοφίας ή αγαπολογίας. Έτσι. Γιατί, για την ορθόδοξη πίστη η λέξη αλήθεια δεν είναι θεωρητικό σχήμα, είναι πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού. Εγώ είμαι εδώ η αλήθεια και η ζωή. Η διδαχή του ταυτίζει το πρόσωπό του. Η Εκκλησία είναι το σώμα του, γι' αυτό και είναι αυθεντική, ένα Αγίο Πνεύματι. Γι' αυτό και διαχρονικά μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους, στους αγώνες των Πατέρων, με την πράξη της ποιμένης Εκκλησίας διαχρονικά. Έχετε τι να κάνει, όχι να καταγγείλει, να κάψει, έχετε να οριοθετήσει, να πει αυτό είναι πίστη, αποστολική, είναι φρόνημα διαχρονικό της Εκκλησίας, αυτό είναι καινοτομία, είναι ετεροδοξία, είναι αίρεση. Δεν το παραλάβαμε, δεν είναι παρακαταθήκη αποστολική. Τις Οικουμενικές Συνόδους Πατέρες δεν ορίζουν δόγματα δίκη γραφείου, αποφασίζουμε. Τι κάνουνε. Με την καθοδήγηση του Παναγίου Πνεύματος έρχονται και οριοθετούν την αποστολική πίστη, έτσι, από την κακόδοξη προσέγγιση που εκφράζει ο κάθε αιρετικός. Στην πρώτη Οικουμενική υπεζονόμαστε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Τι επιδεσπίζεται. Την αποστολική παρακαταθήκη βαθματική πορευθένες μαθητές βαθμοστόμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δόγμα, πίστη, λατρεία, ήθος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν μια οργανική συνάφεια και ενότητα αδιάσπαστη. Στις αιρέσεις έχουμε μεγιστοποίηση λεπτομεριών, παραμόρφωση της αλήθειας, ετεροβαρές προσεγγίσεις και ο υποκειμενισμός του καθενός, μπορώ να καταλάβω τη γραφή από μόνο μου φτάνει, το οποίο είναι η ύλη εκείνη η οποία πυροδοτεί περαιτέρω τις διαιρέσεις και τις διασπάσεις.
0: Αυτό είναι λοιπόν, αυτό ακριβώς όπως μας το είπατε. Πλησιάζουμε στο τέλος, έχουμε 5 λεπτά πατέρα Βασίλη, 4 λεπτά για την ουσία, εν κατακλείδη, να τα μαζέψουμε όλα και να κλείσουμε το θέμα.
1: Να θυμηθούμε ότι η Εκκλησία, το μυστήριο της Εκκλησίας προϋπάρχει στην ιστορία, είναι παρόν στην ιστορία και συνεχίζει μετά, έτσι, στη Βασιλεία του Θεού. Σε όλες τις ομολογίες, σε ρες, ας πούμε ό,τι θέλουμε, είναι χωροχρονικά μορφώματα, έτσι, τα οποία έχουν ημερομηνία λήξη ανάλογα με την ιστορία ή με τους ιδρυτές τους. Που εδώ οι ιδρυτές τους είναι πρόσωπα, έτσι. Καταστάσεις δηλαδή, οι ιστορικά θα είναι συγγενείς σου, όσο και αν διατηρηθούν για 2, 3 ή 4 ή 5 αιώνες. κλήρος και ιδρύμα της αληθείας δεν είναι κανένα χώρο εκτός από την Εκκλησία Σώμα Χριστού. Έτσι το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι η θέση του ανθρώπου ότι ο Πανάγιος μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια. Δεν την αναζητούμε, τη ζει, τη βιώνει, την καταγράφει, τη διατυπώνει. Κατ' εξοχήν ζούμε και το μυστήριο και την αλήθεια μέσα στο, έτσι, μέσα στο συλλατρευτική πράξη της Εκκλησίας μας, στο ήθος της Εκκλησίας μας, κατ' εξοχήν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και βλέπουμε σαρκωμένη την αλήθεια στα πρόσωπα των Αγίων. Έτσι, των Αγίων είναι η διαρκής απόδειξη, πρόσληψης, μεταμόρφωσης και εξεγερμού του κόσμου, Χριστό, δια του Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι. Σαν καταληκτική προσέγγιση.
0: Και θυμάμαι τώρα που σας ακούω που τα λέτε αυτά, τον Άγιο Πορφύριο, που είναι γνωστό το περιστατικό, που πήγε μια Γαλλίδα επιστήμων, ο Άγιος Πορφύριος δεν ήξερε γαλλικά και μια χαρά συνεννοήθηκαν, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί εκεί έχουμε χαρηματική παρουσία του Παναγίου Πνεύματος, αλλά που στον Άγιο και στο σώμα.
0: Έτσι, εκεί είναι η διαφορά.
1: Όταν θα γίνω 500 δεν λέω αν θα καταργήσει και εκφράσει, θα έχω σαν εξαιρετική κατάσταση, θα κάνω σπασμού του σώματος, θα έχουν κατάσταση καταστασίας, έτσι. Mm. Λέει ο Συγγαλάτας, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι χαρά, αγάπη, ειρήνη. Όταν εγώ έχω σπασμούς, έχω ηλεκτρική καταστασία, κοιλιά μες στο έδαφος, και δεν είναι καρπός του Παναγίου, είναι το δέντρο, το ξέρουμε, λέει η γραφή, τους καρπούς.
0: Έτσι. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Βασίλη, να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία, κάθε καλό σε εσάς και στους καλούς ακροατές του σταθμού.
0: Και να σας έχουμε κοντά μας, έτσι να μας ενημερώνετε για αυτά τα θέματα, γιατί ενδιαφέρουν και τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ θερμά, συγγνώμη αν κούρασα, απλώς είναι σύνθετο το θέμα, προσπαθήσαμε μέσα σε αυτή τη διάρκεια του χρόνου να θίξουμε επιμέρους πτυχές και να το κάνουμε όσο μπορούμε λίγο πιο διαφορετικό και πλήρες.
0: Και νομίζω ότι το καταφέρατε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που μας ανέπτυξε το θέμα των νεοπροτεσταντικών ομολογιών σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα, που ήταν και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες» με τη Σμαραγδί Καράγιοργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλωάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις Αρμός.

Αν η έλευση του Πνεύματος του Χριστού ως εκδήλωση του ακτινοβόλου δυναμισμού της τελείως λυτρωμένης εν Χριστώ ανθρώπινης φύσης είναι η τελευταία ενέργεια της αποκάλυψης του έργου του Χριστού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, η συγκεκριμένη γέννηση της Εκκλησίας ως απαρχή της επέκτασης της δύναμής της τελείως λυτρωμένης εν Χριστώ ανθρωπότητας ανήκει και αυτή στην τελευταία ενέργεια φανέρωσης της εν Χριστώ σωτηρίας. Η Αποκάλυψη γεννά την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο συγκεκριμένος και συνεχής χώρος όπου επεκτείνεται λυτρωμένη η εν Χριστώ ανθρωπότητα. Με σκοπό την επέκταση αυτή, η Εκκλησία δημιουργεί την όλη οργάνωση των ουσιαστικών της δομών, έργο που εκπληρώθηκε και εφαρμόστηκε με την αρχική παράδοση, μέρος της οποίας μόνο καταγράφτηκε αργότερα στη Γραφή στην Καινή Διαθήκη. Η Εκκλησία, διατηρώντας έτσι την Αποστολική παράδοση, διατήρησε και την ακεραιότητα της Αποκάλυψης, αν και η ίδια η Εκκλησία είναι έργο της Αποκάλυψης. Η Εκκλησία ιδρύθηκε από τον Χριστό, στο πρόσωπο του οποίου αποκορυφώθηκε και συγκεντρώθηκε η Αποκάλυψη ενεργειών και λόγων. Η Αποκάλυψη όμως συνεχίζει τη συμπλήρωσή της μέσα στην Εκκλησία, σε εκείνο το μέρος που αναφέρεται στη μορφή που με αυτή μπορεί να αποκρισταλωθεί ως ένωση των πιστών με τον Χριστό, στη μορφή δηλαδή των ουσιαστικών της δομών, οργανικά δεμένων με το περιεχόμενο της Αποκάλυψης ως η πιο γνήσια εφαρμογή της. Η Εκκλησία παραμένει ο χώρος όπου εφαρμόζεται μέχρι το τέλος του κόσμου η Αποκάλυψη και όπου προσφέρεται η λυτρωτική δύναμη του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος. Παραμένει ως χώρος όπου ορισμένοι άνθρωποι επικαλούνται και δέχονται τον Χριστό και αυξάνουν εν αυτό και συμμορφώνονται έχοντάς τον σαν πρότυπο. Με αυτή την έννοια, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στο τέλος της εν Χριστώ εκπλήρωσης του λυτρωτικού σχεδίου εγκαινιάζει και οδηγεί στην καινούργια φάση της εφαρμογής αυτού του σχεδίου της Αποκάλυψης μέχρι το τέλος του κόσμου. Είναι η φάση της Αποκάλυψης που ενεργεί ως παράδοση. Φορέας του δυναμισμού αυτού της Αποκάλυψης είναι το Άγιο Πνεύμα δια της Εκκλησίας ή είναι το Άγιο Πνεύμα δια της Εκκλησίας ή η Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν θα γεννιόταν και δεν θα εξακολουθούσε να υπάρχει η Εκκλησία με την ιδιότητα του χώρου όπου επεκτείνεται η δύναμη και η επιρροή της Αποκάλυψης. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που οδήγησε την Αποκάλυψη στην ολοκλήρωσή της όσον αφορά το περιεχόμενο, δίνοντας ύπαρξη στην Εκκλησία με τις ουσιαστικές της δομές ως σώμα Χριστού. Το Πνεύμα πάλι είναι που συνεχίζει να διατηρεί την Αποκάλυψη καρποφορούσα δια της Εκκλησίας. Μέχρι και την ανάληψη του Χριστού, η Αποκάλυψη συγκεκριμενοποιήθηκε πλήρως εν Χριστώ. Με τη γέννηση της Εκκλησίας στην Πεντηκοστή και στη συνέχεια, το Άγιο Πνεύμα μας γνωρίζει τον Χριστό με όλα όσα έχει αυτός να μας προσφέρει και μας γνωρίζει επίσης το έργο του για την επέκταση των αγαθών του σε εμάς. Το γεγονός της συγκρότησης της Εκκλησίας δια του Αγίου Πνεύματος και του καθορισμού των δομών της δια των Αποστόλων διαφαίνεται από την Αποκάλυψη ως η πλήρης αγαθότητα του Θεού που προσφέρεται σε εμάς εν Χριστώ. Η συγκρότηση της Εκκλησίας και η οργάνωση των δομών της κάνει δυνατή για μας τους πιστούς τη μετάδοση των αγαθών του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει με αυτή την έννοια την αποκάλυψη του Χριστού με την πράξη της συγκρότησης της Εκκλησίας και με την πρακτική οργάνωση των δομών της ή με την αρχική εφαρμογή τους, έπειτα δε διατηρώντας την Εκκλησία σαν μόνιμο χώρο δύναμης της αποκάλυψης, ολοκληρώθηκε εν Χριστώ κατά τρόπο τέλειο ως περιεχόμενο και ως πρακτική εφαρμογή. Έτσι το Άγιο Πνεύμα διατηρεί την Εκκλησία πιστή απέναντι στην ολοκληρωμένη εν Χριστώ αποκάλυψη, απέναντι στη Γραφή και την Παράδοση που φανερώνουν και μεταδίδουν τον Χριστό, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη Γραφή και την Παράδοση σαν μέρη και σαν όψεις του ίδιου συνόλου. Η Εκκλησία κινείται στο χώρο της Αποκάλυψης ή της Γραφής και της Παράδοσης. Η Γραφή αποκαλύπτει το περιεχόμενό της στο χώρο της Εκκλησίας και της Παράδοσης. Η Παράδοση είναι ζωντανή στο χώρο της Εκκλησίας. Η ίδια η Αποκάλυψη καρποφορεί μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία είναι ζωντανή στο χώρο της Αποκάλυψης. Η συνήφανση αυτή εξαρτάται από το έργο του ίδιου Αγίου Πνεύματος του Χριστού που συνόδευσε τον Χριστό κατά τη διάρκεια της Αποκάλυψης ή κατά τη διάρκεια του λυτρωτικού έργου του. Το Άγιο Πνεύμα ολοκλήρωσε αυτό το λυτρωτικό έργο συγκροτώντας την Εκκλησία,
ενέπνευσε την καταγραφή ενός μέρους της Αποκάλυψης και συνεχίζει να πραγματοποιεί την ένωση του Χριστού με εκείνους που πιστεύουν και την ανάπτυξή τους εν αυτό. Συνεχίζει να διατηρεί την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, να την αναζωογονεί όσον αφορά την εφαρμογή του αναλύου του περιεχομένου της Αποκάλυψης ως παράδοση και να τη βοηθά να εμβαθύνει δια της γνώσεως και βιώσεως στο περιεχόμενο της Αποκάλυψης και της Γραφής. Η Εκκλησία κατανοεί αλάθητα το νόημα της Αποκάλυψης, επειδή αυτή η ίδια είναι έργο της Αποκάλυψης, έργο του Αγίου Πνεύματος, και επειδή κινείται στο χώρο της Αποκάλυψης όντας οργανικά ενωμένη με αυτήν. Το Άγιο Πνεύμα που μαζί με το Χριστό ενεργεί την Αποκάλυψη είναι εκείνο που συγκροτεί την Εκκλησία και εμπνέει τη Γραφή, εργάζεται μέσα της, βοηθώντας τη να κατανοεί και να αφομοιώνει αυθεντικά και πρακτικά το περιεχόμενο της Αποκάλυψης, τον Χριστό στην πληρότητα των δωρεών του. Η Εκκλησία κατανοεί το αυθεντικό νόημα του περιεχομένου της Αποκάλυψης, επειδή το Πνεύμα διατηρεί μέσα της την επίγνωση της βιωμένης πληρότητας της Αποκάλυψης που απόλυτα καθορίστηκε εν Χριστώ. Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης Εκκλησία χωρίς τη φανέρωση της θεανθρώπινης θελειότητας του Χριστού που βρίσκεται σε αυτήν, και δεν μπορεί να εκδηλωθεί και να ενεργοποιηθεί η φανέρωση αυτής της θελειότητας παρά μόνο στην Εκκλησία. Και η θεανθρώπινη αυτή πληρότητα εκδηλώνεται και ενεργείται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Πατριάρχης Νικηφόρος Ομολογητής λέει: «Οίκος Θεού ή του Θεού Εκκλησία, δηλαδή καθά δοκί και το θείο Παύλο Τιμοθέο επιστέλλοντι, εν είσι δεν έφασκε, πως διενίκω Θεού ανατρέπει».

έφεστε ή της εστίν εκκλησία Θεού ζώντος. Ούτω δι Θεοειδής ον ο οίκος επάκρον των όριων των υψηλών και διαβεβικότων εν θεωρία καθίδρυτε όν τα φρονήματα και νοήματα των επιγείων και ταπεινών υπεραναστήκασαν προφητών τε Αγίων και Αποστόλων λαμπρός διαφαινόμενα εφόνος θεμελίων της πίστεως η Εκκλησία του Θεού οικοδομουμένη επεστεστήρικτε. Ο ίδιος Άγιος παρατηρεί ότι οι ίδιοι Απόστολοι βρίσκονται στην Εκκλησία όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, σταλμένοι εκ Χριστού από την Εκκλησία, εκ Χριστού που ενεργεί δια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Ξεκινώντας από το Λόγο. Εξ Υιών εξελεύσεται νόμος και Λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και εφαρμόζοντάς τον στην Εκκλησία σαν εικόνα της ουρανίου Ιερουσαλήμ λέει «Εγκάρ ταύτης της αισθητής ή ατύπου ούσης της άνω Ιερουσαλήμ». Ο Θείος Λόγος εμφανώς εξελίλυθε πάντα διαλαβών της οικουμένης τα πέρατα. «Εντάφθα γάρ άπαντα τα της σωτηρίας ημών επράχθη μυστήρια». «Εντεύθεν και ιεροί Απόστολοι τα έθνη ως μαθητεύσοντες, εξεπέμφθησαν εκπορεύεστε». Τηλίαν εκείνην και ευθυτάτην και σωτήριον οδόν αυτής ανακαθαίροντες.

τα δόγματα ως διδασκαλική έκφραση του λυτρωτικού σχεδίου που αποκαλύφθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Θεό εν Χριστώ και που επεκτείνεται και καρποφορεί δια της Εκκλησίας. Τα χριστιανικά δόγματα είναι σχηματικά τα σημεία του θεϊκού σχεδίου για τη σωτηρία και τη θέωσή μας. Συμπεριλαμβάνονται και πραγματοποιούνται στην υπερφυσική Θεία Αποκάλυψη που αποκορυφώθηκε εν Χριστώ. Διατηρούνται, κηρύττονται, εφαρμόζονται και εξηγούνται ή ορίζονται από την Εκκλησία. Κατά συνέπεια, τα δόγματα αποτελούν αλήθειες πίστεως αναγκαίες για τη σωτηρία. Για το χριστιανισμό υπάρχει μία και μόνη περιεκτικότατη αλήθεια που μας σώζει. Ιησούς Χριστός, Θεάνθρωπος. Ιησούς Χριστός, Θεάνθρωπος. Η περιεκτικότατη αλήθεια είναι η Αγία Τριάδα, η κοινωνία των υπέρτατων προσώπων. Αυτή εργάζεται όμως τη σωτηρία δια του Υιού του Θεού, με τη Θεία Υπόσταση που ενώνει τον εαυτό του, τη θεότητα και την ανθρωπότητα, επιθυμώντας να συγκεντρώσει στον εαυτό του τα πάντα. Στο Θείο Λόγο έχουν την καταγωγή και τη βάση τους, την ύπαρξη και τα νοήματά τους τα πάντα. Και με την ενσάρκωσή του ο Λόγος συγκεντρώνει όλα τα δημιουργήματα εν αυτό. Τα δόγματα επεξηγούν επομένως το Χριστό και το έργο του για την ανακεφαλαίωση των πάντων εν αυτό. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Τα δόγματα ως αποκαλυμμένες αλήθειες της λυτρωτικής πίστης. Είδαμε ότι ακόμα και τα φυσικά δόγματα ως τελικά νοήματα της ύπαρξης έχουν μια αυτούσια ενάργεια, πρέπει όμως να γίνουν παραδεκτά με την πίστη. Η υπερφυσική αποκάλυψη καθορίζει αυτά τα τελικά νοήματα της ύπαρξης που εκφράζονται με τα δόγματα και δείχνει συγκεκριμένα τη δυνατότητα εκπλήρωσής τους. Κάτι παραπάνω ακόμη, δείχνει την πραγματική εκπλήρωσή τους εν Χριστώ και την πρόοδό μας για την αφομοίωσή τους με τη βοήθεια του Θεού που κατέβηκε σε μας εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύματι. Τα νοήματα αυτά πιο καθορισμένα, πιο συμπληρωμένα, ολοκληρωμένα εν Χριστώ και στην

παραδεκτά. Τόσο η μία όσο και η άλλη είναι αποτελέσματα του έργου του Αγίου Πνεύματος. Στην περίπτωση των φυσικών δογμάτων, η διαπίστωσή τους ή η αλήθειά τους εξαρτάται από το νόημά τους που μας επιβάλλεται κατά φυσικό τρόπο. Στην περίπτωση των υπερφυσικών δογμάτων, η διαπίστωσή τους δεν εξαρτάται από το νόημά τους που δεν επιβάλλεται κατά φυσικό τρόπο, αλλά μεταδίδεται από μια ενέργεια ή από μια σειρά ενεργειών αυτοαποκαλύψεως του Θεού, προβολής του ίδιου του εαυτού του. Ο Θεός αποκαλύπτεται ή αποκαλύπτει αυτά τα δόγματα με μια δική του πρωτοβουλία που γίνεται αντιληπτή από τα όργανα της αποκάλυψης. Η αποκαλυπτική ενέργεια του Θεού τα κάνει προφανή. Το νόημά τους αναδύεται από το περιεχόμενο που αποκαλύπτει αυτή η αποκάλυψη. Η αποκάλυψη όμως πραγματώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται φανερή σαν πράξη. Αν στη φυσική αποκάλυψη έχουμε τη σειρά νόημα, επομένως διαπίστωση, ή αλήθεια ή ύπαρξη, στην υπερφυσική αποκάλυψη έχουμε τη σειρά αποκαλυπτική ενέργεια ή ύπαρξη ή διαπίστωση ή αλήθεια, επομένως νόημα. Στην υπερφυσική αποκάλυψη επιβάλλεται η λυτρωτική προσωπική πραγματικότητα του Θεού με μια πολύ έντονη δύναμη επιβολής. Η φανέρωση ή η αλήθεια αυτού που επιβάλλεται είναι ανάλογη με την επιβλητικότητα που ασκεί η πραγματικότητα αυτή δια της αποκαλύψεως. Επομένως, αν στη φυσική αποκάλυψη η πίστη προκαλείται και καλλιεργείται από τα νοήματα ή τις διαπιστώσεις που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται, στην υπερφυσική αποκάλυψη η πίστη προκαλείται και καλλιεργείται από τη φανέρωση ή την αλήθεια της προσωπικής πραγματικότητας του Θεού που επιβάλλεται στον άνθρωπο χωρίς την προσπάθειά του. Γι' αυτό η υπερφυσική αποκάλυψη είναι ο πιο ισχυρός λόγος για την παραδοχή των χριστιανικών δογμάτων. Η πραγματικότητα που μας επιβάλλεται στην περίπτωση της υπερφυσικής αποκάλυψης είναι ο θείος, προσωπικός, μη ενσαρκωμένος λόγος στην αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης, ενσαρκωμένος όμως στην αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης. Εν αυτό μας γίνονται γνωστές, υπάρχοντας και επενεργώντας όλες οι αλήθειες της σωτηρίας μας, τα νοήματα εκπλήρωσης των πάντων. Στη φυσική αποκάλυψη φτάνουμε σε αυτόν με τη σκέψη μας. Αλλά και εδώ πάνω σε αυτή τη σκέψη υπάρχει μια επίδραση από τον προσωπικό λόγο, ακριβώς επειδή αυτός είναι το δικό μας νόημα. Οπωσδήποτε το νόημα που αναδύεται στην περίπτωση των υπερφυσικών δογμάτων είναι και αυτό πιο διάφανο, πιο σαφές. Το νόημα των δογμάτων της υπερφυσικής αποκάλυψης έχει μια μεγαλύτερη σαφήνεια από το νόημα των φυσικών δογμάτων, εφόσον κάνει πιο εμφανή το Θεό ως πρόσωπο που αυτό το ίδιο έχει μέσα του το πλήρες νόημα και δίνει νόημα σε όλα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το όργανο που δέχεται την αποκάλυψη και ακόμα και εκείνος που τη δέχεται από αυτό το όργανο έρχεται σε επαφή με την υπέρτατη προσωπική ύπαρξη που είναι εμφανής αυτή καθεαυτή και βλέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την υπέρτατη προσωπική ύπαρξη η βεβαιότητα εκπλήρωσης του νοήματος των πάντων, η αιώνια τους ύπαρξη στην οποία επιποθεί να φτάσει. Και σε αυτή την περίπτωση όμως η αλήθεια της πραγματικότητας αυτής που δίνει νόημα σε όλα τα πράγματα δεν αποκαλύπτεται παρά σε εκείνον που ανοίγεται προς αυτήν. Η επιβλητικότητα αυτής, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν ασκείται κατά φυσικό τρόπο στο όργανο της αποκάλυψης ή σε εκείνον που το όργανο τη μεταδίδει. Ένα πρόσωπο δεν αποκαλύπτεται δηλαδή, δεν ανοίγεται παρά σε εκείνον που με τη σειρά του ανοίγεται προς αυτό. Αυτό χαρακτηρίζει τη φύση της αποκάλυψης σαν σχέση μεταξύ προσώπων. Ένα πρόσωπο δεν αποκαλύπτεται σε μένα αν και εγώ δεν ανοίγομαι σε αυτό. Αυτό ισχύει περισσότερο όταν πρόκειται για το θείο πρόσωπο. Αλλά μόλις η ύπαρξή του αποκαλύφθηκε σε μένα, αυτό γίνεται τόσο πολύ το νόημα της ύπαρξής μου, γίνεται τόσο εμφανές, αληθινό και φανερώνει ένα άλλο βαθμό ύπαρξης, ώστε εγώ δεν μπορώ πια να βρω νόημα για την ύπαρξή μου χωρίς αυτό. Μπορώ να ζω ακαλλιέργητος, χωρίς νόημα, αλλά σε αυτή την περίπτωση η ύπαρξή μου είναι για μένα βάσανο. Οι κατώτερες βαθμίδες της ύπαρξής μου έχουν ένα νόημα επειδή υπάρχουν για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, αν δεν θέλει να υπάρχει για κάποιον, δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέει ότι κάθε πράγμα έχει ένα νόημα, ένα λόγο, μόνο το κακό δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης.
επειδή δεν υπάρχει

θετικά για κανένα και για τίποτα. Το νόημα είναι το θεμέλιο της ύπαρξης. Στο νόημα βρίσκεται η αλήθεια και η επιβεβαίωση της ύπαρξης. Το πρόσωπο όμως έχει ένα νόημα ασύγκριτα πιο σημαντικό από τα πράγματα. Το πρόσωπο είναι που δίνει νόημα στα πράγματα. Κατά τη χριστιανική πίστη, το απόλυτο νόημα, απαραίτητο για όλα, βρίσκεται στο θείο πρόσωπο. Αυτό δίνει νόημα στα πάντα. Η ύπαρξή του δεν είναι απλώς οντική, αλλά οντολογική. Και η υπερφυσική του αποκάλυψη μας είναι απαραίτητη για να μάθουμε γι' αυτό και για το νόημά μας. Το αποκεκαλυμμένο υπέρτατο πρόσωπο συνεπάγεται την εμφάνειά του, αλλά δεν επιβάλλεται χωρίς την πίστη. Επειδή η επαφή με το υπέρτατο πρόσωπο, με την υπέρτατη αλήθεια, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς το ελεύθερο άνοιγμα προς αυτό. Η αίσθηση της παρουσίας του είναι ένα γεγονός που αποκαλύπτεται στην ελεύθερη παραδοχή ή στην πίστη. Το πρόσωπο είναι κοντά και μακριά. Ανοίγει τον εσωτερικό του θησαυρό και γίνεται γνωστό ή δεν τον ανοίγει και παραμένει κρυφό. Ανοίγεται όμως μόνο σε εκείνο που με τη σειρά του ανοίγεται προς αυτό. Η αλήθεια της χριστιανικής πίστης είναι ο θησαυρός του υπερτάτου προσώπου που τον ανοίγει σε εκείνον που του ανοίγεται με την πίστη. Αυτό το άνοιγμα σημαίνει ελεύθερη προτίμηση για εκείνο που εγώ παραδέχομαι σαν αληθινό.

Η πίστη είναι θεμελιωμένη στην αποκάλυψη, αλλά η αποκάλυψη δεν διενεργείται χωρίς την πίστη. Η αποκάλυψη και η πίστη αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν είναι η πίστη που προκαλεί την αποκάλυψη, αλλά η πίστη εμφανίζεται από μια προαίσθηση της προθέσεως του υπερτάτου προσώπου για να αποκαλυφθεί και ολοκληρώνεται τέλεια τη στιγμή της αποκάλυψής του. Είναι κάτι ανάλογο με το γεγονός πως δεν είναι η πίστη μου που προκαλεί την εκμυστήρευση ενός συνανθρώπου μου σε ό,τι πιο ενδόμηχο και πιο ζωγόνο έχει αυτός για μένα. Αλλά αν δεν υπάρχει μέσα μου ένα είδος προαίσθησης και αναμονής της ικανότητας και της διάθεσής του να αποκαλυφθεί, προαίσθησης και αναμονής που γίνονται πίστη τη στιγμή της εκμυστήρευσής του, δεν γίνεται η εκμυστήρευση. Η αποκάλυψη και η πίστη προκαλούνται αμοιβαία και πριν από το έναυσμά τους κιόλας. Η ανθρώπινη φύση είναι έτσι φτιαγμένη από το Θεό, ώστε να μπορεί να δέχεται με την πίστη την αποκάλυψή του. Τα δόγματα διατηρούνται, κηρύσσονται, εφαρμόζονται, καρποφορούν, εξηγούνται και ορίζονται από την Εκκλησία. Ο πρώτος λόγος για την παραδοχή των δογμάτων είναι η μετάδοσή τους με την υπερφυσική αποκάλυψη, όπου η προσωπική θεία πραγματικότητα επιβάλλεται με την πρωτοβουλία της πάνω στο ανθρωπινόν. Ένας δεύτερος λόγος είναι η διατήρηση, η διάδοση, η εφαρμογή, η καρποφορία, η ερμηνεία και ο ορισμός τους από την Εκκλησία, δηλαδή από την κοινότητα εκείνων που πιστεύουν στον Χριστό και η οποία συγκροτήθηκε δια της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος και δια των Αποστόλων με βάση την εντολή του Χριστού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υπερφυσικής αποκάλυψης εν αυτό. Η συγκρότηση της Εκκλησίας ήταν και αυτή ένα αποκαλυπτικό γεγονός που επιβλήθηκε σε εκείνους που αποφάσισαν να γίνουν τα πρώτα μέλη της με την ίδια επίδραση εκ των άνω μιας δυνατής πνευματικής πρωτοβουλίας. Η αποκάλυψη ως λόγος μεταδόθηκε με την επιβλητικότητα που μια ουράνια πρωτοβουλία ασκεί πάνω σε ορισμένα πρόσωπα ιδιαίτερα. Στην πράξη συγκροτήσεως ή συστάσεως της Εκκλησίας ασκείται μια παρόμοια επίδραση πάνω σε μια σύναξη ανθρώπων. Κάτι ανάλογο διενεργήθηκε και στις πράξεις με τις οποίες συγκροτήθηκε ο λαός του Ισραήλ στην Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης με την έξοδο από την Αίγυπτο, με τη διάβαση της ερήμου και με την κατάληψη της Χανάν. Στην Πεντηκοστή όμως, το γεγονός της αποκάλυψης δεν συγκροτεί μια ομάδα σαν εθνική θρησκευτική κοινότητα, αλλά θέτει κάτω από τα πνευματικά μάτια μιας ετερόκλητης σύναξης όλο το νόημα του Χριστού ως Θεού ενσαρκωμένου, αναστημένου και αναληφθέντος για τη σωτηρία όλων, με μια κοινή πίστη σε Αυτόν, πίστη που σε Αυτήν ο ίδιος τους έλκει. Αν με τις αποκαλυπτικές πράξεις που ιδρύθηκε η θρησκευτική κοινότητα του λαού του Ισραήλ, ανοίχτηκε η πνευματική όρασή του να αντιλαμβάνεται τη μόνιμη καθοδήγησή του από το Θεό, στην Πεντηκοστή η Καθολική Εκκλησία συγκροτείται με μια αποκαλυπτική ενέργεια που θέτει κάτω από τα πνευματικά μάτια της σύναξης των παρόντων τη συνεχή λυτρωτική παρουσία του Χριστού ανάμεσά τους και ανάμεσα στους διαδόχους τους για τη σωτηρία όλων εκείνων που θα προσχωρήσουν στη σύναξη αυτή. Η Εκκλησία σε όλη τη διάρκεια της εποχής των Αποστόλων είχε τη συνείδηση της αόρατης και αποφασιστικής παρουσίας του Χριστού μέσα της, σαν μια επενεργούσα δύναμη ίση με τη δύναμη επιβολής εκείνη που η Αποκάλυψη ασκούσε πάνω στην Εκκλησία ως κοινότητα. Αυτή τη συνείδηση την είχε συνέχεια και την έχει η Εκκλησία και σήμερα. Αλλά τώρα δεν βιώνει πια την επίδραση της Αποκάλυψης σαν μια σειρά ενεργειών που με αυτές μεταδίδονται περιεχόμενα ουσιαστικά καινούρια, αλλά τη βιώνει ως μια συνεχή ενέργεια με την οποία ο ίδιος ο Χριστός είναι ακατάπαυστα παρόν ανάμεσά της, με όλους τους θησαυρούς του, της χάριτος και της αληθείας. Πρόκειται για μια ευαισθησία που διατηρείται στην Εκκλησία από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έδωσε συγκεκριμένη ύπαρξη στην Εκκλησία με το να θέσει κάτω από τα πνευματικά μάτια των πρώτων ανθρώπων που πίστευσαν και προσκολήθηκαν στο Χριστό τη λυτρωτική παρουσία του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα συντηρεί την Εκκλησία διατηρώντας συνέχεια φανερή την ίδια ενεργό παρουσία του Χριστού. Η Εκκλησία αισθάνεται την επιβλητικότητα της ενεργού παρουσίας του Χριστού όπως τα όργανα της Αποκάλυψης και ο λαός του Ισραήλ αισθάνθηκαν την επιβλητικότητα των αποκαλυπτικών πράξεων του Θεού. Η διαφορά είναι ότι με αυτή την αίσθηση τώρα δεν μεταβιβάζεται συνεχώς κάτι ουσιαστικά καινούριο, αλλά ο ατελείωτος πλούτος του ίδιου του Χριστού που στο πρόσωπό του
έχει συγκεντρωθεί και ολοκληρωθεί όλη η αποκάλυψη. Γι' αυτό η συντήρηση, η διάδοση, η εφαρμογή, η καρποφορία, η ερμηνεία και ο ορισμός των δογμάτων από την Εκκλησία είναι ένας άλλος λόγος για την παραδοχή τους από τα μέλη της και από εκείνους που ανοίγονται με πίστη στη μαρτυρία τους. Επειδή αυτή η συντήρηση, η διάδοση, η εφαρμογή, η καρποφορία, ερμηνεία και ορισμός είναι η μαρτυρία της εμπειρίας, της ίδιας επιβλητικότητας, της τελείως συγκεντρωμένης εν Χριστώ αποκάλυψης που είχαν εκείνοι που έγιναν πρώτα μέλη της Εκκλησίας κατά την Πεντηκοστή με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Η αποκάλυψη παραμένει καρποφόρα δια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου η αποκάλυψη είναι συνεχώς παρούσα και καρποφορούσα. Η Εκκλησία κρατά ζωντανή την αποκάλυψη και η αποκάλυψη κρατά ζωντανή την Εκκλησία. Η αποκάλυψη δέχεται έτσι ένα εκκλησιαστικό χαρακτηριστικό. Οι εκφράσεις, τα δόγματά της γίνονται οι εκφράσεις, τα δόγματα της Εκκλησίας. Τα δόγματα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία. Από όσα είπαμε παραπάνω, βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχει σωτηρία για το ανθρώπινο πρόσωπο έξω από την κοινωνία με το υπέρτατο πρόσωπο. Έξω από αυτή την κοινωνία, ο άνθρωπος δεν βρίσκει τη δύναμη για να ενισχυθεί πνευματικά και για να παραμείνει αιώνιος πρόσωπο που να μην περιορίζεται μονάχα στον φυσικό κόσμο. Τα δόγματα της χριστιανικής πίστης διευκρινίζουν επιπλέον ότι η σωτηρία του ανθρώπου εξασφαλίζεται ως μακάρια αιώνια ύπαρξη μόνο αν η σχέση του με το υπέρτατο πρόσωπο είναι τόσο στενή ώστε να κάνει να αποτυπωθούν μέσα του αμετάκλητα οι θείες δυνάμεις και ιδιότητες της λεγόμενης θέωσης του ανθρώπου, επειδή αυτό κάνει τον άνθρωπο κοινό φορέα με το Θεό των θείων ιδιοτήτων και δυνάμεων που υπερνικούν εξ ολοκλήρου την προδιάθεση για διαφθορά του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι τα δόγματα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία εφόσον αυτά εκφράζουν το Χριστό στο λυτρωτικό του έργο. Ο Χριστός μας σώζει, όμως μόνο αν ανοιγόμαστε σε Αυτόν, αν πιστεύουμε σε Αυτόν. Τα χριστιανικά δόγματα εκφράζουν επομένως τις δυνάμεις του Χριστού στη λυτρωτική του ενέργεια, με τον όρο να πιστεύουμε σε ό,τι εκφράζουν αυτά. Τα δόγματα ως εκφράσεις του σχεδίου του Θεού για την εν Χριστώ σωτηρία και θέωση του ανθρώπου. Με όσα είπαμε μέχρι τώρα, ήλθαν σε φως ο προσωπικός χαρακτήρας του Θεού που αποκαλύπτεται, η αναγκαιότητα της σχέσης του ανθρωπίνου προσώπου διαμέσου της πίστης με το Θείο Πρόσωπο για τη σωτηρία του, η δυνατότητα και το γεγονός της εκπλήρωσης αυτής της κοινωνίας με την εν Χριστώ έλευση του Θείου Προσώπου στο ανθρώπινο επίπεδο. Όσα είπαμε μέχρι τώρα έδειξαν επίσης ότι για το χριστιανό το δόγμα δεν είναι ένας περιορισμός της ελεύθερης πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου όντος που πιστεύει, αλλά αντίθετα το διατηρεί ικανό για μια τέτοια ανάπτυξη. Τα χριστιανικά δόγματα είναι μια διασφάλιση της ελευθερίας του πιστού ως προσώπου, μη αφήνοντας το υποταγμένο στη φύση και διαλυμένο σε αυτήν. Τα χριστιανικά δόγματα αποτελούν τη βάση για την πνευματική ανάπτυξη εκείνου που πιστεύει εν ελευθερία, επειδή αυτά είναι η έκφραση της κοινωνίας με το Θεό ως πρόσωπο. Η διαπροσωπική κοινωνία είναι ο χώρος της κατεξοχήν ελευθερίας, αν και ταυτόχρονα είναι και ο χώρος της πίστης. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει ότι εκείνοι που γίνονται ιοί του Θεού είναι δεκτοί με την διαπίστεως ελευθερία που βασιλεύει εις την Θείαν Αυλήν.

Με αυτό δεν θέλουμε να πούμε ότι τα χριστιανικά δόγματα δεν αποτελούν και αυτά ένα σύστημα, που όμως διαφέρει από άλλα συστήματα. Δηλαδή ένα ενιαίο πνευματικό σύνολο, το οποίο αποτελείται από περισσότερα πνευματικά στοιχεία που διακρατούνται από ένα ενιαίο νόημα. Η παρουσίαση του περιεχομένου αυτών των στοιχείων ή δογμάτων ισοδυναμεί με την παρουσίαση του συστήματος του πνευματικού οργανισμού που αυτά αποτελούν. Το σύστημά τους δεν αποτελείται όμως από αφηρημένες αρχές, αλλά είναι η ζωντανή ενότητα του Χριστού που στο πρόσωπό του είναι ενωμένες και ενοποιούνται η θεότητα και η δημιουργία. Ο Χριστός, το θεανθρώπινο πρόσωπο, είναι ένα σύστημα τόσο πολύ περιεκτικό όσο και ανοιχτό και προάγει την ελευθερία σε εκείνους που θέλουν να σωθούν δι' αυτού. Χάρη στην ελευθερία, το σύστημα μένει συνεχώς και αληθινά ανοιχτό για το καινούριο. Είναι ανοιχτό για εκείνους που θέλουν να το γνωρίσουν με σκοπό την πρόοδό τους στο χώρο της πνευματικής απεραντοσύνης, στην αιώνια ζωή που βιώνεται με την είσοδό τους αυτή. Ολόπλευρα όμως, βιώνεται σε όλο το πλούτο της διαμέσου της κοινωνίας με το Θεό, το άπειρο πρόσωπο. Βιώνεται σαν μια εμπειρία και σαν μια χαρά πάντα καινούρια και ανεξάντλητη, που δεν είναι ακινησία, αλλά ζωή υπεράνω ακινησίας και κίνησης που εμείς γνωρίζουμε. Αυτό το άνοιγμα προς την απροσπέλαστη και απέραντη ζωή πραγματοποιείται με την Ανάσταση του ανθρώπου εν Χριστώ, ο οποίος είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να έρθει κοντά μας και αναστήθηκε ως άνθρωπος για να μπορούμε όλοι μας να αναστηθούμε σε μια αιώνια κοινωνία μαζί του ως Θεού διαμέσου της κοινής με εμάς ανθρώπινης φύσης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει «Για το Χριστό που αναστήθηκε σε μια αιώνια ζωή το κοινό σύνορο της ανθρωπότητας παραμερίστηκε και η ανθρωπότητα εισήλθε εις Αθανασία». Αυτή είναι και η γενική ιδέα που ενώνει όλα τα χριστιανικά δόγματα σε ένα σύστημα. Η πρόοδος μιας όλο και πιο στενής κοινωνίας μας με το προσωπικό Θεό που έγινε άνθρωπος για αυτό το σκοπό. Αυτή η τέλεια κοινωνία όλων εν Χριστώ και επομένων μεταξύ τους είναι αυτό που ονομάζεται Βασιλεία των Ουρανών, Βασιλεία του Θεού, δηλαδή η ολοκληρωμένη τάξη της τέλειας αγάπης. Με άλλα λόγια, τα χριστιανικά δόγματα εκφράζουν το σχέδιο θέωσης όλων των κτιστών λογικών όντων που θέλουν τη θέωση, το σχέδιο που εκπληρώθηκε στην ολοκληρωμένη τελική του μορφή εν Χριστώ. Στη διεξαγωγή του, το σχέδιο αυτό δεν είναι άλλο παρά η διευκρίνηση και η πραγματική εκπλήρωση του φυσικού μας πόθου για το Θεό. Τα χριστιανικά δόγματα αποτελούν μια ενότητα διαφορετική από κάθε άλλο ενιαίο σύστημα, τόσο με το γεγονός ότι κρατούν ενώπιον του πιστού την προοπτική της απέραντης ανάπτυξης, δηλαδή της αληθινής σωτηρίας, όσο και με το γεγονός ότι η προοπτική αυτή της ανάπτυξης και η δύναμη για την πραγμάτωσή της είναι αληθινά δοσμένες εν Χριστώ, το θείο πρόσωπο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και άνθρωπος που βρίσκεται σε κοινωνία με τη Θεία Απεραντοσύνη. Στην ουσία, εν Χριστώ είναι συγκεντρωμένα και εκπληρωμένα όλα όσα εκφράζονται στα χριστιανικά δόγματα. Εκφράζεται η Θεία Απεραντοσύνη, στην οποία συμμετέχει η ανθρώπινη φύση του και όπου διαμέσου της κοινής ανθρώπινης φύσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι. Τα χριστιανικά δόγματα δεν είναι ένα σύστημα διδασκαλιών πεπερασμένο και εξαρτημένο από τον άνθρωπο στην περιορισμένη πραγματοποίησή του, αλλά είναι η ερμηνεία της πραγματικότητας του Χριστού στην πορεία της ενεργού επέκτασής της στους ανθρώπους. Επομένως, τα δόγματα εκφράζουν την αποκάλυψη απροκάλυπτα, επειδή ο Χριστός ως τέλεια θεανθρώπινη πραγματικότητα με την αγάπη και τη δύναμή του επιβάλλεται πάνω μας. Ο Χριστός είναι έτσι το ζωντανό, περιεκτικότατο δόγμα που εργάζεται όλη τη σωτηρία μας. Το θεμέλιο των δογμάτων, η Αγία Τριάδα, κοινωνία της τέλειας αγάπης. Αλλά με την πραγματικότητα του προσώπου του Χριστού που έρχεται στο προσιτό για τον άνθρωπο επίπεδο ύπαρξης και επιβάλλεται συνεπώς με την παρουσία του πάνω μας, επιβάλλεται ή αποκαλύπτεται πλήρως η ίδια η Τριάδα. Ο Χριστός φανερώνει δια του εαυτού του τον Πατέρα και το Πνεύμα, διενεργώντας μαζί τους το έργο ανύψωσης της ανθρωπότητας σε μια αιώνια κοινωνία με την Αγία Τριάδα, που αυτή η ίδια είναι η δομή της τέλειας αγάπης. Ο Χριστός είναι ταυτόχρονα ο τέλειος άνθρωπος, δια του οποίου ο Θεός οδηγεί στην ανακεφαλαίωση των πάντων εν αυτό ως εκκλησία που πορεύεται προς τη Βασιλεία των Ουρανών.
Έτσι τα χριστιανικά δόγματα είναι πολλά και όμως ένα, επειδή ο Χριστός είναι ένας. Αλλά εν αυτό είναι δοσμένες όλες οι προϋποθέσεις και όλα τα μέσα θέωσής μας. Το πρόσωπο όμως του Χριστού ως ενσαρκωμένου Υιού του Θεού και επομένως και το έργο του ξεκινά από την Τριάδα για να επαναφέρει τους ανθρώπους σε κοινωνία με την Τριάδα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να οδηγήσει εκείνους που πιστεύουν στην αιώνια μακαριότητα της αιώνιας κοινωνίας με το Θεό και μεταξύ τους. Έξω από τον χριστιανισμό, ο Θεός κατανοείται με δύο τρόπους που κανένας δεν εξασφαλίζει μια αιώνια κοινωνία του ανθρώπινου προσώπου μαζί του. Στις ειδωλολατρικές θρησκείες, τα πρόσωπα των θεών διαλύονται τελικά σε μια απρόσωπη ουσία. Αυτή η διδασκαλία βρήκε μια αξιοσημείωτη έκφραση στη φιλοσοφία του Πλοτίνου. Η ίδια μοίρα περιμένει τελικά και εκείνους που αποτελούν μέρος κατά βάθος της ίδιας ουσίας που εκδηλώνεται μόνο πρόσκαιρα στη μορφή των προσώπων. Στον Ιουδαϊσμό και τον Ισλαμισμό ο Θεός είναι τόσο κλειστός μέσα στον εαυτό του σαν πρόσωπο ώστε και τον άνθρωπο δεν είναι δυνατή μια κοινωνία μαζί του αλλά μόνο μια υπακοή και μια ευτυχία που οφείλεται σε Αυτόν με βάση αυτή την υπακοή. Ανάμεσα σε Αυτόν και στη δημιουργία παραμένει ένα χάσμα. Ο Λόσκι λέει ότι ένα μοναδικό θείο πρόσωπο δεν μπορεί να μεταδίδει τη φύση του. Αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι ένα μοναδικό θείο πρόσωπο χάνει την βεβαιότητα της ύπαρξής του βυθιζόμενο μέσα σε μια φύση που είναι ένα με τον κόσμο. Ουσιαστικά στον Ιουδαϊκό και τον Ισλαμικό θεό δεν τονίζεται παρά η δύναμη απέναντι στον κόσμο. Αυτό σημαίνει κατά κάποιο τρόπο ότι δεν έχει ζωή από μόνος του αλλά η ζωή του εξαρτάται από τον κόσμο. Η ζωή του είναι ο κόσμος. Γι' αυτό δεν έχει μέσα του μια ζωή την οποία να προσφέρει στον κόσμο. Χωρίς τον κόσμο ο Θεός δεν έχει κανένα νόημα, καμία δυνατότητα για ύπαρξη. Για τον χριστιανισμό ο Θεός είναι μια τριάδα προσώπων που έχουν τα πάντα κοινά. Δηλαδή όλη την ουσία, χωρίς να συγχέονται μεταξύ τους ως πρόσωπα. Αυτό συνεπάγεται μια τέλεια αγάπη, επειδή η αγάπη απαιτεί μια πλήρη ενότητα και μια αμοιβαία ανάδειξη των προσώπων που αγαπιούνται. Εδώ το απόλυτο είναι τριπρόσωπο και όχι κάτι απρόσωπο. Το πρόσωπο καθεαυτό είναι διασφαλισμένο με την τέλεια αγάπη ανάμεσα σε πρόσωπο και πρόσωπο που έχει τη βάση την αληθινή του συνύπαρξη. Το πρόσωπο σε μια απόλυτη μοναξιά δεν μπορεί να είναι το απόλυτο. Σε αυτή την υπέρτατη ενότητα και αγάπη που αναδεικνύει την αιωνιότητα των θείων προσώπων θεμελιώνεται το γεγονός πως γίνεται αισθητή η εσωτερική αγάπη της Αγίας Τριάδας στην κατευθυνόμενη προς τα έξω ενεργειά της. Η δημιουργία πρέπει να φέρει τη σφραγίδα αυτής της εν ποικιλία ενότητας. Τα ανθρώπινα πρόσωπα έχουν και αυτά μια κοινή φύση που βρίσκει την ολοκλήρωσή της σε μια πολλαπλότητα προσώπων.

Η δύναμη της τέλειας αγάπης που περιλαμβάνεται στην ενότητα της ουσίας της Τριάδας εκδηλώνεται όχι μόνο στη δημιουργία ενός κόσμου που είναι ένας και ποικίλος και στη δημιουργία μιας ανθρωπότητας με μια κοινή φύση που ολοκληρώνεται σε ένα πλήθος προσώπων αλλά και σε μια θέληση κοινωνίας με τον κόσμο. Η Τριάδα αντανακλά στο θείο λυτρωτικό σχέδιο κάτι από την ενότητα και την εσωτερική της αγάπη, χωρίς με αυτό να φτάσει μέχρι την κατουσίαν ενοποίησή της με τη δημιουργία και με την ανθρωπότητα, πράγμα που θα μείωνε την αξία των τριαδικών προσώπων και τη μεταξύ τους αγάπη. Πάντως το χαρακτήρα μας ως ανθρωπίνων προσώπων, ενωμένων με μια περιορισμένη κοινή φύση, έχει δοθεί η δυνατότητα ενός πειρασμού να υπερτονίσουμε μια τάση ανάδειξης που ξεπερνά τα δικά μας μέτρα, αγνοώντας τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα και τον Θεό, από τον οποίο έχουμε την ύπαρξη και τη δυνατότητα εμπλουτισμού μας σε αυτή την ύπαρξη. Υποκύπτοντας σε αυτόν τον πειρασμό, κατακαιρματίσαμε την κοινή μας ανθρώπινη φύση. Η κοινή φύση όμως παραμένει ως βάση για τον πόθο της προς την εναγάπη ενότητα, ακόμα κι αν η αγάπη μεταξύ μας εξασθένει σε πάρα πολύ. Ο Θεός προβαίνει γι' αυτό σε μια ενέργεια με την οποία βάζει την ακλόνητη βάση της κοινωνίας ανάμεσα σε Αυτόν και σε εμάς, ενώνοντας τη δική μας φύση με τη φύση Του σε ένα από τα Θεία πρόσωπα. Ένα άλλο δόγμα της αγάπης, το δόγμα της ένωσης των δύο φύσεων εν Χριστώ και η σχέση Του με το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός του Θεού δεν ενώνεται με κάποιον άνθρωπο. Στην περίπτωση αυτή, ο άνθρωπος εν Χριστώ θα ήταν άλλος από ότι είναι ο Θεός, γεγονός που θα άφηνε τους ανθρώπους έξω από την πλήρη κοινωνία με το Θείο Πρόσωπο του Χριστού και επομένως έξω από την κοινωνία με τα άλλα τριαδικά πρόσωπα. Η ένωση των δύο φύσεων εν αυτό δεν σημαίνει επουδενή λόγο σύγχυση ανάμεσα στη Θεία και στην ανθρώπινη φύση. Ούτε δεν ενώνεται η ανθρώπινη φύση με τη Θεία φύση του κάθε Θείου Προσώπου, φορέα της Θείας Φύσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα υπήρχε πια η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι ως άνθρωπος σε κοινωνία με το Θεό ως Υιός του Θεού, ακριβώς επειδή ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου. Κάθε Θείο πρόσωπο θα ήταν ταυτόχρονα και ανθρώπινο πρόσωπο. Η ένωση των δύο φύσεων έχει το χαρακτήρα μιας μέγιστης ένωσης μόνο όταν παραμένουν ασυγχώνευτες, επειδή ακριβώς είναι ενωμένες σε μία υπόσταση. Η υπόσταση του Χριστού είναι η βάση της μέγιστης ένωσης των δύο διαφορετικών φύσεων, όπως η κοινή φύση είναι η ενοποιός γέφυρα ανάμεσα στα πρόσωπα της Θείας Φύσης. Ο Χριστός δεν γίνεται με αυτό ένα καινούριο είδος, επειδή παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και δι' αυτού ο πραγματικός μεσίτης της δικής μας κοινωνίας με το Θεό. Με την ενσάρκωσή Του ο Χριστός εισέρχεται ως άνθρωπος σε πλήρη κοινωνία με το Θεό και ως Θεός σε πλήρη κοινωνία με τους ανθρώπους. Στην κοινωνία με Αυτόν κάθε άνθρωπος βρίσκεται σε πλήρη κοινωνία με όλα τα τριαδικά πρόσωπα. Στην κοινωνία με Αυτόν κάθε άνθρωπος, γενόμενος δια της χάριτος Υιός του Πατρός, χαίρεται την πλήρη αγάπη του Πατρός του Χριστού, ενώ ο Πατήρ μπορεί να χαίρεται την πλήρη αγάπη του ανθρώπου Χριστού, γενόμενος Υιός του, αγάπη στην οποία ενώνεται η αγάπη όλων εκείνων που πιστεύουν σε Αυτόν. Η γνώση της Τριάδας, προσώπων που έχουν μια κοινή φύση, και η γνώση της ένωσης της ανθρώπινης φύσης με τη Θεία Φύση σε ένα θείο πρόσωπο ξεπερνά τόσο πολύ τη δική μας ικανότητα σκέψης, ώστε δεν μπορεί παρά να είναι αποκεκαλυμμένη, και είναι αποκεκαλυμμένη ως πραγματικότητα εν Χριστώ. Με το να αποκαλύπτεται στην πραγματικότητα του προσώπου του Χριστού, δηλαδή με το να ζει εν αυτό, η Τριάδα αποκαλύπτει σαν να το επιβάλλει στην πραγματικότητα και την ιδιότητά της ως το υπέρτατο νόημα της ύπαρξής μας, ως εκπλήρωση του πόθου μας για ένα τελικό νόημα. Το θεμέλιο της πίστης στην Τριάδα είναι ο Χριστός, ως απόλυτα αισθητή αποκορύφωση της αποκάλυψής της. Ο Άγιος Κύριλλος λέει «Διατί τούτο και ο Θεός μου φύσιν, ιδού εγώ εμβαλώ εις τα θεμέλια Σιών, λίθων εκλεκτών ακρογωνιαίων έντιμων». Μόνο στην Τριάδα, που είναι μια ενότητα ασυγχύτων προσώπων, ο χαρακτήρας του προσώπου διασφαλίζεται εντελώς. Το πρόσωπο χωρίς την κοινωνία δεν είναι πρόσωπο. Και η κοινωνία προϋποθέτει μια κοινή φύση. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι η Θεία Φύση καθεαυτή,
εκτός από το γεγονός ότι είναι υπερτέλεια. Ξέρουμε ότι αυτή είναι η βάση της υπερτέλειας κοινωνίας ανάμεσα στα θεία πρόσωπα. Καμιά φύση πνευματικού χαρακτήρα δεν έχει υπόσταση χωρίς πρόσωπο. Ούτε το πρόσωπο είναι τέλειο πρόσωπο χωρίς φύση. Επομένως, χωρίς τη βάση μιας κοινωνίας. Στην κυριολεξία, ούτε το ανθρώπινο πρόσωπο υπάρχει χωρίς την κοινότητα φύσης με άλλα πρόσωπα. Η αιώνια κοινωνία, την οποία ποθούμε, έχει την καταγωγή της και την εκπλήρωσή της στο αιώνιο ομοούσιο των θείων τριαδικών προσώπων. Βέβαια, αν η ασύγχυτη ενότητα των θείων προσώπων διασφαλίζεται από μια κοινή φύση, η κοινωνία ανάμεσα στον Θεό και σε εκείνους που πιστεύουν διασφαλίζεται από την καταχάρη συμμετοχή των τελευταίων στη Θεία Φύση, από τις ενέργειες που ακτινοβολούνται από την κοινή φύση και των τριών θείων προσώπων, δηλαδή από την αγαπητική τους κοινότητα. Για να μπορέσει να ενωθεί με τη Θεία Φύση σε ένα θείο πρόσωπο η ανθρώπινη φύση, που υφίσταται σε πολλά πρόσωπα, πρέπει να έχει μια ορισμένη ομοιότητα με τη Θεία Φύση που υφίσταται στα τρία θεία πρόσωπα. Ο Θεός θέλει να προσελκύσει στην κοινωνία μαζί του και τα κτιστά λογικά όντα μόνο επειδή αυτός ο ίδιος είναι μια ενότητα ασυγχύτων προσώπων. Μόνο επειδή ανάμεσα στα θεία πρόσωπα και στα ανθρώπινα υπάρχει μια ενότητα φύσης, είναι δυνατόν τα θεία πρόσωπα και τα ανθρώπινα πρόσωπα να έχουν μια πλήρη ενότητα χωρίς να συγχέονται και να πραγματοποιούν μεταξύ τους μια τέλεια ένωση. Η ένωση της ανθρώπινης φύσης με τη Θεία Φύση σε μια υπόσταση είναι η μέγιστη μορφή ένωσης αυτών των δύο φύσεων. Κατά κάποιο τρόπο όλοι είμαστε ενωμένοι με τη φύση μας στην υπόσταση του Λόγου. Με σκοπό αυτή τη μέγιστη ένωση, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τον Υιό Του για να αναπαύεται και ως άνθρωπος εν αυτό, όπως αναπαύεται ως Θεός στους αγαπητικούς κόλπους του Πατρός και μαζί Του να αναπαύονται όλοι όσοι βρίσκονται σε κοινωνία με Αυτόν. Η ενσάρκωση και η Τριάδα είναι αδιαχώριστες και αντίθετα προς μία ορισμένη προτεσταντική κριτική, αντίθετα προς τον φιλελευθερισμό που προσπαθεί να αντιτάσσεται στο Ευαγγέλιο, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ορθόδοξη Τριαδολογία έχει τις ρίζες της στο Ευαγγέλιο. Είναι δυνατόν όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο να μην αναρωτιέσαι ποιος είναι ο Ιησούς? Και όταν ακούμε την ομολογία του Πέτρου «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αποκαλύπτει στο Ευαγγέλιο του την αιωνιότητα αυτού, καταλαβαίνουμε ότι τη μόνη δυνατή απάντηση δίνει το δόγμα της Παναγίας Τριάδος. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός Υιός του Θεού, Θεός ίσως με τον Πατέρα, ίδιος κατά τη θεότητα με Αυτόν και διακρινόμενος ως πρόσωπο επ' Αυτόν.

ότι δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την ενσάρκωση από την Τριάδα φαίνεται όχι μόνο από το γεγονός ότι ο Χριστός δείχνει στον εαυτό του τον Πατέρα, αλλά και στο γεγονός ότι ο Πατέρας φανερώνεται αυτός ο ίδιος εν Χριστώ, δεσπόζοντας πάνω του και μερικές φορές δίνοντας σαφή μαρτυρία περί αυτού του ως Υιού του, στη βάφτιση, στη μεταμόρφωση. Γενικά ο Πατέρας, δια του Πνεύματος, οδηγεί την ανθρωπότητα προς το Χριστό πριν από την ενσάρκωση του Χριστού και με ένα πιο φανερό τρόπο μετά από αυτή. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει: «Προσάγει μεν ούν ο πατήρ διαγνώσεως και θεοπρεπούς θεωρίας το Υιό, τους εις εις την θείαν επιψηφίσα το χάριν. Ζωοποιεί δε λαβών ο Υιός και το ίδιον αγαθόν της εξοικίας φύσεως καταφθήρεστε, πεφικώσιν εντηθείς και καθάπερ σπινθήρα σπυρός εγκαταχύσας αυτής την ζωοποιών του πνεύματος δύναμης, όλου διόλου ματαπλάτη προς Αθανασίαν. Ή εισφέρεται μεν γάρ διαμφήν με τον Πατέρα και τον Υιόν, ή θατέρου περίνια και συνητρέχει μεν πάντως ένωμα της ανθρώπης». Η σχέση ανάμεσα στην Αγία Τριάδα και την Ανάσταση, ανάμεσα στην πηγή της σωτηρίας και την τελική εκπλήρωση της σωτηρίας. Η ενσάρκωση του Λόγου, όντας εκδήλωση της αγάπης της Αγίας Τριάδας προς τους ανθρώπους, βάζει το θεμέλιο στην αιώνια κοινωνία μας με την Αγία Τριάδα. Αλλά σε αυτή την αιώνια κοινωνία μας με την Αγία Τριάδα φτάνουμε με την Ανάσταση. Στην Ανάσταση του Χριστού είναι ενεργός και αποκαλύπτεται εκ νέου με ένα πιο φανερό τρόπο όλη η Τριάδα, παραμένοντας έτσι ανοιχτή στους αιώνες των αιώνων για μια πλήρη κοινωνία μαζί μας. Κατά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, η Τριάδα και η Ανάσταση είναι τα βασικά δόγματα. Ανάμεσα στην Τριάδα και την Ανάσταση υπάρχει μια σχέση. Αυτές είναι το Α και το Ω της σωτηρίας. Η Ανάσταση δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την Αγία Τριάδα. Όλη η οικονομία της σωτηρίας που εργάζεται η Αγία Τριάδα ολοκληρώνεται στην Ανάσταση. Από το άλλο μέρος, με την Ανάσταση, κοινωνείται σε εμάς η αιώνια Θεία Ζωή, κοινή και στα τρία πρόσωπα, και εκείνοι που πιστεύουν γίνονται δεκτοί μέσα στην τριαδική κοινωνία. Είναι δύσκολο να πει κανείς αν εμείς εισερχόμαστε στην αιώνια κοινωνία με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας και μεταξύ μας, επειδή δεχόμαστε την αυθαρσία και την αθανασία ή τη Θεία Ζωή, ή δεχόμαστε αυτή τη ζωή επειδή προχωρούμε σε κοινωνία με τα πρόσωπα της Τριάδος. Η άφθαρτη Θεία Ζωή μεταδίδεται διαμέσου των προσώπων της Αγίας Τριάδας με την αποδοχή της από εκείνους που πιστεύουν στην κοινωνία με τα πρόσωπα της Τριάδας. Αυτή η ζωή δεν υφίσταται πραγματικά έξω από τα τριαδικά πρόσωπα. Η κοινωνία μεταξύ προσώπων δεν είναι μια σχέση χωρίς ουσία, και η ουσία δεν υφίσταται παρά σε πρόσωπα που βρίσκονται εν κοινότητη. Η παράδοξη ένωση που σημειώνει ο Λόσκι ανάμεσα στην ενσάρκωση και την Τριάδα εμφανίζεται και ανάμεσα στην Ανάσταση και την Τριάδα. Οι Άγιοι Πατέρες, που έχουν ζήσει σε μια περίοδο όπου η ιδέα του προσώπου και της διαπροσωπικής κοινωνίας δεν ήταν πολύ αναπτυγμένη, τονίζουν στην Ανάσταση περισσότερο τη συμμετοχή της ανθρώπινης φύσης στην άφθαρτη Θεία Ζωή. Και οι δύο πλευρές αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η αυθαρσία συνδέεται με την τελειότητα της κοινωνίας και επομένως της τριαδικής αγάπης. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, αν και θεωρεί την Ανάσταση ως έργο και των τριών προσώπων, φαίνεται να τονίζει την έννοια της Ανάστασης στην άφθαρτη Θεία Ζωή που κοινωνείται στην ανθρώπινη φύση. Βλέπει και την ανθρώπινη φύση στην οποία κοινωνείται η αιωνία ζωή να υφίσταται στο πρόσωπο του Λόγη, κατόπιν δε στα ανθρώπινα πρόσωπα. Κατά βάθος περικλεί στην έννοια της Ανάστασης τόσο την κοινωνία της άφθαρτης Θείας Ζωής προς την ανθρωπότητα, όσο και την αποδοχή της ανθρώπινης φύσης προσωποποιημένη στο Λόγο, στην κοινωνία της Αγίας Τριάδας. Η Ανάσταση είναι ένα κοινό έργο της Αγίας Τριάδας, επειδή με την κοινωνία κοινωνείται στην ανθρώπινη φύση η άφθαρτη και αιώνια ζωή. Αλλά αυτή η ζωή κοινωνείται από κάθε θείο πρόσωπο, ενωμένο με τα άλλα. Αν ο θάνατος είναι απομόνωση, ο Θεός ως άφθαρτη ζωή είναι τέλεια κοινωνία και προσφέρει αυτή τη ζωή σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, δεχόμενος αυτούς σε αυτή την κοινωνία. Όσο η κοινωνία είναι πιο βαθιά, τόσο η πνευματική ζωή είναι πιο τέλεια. Η ζωή αυτή δεν μπορεί να εκπέσει σε μία χωρίς περιεχόμενο κοινωνία, αλλά ούτε η κοινωνία έγκυται σε μία σχέση στην οποία
δεν μεταδίδεται μια ζωή. Πρόκειται για δύο πλευρές της προσωπικής πραγματικότητας, δεμένες με μυστικό και διάσπαστο τρόπο. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας απονέμει στο Άγιο Πνεύμα ένα ειδικό ρόλο στη μετάδοση της Θείας Ζωής. Πρώτα το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει στην ανθρώπινη φύση τη δύναμη να λάβει υπόσταση στο πρόσωπο του Λόγου με την υπερνίκηση των νόμων της φύσης που συνεχώς επαναλαμβάνονται. Η πνευματική αυτή δύναμη δεν βρίσκεται παρά εκεί όπου υπάρχει μια πλήρης κοινωνία. Έπειτα το Άγιο Πνεύμα κοινωνεί, δίνει στην ανθρώπινη φύση τη δύναμη να αναστηθεί με την υπερνίκηση και πάλι των φυσικών νόμων. Το Πνεύμα κοινωνεί, δίνει αυτή την πνευματική δύναμη εφόσον είναι το πνεύμα της κοινωνίας και η πλήρης κοινωνία δεν είναι παρά εκεί που υπερβαίνεται η διάδα. Αν ένα πρόσωπο, μη μεταδίδοντας την ουσία του, χάνει τη βεβαιότητα της ύπαρξής του χαμένο στη φύση, δύο μονοπρόσωπα κινδυνεύουν επίσης να βυθιστούν στη μονοτονία ή στη φύση εξαιτίας μιας αποκλειστικής, κλειστής και εγωκεντρικής μεταξύ τους κοινωνίας. Μόνο υπάρχοντας τρία πρόσωπα είναι δυνατόν να διατηρείται μια συνεχής ανανέωση τόσο για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά όσο και για κάθε δύο από αυτά. Μόνο με το να υπάρχουν τρία πρόσωπα αυτά δεν συγχέονται το ένα με το άλλο, δεν αποσπώνται το ένα από το άλλο. Μόνο ένα τρίτο πρόσωπο διατηρεί ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν ως συνόντες την ευδιάκριτη ενότητα και το πλάτος της αγάπης. Μόνο με την υπέρβαση της διάδας η ζωή είναι στα αλήθεια πλούσια και εν Θεώ απέραντη. Ο Χριστός δέχεται ως άνθρωπος το πνεύμα επειδή γίνεται δεκτός ως άνθρωπος στην τέλεια κοινωνία της Τριάδας με σκοπό όπως δι' αυτού και εμείς γίνουμε δεκτοί δια της χάριτος σε αυτήν την κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Εκδόσεις «Αρμός». Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Διότι έτεκε στον Θεό μόνο ευλογημένη

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Τι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αϊκή στου αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αϊκή στου
2: ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν ψήστη Θεό και ποιε ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν ψήστη Θεό και ποιε ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να τελεί την αίτησή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γυρεί την αίρεσή σου. Κύριε τι επιθύμησαν τις λιγοντές μου, πολύ επανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγουν στην ψυχή μου, που και στη σωτηρία του εν το Θεό μου. Σύνδε Κύριε αντιλήπτον μου η δόξα μου και ψών κεφαλή μου, πολύ μπρος Κύριε εντέκρασα και επίκουσέ με εξόρους ο γιο μου. Εγώ δε τιμήθην και ύπνωσα, ξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσαμε από μοιριάδων από τον κύκλο στρεπτεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, και εσύ επάταξας πάντα σε χροντάς Ματέος, ολόντας αμαρτωλών συνέτριψας, που Κύριε σου Κυρία και πτωλών σου ευλογία σου. Εγώ εκεί μείνει και ύπνωσα, εξηγέθηκε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμώσαι ενέξω, μη δεν τη οργής παιδεύσαι, και τα βέλη σου ανεπάγησά μου και απεστήξες με μετοικία σου, και στην ίεση της αρτήμα μου προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της οστέλημα προσώπου των αμαρτιών μου, η ανομία μου περίρε την κεφαλή μου, συγχωρτή ο βαρία βαρύτησαν επ' εμέ, σώδησαν και σάψαν μου το πέσμα προσώπησαν προζήτης μου, τα λεπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέκους, όλη την ημέρα συντροπάζονε παρεμόμοι. Τέψω έμε πριν σε επεγμάτων και βγες την ίεση της αρχή μου, κακώδη και ταπεινώθηνε ως όδρα, οριόμηνε μου ως ταραγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως ταραγμός μου όπως σου καπεκρίνει, καρδία με ταράδι. Την κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αν το ουκέστηκε μου. Φίλοι μου Κυπρισίων με ξεναντίον μου ήλισαν και έστησαν και γυστά μου από μακρόταν έτσαν και ξεβιάζουν τους ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφό σου κύκλο και ως η άνομα σου κανήκω το στόμα αυτού και γενόμηνο ως η άνθρωπο σου κακού μου. Και ουκέφωνε το στόμα τι αυτού ελεγούσου. Ότι επίση Κύριε ήλπισα, σεις ακούσε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπω, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου, και το σαλευτήν επόδος με καμιά μεγάλο λιμόνισα μου, το εγωισμάς θείας έτοιμος, και αλληδόν με νοπιόρ με στη διαπαντός, η ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρεμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώος σε κρατέονται υπέρ εμέ, και επιθύνεις αν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντι αγαθών, ενδιέβαλον με μη κατελείο κονακατοσύνη. Μη εγκαταλείπνε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπνε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, ως Θεός πλήσου, έλλη πιστές η ψυχή μου, ως απλός σάπης μου, έλλη έλλημο και αβάτο και ανήλου. Το χνοντοαγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Τη κρίση των δελεών σου πέρασμα στα Κύριε Περέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω σε τη ζωή μου και το ονοματίσω όλα τα σχήρα μου. Σε εξτέατο και βιότητο σε πληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Ή επιμονεγόν σε πληστρονή μου. Έντι ό,τι σε μελέτων είσαι. Εγενή την βοηθό μου και τη σκέφη του περίγου σου αγαλιά σου. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, έμω να αντελάβω τη δεξιά σου. Τη δεσμάτια ζήτησε την ψυχή μου. Σε λέψονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται οι σκύρια των οφέα. Μέλη τη Ευρωπαϊκή κονέσονται. Δεν βασιλεύσετε, βραδίζετε επί το Θεό. Περαιτήσετε πάσα ομνίων εν αυτό. Τεν εφράγει στο μαλλόν τον άδικα. Εν τη ό,τι σε μένε τον Ισέ, ο τεγενή βοηθό μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσω. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελάβε το δεξιά σου. Το ξαπατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Το ξαπατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νύχτα για να διούσου. Σε ερθέτω να ποιόν σου προσευχή μου κρονοτόπους της πνευματικής μου, ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε, ως ευλογίστηκε εδώ καταφερόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν εκκλής ελεύθερος, συντραυματίε καθέδοντες εν τάφο, ο νου και μνήσεις έτη και αυτή έκτης χειρός απόστησα, δεν δόλμε λάκου κατ' οτάτων σκοτεινής χισκιά δωράτου. Πεμέ πεστερίδι ο θυμός σου και πάντας με τον Χριούς επήγαινε σε πεμέ, εμάκρος του Χριστού να πεμβαθεν το με βδέλημα εαυτής, παραδόθην και εξεπορευόμη, οι οφθαλοί μυστέρης ανοπτωχίας και έκραξα πως έγινε όλη την ημέρα, διεπέτασα πως μετασχύρων, μη τη δεκρής πίστα βάσια, η ατρία να στήσου και εξομολογήσοντες, μη διηγήσετε έτσι εν το τάμο το Θεό σου και την αλήθειά σου σε διαπολία, μη γνωρίζετε το σκότι το θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη επιλεγμένη, καλό προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσω. Είναι αντί Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό μου σαν Θεού, το χώσιμο εγώ και εν κόψε εκνοτικός μου, ψωδίδε τα πιλώδη και ξυπολίδη, εμέ δίρθαν οι αργές σου, φαβερισμή σου εξετάραξά μου, κυκλωσάν μου ως είδωρο και την ημέρα πέρας κορμά μου. Ο άκρος από μου πήγε και πλησίου και του γνωστού μου από τρεπορίας, Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρες και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σε αυτέ τον οποίο σε προσευχή μου, κρούντο ούς στη δέησή μου, ρόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα νομία σου, τον ιόδρον πάσα τα γνώσου, τον λειτουργούν να εκτεράσει τη ζωή σου, το στεγόντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθίστη επιθυμία σου, άρα και ενιστήσε το σαρετού νεότη σου. Ποιόν εν εγκοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αντικρουμένης, εγνώρισε το σωθούς αυτού το Μωυσή, εσύ εις Ισραήλ το θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, ακρόθυμος και πολυέλεος, και στέρος ο Γεσίς εδεύδαει στον αιώνα μην ηγή. Ούκλε τα τσανομία σημών επίσης ημί, ουδέκατες αμαρτίας σημών τα πέδα και ημί. Κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έντος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Κάθος αναπέμπουσα ανατολέ από της βούρν, ευάκρα φημώντα τσανομία σημών. Κάθος εκτήρη πατήριους, τήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, και αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνείς θεωτικούς εσμέν, άνθρωπος ο συγχόρτος, ημέρε αυτού. Σε άντος το αγρούτος εξαντήσει, το πνεύμα δείχνει με αυτό και έχει υπάρξει και καπηγνώσετε δί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από θεόνους και έως θεόνους επί της φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάχτη διαθήκην αυτού και με εγγυμένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς Κύριος εν τον ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυπίονται στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία του, ποιούνται στο τέλειο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, έλπαντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Έλπαντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ερώτησε τη σήμεν τη αληθεία σου, σ' άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη σε επισκλήσει με τα δούλου σου.

εκεί. Ξέρουμε και τον εχθρό μου, Κύριε, προς το κατέβηγο. Δίδαξε όμως με του πίν το τέλημά σου, ότι σε ο Θεός μου. Ναι, μας το αγαθό μου, οδηγήσιμε η γευθεία. Έλλη και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Έλλη η δικαιοσύνη σου, εξάξε εκθλίψεις στην ψυχή μου. Και το ελέγεις εξολοθρέψεις εχθρούς μου. Κι άπονεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου. Και εγώ δούλος σου ημί, σ' άξω μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτσι κρίση με τα δούλου σου. Σ' άξω μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτσι κρίση με τα δούλου σου. Ναι, μας το αγαθόν οδηγήσει με τη ευθεία. Ο Ξαπατρί και η Ιωκέ.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβία.

υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκουν των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ τουριστήν εημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξον

και πάσης της ζωήν ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Ευλογήστε τον Κύριο και αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και Θεέτο ανένει. Ευλογημένος ο ερχόμενος, ονόματι Κύριου.
1: Πάντα έθνητος άμε και τον όμορφη Κύριε μην άμην αυτούς, Θεός Κύριος και Θεέτο ανένει. Ευλογημένος ο ερχόμενος, ονόματι Κύριου.
0: Παρακύριο είδε το αύτη και αισθάνος και ευθαρμισμόν, Θεός Κύριος και Θεέτο ανένει. Ευλογημένος ο

ως όρημα τελειών εκ τούτο φώτων πατρός, σοφία την έλα, τη σοφία στην έλαψη, σιεράρχη σοφός, εδέξω δωρώθε, όθεν και πλέον άσας σοντά άλλα το μάγκαρ, ήθλησας υπερφύσιν βαθυτά του εγγύρα, πρεσβεύων ιερομάρτης, υπέρ το

σου δεσποίνηση μόν Θεοτόκου. Και οι Μαγδαίλου Μαρίες με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αϊκή.

Χριστέ την εκ του τάφου και την προσήψω σου καρούφη για ανάληψη. Εις Θεότης την δόξα σου κατέπεψα συμπτήρμον. Πνεύμα ευθέ εγγενή σα τι μαθητέ, ο Θεό περκυθάρα μου σουργική.

σε πλήστησα και θα σου σε έλαβαν οι Τρώοι φιλιώντες, ως το Πνεύμα το Άγιο σήμερον εξύψους. Κατήλθε και έστει επί τα σκάρα των μαθητών και άλλους αλλά ελάλη προς τους λαούς.

Βασιλιά το πλήθο, το τριμό σου εξάγει, σαν να με πλήρω, πλήρω με αποσυνομίε μου και από σαν αμαρτίε μου καθάρισο. Αμεώ την ομία μου νόσου και αμαρτία μου οποία με σύνδεια παντό. Ήμουν ο ήμουρτον και το πνηρό μου οποίο επίση από σαν νικήθησαν τι λόγε σου και νικήσα την εστέσσα. Είδω γαρνομίε, συνελήφθη και αμαρτίε και σε σέμε η μύτη μου. Ιδού γαρίθιν ηγάπησε στα άδεια, τα χρήφια σοφία σε δοσάζε. Ραντιίσμε εις όλο και θα εισμεπνίσμε και παιχνιόδευμαθήσουμε. Ακουτείς μια γαρίαση και προσύνα γαρία όσο σας επενωμένα. Από όσο στο προσωπό σου, από όλο ότι όμου και πάσα μοίρες μου εξάνησαν. Καρδία καθαρά, κτής ο Θεός και πνεύει το ευθές εγγέσιν κάτι μου. Μία από ύψη του ψόπου στο πρόνο στο Άγιο μητέν εσέμου. Απόδοση μια αγαρία του σωτηρίου σου και πνεύμα αδικημονικό στήριξό με. Ιδάξω αν όμω ο σωτού σου και ασυρίσει επισέ επιστρέψει. Ρίσε με εξαμάνει ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαριάστε η γλωσσό σου άμα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χειρί μου ανοίξει το στόμα μου, άναγε την ενεσή σου. Ό,τι θέλει εσύ να το κάνω, το αυτόμα το και δοκίσει. Εσύ το Θεό που είμαστε μένει, καλή στη μένει, το πνευμένο Θεό σου και ξενώσει. Αγάφηνον και η διδοκία στον Ισιό και το Δαμηθήτο κατά τη Χερουσαλήμ. Τότε δοκίσεις εσύ και ο συνήθως να πονώ και το καυτόματα, όταν ήσουν επί το σε στριάσουν μόσους. Θεία καλυφθείς ο αδίγος του ζωνόφου, η τώρα σε το όροφο νόμων, η λίγη καλυφθεινάξη σώματος νόμου, αλλά τον όντα και μη του πνεύματος, γνώση και ρεύνε θέσεις άγνωση. Δόξα Θεός ημών, δόξα Σύ, έχοντος ευτόν και σε βάζει με στόμα. Δασπισμός ημών, μου και ενίσχυτε φίλης, εγώ γάρις πατρών, ίσως στον χρόνο, στεριάζουν το χειό του πνεύματος, λάμψε ποθούσι και χάρη την άφανο. Δόξα Θεός ημών, δόξα Σύ, όλος αγγλικός, αδέκεσαι τους λόγους, αλληνόμα φωνεθεί την καρδία. Έχω χάρη περάντας, έχουν φίλους, πνοίδι, έκαι πυρός, το τίμα συνήμας, τον βρέμα Χριστός, όσοι πέσχετον. Άγιε του Θεού παίζει περί μόνον δόλων, Θεού που μάχων, σε αυτόν όπως ήξερες καθαρότατον, διαβίου κυρίου και σε κουμαρτυρίου δωρώθε. Άγιε του Θεού παίζει περί μόνον. Όλοι μόνο ως περπότην πάντων από θύψα στην διάνοια, έφρασιν εις κατία της πιστής και δαγμάτων που έθικας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίε Πνεύματι. Ρέματι της απάτης έστι σας δωρώθε το ρέματι, της πανσόφους γλώτης και πιστών διανοίας καθίδευσας, και νύν και αεί και σώμας των νεών να μην. Όμοιος όμοι παρθένε δέα μες τα γόνα κατανήξεως, αενώντα μη ρήπων από πριν ως ανώπως δοξάζουσε. Έξε γαστρός ευτεχνωμένης φέντας, ήβελες άφθον ευτεχνωμένης. Νόημος ευχήνης προφήτοντας πάλι άνης, έλεψης πνεύμα συντετριμένων, προς τον δεινάστην και θεόν τα γνώση. Δόξα Θεός ήμουν δόξα Σύ, άνετος εις την αθική ποτάτη. Ρίθας γάρε εξέφυνε τους αγραμμάτους άλλης ο Χριστάς εις παμίζοντας λόγο και της βαθίας νυχτός εξαιρουμένους, λαούς απείρους, άστραπη του πνεύματος. Δόξα Θεός ήμουν δόξα Σύ, είναι εκπαλευτών εξαγενή του φάου στο πάνσταν γόφωτον άφηνον σέντας. Ούτε εν δύο πατρικής εξουσίας, νύν εμφανίζει συμφή φυκτωρία. Πυρόδες ήχος εν σιών της έθνησιν. Άγιε του Θεού παίζει το λιμόν, νύχτα απεδίωξες, της ματαιότητος άπασαν της αστεπές, Πάτερ αγαράχα του πανσόπου κηρύματος. Άγιε του Θεού παίζει το λιμόν, θαύμα συναισθήνη σας και ιερή σου φεδόμαση, αδοπιστών πάντων διαρρήνια σου και μην ηρώδοτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, έχεις εσύ Κύριος, ο Ιερός σου θεχρίσματι και της αυτοθείας εκκλησίας ημενόρχην κατέστησιν. Και νύχε αεί και σώνος των αιώνων, αμήν. Όλη την καρδία μου το θεϊκό φωτί λάμπλυνον, είναι η φωτός της αμαρτίας ο θασμών εδιώκουσαν. Σύ το στερέωμα του προστεγόντος η Κύριε, Συ το φως των εσκοτισμένων και

0: Σαχράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αηγήσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ότι κατά βάσας γλώσσα συνέχεια διεμέρης εν έθνη ο ύψιστος. Ότι πυρός της γλώσσας διέλη, με νησιόν το πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζουν το μανόγιο πνεύμα. Της δόγμας είναι η εκλαμπών δωρών Άγιος αυτών βασίξας, παθανάτων βασιλίδια θρησέως.

σταθμών τα συστήματα. Εν γλώσσες λαλούν των πυρήνες φιλάνθρωπε, την ίδια νέκαστος διάλεξην οίκουαν, όφεν και το θαύμα της απειλής.

Άναξαν άρθρον ή ως εξίου μόνος λόγος προηθών πατρός εξ ανετίου, εις τον έσου πνεύμος αποστόλης δημιουργές εξ έπαιρθα σου ευεργέτης, άδωση, δώσου του κράτου Κύριε, δώσου Θεός ημών δόξα Συ, πλωτρών του Θείων της Πολυγενεσίας, λόγω κυρανίου συνδεθειμένη φύση. Ο ομολογητής μη ρήθων εξ ακυράτων, ενδεγμένη σου πλευρά σου, Θεολόγε, ευαισθητοργίζω τη ζωή του πνεύματος, δόξα Θεός ημών δόξα Συ, κάμπτω από πάντα του παραβεί το πόνι, εικόνα του παντρός με το ησυχιεστάτων. Εργάτου όπης είδε χτιτή ουσία, νημερθές απρόσιτων αχνονομία. Έγραψε φως γάρι χάρη του πνεύματος. Δόξα Θεός ημών δόξα Συ, τελείστε πάντα στη θεκικοτάτη, ώστε τελευταίτης ελεγκούς ουσίας. Πεφιώστε λίγα άλλος ευεργέτης και επισολαμή Χριστός της εταιρεία, όλοι που χωρίζουν τη χάρη του πνεύματος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, υψωμένου κατέπτυσα όσοι έχει μόνο ο Θεότητος, γιατί θέλει η Θεία Πνεύματος αυλαβής καρδίας συνεθήρησης. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, συνεντρίβει δωρόθε, μάκαρα από προσώπου σου όλη βία, το δαιμόνων και τάχυσαν δυσμενών ανθρώπων τα φωνήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εκαρθέρης ηγόμενος πόρεος εις πόνε διωκόμενος μακαρίας όταν έτυχες, να μαρτύρων δόξης και να βόητος, και νύν και αίκες ον αστον αιών δομήν. Πειρασμό με διάσωσον και το ψυχοφθόρο των παθών πλήθανος, όπως πίστη μακαρίδος σε Παναγία, κόρη Μητροπάρθενε. Λυτήριον κάθε συναυρακημάτων, περίπνων δέξασε πνεύματος δρόσων, ούτε έκανε αυτοτόμορφα τη Εκκλησία, μην εξιών βάλε εξαρτήθε νόμο, ή γλώσσο πισόμορφο πνεύματο χάρη. Δόξα Θεό, ημών δόξα Συ, καθώ πελεγό και συνευθεξουσίω, αδέσποτον κάτι σε βρέμα καδρόθεν, σοφίζουν εγγλώσσε σε του Αποστόλου, επισφραγίζουν το φερέ του διαλόγου, παντοστενέ σύμμορφων, ον σωτή έφη. Δόξα Θεό, ημών δόξα Συ, η ήττα σφρένασμεν εξ αμαρτίας, καυτό κατεσκεύαζε των Αποστόλων, Θεός Λόγος Πάνταρχος, άχαν των δόμων, όμως στενούς δε και συνιουσιουμένου, μην εγκατεκίσετε πνεύματος χάος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, από σκοπών εμφρόνους, ας αντιδώσεις αστείας δωρόθε, τους μεγίσους κινδύνους και τους πειρασμούς εκαρτέρισες. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μοναδικός την Θείαν, ανακηρύττων των τριάδων δωρόθε, πολύ Θεού Ανίας, μάτιον γέννησας φρίαγμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, μη προσκυνήσας μάρτυρες έργα χειρών ανομούντων υπέμεινας, πειρασμούς και κινδύνους και μαστίγων πόνους δωρόθε. Ινήν και αεί και σ' όνος των νεών να μην. Ανατολή ηλίου, προέως πόλου εκάψαντος γέγονος, δύο φως είναι σκότη, άχαντε δεινών εθεάσαντον. Ηρασμός ημί Χριστέ και σωτηρία, δεσπότης ένωσης εν εις Παρθένου, ίνος προφήτη θυρός εκ Θαλατίου, στέλνων Ιωνάδης ράζ διαρπάσης όλων των Αδάμ που αγγενείς τον κότα. Δόξα Θεός ημών δόξα Συ, μερτών ημίν ευθέσαι της εντάτης, διανύες έξους η πνεύμα και νήσες, Πάδρο προβλήτως πάνω και ξενημένων, ήλις απερθούς καυστικών μολυσμάτων, ρίπτε φρενών ρηπτικών παδοκράτων. Δόξα Θεός ημών δόξα Συ, ωρεχτών αξίωμα της Αποστόλης, Ιωνίτες μίμνους εις την παρουσίαν, γνώρισμα πνεύμα παντρογενή του Λόγου, λέσχη να ποινεί των θεθλών ποπισμάτων, ότι στα δικαινείς πυπνός καθιδρύς. Άγιε του Θεού βάζει περ ημών, καρδίαν πισωθήσαν, δεσπνοές εκτίσω του πνεύματος πνευμάτων δωρόθε, εναντίον των τιμών διαλύουσαν. Άγιε του Θεού πρέσβε περ ημών, Αγίων πολιτείας ιερές συντρεφές ελίδωσες, Πάτε Θεόπνευστε Θεία γνώση ψυχήν φωτιζόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι. Περιμάτων σωθόντος και τεπνών δογμάτων δύναμης, πάσα τα πέτρα με παμακάριστη την κοινή Θεία χάρητη. Ενήν και αίκης όνος των νεών να μην. Παρθένε ανεκίσεστε ον άνθρωπο γινόμενον, τούτον οικέντευε, πριν δραθεί να επιρρώσει χωράσεως.

0: ανθρώπους σου όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μεταβάνων των Αγίων ημών εύσεται σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρή ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ του ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκαια Υγεία του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Ορθοδόξης δόγμας την ιερομάρτης και ρίξας, όρων θείων Άγιος σε αυτό προσήξας, το χτίστη, πρώτερο εν διασκήση εν διαπρέψας, ύστερο το μαρτυρίο στερός αθλίζας, και νομίμως υπεδέξω, βραβείο νίκης παρα Χριστού του Θεού. Την πέμπτη του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος, Δωροθέου Επισκόπου Τύρου. Ο Δωρόθεος Καρ Φραγγελό με λέγει, λίπος η πολλά προς τα Χριστού μου πάθη. Πέφτει Δωροθέη ο δέ μας, πληγήσει τα μάστη. Τι αυτή μέρα μνήμη της μεταφιλανθρωπίας, επενεχθήσεις φοβεράς απειλής και ανάγκης, εν τη των βαρβάρων επιδρομή, ότε μέλλοντας υπ' αυτών, δικαίως εκμαλωτίζεστε και φόρου μαχαίρας παραδίδωστε, ο ηθήρμο και φιλάνθρωπος Κύριος, διασπλάχνε ελέους αυτού, παρελπίδα πάσα ρελιτρώσατο ημάς. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των Αιγύπτο, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Υπερεχείου, Απόλλωνος, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμπωνος. Ηλώσει και διψώσει είναι αθλητές δέκα, τροφάς Θεός δίδωση μη πληρουμένας. Ο Άγιος Μάρτης Χριστοφόρος, ο Απορώμης, ξύφη τελειούται. Μη δωρεάν σε τέμνο με Χριστοφόρος, δώσεις ο Χριστός είδα πολλά μιστέφη. Ο Άγιος Μάρτης Κόνο, ο Απορώμης, εν θαλάσσι πληθείς τελειούται. Εις δις Κόνο, θάλασσα ανέβρε λιμένα, άριστα και εσύ, η ακιστής Κυρίου. Ο Άγιος Νεομάρτης Μάρκος, ο Σμυρναίος, ο εν την ίσο Χίου αθλήσας ξύφη τελειούται. Μάρκον έχεις κάφημα Χίος Μέγα, ήδην τες εκτών, λαμπράν τεύξαντα αίμα τη μαρτυρία. Ούνε κα Κύριον είναι όλβια άστασι δόκε. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέη

Ψελάρις προς Πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρμα διαμτού, έως αιώνος. Υπομείωτε έναν το χερουβί και εν δοξωτέρων ασύ.

φυλάγουν, σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντη, υπερευλογημένης εν δόξω, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Στο το Θεό παραθόμεθα, ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: ευλογείτε τον Κύριο εκ των ουρανών, εν είτε αυτό εν της υψής της, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντης οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελέψετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άφηση. Πυρ χάλαζα χιόν, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κρυπτέ γης. Νεανίσχυ και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων εσάντουσαν το όνομα Κυρίου. Ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση και ένας λαό αυτού. Ήμνος πάση ψωσής αυτού της γης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα και νόνι έννοιες αυτού εν εκκλησία ουσίων. Ευφραντή το Ισραήλ επί το ποιείς αντί αυτών και η ίσιον αγαλιάσον επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάντουσαν το όνομα αυτού εν χορό εν τυπάνω και ψαλτηρίο ψαλάντουσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και ψώσει πλαίς εν σωτηρία. Καθίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Ειψώστε του Θεού εν τουλάχι και αυτών και ρομφέει δίστα με τις χερσίν αυτών. Του ποιείς εν κρίκης εν της έθνης ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέντες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπέδες ιδρές. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγκρα τον δόξα αφιέστε πάση ουσίης αυτού. Εν είδε το Θεό εν της Αγίης αυτού, εν είδε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είδε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είδε αυτόν κατά τον πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είδε αυτόν εν ήχος άνθρωπος, εν είδε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είδε αυτόν εν κυμπάνω και χορό, εν είδε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Εν είδε αυτόν εν κυμπάνω σε δείξη, εν είδε αυτόν εν κυμπάνω σε αλλάγη. Πάσα πνοέδε σαν τον Κύριο.
1: Σε δόξα πρέπει και ο Θεός ημώνης και το ξαναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αγή. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εις το δείξατε το φως, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνα, θρόμψε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, Πουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτο, Κύριε Μονογενέση Σου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση είναι μόνο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και λέει στον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και νέσω το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει ισόν με ία στην ψυχή μου τι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξώ με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίζω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεος της γνώσκου σύση. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει σου λαχθήν ημάς. Ευλογητός εσύ, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένα το όνομά σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος εφ' μας καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός εσύ, Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός εσύ, Δέσποτα, συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός εσύ, Άγιε, φώτισε με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τέρα των χειρών σου μην παρήδηση. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Να μην.
2: Πυρώσω μεν την αιωθήνην δέησιν ημών το Κύριο. Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς.

0: Εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράς του Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Χαράς του Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράζου υπερευλογημένης εν δόξου. Εσπίνης ημών Θεοτόπη και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αίγη τους αιώνας των

απορρίψεις με από το πρόσωπο σου, το Πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησα, Θεέ μου. Σίων Αγία η Μήτυρ, Εκκλησιών Απασών, εν Ήπειρος εν είδη το παράκλητο Πνεύμα, επί τους Αποστόλους κατήφε φρικτός, χαίρεμοι και όρτασε την κοσμοπόθητο.

0: εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλην το πρωί του ελαιό σου και την αλήθεια σου κατανύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάβει αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένεγε το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ του βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αμφίεμε τις οφειλέτης ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμόν λαρίσει μας από το πόνιρου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

σου εκτίσω το μισθό σου παρερώσιε τες προσευχές αδιαλείπτους εγκαρτερίσας τους τόπους αγαπήσας και τούτης επαρκές.

Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμε και σου δόμεθα καθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψεις επί την δέηση νημών. Καθαρίσει μόντας ψυχάς και το σώμα του όπαντος μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίναν ένοχο και κατάγνω την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημεία προκοπή βινιδίου και πίστης και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντα μεταφόρο και αγάπης λατρεύυνση, ανενόπους και κατακρύπτους μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανής σου βασιλείας αξιωθήνε.

otwarte pojęcie, ale obrze to, które to spowoduje na pierwszym miejscu, ono sam się Καλώς ορίσατε να δείξετε τη δημοσιογραφία της Ελλάδας, αλλά και την ιστορία της Ελλάδας.

Oh.

לצינון, קחרוה לצינון, יניסן דאו פייסן דאו מאושיון, תופטרי זיהות הפן דאי גנטון. נזימוש אנתרופוס ידינימטרן שוטיריון, כדלסון דאי פטון אורנון, כשרקוסן דאי פני ודוש הגיעו, כמריה ששוורתנו כאין אנתרופיסן דא. Σαυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας τε νεκρούς ούτης βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

ίσως το πνεύμα σου Άγιο, να σε εκτονιόν του στον ημάς παρήγες, για παραμεσόν της ανέστας πάλι του καπές πάντα ποιόν, έως ημάς των δωρανών ανήγεγες και τη βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και όνου και ίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι κονχυρών ημών δέξα στην κατηξίου σα και τι παρεστήγε χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Χερουβίων και τα Σεραφείμ εξαπτέρυγα πολύ όμετα μετάρρυση απτερωτά.

σχεδιόμενο και με αυτόν τον σοβαρό στο Άγιο Μας και πίσω τον μενάρδο του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου, το δε το ποτήριο του τον τίμιο νέμα του Χριστού σου, με τα βαλόν το πνεύμα της του Αγίου, ώστε γενέσεις με τον Αθάνουσιν, εις δίψη της άξιον της γενέσεις των δυσκείς σου Γαβρίου. Έτοιμος κρομές των Αγίου Τάχλου, τριάν υπερ των ελπίστων, αποστομένων των πατών, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέρα, πατέ

Ειρήνη ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Υπάρχει και θέμα τη ζωή μου να ψήνει ελπίδα δέστο κλάνθου και παρακαλούμε σε κυδεόμεθα και οικητεύουμε κατά εξίου σε νημάς μεταλαβήν των επουρανίων και φρικτών μυστηρίων ταύτης της σειράς και πνευματικής τραπέζης κατά καθαρού συνειδότους της άφης των αμαρτιών της υπόρης πνευμελημάτων της πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν της Βασιλείου Ουρανών κληρονομία της Παρησία την προσέμιης κρίμα ή εις κατάγρημα. Και κατά

όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών, εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνιου.

σε μια φάρδο για να γυρίσουμε πάντα την ρίζα και το πλήθο ελέγχου του πόντε στην πάντα παραγωγή. Αυτό δέσπο του ουρανό θα είναι επιδέξει και κουβέντα τη άρθρα τη φανά. Που έρεγκλασε και γέμα τη αλεστό φοβερό θεό ή ο δέσπο προκειμένου να πα σε μια φοβερή ομάδα και θα την εκάσω στη διανακρία. Τη πλέον η σύμπλεψη όλη τη φορούσε συνόδε, όπω μα συμπεσίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

και εσύ κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου και τελείως και αποφόδο τη βασιλεία σου. Και αληθέ το αγία σε εμά, όνο το πατρίσκε και θύμινο και ο δίμηνα ώρα του συνό. Εκαταξίωση δεκρατέα σου χειρή με τα δονήμη του αχράντου σώματο και το δίμηνα του και δημόνου πέντε το λόγο σου.

ευχαριστούμε σε δέστα φιλάνθρωπο ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παύλωση ημέρα και δεξιέ σα ημά των επουρανίου και θανάτων μυστηρίων, αυτοτόμησον ημών την οδό στήριξον ημά το φόβο του πάντα, φρούρησον ημών την ζωή, ασφάλιση ημών τα δύο βήματα. Ευχέ και ηγεσίε τη ενδόξου Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων, ότι

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζουν σε ψηπεπιθώντας. Σώσω το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μάζους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της άρχου σου, ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Τι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνουν έξω του πατρός των φώτων.

0: Αγίο Πνεύμα, δεκενήντια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία Λαΐσον, Κυρία Λαΐσον, Κυρία Λαΐσον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων.

0: φυλάξει πάντες μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Η ώρα είναι 8.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210 72 98 222.

Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, σήμερα Παρασκευή 5 του μηνός Ιουνίου 2026, μέχρι και τις 10:30 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Πριν όμως περάσουμε στην σημερινή εκπομπή και στην θεματολογία της, να ρίξουμε μία ματιά στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Ακούτε την εκπομπή Κάθε Μέρα Νέα Μέρα στις 10:30. Μετά το πέρας της εκπομπής Κάθε Μέρα Νέα Μέρα θα ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρού Ιωάννου «Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας». Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας, στις 12 το αλάτι της γης, παραδοσιακή δημοτική μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα, στη 1 δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία, στις 2 το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Γιώργο Μιλωνά, στις 2:30 η ιστορία μας με τον Κωνσταντίνο Παπά, στις 3 η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας, η ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως. Ο Κωνσταντίνος Παπά συζητά το θέμα με τον ψυχίατρο Γιώργο Μανολέσο. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 το απόγευμα, γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη. Στις 6 αφιέρωμα, το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής. Ο Κωνσταντίνος Παπάς συζητά με τον Πορφύριο Νταλιάνη το θέμα «Ο σκύλος και η Αλεπού» στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 7:30 αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτιχού τη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις «Πόταμος». Στις 8 απόγευμα στον 89,5 οι στενές συζυγικές σχέσεις ακυρώνουν τη μοναδικότητα του προσώπου. Ο Αντώνης Γιαννακόπουλος συζητά με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο, παιδαγωγό και υπεύθυνη της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης. Στις 9 θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου. Στις 9:30 αναγνώσματα, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους», εκδόσεις Χελάνδιον. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11 αφιέρωμα στο Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων. Η Σμαράγδα Καράγιουργα συζητά το θέμα με τον Χαράλαμπο Ατματζίδη, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Το νυχτερινό πρόγραμμα του σταθμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπομπές. Στις 12 τα μεσάνυχτα με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές με την Κυριακή Ελιανού. Στις 2 σε δεύτερη μετάδοση θα ακούσετε την εκπομπή «Ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας». Η ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως με τον Κωνσταντίνο Παπά. Στις 3 σε δεύτερη μετάδοση επίσης την εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 4 σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων» με την Σμαραγδή Καράγιουργα να συζητά το θέμα αυτό με τον Χαράλαμπο Ατματζίδη, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Και στις 5 το πρωί, ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το βιβλίο «Ο Θεός, ο Κόσμος και ο Άνθρωπος» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Των εκδόσεων Αρμός, καλή σας ακρόαση αγαπητοί ακροατές.

Σήμερα εορτάζουν ο Άγιος Δωρόθεος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος Τύρου, ο Άγιος Μάρκος, ο νεομάρτυρας, ο Ενχείο, οι Άγιοι 10 μάρτυρες εν Αιγύπτο, ο Άγιος Χριστόφορος από τη Ρώμη, ο Άγιος Κόνων από τη Ρώμη, ο Άγιος Νόνος, ο Άγιος Θεόδωρος σε Γιάροσλαβ, ο Δούκας, ο Άγιος Πλούταρχος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και ο Όσιος Θεόδωρος Επίσκοπος Τύρου.

Ο Άγιος Μάρκος γεννήθηκε στη Σμύρνη. Ο πατέρας του καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και ονομαζόταν Χατζή Κωνσταντής. Η δε μητέρα του από τη Σμύρνη και ονομαζόταν Μαρία. Ο ίδιος παντρεύτηκε το έτος 1788. Μπλέκτηκε όμως στην Έφεσο με άλλη χριστιανή γυναίκα και κάποια ημέρα συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο. Ο Άγιος και οι ερωμένοι του αρνήθηκαν την πίστη τους ενώπιον του Κριτή. Ο Μάρκος γρήγορα αισθάνθηκε τύψη συνειδήσεως για την εξωμοσία του. Πήγε με δάκρυα και εξομολογήθηκε σε κάποιο πνευματικό, ο οποίος τους διευκόλυνε να φύγουν στη Σμύρνη. Από εκεί, αφού επιβιβάστηκαν σε πλοίο που πήγαινε στην Τεργέστη, το 1792 αποβιβάστηκαν στη Βενετία, όπου χρήστηκαν με Άγιο Μύρο, κοινώνησαν και παντρεύτηκαν. Αργότερα ο Μάρκος, αφού περιπλανήθηκε σε διάφορους τόπους, αποφάσισε να μαρτυρήσει για τη χριστιανική πίστη και επέστρεψε στη Χίο και από εκεί στην Έφεσο. Στην πόλη αυτή συνάντησε τον πνευματικό του και εξομολογήθηκε τον πόθο του, αλλά ο πνευματικός του τον απέτρεψε λόγω ανοικοδομήσεως του νέου ναού και του πρόσφατου τότε μαρτυρίου του Αγίου Νεομάρτυρα Γεωργίου. Οι Τούρκοι ήταν πολύ εξαγριωμένοι και θα γκρέμιζαν τον ναό αυτό. Οπότε ο μάρτης αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Χίο. Εκεί, αφού προσευχήθηκε και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, πήγε στο κριτήριο όπου με θάρρος κήρυξε τη χριστιανική του πίστη. Παρά τις κολακίες του Κριτή, ο μάρτυρας παρέμεινε αμετάπιστος. Τότε τον έκλεισαν στη φυλακή, όπου υπέστη σκληρά και ανελαίητα βασανιστήρια. Όταν για δεύτερη φορά τον οδήγησαν στον Κριτή, ο Μάρκος και πάλι ομολόγησε τον Χριστό. Οι Τούρκοι εξαγριωμένοι τον γκρέμισαν από τις σκάλες και τον έκλεισαν πάλι στη φυλακή, όπου αυτή τη φορά τον βασάνισαν ακόμα πιο φρικτά. Αλλά ο Μάρκος, αντί να γογγίζει, έψαλε ευχαριστημένος. Οι χριστιανοί της Χίου, όταν έμαθαν την υπομονή του μάρτυρα, άρχισαν να νηστεύουν και να προσεύχονται στο Θεό για να τον ενισχύσει στον μαρτυρικό του αγώνα. Ο Μάρκος, αφού κοινώνησε και πάλι των αχράντων μυστηρίων μέσα στη φυλακή, για τρίτη φορά ομολόγησε τον Χριστό μπροστά στον Κριτή. Τελικά τον οδήγησαν στον τόπο της εκτέλεσης και τον αποκεφάλισαν στις 5 Ιουνίου του 1801, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 2 το πρωί στη Χίο. Τότε όλοι οι χριστιανοί της Χίου έψαλαν ύμνους ευχαριστήριους στο Θεό για την λαμπρή μαρτυρία του νεομάρτυρα Μάρκου.

Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο, και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά με τα βλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νότιο-ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τον καιρό ανά γεωγραφικά διαμερίσματα. Μακεδονία, Θράκη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα, κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, η όμβρη και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να σημειωθούν όμβρη στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της Ήπειρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, σε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, οι όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά και την Εύβοια, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν κατά τόπους πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα κυμανθεί από 17

και καταιγίδες και γρήγορα αιθρίο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα, τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε όλες τις περιοχές σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη των Αθηνών από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Ωστόσο, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε την γενική πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό, για αύριο Σάββατο 6 του μηνός Ιουνίου 2026. Γενικά αίθριος αύριο θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στην Θεσσαλία τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Σαν σήμερα το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλί καρό του Γκούρα. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League, δηλαδή στο αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22

ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρα από το καλάθι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών σαν σήμερα ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1975 ανοίγει για πρώτη φορά η διόρυγα του Σουέζ μετά τον πόλεμο των 6 ημερών. Το 1997 στην Αλγερία διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές από το 1992, όταν η ακύρωση της διαφαινόμενης εκλογικής νίκης των Ισλαμιστών πυροδότησε την έκρηξη βίας και αιματοχυσίας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 2002 κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση του προγράμματος για περιήγηση στο διαδίκτυο Mozilla 1.0. Το 2014 δυνάμεις τζιχαντιστών σαν σήμερα καταλαμβάνουν την πόλη Σαμάρα του Ιράκ. Σαν σήμερα το 1646 γεννιέται η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. Το 1883 ο Τζον Μέιναρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Το 1898 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή, όπως προείπαμε, το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, αγωνιστής της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το 2012 ο δημοφιλής ηθοποιός, ο δημοφιλής Έλληνας ηθοποιός Αθηνόδωρος Προύσαλης. Το 2012 επίσης ο Άγγλος συγγραφέας, από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του ιστορικού μυθιστορήματος, ο Μπάρι Άνσγουορθ. Το 2023 ο Γιώργος Γεωργίου, Έλληνας αθλητικός δημοσιογράφος.

Στις 5 Ιουνίου του 1947, από το βήμα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόρτζ Μάρσαλ, ανακοινώνει μια πρωτοβουλία που επρόκειτο να αλλάξει την πορεία της μεταπολεμικής Ευρώπης. Πρόκειται για το περίφημο σχέδιο Μάρσαλ, γνωστό και ως Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς τις χώρες που είχαν υποστεί τις καταστροφικές συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ευρώπη του 1947 βρισκόταν σε κατάσταση βαθιάς κρίσης. Πόλεις ρυπωμένες, βιομηχανίες κατεστραμμένες, υποδομές διαλυμένες και εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με την φτώχεια και την αβεβαιότητα. Οι πληγές του πολέμου παρέμεναν ανοιχτές και η ανάγκη για ανασυγκρότηση ήταν επιτακτική. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκε το σχέδιο Μάρσαλ. Η αμερικανική κυβέρνηση αντιλαμβανόταν ότι η οικονομική κατάρρευση της Ευρώπης δεν αποτελούσε μόνο ανθρωπιστικό πρόβλημα, αλλά και πολιτικό κίνδυνο. Η εξαθλίωση μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνικές αναταραχές και σε ενίσχυση ακραίων πολιτικών δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό, η οικονομική ανάκαμψη θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για την σταθερότητα και την ειρήνη. Η Ελλάδα συγκαταλεγόταν στις χώρες που είχαν πληγεί περισσότερο. Η γερμανική κατοχή είχε αφήσει πίσω της μια οικονομία σχεδόν κατεστραμμένη. Οι υποδομές είχαν υποστεί τεράστιες ζημιές. Το παραγωγικό δυναμικό της χώρας είχε αποδυναμωθεί και ο πληθυσμός είχε βιώσει πείνα, διώξεις και στερήσεις. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αμέσως μετά την απελευθέρωση ακολούθησε ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος που από το 1946 έως το 1949 βύθισε τη χώρα σε μια νέα περίοδο δοκιμασίας. Όταν αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ το καλοκαίρι του 1947, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην δίνη αυτής της εσωτερικής σύγκρουσης. Ωστόσο, η αμερικανική βοήθεια επρόκειτο να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την οικονομική ανασυγκρότηση των επόμενων ετών. Η χώρα έλαβε σημαντικά χρηματικά ποσά, μηχανήματα, πρώτες ύλες, τρόφιμα και τεχνογνωσία. Με την συνδρομή των πόρων του σχεδίου Μάρσαλ χρηματοδοτήθηκαν έργα υποδομής, αποκαταστάθηκαν λιμάνια και οδικά δίκτυα, ενισχύθηκε η γεωργική παραγωγή και υποστηρίχθηκε η επανεκκίνηση της βιομηχανίας. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του προγράμματος στην ηλεκτροδότηση της χώρας. Η επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, η αναβάθμιση των συγκοινωνιών και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών συνέβαλαν στην μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα αναπτυξιακή εποχή. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να βρουν εργασία και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μέσα σε συνθήκες μεγαλύτερης σταθερότητας. Το σχέδιο Μάρσαλ δεν υπήρξε μόνο οικονομικό πρόγραμμα. Αποτέλεσε επίσης τμήμα της ευρύτερης στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την έναρξη του ψυχρού πολέμου. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής και γεωπολιτικής της θέσης, βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Η αμερικανική βοήθεια συνδέθηκε με την επιθυμία της Δύσης να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα και τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας. Οι ιστορικοί εξακολουθούν μέχρι σήμερα να συζητούν τις πολιτικές και γεωστρατηγικές διαστάσεις του σχεδίου Μάρσαλ. Ωστόσο, ως προς την οικονομική του συμβολή, υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την ανάκαμψη της Ελλάδας κατά τις δύσκολες μεταπολεμικές δεκαετίες. Σχεδόν 80 χρόνια μετά, η αναγγελία του σχεδίου Μάρσαλ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Υπενθυμίζει ότι οι κοινωνίες, αγαπητοί ακροατές, ακόμη και όταν έχουν γνωρίσει την καταστροφή και τον διχασμό, μπορούν να ξανασταθούν στα πόδια τους όταν συνδυάζονται η διεθνής αλληλεγγύη, η πολιτική βούληση και η δημιουργική προσπάθεια των ίδιων των πολιτών. Και ίσως αυτό να είναι το διαχρονικό μήνυμα της 5ης Ιουνίου 1947, ότι η ανοικοδόμηση δεν αφορά μόνο τα κτίρια, τους δρόμους ή τις οικονομίες. Αφορά πρωτίστως τους ανθρώπους, την ελπίδα τους για ένα καλύτερο αύριο και την πίστη ότι ακόμη και μετά τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας μπορεί να ανατείλει μια νέα ημέρα.

0: Να περάσουμε στην κίνηση που επικρατεί αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών Κορίνθου. Αυξημένη η κίνηση τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας. Στην έξοδο από την λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη, στην είσοδο από τον κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται με τα οχήματά τους σε αυτήν την ώρα στην Πέτρου Ράλη, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην λεωφόρο Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη αλλά και προς Ηλιούπολη. Είναι αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση, αγαπητοί ακροατές, όπως επίσης στην άνοδο και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο και στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου, της Καλλιρόης, στην άνοδο και στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στην Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο λιμάνι του Πειραιά θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση οι οδηγοί. Στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος Αλίμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα δηλαδή προς Πειραιά. Επίσης από Καραϊσκάκη έως Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην λεωφόρο Ποσειδώνος, αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα. Στην περιφερειακή του Καρέα προς Ηλιούπολη, στην Αττική Οδό, όπως και στην λεωφόρο Σχιστού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην θεματολογία της σημερινής ημέρας. Πριν περάσουμε στην θεματολογία, να ρίξουμε μια ματιά, αγαπητοί ακροατές, και σε έναν ακόμη Άγιο που εορτάζει σήμερα. Ο Άγιος Δωρόθεος ήταν ποιμένας που είχε την μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο, δηλαδή την ακριβή γνώση και αλήθεια που βρίσκεται μέσα στον νόμο, στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Όταν ξέσπασε ο φωνικός διωγμός κατά της Εκκλησίας τα χρόνια του Διοκλητιανού, το ποιμνιό του, προκειμένου να χάσει τον πολύτιμο ποιμένα του, με θερμές παρακλήσεις κατάφερε και τον έπεισε να απομακρυνθεί από τον τόπο των διωγμών. Αποχώρησε στην Δισό, πόλη της Θράκης, και εκεί ασκήτευε μέχρι να περάσει ο άγριος αυτός διωγμός. Όταν πέρασε η μπόρα του διωγμού, επανήλθε στο ποιμνιό του και με όλη του την πατρική στοργή που τον διέκρινε, στήριζε την πίστη τους αδυνάτους και πρωτοστατούσε στην βοήθεια των χειρών, ορφανών, ασθενών και γενικά των θλιβωμένων. Έζησε πολλά χρόνια, πρόλαβε μέχρι και την βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη. Οι ειδωλολάτρες όμως, που ήταν προστατευόμενοι αυτού του αυτοκράτορα, έπιασαν τον Δωρόθεο και αφού τον βασάνισαν ανελέητα, τον σκότωσαν το 362. Έτσι κέρδισε το στεφάνι του μαρτυρίου. Τότε ο Δωρόθεος ήταν 107 χρόνων. Σήμερα σώζεται εκκλησιαστικό σύγγραμμά του για τους 70 μαθητές του Ιησού Χριστού. Οι Αγίοι 10 μάρτυρες όλοι μαζί αποτελούσαν μια ομάδα χριστιανών που ήξεραν όχι μόνο να πιστεύουν αλλά και να πάσχουν πρόθυμα και ευχάριστα για τον Χριστό. Καταγγέλθηκαν στον ειδωλολάτρη έπαρχο της Αλεξάνδρειας και ομολόγησαν θαραλέα την πίστη τους. Μάταια αυτός έλπιζε ότι θα μπορούσε να εκφοβήσει τουλάχιστον τις γυναίκες και να τις πείσει να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Υποσχέσεις και απειλές συντρίφτηκαν μπροστά στην σταθερότητα της πίστης των γυναικών και γρήγορα διδάχτηκε ότι ο Σταυρός μπορεί να αναδεικνύει και γυναίκες γενναιότερες από άνδρες. Τότε ο έπαρχος διέταξε να θανατωθούν όλοι διαπείνας και δίψας. Μέρες ολόκληρες έμειναν νηστικοί και γυμνοί, εκτεθειμένοι στον ψυχρό χειμώνα. Προκλητικότατα οι στρατιώτες έπιναν και έτρωγαν τα καλύτερα φαγητά μπροστά τους. Αυτοί όμως, με θερμή και αδιάλειπτη προσευχή και δέηση προς τον Χριστό, αντιμετώπιζαν τη φρικτή και υπεράνθρωπη δοκιμασία. Τελικά άνδρες και γυναίκες πέθαναν απαρασάλευτοι στην πίστη τους, ψάλλοντες το όνομα του Ιησού Χριστού.

0: Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής. Επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Όσιος Λουκάς, ο ενστηρίο και η ιερά μονή αυτού, ιστορία, θεολογία και πολιτισμός» θα πραγματοποιηθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή. Για το επιστημονικό αυτό συνέδριο θα μας μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βρεσθένης, κύριος Θεόκλητος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότατε.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Σεβασμιότατε, ποια ήταν η αφορμή για τη διοργάνωση αυτού του επιστημονικού συνεδρίου και ποιοι είναι οι βασικοί του στόχοι?
1: Συμπληρώνονται περίπου 40 χρόνια φέτος από τότε που έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Όσιου Λουκά από τη Βενετία στην Βιωτία. Αυτό λοιπόν το γεγονός πρέπει να το τιμήσουμε, παράλληλα δε και τις ενέργειες που έκανε ο νυν Αρχιεπισκόπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ως Μητροπολίτης Θηβών την περίοδο εκείνη για αυτή την μετακομιδή. Και σκεφτήκαμε ότι πρέπει εδώ το γεγονός να τιμηθεί, γιατί το μοναστήρι του Όσιου Λουκά είναι ένα κόσμημα, θα έλεγα, της Βιωτικής Γης. Είναι μοναστήρι του 11ου αιώνα περίπου, μέσα στην Βιωτική περίοδο, και πρέπει βεβαίως να προβληθεί για να το γνωρίσουν και ο λαός αλλά και οι παράγοντες που ασχολούνται με την επιστήμη και με την ιστορία.
0: Ποιες θεματικές αναμένεται να αναπτυχθούν και ποιοι θα είναι οι ομιλητές, Σεβασμιότατε?
1: Οι ομιλητές κυρίως είναι καθηγητές πανεπιστημίου και από το ΕΚΠΕΔΟ στην Αθήνα και από την Κύπρο και από τη Θεσσαλονίκη έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν σε αυτή την συνέδριο, το επιστημονικό συνέδριο, το οποίο βεβαίως θα λάβει χώρα στην αίθουσα της Συνόδου που είναι στην Δινοκράτου,
0: ναι.
1: Και σήμερα το απόγευμα στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού,
0: στο Πνευματικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής.
1: Ορίστε.
0: Λέω, στο Πνευματικό Κέντρο θα είναι το απόγευμα η έναρξη?
1: Το απόγευμα,
0: ναι,
1: είναι στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού.
0: Ελληνικού Πολιτισμού, ωραία.
1: Ναι, ναι. Γιατί θα γίνει μια παρουσίαση της ψηφοποιήσεως, ναι, που έχει γίνει για το μοναστήρι, ναι, και εκεί υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα για να προβληθεί αυτή,
0: σωστά,
1: αυτή η ψηφοποίηση.
0: Είπατε,
1: να σας, ναι, πω τα ονόματα των καθηγητών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Σεβασμιότατε.
1: Ναι, είναι... Σήμερα το απόγευμα θα κάνει μια εισήγηση ο Άγιος Τελαντίου, ο διευθυντής του Ιδρύματος της Εκκλησίας, της Συνωτής Εκκλησίας, με θέμα την εικονική περιήγηση για τον βίο του Οσίου Λουκά. Και αύριο το Σάββατο αρχίζουμε με την πρώτη συνεδρία, στο Προεδρείο θα είναι ο καθηγητής Δημήτριος Μόσχος του ΕΚΠΑ. Θα υπάρχουν τρεις εισηγήσεις. Είναι η Ιουλία Γιαρένη, ο Γιώργης Σταδρόπουλου, που είναι διευθυντής της βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου, και ο Στέφανος Θημιάδη. Μετά θα έχουμε τη συνέχεια με τον Σιμώνα Πασχαλίδη, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά θα είναι ο καθηγητής Δημοσθένης Κακλαμάνος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ο Δημήτριος Βακαβιόλος, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θα είναι αύριο το πρωί. Μετά είναι ο πατήρ Αλέξιος Γενιός, καθηγητής. Ευστάθιος Χιόλος είναι διδάκτορ του ΕΚΠΑ, ο Νικόλαος Τσατσουκούλης. Στη συνέχεια το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι και μετά το γεύμα, θα είναι ο κ. Νικόλαος Τόμπρος, που που είναι ο διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος που είναι συνεργάτης του Ιστορικού Αρχείου, η Ελένη Λιάπη, συνεργάτης του ΙΠΕ, από το Μουσείο στην Οθόνη το θέμα της. Συνεχίζουμε μετά με την κυρία Δέσποινα Μιχάλαγα, το ΕΚΠΑ, τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Γιβίση από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο καθηγητή Πασχάλη Αδόβη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αύριο δηλαδή, είναι ο Σταύρος Μαμαλούκος του Πανεπιστημίου Πατρών, ο καθηγητής Φώτιος Αποστολίδης του ΕΚΠΑ, ο αναπληρωτής καθηγητής Αρχιμανδρίτης Αρίσταρχος Γκέκας του ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια, λίγο πριν τη λήξη, δηλαδή, ο καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς, ο Γιώργος Διδασκάλου και ο Σοβασμιώδης Μετροπολίτης Ηλίου και ο Αθηναγόρας. Και την επόμενη μέρα, δηλαδή, την Κυριακή, θα έχουμε λειτουργία στον Όσιο Λουκά, θα μεταβούμε και με Πούλμαν, και εκεί θα γίνει η λήξη του συνεδρίου. Με την παρουσία του Μετροπολίτου Θηβών, του ηγουμένου της Θεάς Μονής Πατρός Σεραφείμ Παυλίδη, και θα είναι και εκπρόσωπος από την περιφέρεια του κ. Φάνης Σπανού. Αυτή είναι η τα θέματα είναι ποικίλα. Είναι η ιστορία της Μονής, η παρουσία του Οσίου Λουκά. Είναι όλη η ιστορία και η διαδρομή αυτών των χρόνων.
0: Όπως είπατε, σεβασμιότατε, το συνέδριο συνδυάζει ιστορία, θεολογία και πολιτισμό. Πώς συνομιλούν μεταξύ τους αυτοί οι τρεις άξονες στην περίπτωση του Οσίου Λουκά?
1: Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, συγγνώμη.
0: Ναι, λέω, το συνέδριο συνδυάζει ιστορία, θεολογία και πολιτισμό. Πώς συνομιλούν μεταξύ...
1: Ιστορία, θεολογία και πολιτισμό, ακριβώς. Ναι. Ιστορία συνδυάζει διότι η δημιουργία της του εισηγαστικού αυτού κέντρου του σπουδαίου, η άσκηση των πατέρων και του Οσίου Λουκά βεβαίως, και η ιστορία της βυζαντινής τέχνης, του πολιτισμού, που είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας.
0: Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η συμβολή τέτοιων συνεδρίων στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης?
1: Είναι μια προσέγγιση,
0: ναι,
1: θα έλεγα, του βίου και του έργου του Οσίου, αλλά συγχρόνως και μια ομολογία πίστεως, μια πράξη εκκλησιαστικής μνήμης και μια έκφραση τιμής προς έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς στήλους της μεσημανικής πνευματικής. Ήρθε ένα παρόδο ότι ο Λουκάς έζησε κατά τον 10ο αιώνα, μια περίοδο κρίσιμη για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τον ελληνισμό και τον ελληνικό χώρο. Είναι γόνος της Έλληνας, από ψευδείς γονείς, εγκατέλειψε από νεράς ηλικίας τα κοσμικά και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικώς στην άσκηση και την προσευχή. Έφτασε μετά από πολλές περιοδίες στον τόπο αυτό, που είναι και σήμερα το μοναστήρι, στην περιοχή της Τηρίδος Βιωτίας. Εκεί μέσα στην ησυχία του τόπου για την ασχετική διωτή, ανέδειξε ο Θεός την αγιότητά του. Η ταπείνωση, η αδιέλειπτη προσευχή, η νηστεία, η αγάπη από τον λαό, αλλά και το διωτικό και θαυματουργικό χάρισμα του που έλαβε από τον Θεό, έκαναν τον Όσιο σημείο αναφοράς για τους χρόνους του, και αναφέρεται στο βίο του χαρακτηριστικά ότι προεφύτευσε την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Σάραβας, από τον ύπο του Νικηφόρου Φωκά. Γεγονός που ενίσχυσε έτσι περισσότερο τη φήμη της αγιότητος των συλλόγων του Βυζάντιου. Όλα αυτά είναι ιστορία που πραγματικά πρέπει να την γνωρίσουμε και πρέπει να φτάσουμε να προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Έτσι πολλά στο έργο σας.
1: Να είστε καλά όσο μαζί σας. Να εύχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Συνομιλήσαμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βρεσθένης, τον κύριο Θεόκλητο, για το επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Όσιος Λουκάς ο εν στηρίο και Ιερά Μονή Αυτού, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός», που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή. και θα ολοκληρωθεί το συνέδριο αυτό στην, όπως μας είπε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βρεσθένης, κύριος Θεόκλητος, στην Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά την Κυριακή 7 του μηνός Ιουνίου. Το μοναστήρι του Οσίου Λουκά που βρίσκεται στο όρος Στήρη, στην τοποθεσία όπου βρισκόταν άλλοτε ναός της Στηρίτιδας Δήμητρας και περιβάλλεται από οροπέδιο που καλύπτεται από ελαιώνα σε ένα τοπίο ανέγγιχτο από τον χρόνο. Δεν έχει αλλοιωθεί από οικιστική ή άλλη δραστηριότητα και διατηρεί την αυθεντικότητά του. Πληροφορίες για την ιστορία του μοναστηριού αντλούμε από τον βίο του Οσίου Λουκά, έργο ανωνύμου του 1962, ο οποίος φέρει την σφραγίδα της ιστορίας κάτω τον ιστορικό κρέμο που τον δημοσίευσε για πρώτη φορά στα Φωκικά το 1874. Έχει γραφεί με κάθε λεπτομέρεια μετά το θάνατο του Οσίου από ανώνυμο μοναχό. Ο συγγραφέας της βιογραφίας ήταν βαθύς γνώστης της κατάστασης και των γεγονότων της εποχής, ικανότατος θεολόγος και άριστος λόγιος. Δίνει αναμφισβήτητες πληροφορίες για το ναό και το μοναστήρι και παρέχει ιστορικές μαρτυρίες για τις μεγάλες επιδρομές των Σλάβων, των Αράβων, των Σαρακινών, των Βουλγάρων και τις ακολουθίες της κοιμήσεως και της ανακομιδής του Λιψάνου του, πηγές που θεωρούνται αξιόπιτες κατά τους αρχαιολόγους. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ιδρυτής της μοναστικής ζωής στη Μονή είναι ο ίδιος ο Όσιος, ο οποίος ασκήτευσε εκεί τα τελευταία 7 χρόνια της ζωής του, από το 1946 έως το 1953. Είχε γεννηθεί, αγαπητοί ακροατές, στο Καστρί Φωκίδας το 896 από γονείς πρόσφυγες από την Αίγινα. Από νωρίς ακολούθησε το μοναχισμό και στα τέλη του 910 ή του 911 βρίσκεται ως μοναχός στην Αθήνα, ύστερα σε διάφορα ησυχαστήρια της Φωκίδας και της αντίπερα Κορινθιακής ακτής στον Κόρφο Κορινθίας. Οι μετακινήσεις του Οσίου υπαγορεύονταν από την απειλή των Βουλγάρων του Σιμεών. Το 946 με 947 εγκαθίσταται στην τοποθεσία του σημερινού μοναστηριού και πεθαίνει το 953. Ο Όσιος ήταν μορφή αγαπητή στον τοπικό πληθυσμό αλλά και στους αξιωματούχους του θέματος της Ελλάδος, το οποίο έδρα ήταν η Θήβα. Άσκησε φιλανθρωπικό και θεραπευτικό έργο, ενώ είχε το χάρισμα να προφητεύει το μέλλον. Είχε μάλιστα προβλέψει το 1941 την ανακατάληψη της Κρήτης από τον στρατηγό Νικηφόρο Φωκά επί Ρωμανού του Δευτέρου το 1961. Με τα αποδιδόμενα λόγια, Ρωμανός Κρήτην χειρούτε. Αυτές οι ικανότητες του Οσίου και η φήμη του μετά θάνατον συνέβαλαν ώστε να αποκτήσει η περιοχή προσκυνηματικό ενδιαφέρον και μάλιστα ο στρατηγός του θέματος Κρινίτης χρηματοδότησε την οικοδόμηση εκκλησίας όσο ζούσε ο Όσιος το 946, την Αγία Βαρβάρα, η οποία ολοκληρώθηκε μετά το θάνατο του Οσίου. Ο Όσιος στάθηκε στο δάπεδο του κελιού του και το 955 μοναχοί έκτισαν σταυροειδές κτίριο γύρω από τον τάφο του, καθώς και τα πρώτα κελιά της μοναστικής κοινότητας. Οι πληροφορίες σχετικά με την οικοδόμηση νέου μεγαλοπρεπέστερου ναού με σκοπό τη στέγαση του Λιψάνου αποκλίνουν μεταξύ τους. Πάντως η ανακομιδή τοποθετείται στα 1011 και η ανέγερση του νέου καθολικού θεωρείται πως έγινε την εποχή που ηγούμενος ήταν κάποιος φιλόθεος. Στα 1014 το μοναστήρι ακμάζει και διαθέτει δύο μετόχια στην Εύβοια, στην Αντίκυρα και στον Άγιο Νικόλαο στα Καμπιά Βιωτίας. σύμφωνα με την συζήτηση που θέλει το μοναστήρι να απολαμβάνει αυτοκρατορικής εύνοιας, είτε του Ρωμανού του Δευτέρου ή του Βασιλείου του Δευτέρου ή του Κωνσταντίνου του Μονομάχου, λόγω της μνημειώδους αρχιτεκτονικής του και του πλούσιου διακόσμου του, ως επικρατέστερη εκδοχή θεωρείται η ανάμιξη αυτοκρατορικών εργαστηρίων επί Κωνσταντίνου του Μονομάχου, η οποία συμπίπτει με μια γενικότερη αναγέννηση των τεχνών στο Βυζάντιο. Οι αρχαιολόγοι διαφωνούν ως προς την χρονολόγηση των παλαιότερων κτηρίων. Ο Χατζηδάκης υποστηρίζει το 1011 επί Βασιλείου Δευτέρου, ο Στίκας το 1042 επί Κωνσταντίνου. Μετά το 1204 και την Φραγκοκρατία στην Ελλάδα, στο μοναστήρι εγκαθίστανται Λατίνοι μοναχοί, ενώ με την Τουρκοκρατία επανέρχεται σε ελληνικά χέρια.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγίνα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνο. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος απευθύνει μήνυμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ο Αρχιεπίσκοπος υπογραμμίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων, καλώντας σε έμπρακτη συνεργασία όλων των φορέων και των πολιτών για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για να είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Κλειστές είναι αυτή τη στιγμή οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους στέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σε ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν, ο Ζελένσκι δήλωσε πως είναι στο χέρι του Ρώσου Προέδρου να σταματήσει ο πόλεμος και ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγη ώρα αφότου ο Ρώσος Προέδρος δήλωσε πως μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω αμοιβαίων συμβιβασμών. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, στο μικρόφωνο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210-72-98-222. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος υπήρξε μία από τις πιο χαρισματικές αλλά και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της Ελληνικής Επαναστάσεως, νικητής στη μάχη του Χανίου της Γραβιάς, στρατηγικός νους και πρωταγωνιστής των πρώτων χρόνων του αγώνα, βρέθηκε σύντομα στο επίκεντρο σφοδρών πολιτικών αντιπαραθέσεων. Στις 5 Ιουνίου του 1825, κρατούμενος στην Ακρόπολη των Αθηνών, θα βρει τραγικό θάνατο κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να απασχολούν την ιστορική έρευνα. Εμείς θα μιλήσουμε για το ιστορικό αυτό γεγονός, για την δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου σαν σήμερα το 1825, αγαπητοί ακροατές, με τον ιστορικό, τον κύριο Γεώργιο Πίλουρα, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίλουρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πίλουρα, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του Οδυσσέα Ανδρούτσου?
1: Πρωτίστως, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος είχε τη φήμη ενός σκληροτράχυλου οπλαχηγού. Είχε μεγαλώσει, είχε ανδρωθεί στην αυλή του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, γεγονός που τον είχε βοηθήσει από μικρή ηλικία να σταδιοδρομήσει στον στρατιωτικό τομέα και μάλιστα κατά την προεπαναστατική περίοδο του είχε ανατεθεί η διοίκηση της επαρχίας της Λιβαδιάς. Επειδή επέδειξε σημαντικά ηγετικά χαρακτηριστικά, στη συνέχεια αυτή η εξουσία του επεκτάθηκε στις ευρύτερες περιοχές, τόσο της Βιωτίας, όσο και της Φωκίδας και της Δωρίδας. Βέβαια, το γεγονός ότι βρισκόταν στην αυλή του Αλή Πασά των Ιωαννίνων τον επηρέασε και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και διαμόρφωσε τον τρόπο σκέψης του. Ήταν από κοντά παρακολουθώντας τις μηχανογραφίες και γενικότερα τις δολοπλοκίες που λάβαναν χώρα κατά τη διάρκεια της πολιτικής και της διπλωματίας που ασκούσε ο Αλή Πασάς, γεγονός που τον κατέστησαν αρκετά καχύποπτο, θα λέγαμε, έναντι των πολιτικών και των μεθόδων που ακολουθούσαν, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και πώς δραστηριοποιούνταν, πώς σκεφτόταν και πώς αντιμετώπιζε διάφορα ζητήματα στη διάρκεια αργότερα της Ελληνικής Επανάστασης. Διέθετε ηγετικές τάσεις και γι' αυτό κάποιοι τον είχαν κατηγορήσει και για φυλαρχία. Βέβαια, αναγνωρίζεται το γεγονός ότι σε δύσκολες περιόδους κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της Ελληνικής Επανάστασης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή όπως ήταν αυτή της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, που ουσιαστικά αποτελούσε τη φυσική δίωδο των τουρκικών στρατευμάτων για να μπορέσουν να φτάσουν στην Πελοπόννησο, ο ίδιος δεν δίστασε να λάβει ενεργό μέρος σε μάχες και συγκρούσεις που βοήθησαν στο να διατηρηθεί ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας στη συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος, όπως αναφέρατε και εσείς έτσι στην εισαγωγή σας, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την γενναιότητα και την τόλμη που διέθετε και φανερώθηκε σε πάρα πολλές μάχες των πρώτων ετών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίφημη σύγκρουση στο Χάνι της Γραβιάς.
0: Ποια ήταν η κατηγορία εναντίον του Οδυσσέα Ανδρούτσου, κύριε Πίλουρα?
1: Στα τέλη του 1824, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ουσιαστικά κατηγορήθηκε από την επίσημη ελληνική επαναστατική κυβέρνηση ότι είχε έρθει σε συμφωνία με τους Τούρκους με σκοπό να δημιουργήσει ο ίδιος ένα ανεξάρτητο καπετανάτο στην περιοχή της Ανατολικής Ρούμελης και της Εύβοιας. Αυτό το γεγονός ουσιαστικά έδωσε το έναυμα με εντολή της κυβέρνησης το 1825 πλέον να κινηθούν τα ελληνικά στρατεύματα με επικεφαλής το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα Ανδρούτσου, το Γιάννη Κούρα, εναντίον του.
0: Ευσταθούσε η κατηγορία?
1: Είναι γεγονός ότι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος διέθετε διάβλους επικοινωνίας με τους Τούρκους. Αυτό δεν αμφισβητείται ούτε από τους υποστηρικτές του, ούτε από τους επικριτές του. Ναι. Αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί τις δύο αντιμαχόμενες θέσεις είναι η ερμηνεία που δίνεται. Οι μεν ουσιαστικά επικριτές του υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά ήταν προδότης, ενώ οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι αυτό αποτελούσε μια συνηθισμένη τακτική που ακολουθούσε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος για να μπορεί να ξεγελά τους αντιπάλους του. Βέβαια, η δεύτερη ουσιαστικά πλευρά, αυτή των υποστηρικτών του, φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και από τα γεγονότα που έχουμε στη διάθεσή μας και τα στοιχεία από την εποχή εκείνη. Και αυτό γιατί? Γιατί ήδη ο Οδυσσέας Ανδρούτσος σε επιστολή του γνωρίζουμε προς τον Δημήτρη Ψηλάντη ότι υποστήριζε αυτή την τακτική που ακολουθούσε. Γνώριζε ότι τον συκοφαντούσαν και διέρεαν σκόπιμα ότι ήταν προδότης, αλλά ο ίδιος δήλωνε ξεκάθαρα ότι αυτή είναι η πολιτική του. Πρέπει να έχω επικοινωνία με τα Οθωμανικά στρατεύματα και τους Οθωμανούς διοικητές, διότι σε κρίσιμες περιστάσεις αυτό με βοηθά να τους ξεγελάω, να τους στείνω ενέδρες και να μπορώ να πετυχαίνω σημαντικές νίκες για την Ελληνική Επανάσταση.
0: Ποια ήταν τότε τα πραγματικά αίτια της σύλληψής του?
1: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα και όπως κάθε ισχυρή προσωπικότητα σε καιρούς δύσκολους και σε καιρούς κρίσης προκαλεί θετικά και αρνητικά σχόλια. Ο ίδιος ουσιαστικά ήταν εχθρικός λόγω και των προγενέστερων, όπως αναφέραμε προηγουμένως, εμπειριών του έναντι των αρχηγετικών ομάδων της Ελληνικής Επανάστασης και κυρίως των προκρήτων, των κοτσαμπάσιτων, των προεστών. Επίσης η καχυποψία που τον διέκρινε οφειλόταν και στο γεγονός ότι του αρνούνταν συστηματικά τη χρηματοδότηση, την παροχή πολεμοφοδίων αλλά και τροφίμων για τη συντήρηση των στρατευμάτων του. Ο ίδιος γνώριζε ευρεία αποδοχή από τον κόσμο, συνδεόταν με σημαντικές προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης με φιλικούς θεσμούς, ενδεικτικά να φέρουμε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Γιώργο Καραϊσκάκη, και λόγω της δεσποτική συμπεριφορά που είχε ο Αλή Πασάς στην αυλή του οποίου, όπως είπαμε και προηγουμένως, είχε αναταθεί ο Ανδρούτσος, διέθετε πιο φιλελευθερές ιδέες, ήθελε πιο λαϊκότερες μορφές διοίκησης στον αγώνα και έβλεπε με δυσαρέσκεια αυτές οι θέσεις να μονοπολούνται από αυτές τις αρχηγετικές ομάδες. Έτσι, δεν ήταν, θα λέγαμε, δύσκολο να λειτουργήσει ως αφορμή η επικοινωνία που διέχεται με τους Τούρκους για να κατηγορηθεί για προδοσία.
0: Κάτω από ποιες συνθήκες, κύριε Πίλιουρα, πραγματοποιήθηκε η σύλληψή του?
1: Η επαναστατική ελληνική κυβέρνηση δεν δίστασε να διαθέσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, 140.000 γρόσια την περίοδο εκείνη από το δάνειο που είχε συναθεί στην Αγγλία, στον Γενικούρα για να συλλάβει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος βρισκόταν στην περιοχή της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, αρχικά στη Δόμβρενα, στη συνέχεια στη Λιβαδιά. Εν τέλει στις Λιβανάτες, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος συνελήφθη από τον Γιάννη Γκούρα. Και εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ενώ ο ίδιος είχε στη διάθεσή του τουρκικά στρατεύματα, δεν τα χρησιμοποίησε για να συγκρουστεί έναντι των ελληνικών στρατευμάτων, κάτι που πιστοποιεί και το γεγονός ότι δεν ήταν προδότης. Επέλεξε να παραδοθεί και παρά την συμφωνία που είχε γίνει ότι θα αφινόταν ελεύθερος, τελικά οδηγήθηκε σιδεροδέσμιος στο φρούριο της Αθήνας, στην Ακρόπολη, όπου και μάλιστα θα λέγαμε και κατά τη διάρκεια της παράδοσής του στο φρούριο για να κρατηθεί ως έγκλειστος, υπήρχε σκοπιμότητα να περάσει από τους δρόμους της τότε Αθήνας και ο κόσμος να δει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, σιδεροδέσμιος, ένας άλλοτε πρωταγωνιστής, να συλλαμβάνεται την κατηγορία του προδότη.
0: Τι γνωρίζουμε για την δολοφονία του, αλλά και για τις συνθήκες κράτησής του, κύριε Πίλιουρα?
1: Ουσιαστικά ο Οδυσσέας Ανδρούτσος θα δολοφονηθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς την 5η Ιουνίου του 1825. Είχε κρατηθεί 2 μήνες απομονωμένος, ένα μεγάλο διάστημα μέχρι να οριστεί η δίκη και να πραγματοποιηθεί αυτή η δίκη. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του γνωρίζουμε με μεταγενέστερες αφηγήσεις ότι δεν τρεφόταν τακτικά, βρισκόταν κάτω από σκληρές συνθήκες κρατούμενος και τα ξημερώματα της 5ης Ιουνίου του 1825 μία ομάδα εισήλθε στο κελίο που κρατούνταν στον πύργο ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, τον βασάνισε με σκοπό να καλύψει δήθεν που βρισκόντουσαν κρυμμένοι κάποιοι θησαυροί που είχε, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να κατακρεμιστεί από τον... να ουσιαστικά δολοφονηθεί και να βρεθεί το σώμα του το επόμενο πρωινό μπροστά από τον χώρο του ναού του σημερινού της Απτέρου Νίκης. Αμέσως διαδόθηκε ότι ουσιαστικά ο Οδυσσέας Ανδρούτσος το προηγούμενο βράδυ είχε προσπαθήσει να μετατέψει και έπεσε από τον ενετικό πύργο που πλέον δεν υπάρχει, τον Βουλέ, την προσπάθεια του αυτή.
0: Ποιοι ήταν οι ηθικοί

0: μνημονεύματα, αναγνωρίζει στον Κούρα ότι ένιωσε μετανιωμένος για αυτή του την πράξη και αρκετή διασώζουν ότι ο ίδιος δήλωνε λίγο πριν αυτός πεθάνει ότι ουσιαστικά παρασύρθηκε αυτήν. Τώρα, η είδηση αυτή, προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η δολοφονία του Επισία Ανδρούτσου ως δίθεν πτώση κατά τη διάρκεια της προσπάθειας φυγής του, προκάλεσε αρκετές συζητήσεις ήδη από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Αρκετοί αγωνιστές γνώριζαν τον Επισία Ανδρούτσου και τον χαρακτήρα του, δεν πίστεψαν αυτή την αιτιολογία. Ωστόσο, δούμε ότι θα φτάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θα φτάσουμε στα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε και εκδίδονται τα πρώτα απομνημονεύματα που αρχίζουν να αποκαθιστούν τη δίνη του Οδυσσέα Ανδρούτσου και να καταγράφουν τα γεγονότα, μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν στην εφημερίδα Κερί δημοσιεύτηκε η μαρτυρία του Κωνσταντίνου Καλατζή, ο οποίος ήταν τότε ταγματάρχης και είχε παρακολουθήσει κρυμμένος την εκτέλεση του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Έτσι θα λέγαμε ότι ουσιαστικά αποκαθίσταται πλήρως τη μνήμη του αγωνιστή αυτού.
1: Ποια ήταν η τελική κατάληξη του σώματος του Οδυσσέα Ανδρούτσου, κύριε Πίλιουρα?
0: Αρχικά το σώμα του Οδυσσέα Ανδρούτσου τάθηκε στον μικρό ναό των ασωμάτων στους πρόποδες της Ακρόπολης. Πέρασε ένα μικρό χρονικό διάστημα, έγινε αργότερα η εκταφή του και θα χρειαστεί να περάσει ένα ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε τελικά να του αποδοθούν πλήρες τιμές όταν έγινε ένα μνημόσυνο το 1865, οπότε και πλέον τοποθετήθηκε η ισορρός στα οστά του στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών. Στη διάρκεια αυτής της επιμνημόσυνης ουσιαστικά δέησης αποκαταστάθηκε και η μνήμη του ήρωα, συμμετείχε πλήθος κόσμου της πρωτεύουσας των Αθηνών και ουσιαστικά, έστω και θα λέγαμε νεκρός, ουσιαστικά ο Οδυσσέας Ανδρούτσος άρχισε να απολαμβάνει τον τιμόν που του άρμοζαν και του έπρεπαν.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις ιστορικές πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για την δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην Ακρόπολη των Αθηνών σαν σήμερα στις 5 Ιουνίου του 1825. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συνομιλήσαμε με τον ιστορικό, τον κύριο Γεώργιο Πίλιουρα.

0: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με τη θάλασσα, τον ήλιο, τις εκδρομές και την ξεγνιασιά. Ωστόσο, η αυξημένη έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες, η παραμονή στην παραλία, οι μετακινήσεις και οι αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες κρύβουν ορισμένους κινδύνους που δεν πρέπει να υποτιμούμε. Η ηλίαση, η αφυδάτωση, τα τσιμπήματα εντόμων, οι τροφικές δηλητηριάσεις και τα μικροατυχήματα είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που απασχολούν κάθε καλοκαίρι πολίτες και επαγγελματίες της υγείας. Για το τι πρέπει να προσέχουμε και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά την υγεία μας, θα μας πει στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Ευάγγελος Τούλης. Ο κύριος Τούλης είναι παθολόγος, διευθυντής παθολογικού στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης και πρόεδρος στην Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τούλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι.
0: Κύριε Τούλη, ποιοι είναι οι πιο συχνοί κίνδυνοι για την υγεία που εμφανίζονται κατά τους θερινούς μήνες?
1: Ας ξεκινήσουμε λίγο με τον ήλιο.
0: Ναι.

0: που είναι ό,τι πιο καλό και σημαντικό υπάρχει αυτή την περίοδο. Ο ήλιος είναι μια πηγή ζωής όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά μπορεί να είναι και μια πηγή κινδύνων. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι εκτίθενται στις παραλίες για πάρα πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να έχουμε κινδύνους για εγκάβματα, για θερμοπληξία, για την γνωστή ηλίαση που λέμε. Τα προβλήματα μπορεί να υπάρξουν ακόμη και όταν είμαστε κάτω από την ομπρέλα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάτσουμε 5 ώρες κάτω από την ομπρέλα, είναι πάρα πολλές. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιηλιακά για την αποφυγή εγκαυμάτων. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Τούλη, ναι. Προσεκτικά.
0: Απλώς αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν βάζουμε ποτέ το αντιηλιακό από το σπίτι. Καλό είναι να υπάρχει μια έκθεση 20 με 25 λεπτών στον ήλιο, γιατί χρειαζόμαστε και τη βιταμίνη D. Και βλέπουμε ότι στη χώρα μας η έλλειψη της βιταμίνης D είναι αρκετά συχνή, παρόλο που και στη θάλασσα πηγαίνουμε και ο ήλιος μας βλέπει. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Τώρα από εκεί και πέρα θέλει καλή ενυδάτωση, θέλει σκίαση, δηλαδή να φοράμε ένα καπέλο. Όταν είμαστε πολλές ώρες εκτεθειμένοι στον ήλιο, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό, έστω και στη βόλτα μας ή στην εργασία, γιατί πολλοί άνθρωποι δουλεύουν κάτω από τον ήλιο. Και από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που εμφανιστεί πονοκέφαλος, εμφανιστεί ναυτία, εμφανιστούν έμετοι, εμφανιστεί λίθαργος, αυτά είναι όλα και πυρετός, είναι συμπτώματα θερμοπληξίας, θα πρέπει να απευθυνθούμε στο γιατρό μας άμεσα.
1: Κύριε Τούλη, ποιες ομάδες πληθυσμού είναι περισσότερο ευάλωτες στις υψηλές θερμοκρασίες και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή?
0: Σίγουρα είναι οι ηλικιωμένοι,
1: ναι.
0: οι οποίοι άσχετα αν έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή όχι, καλό είναι να μην κυκλοφορούν κατά τις μεσημεριανές ώρες και τις πρώτες απογευματινές, δηλαδή τη βόλτα τους και τις δουλειές τους να τις κάνουν νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Τώρα, αν έχουν και προβλήματα όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, η υπέρταση, όλα αυτά που δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους, εκεί θα πρέπει να προσέχουν ακόμη περισσότερο και να συμβουλεύονται και τον γιατρό τους για το πόσο πρέπει να εκτίθενται στις ψηλές θερμοκρασίες, ακόμη και στο σπίτι τους. Δηλαδή, η χρήση air condition θεωρώ ότι είναι απαραίτητη για αυτές τις ομάδες πληθυσμού, ειδικά κατά τους καύσωνες.
1: Κύριε Τούλη, η αφυδάτωση συχνά υποτιμάται. Ποια είναι τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια που οφείλουμε να γνωρίζουμε?
0: Η αφυδάτωση μπορεί να δημιουργήσει έτσι μια ελαφρά σύγχυση, δημιουργεί αίσθημα δίψας συχνά, μπορεί να κάνει ζάλι, να κάνει υπόταση. Δεν είναι δηλαδή πάντα πολύ έντονα τα συμπτώματα και μπορεί και να μην τα αξιολογήσουμε νωρίς. Και εδώ πάλι οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευαίσθητοι στην αφυδάτωση, όπως και τα μικρά παιδιά. Είναι ομάδες πληθυσμού που κινδυνεύουν από αφυδάτωση. Οπότε θα πρέπει να ενυδατώνονται καλά οι ηλικιωμένοι, πάντα με τις οδηγίες του γιατρού τους, αν έχουν ας πούμε ένα καρδιολογικό πρόβλημα ή διαβήτη. Γιατί και η υπέρμετρη λήψη υγρών εκεί πέρα μπορεί επίσης να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Κύριε Τούλη, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ηλίαση και την θερμοπληξία και ποια συμπτώματα δεν πρέπει ποτέ να αγνοούμε?
0: Η ηλίαση είναι παρόμοιες οι καταστάσεις. Η ηλίαση σίγουρα μπορεί να προκαλέσει και ίδρυμα στον εγκέφαλο, μπορεί να δημιουργήσει συμπτώματα δηλαδή από το κεντρικό νευρικό πιο έντονα, όπως είναι ο πονοκέφαλος, όπως είναι η ζάλη, η έμετη, η έντονη ναυτία. Η θερμοπληξία δημιουργεί περισσότερο συμπτώματα από την περιφέρεια, δηλαδή με χαμηλή πίεση, με ερυθρότητα, που αυτή μπορεί να υπάρχει και στην ηλίαση, και είναι καταστάσεις που είναι αρκετά επίγουσες και ειδικά σε γυραιότερους και σε άτομα με προβλήματα υγείας καλό είναι να απευθύνονται στο γιατρό τους.
1: Τι πρέπει να προσέχουμε κατά το κολύμπι στη θάλασσα, ιδιαίτερα σε περιόδους καύσωνα ή μετά από πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο?
0: Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε στη θάλασσα έχοντας φάει. Αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες. Είναι προτιμότερο να μπαίνουμε με άδειο στομάχι στη θάλασσα, γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει μερικές φορές το κυκλοφοριακό αλλά και την καρδιά. Οι πιο ηλικιωμένοι ή άνθρωποι που είναι αγύμναστοι δεν πρέπει να απομακρύνονται πολύ από την ακτή, γιατί ο γυρισμός είναι πάντα πιο δύσκολος και μπορεί να προκύψουν προβλήματα που να είναι απαιτηθεί υπέρμετρη σωματική προσπάθεια. Στην ουσία υποβάλλουν τον εαυτό τους ένα τεστ κοπόσεως και δεν είναι καλό να γίνεται όταν έχουμε κάποια προβλήματα υγείας ή κάποια ηλικία. Τώρα, οι κίνδυνοι από τα βαθιά υπάρχουν και στους νεότερους. Εκεί σίγουρα είναι λιγότεροι, δεν θα τους απαγορεύσει κανείς να κολυμπήσουν περισσότερο, αλλά πάντα πρέπει να γνωρίζουμε τα μέτρα μας, τις δυνατότητες μας. Κάποιος που είναι αγύμναστος, καλό είναι να μην κάνει υπερβολές.
1: Οι τροφικές δηλητηριάσεις παρουσιάζουν αύξηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ποια τρόφιμα απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή, κύριε Τούλη, αλλά και πότε ένα επεισόδιο γαστεντερίτιδας ή τροφικής δηλητηρίασης πρέπει να μας οδηγήσει άμεσα στον γιατρό?
0: Τρόφιμα τα οποία, ας πούμε, κάποιες σαλάτες, κάποιες μαγιονέζες, αυτές οι αλυφές που λέμε γενικά, το κοτόπουλο είναι πιο ευπαθές, κάποια γαλακτοκομικά, τυροκομικά, τα αλαντικά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε πολλά καταστήματα, είναι τρόφιμα τα οποία πρέπει να είναι καλά συντηρημένα. Να μην αγοράζουμε ποτέ κάτι το οποίο όταν δεν μας αρέσει η όψη. Δηλαδή αν το δούμε ότι δεν μοιάζει πολύ φρέσκο ή ότι κάτι δεν μας αρέσει, ακόμη και στη γεύση, αν δούμε κάτι παράξενο, καλό είναι να μην συνεχίσουμε τη βρώση. Τώρα και στο σπίτι ακόμη θέλει προσοχή. Να κοιτάμε τις ημερομηνίες λήξης, να μην αφήνουμε έστω και μαγειρεμένα φαγητά πάρα πολλές μέρες στο ψυγείο. Θέλει πολύ καλή διαχείριση το κοτόπουλο, δηλαδή στους χώρους, στους πάγκους που παρασκευάζουμε το κοτόπουλο θέλουν πολύ καλή αντισηψία και μετά πολύ καλό καθάρισμα, και καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε ξύλινες επιφανείς ή πλαστικές στην παρασκευή του κοτόπουλου. Είναι προτιμότερο το μέταλλο ή το μάρμαρο, γιατί είναι πιο εύκολος ο καθαρισμός μετά. Τώρα από εκεί και πέρα, τα συμπτώματα μιας ήπιας γαστεντερίτιδας χωρίς πολλούς εμέτους και παρατεταμένους συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα σε νεότερα άτομα. Μπορούν να πάρουν σιγά σιγά τα υγρά. Ας πάρουν και μια συμβουλή από τον γιατρό τους, δεν είναι κακό, ένα τηλέφωνο έστω. Αν δούμε όμως ότι έχουμε έντονες διάρειες οι οποίες επιμένουν και εμέτους οι οποίοι επιμένουν και δεν είναι ικανοποιητική η λήψη υγρών, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Συγγνώμη, αλλά είμαι σε μέρος που δεν μπορώ να μετακινηθώ, έχει λίγο θόρυβο.
1: Όχι, δεν ακούμε τίποτα.
0: Σε εκείνη την
1: μια χαρά.
0: Θα πρέπει να επικοινωνήσουν επίσης με τον γιατρό τους ή να ζητήσουν βοήθεια, κυρίως για ενυδάτωση. Ναι. Όταν έχουν όμως και υψηλό πυρετό, είναι ένας λόγος παραπάνω να απευθυνθούν σε μια μονάδα υγείας ή τουλάχιστον στο γιατρό τους άμεσα. Υπάρχουν κάποια μικρόβια τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον οργανισμό, όπως είναι η σαλμονέλα ας πούμε, αλλά και κάποιοι που μπορούν να κάνουν πολύ έντονες καταστάσεις αφυδάτωσης και υπότασης και ηλεκτρολυτικών διαταραχών, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και αρρυθμίες. Δηλαδή γαστεντερίτιδα που επιμένει, που δεν μπορούμε να πάρουμε υγρά, επικοινωνούμε με τον γιατρό μας, δεν περιμένουμε μια μέρα και δύο, μετά από λίγες ώρες πρέπει σίγουρα να επικοινωνήσουμε. ή αν υπάρχει κάποια λιποθυμική τάση, αν δεν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι, δανειζόμαστε, πέφτει η πίεση μας, είναι και εκείνο ένα σημάδι ότι πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος.
1: Θα μας δοθεί η δυνατότητα σε επόμενη εκπομπή να τα ξαναπούμε. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων, τον κύριο Ευάγγελο Τούλη.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κάθε μέρα νέα μέρα. Στο μικρόφωνο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η Λέσβος φιλοξένησε από τις 27 έως τις 30 Μαΐου το τρίτο Διεθνές Συνέδριο και Φεστιβάλ αφιερωμένο στην ελιά, το ελαιόλαδο και τον πολιτισμό. Επιστήμονες, ερευνητές, παραγωγοί, επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα και άνθρωποι του πολιτισμού συναντήθηκαν στη Μυτιλίνη ανταλλάσσοντας γνώσεις, εμπειρίες και προτάσεις για το μέλλον της ελαιοκομείας. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Συλλόγου Ελέας Νήσος Λέσβος και διοργανώτρια του συνεδρίου, την κυρία Φωτεινή Τυρπιντήρη, για να μας μεταφέρει τα πιο σημαντικά συμπεράσματα αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης. Καλή σας ημέρα, κυρία Τυρπιντήρη.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Κυρία Τυρπιντήρη, ποια ήταν η βασική αφορμή που οδήγησε στην διοργάνωση του τρίτου αυτού Διεθνούς Συνεδρίου και Φεστιβάλ που ήταν αφιερωμένο στην ελιά, το ελαιόλαδο και τον πολιτισμό, και ποιο κενό φιλοδοξεί να καλύψει αυτός ο θεσμός?
4: Από το 2020 που έχουμε ξεκινήσει τις διοργανώσεις των συνεδρίων για την ελιά, δημιουργήθηκε ο Ελέας Νήσος Λέσβος ακριβώς με αυτό το όραμα και αυτόν τον στόχο, την ανάδειξη της καλλιέργειας του πολιτισμού της ελιάς με το ευρύτερο φάσμα που σήμερα καλύπτει, από την κληρονομιά μας, τις παραδόσεις μας, τα ήθη, έθιμά μας, το περιβαλλοντικό, την περιβαλλοντική της συμβολή, την τεχνολογία, τη γαστρονομία, τον ελαιοτουρισμό, και ακόμα περισσότερα που μπορεί η αγάπη μας αλλά και η καρπή της ελιάς, με τα οποία μπορούν να μας συνδέσουν. Ήταν ο λόγος που ξεκινήσαμε, νιώσαμε και παρακολουθώντας, αν θέλετε, τα διεθνή συνέδρια για την ελιά, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη και ιδιαίτερα η σύνδεση του ελαιοκαρπού και του ελαιοδέντρου με τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Και ήταν μια αφύπνιση ότι εμείς σαν χώρα αυτά δεν τα έχουμε υιοθετήσει. Δεν έχουμε υιοθετήσει τους δρόμους που ανοίγει η Ισπανία και η Ιταλία. Και ήταν η αφορμή, επειδή η Λέσβος έχει βαθιά ιστορία στην ελαιοκομεία. Από το 1870 είναι τα πρώτα ατμοκίνητα εργοστάσια που εγκαθίστανται στη χώρα και μετά τα ηλεκτροκίνητα. Και η πρώτη εργάνη, η οποία ήταν το εργαλείο με το οποίο γινόταν η συγκομιδή της ελιάς. Άνοιγμα λοιπόν στην οικονομία της χώρας, και αυτό δεν ήταν γνωστά στο ευρύτερο κοινό, είτε της χώρας είτε της διεθνούς εμβέλειας. Και με αυτό το όραμα και με αυτό το πόθο και πάθος ξεκινήσαμε να συνδεθούμε με την χώρα μας και με την παγκοσμιότητα, συνεργαζόμενοι για την εξέλιξη του πολιτισμού της ελιάς.
1: Σε σχέση με τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, κυρία Τυρπιντήρη, ποια ήταν η κεντρική στόχευση της φετινής συνάντησης?
4: Κάθε φορά η κάθε διοργάνωση προσπαθεί να είναι ακόμη πιο καινοτόμα και πιο στοχευμένη, ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις. Γιατί και από το 2022 που είχαμε το πρώτο μας συνέδριο μέχρι και σήμερα, και η διεθνής κοινότητα έχει εξελιχθεί και στην ιατρική και ελαιόλαδο και στο περιβάλλον και ελαιόλαδο, το οποίο άπτεται της κλιματικής κρίσης, και του τουρισμού και ελαιόλαδο. Κάθε φορά λοιπόν παρακολουθούμε το τι συμβαίνει, πώς εξελίσσεται, και έτσι είναι πιο εμπλουτισμένο. Το φετινό, η διαφορά του ήταν ότι ήταν ακόμη πιο διαδραστικό, πιο πολυθεματικό και πιο στοχευμένο. Το ξεκίνημά μας ήταν γιορτάζοντας τα ελαιόλαδα της Λέσβου, γιορτάζοντας τη γιορτή του τόπου, τη γη του τόπου μας. Μέσα από μια επαγγελματική αισθητηριακή γευσηγνωσία, ένα γεγονός το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, είχαμε bottom 100 άτομα να το παρακολουθήσουν, καταφέραμε να φιλοξενήσουμε 140, είχαμε νέους ανθρώπους, έμαθαν αρκετά πράγματα τα οποία και οι ίδιοι μπορούν να εντάξουν στις δουλειές τους, αλλά και να μεταδώσουν, για το πώς μπορούν να διακρίνουν το ποιοτικό ελαιόλαδο από ένα ελαιόλαδο το οποίο δεν είναι καλό, αλλά και πώς μπορούν να συνδεθούν με τον τόπο, τον παραγωγό και τις παραδόσεις, πώς μπορούν να χτίσουν δηλαδή την ταυτότητα, να μιλούν για την ταυτότητα του προϊόντος το οποίο λαμβάνει το χώρο της γευσηγνωσίας. Στη συνέχεια,
1: ναι.
4: Η διαφορά μας φέτος ήταν ότι τα προηγούμενα συνέδρια καταξίωσαν ως θεσμό επιπέδου αυτά τα συνέδρια, και εκτός από το Yale University και το ECPA, με τα οποία έχουμε ξεκινήσει να έχουμε την υποστήριξή τους, τη φετινή διοργάνωση είχαμε και τη σφραγίδα αλλά και την παρουσία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Κάτι που θα μας πάει και τώρα ακόμη πιο μακριά, γιατί η συμμετοχή του κυρίου Χουάν Αντώνιο Πόλο Παλωμίνο ήταν συμβολική, γιατί ένιωσε, αφού γράφηκε, άκουσε και συνεργάστηκε με όλο το φάσμα, και εκείνο που τον εντυπωσίασε περισσότερο ότι είναι ένα πολυθεματικό συνέδριο στο οποίο επικοινωνούν παραγωγοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες, δημιουργοί, και έτσι βγαίνει ένα άλλο αποτέλεσμα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο επικοινωνείται το προϊόν σε όλη την κοινωνία και σε όλη την επιστήμη.
1: Κυρία Τυρπιντήρη,
4: ήταν ένα μέρος από τις διαφορετικότητες μας φέτος, και κλείσαμε επικοινωνώντας, στόχος μας ήταν με τον κινηματογράφο. Βάλαμε στο φετινό συνέδριο και τον κινηματογράφο. Στόχος ποιος είναι? Να διακλαδωνόμαστε όλο και περισσότερο με διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι και εκείνοι καταλαβαίνουν τον πολιτισμό μας και τον πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά, γιατί και η τεχνητή νοημοσύνη και ο κινηματογράφος και οι digital εικόνες είναι αυτό που προσελκύει, προκαλεί τον θεατή και του αφυπνίζει μνήμες, εικόνες, εμπειρίες.
1: Υπήρξε κάποια ομιλία ή θεματική ενότητα που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή γόνιμο προβληματισμό στους συμμετέχοντες?
4: Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να πούμε κάθε πάνελ κέντρισε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί όπως το είπαμε ήταν πολύ στοχευμένοι όλοι οι ομιλητές. Όμως μπορούμε να πούμε ότι ξεχώρισε το ξεκίνημα του συνεδρίου, το πάνελ του ξεκινήματος, το οποίο ήταν συμμετέχοντες πολυεπίπεδοι ενδιαφέροντος, και επιστήμη και γεωπόνοι και καλλιεργητές, για να συζητήσουν μια ανοιχτή συζήτηση μια μισή ώρα, προκλήσεις και οι ευκαιρίες για λύσεις στα ζητήματα που αφορούν την ηλιοκαλλιέργεια συνοπτικά και συνολικά. Και υπήρξαν εξαιρετικές τοποθετήσεις, γιατί και οι συνομιλητές ήταν ο κάθε ένας επιλεγμένος κατάλληλος για να μπορέσει να δώσει και να προκαλέσει τι απασχολεί την ηλιοκομεία, αλλά και ποιες λύσεις, ότι υπάρχει λύσεις μέλλον και εξέλιξη σε αυτόν τον κλάδο, δίνοντας λύσεις. με ουσιαστικές προτάσεις. Νομίζω ότι ήταν πολύ κεντρικό αυτό και κάποιες δημιούργησε την εντύπωση, μάλλον παραπάνω εντύπωση αν θέλετε, η γαστρονομία σε σχέση με τη φιλοξενία και τον τουρισμό, το δέσιμό της και πώς το δουλεύουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Ξεχώρισε το πάνελ με τις επιστημονικές παρουσιάσεις των Ισπανών σε σχέση με το πρόγραμμα PREDIMED, όπου μελετούν τις πολυφενόλες και τις αντιοξειδωτικές ουσίες των κορυφαίων προϊόντων διατροφής, και τη σχέση όμως τη σχέση τους με το ελαιόλαδο, και σίγουρα πάντοτε κεντρίζει το ενδιαφέρον το κομμάτι υγεία θεραπεία, το ελαιόλαδο ως φάρμακο, όπου και εκεί είχαμε ανοιχτούς ορίζοντες. Γι' αυτό σας λέω ότι κάθε θεματική είχε να δώσει κάτι πολύ σπουδαίο.
1: Ακροατής ρωτάει, κυρία Τυρπιντήρη, πόσο καιρό, ένα κέριο ερώτημα, ένα ερώτημα που απασχολεί όλους μας, πόσο καιρό μπορούμε να διατηρήσουμε το λάδι και σε τι μπορούμε να βάλουμε το λάδι, θέλει να πει εδώ αγαπητός ακροατής, και σε τι λέει, μπουκάλι, πλαστικό, γυάλινο.
4: Σωστά.
1: Μια χρηστική ερώτηση.
4: Ναι. Το πρώτο πολύ σημαντικό είναι να είναι σκούρο γυαλί. Σκούρο, ναι. Και μόνο γυάλινο. Σίγουρα πρέπει να παρακολουθούμε την ημερομηνία συγκομιδής και λήξης. Είναι πολύ σημαντικό. Βάσει νόμου δίνονται 18 μήνες επάνω στην ετικέτα. Οι γνώσεις λένε ότι όσο πιο σύντομα καταναλώνεται το ελαιόλαδο, τόσο πιο καλά. Θα λέγαμε ότι χρονιά με χρονιά, είτε είναι από την αγορά είτε είναι ο τενεκές στο σπίτι μας, είναι καλό να ακολουθούμε τη νέα σοδιά, να τρεφόμαστε με τη νέα σοδιά. Και σίγουρα οι συνθήκες διατήρησης του ελαιολάδου πρέπει να είναι σε δροσερά και σκιερά σημεία, μακριά από θέρμη. Και δεν θέλει και μεγάλες μεταβολές. Σήμερα στους 5 βαθμούς και μεθαύριο στους 25, στους 35. Θέλει λίγος πολύ μια σταθερή θερμοκρασία των μέχρι 15-17 βαθμών.
1: Κυρία Τυρπιντήρη, ποιες ήταν οι κοινές διαπιστώσεις των ειδικών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η καλλιέργεια της ελιάς?
4: Οι κοινές ήταν η διάβρωση του εδάφους από τις έντονες βροχοπτώσεις, κατακλυσμικές βροχοπτώσεις όπου διαβρώνεται το έδαφος και αποκαλύπτονται ρίζες και διάφορα θέματα. Οι αυξημένες θερμοκρασίες, οι οποίες και καίνε τα δέντρα αλλά και προκαλούν εξηρασίες και ενίοτε και φωτιές. Και περνάμε στο ότι η επιστήμη δίνει λύσεις για το πώς στην πορεία του έτους μπορείς να συντηρείς με περισσότερη υγρασία και να προστατεύεις και το έδαφος από διαφρώσεις, αλλά να κρατιέται η υγρασία στις ρίζες των δέντρων.
1: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα τρία πιο σημαντικά συμπεράσματα?
4: Και η έλλειψη, συγχωρέστε με, και ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα που συζητήθηκε ήταν και η έλλειψη χεριών, για να μπορέσουν να γίνεται η συγκομιδή και η φροντίδα των δέντρων βέβαια.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αναφέρατε και το αντιμετωπίζουν όλες οι περιοχές κατά τη διάρκεια της ελαιοσυγκομιδής. Έτσι ακριβώς.
4: Και το άλλο που ετέθη βέβαια ήταν ότι εφόσον μιλάμε για ένα προϊόν με ταυτότητα, πρέπει να προσκληθούν οι νέοι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους και να μπορέσουν να ταξιδέψουν αυτό το προϊόν.
1: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα τρία πιο σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το φετινό συνέδριο? Και με αυτή την ερώτηση να ολοκληρώσουμε, κυρία Τυρπιντήρη.
4: Ότι το ελαιόλαδο βρίσκεται πολύ ψηλά στη διατροφική αξία και αλυσίδα της διατροφής μας. Είναι κορυφή στην παγκόσμια διατροφική αλυσίδα. Ότι άξιζε που ήταν τόσο πολυθεματικό το συνέδριο, γιατί δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα και πολλές συνεργασίες μεταξύ των συνέδρων, ομιλητών, των παραγωγών, των όσων παρακολούθησαν. Και από τα κορυφαία που συζητιέται είναι η επικοινωνία που δημιουργείται μέσα από τις διαδράσεις που γίνονται, βέβαια, γιατί μετά το συνέδριο έχουμε και διαδραστικές επισκέψεις στα ιστορικά σημεία του τόπου και καλλιέργειες. Ήταν η μεταξύ τους θετική επικοινωνία που υπήρξε και βέβαια αυτό βάζει θεμέλια για συνεργασίες και εγχώριες και διεθνείς μέσα από τα καλύτερα συναισθήματα. Ήταν το συναισθηματικό κομμάτι, αν θέλετε. Άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις η μεταξύ τους και μεταξύ μας.
1: Ακριβώς.
4: Τόσο θετική επικοινωνία, δουλεύοντας με τόσο αγάπη, τόσο πάθος για το προϊόν της ελιάς.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε κάθε καλό στο έργο το οποίο επιτελείτε και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
4: Και εμείς σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσαμε με το κοινό για την αξία του και του τρίτου Ελιά Λέσβος Κομφές και ελπίζουμε να τα πούμε και στο τέταρτο.
1: Συνομιλήσαμε, και εσείς να είστε καλά, συνομιλήσαμε με την κυρία Φωτεινή Τυρπιντήρη, την πρόεδρο του Συλλόγου Ελέας Νήσος Λέσβος και διοργανώτρια του τρίτου Διεθνού Συνεδρίου και Φεστιβάλ για την Ελιά που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Λέσβου από τις 27 έως τις 30 Μαΐου.

0: Με σύνθημα «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο», ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών ΚΕΦΗ δίνει και φέτος το δικό του δυναμικό παρόν στην προσπάθεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στήριξης των ανθρώπων που δοκιμάζονται από την νόσο. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε χώρο συνάντησης, αλληλεγγύης και ελπίδας, στέλνοντας, αγαπητοί ακροατές, ένα ηχηρό μήνυμα ζωής προς ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μέρι Χίναρη, την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών ΚΕΦΗ. Καλή σας ημέρα, κυρία Χίναρη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε στην εκπομπή, κυρία Χίναρη. Ποια ήταν η αφορμή για την διοργάνωση της φετινής δράσης και ποιος είναι ο βασικός της στόχος, κυρία Χίναρη?
1: Τα είπατε μια χαρά στην αρχή. Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, που φέτος πέφτει στις 7 του μηνός, την Κυριακή 7, είναι αφιερωμένη στους επιζώντες του καρκίνου. Εμείς εκείνη τη μέρα γιορτάζουμε τη ζωή. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή στο Σύνταγμα. Εκτός από τον δρομικό αγώνα που θα έχουμε, το ποδήλατο, το τρέξιμο και το περπάτημα, τελειώνοντας η εκδήλωση θα έχουμε τραγούδια ρεμπέτικα αφιερωμένα στις τρεις ρεμπέτισες που πέθαναν από καρκίνο. Μετά θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς με τοπικές φορεσιές. Όλα αυτά θα έχουν, μουσική live. Προσπαθούμε να γιορτάσουμε τη ζωή που μας χαρίστηκε για δεύτερη φορά, να στηρίξουμε τους συνασθενείς μας που περπατάνε τώρα σε αυτό το δύσκολο δρόμο της ασθένειας, και να είμαστε και κοντά στους φροντιστές τους που περνάνε όλο αυτό το δύσκολο μέσα στην οικογένεια. Σας καλούμε όλους να έρθετε στο Σύνταγμα, ακόμα και αν δεν τρέξετε και αν δεν περπατήσετε και αν δεν ποδηλατήσετε. Ελάτε να χαρείτε τη γιορτή.
0: Κυρία Χίναρη, μπορεί τώρα κάποιος ακροατής ή κάποια ακροάτρια που μας ακούει να αναρωτηθεί γιατί επιλέχθηκε το σύνθημα «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο». Τι ακριβώς θέλετε να εκφράσετε μέσα από αυτή τη φράση?
1: Ναι. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία ότι καρκίνος δεν σημαίνει θάνατος. Όποιος νοσεί από καρκίνο, να μην πανικοβάλλεται. Υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες θεραπείες, πρωτοποριακές θεραπείες, στοχευμένες θεραπείες, και μπορεί να ο ασθενής να έχει μια πολύ καλή ποιότητα ζωής, και σιγά σιγά με τα χρόνια πιστεύουμε με την εξέλιξη των φαρμάκων και των θεραπείων ότι ο καρκίνος θα είναι μια χρόνια νόσος, όπως είναι η χοληστερίνη, όπως είναι ο διαβήτης και αυτά. Και βασικά να σταματήσει, να φύγει το στίγμα, να εξαλειφθεί το στίγμα του καρκίνου. Δεν είναι κολλητικός ο καρκίνος και δεν είναι κακό κάποιος αν υποφέρει από καρκίνο, αν αρρωστήσει από καρκίνο, και μπορεί να το λέει ελεύθερα. Δεν είναι, να μην ντρέπεται για αυτή την αρρώστια. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Και αισιοδοξία, βασικά αισιοδοξία.
0: Αισιοδοξία και στήριξη, κυρία Χίναρη.
1: Στήριξη.
0: Από το οικογενειακό συγγενικό.
1: Να σας πω ότι τα έσοδα του αγώνα θα πάνε στο πρόγραμμα του ΚΕΦΗ μαζί και στο σπίτι. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα που τρέχει εδώ και μερικά χρόνια, και υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ή είναι στο τελικό στάδιο ή έχουν αδυναμία μετακίνησης. Οπότε η ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός επισκέπτονται τον ασθενή στο σπίτι του, και ο μεν ψυχολόγος τον στηρίζει ώστε να αποδεχτεί την ασθένεια, να συνεχίσει τη θεραπεία του και να διαχειριστεί τα προβλήματα που του δημιουργεί η νόσος, κυρίως ψυχολογικά, και την οικογένεια στηρίζει παράλληλα, και η κοινωνική λειτουργός τον βοηθάει, να τον ενημερώνει για τα δικαιώματα που έχει και τον βοηθάει στη διεκδίκησή τους. Ο στόχος μας είναι να μην είναι κανένας ασθενής σε αυτό το δύσκολο δρόμο μόνος του. Το ΚΕΦΗ είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους όσους μας έχουν ανάγκη.
0: Κυρία Χίναρη, με βάση την εμπειρία την οποία έχετε, ποια είναι τα πιο συχνά λάθη ή οι παραλήψεις που κάνουν οι πολίτες σε θέματα πρόληψης?
1: Μερικοί από φόβο δεν κάνουν τις εξετάσεις τους, γιατί φοβούνται μήπως φανεί ότι έχουν καρκίνο. Ίσα-ίσα, αν φανεί ότι έχουν καρκίνο, θα γίνουν πολύ σύντομα καλά αν το προλάβουν νωρίς. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη. Η έγκαιρη διάγνωση, όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί ο καρκίνος, τόσο πιο εύκολη είναι η θεραπεία. Δεν είναι τόσο επώδυνη, οι θεραπείες δεν είναι επώδυνες. Μπορεί με μια απλή επέμβαση να μην χρειαστεί ούτε χημειοθεραπεία ούτε ακτινοβολία. Με μια απλή επέμβαση να βγει αυτός ο καρκίνος και ο άνθρωπος να είναι υγιής και να συνεχίσει τη ζωή του. Εμάς μας ενδιαφέρει και η καλή ποιότητα ζωής. Δεν είναι μόνο να είμαστε καλά, είναι και να ζούμε καλά. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Ποιοι φορείς, επιστημονικές εταιρείες ή οργανώσεις στηρίζουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία?
1: Είναι οι οργανώσεις και κυβερνητικοί φορείς δεν υπάρχουν. Οι φαρμακευτικές μας στηρίζουν, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει μικρύνει πάρα πολύ το μπάτζετ που διαθέτουν οι φαρμακευτικές για τις ΜΚΟ. Οπότε έχουμε λίγο, δυσκολευόμαστε λίγο και χρειαζόμαστε βοήθεια για να συνεχίσουμε το πρόγραμμα, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και δεν είναι μόνο οι χαμηλές οικογένειες, οι οικογένειες που έχουν χαμηλό εισόδημα, τους στηρίζουν με κάποια τρόφιμα, με κάποια είδη πρώτης ανάγκης, πάνες, απορρυπαντικά. Δηλαδή δεν προσφέρουμε μόνο ψυχολογική υποστήριξη, η κοινωνική περιλαμβάνει και αυτό.
0: Και φέτος ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος, να το τονίσουμε αυτό.
1: Ναι. Ξεκινάμε από τις 8 το πρωί, καλό θα είναι να μαζευτεί ο κόσμος, και όποιος δεν έχει προλάβει να κάνει την εγγραφή του μπορεί εκείνη τη μέρα να πάρει το μπλουζάκι του και να τρέξει και να περπατήσει. Γιατί αν τρέξει χωρίς νούμερο θα είναι με δική του ευθύνη. Γιατί ο αγώνας του τρεξίματος είναι πιστοποιημένος. Έχουμε τσιπάκια που είναι πιστοποιημένοι, που πιστοποιούν τον αγώνα, και κάποιος μπορεί να κάνει και ατομικό ρεκόρ.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε στο ποδήλατο μπορεί να λάβει μέρος αν δεν έχει τσιπάκι. Μπορεί όμως να τρέξει με δική του ευθύνη. Εκείνη την ημέρα θα υπάρχουν μπλουζάκια στο Σύνταγμα. Και όποιος δεν έχει παραλάβει ακόμα το μπλουζάκι του ή θέλει ακόμα να κάνει εγγραφή, Παρασκευή και Σάββατο μπορεί να περάσει από τα γραφεία του Συλλόγου Βολανάκη 19 στους Αμπελόκηπους και να κάνει την εγγραφή του εκεί και να πάρει το μπλουζάκι του εκεί. Ο Σύλλογος από τις 10 μέχρι τις 6, Παρασκευή και Σάββατο, θα είναι ανοιχτός.
0: Και όπως είπατε και εσείς, κυρία Χίναρη, είναι μια εκδήλωση που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο σε ασθενείς.
1: Ακριβώς.
0: Και τις οικογένειές
1: θέλουμε
0: τους
1: να ενημερωθεί όλος ο κόσμος. Και εκείνη τη μέρα ξέχασα να σας πω ότι τιμάμε και τους φίλους μας που του χάσαμε από καρκίνο, που δεν προλάβανε, δεν ξέφυγαν από τα δίχτυα του.
0: Τους δικούς μας ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους.
1: Τους δικούς μας ανθρώπους. Και εμείς στο Σύλλογο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ αυτή η ασθένεια και γίνονται τόσο, παρόλη την προσπάθεια για την έγκαιρη διάγνωση, έχουμε αρκετούς θανάτους και αυτό μας θλίβει πάρα πολύ. Είχαμε 3 θανάτους φέτος. Είναι θλιβερό. Και με τους ανθρώπους αυτούς, επειδή έχουμε ομάδες, έχουμε συνδεθεί πια συναισθηματικά. Χάνουμε φίλους. Γινόμαστε όλοι φίλοι μέσα στο κέντρο. Ναι.
0: Κυρία Χίναρη, γιατί έχουμε και να διακόψουμε για να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μηνύματα την ώρα και το δελτίο ειδήσεων. Ένας ακροατής λέει ότι οι ασθενείς που ζουν εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης πώς θα έχουν, λέει, αυτή τη βοήθεια?
1: Έχουμε πολλές ομάδες οι οποίες γίνονται διαδικτυακά. Οι ψυχολόγοι μας, μιλάω για το σπίτι, είναι δύσκολο γιατί δεν μπορούμε να πάμε εκτός Αθηνών για το σπίτι, για τη βοήθεια στο σπίτι, αλλά γενικά στηρίζουμε ασθενείς σε όλη την Ελλάδα. Οι ψυχολόγοι μας κάνουν ατομικά ραντεβού, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά, όπως μπορεί ο κάθε ασθενής, και επίσης έχουμε και ομάδες διαδικτυακές Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια ομάδα γυναικολογικού καρκίνου και ομάδα ασθενών διαδικτυακή.
0: Μπορούμε να δώσουμε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό ή κάποιους τηλεφωνικούς αριθμούς, κυρία Χίναρη?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στα γραφεία του Συλλόγου, 210 ναι. 64 68 222. Και μπορούν να πάρουν τηλέφωνο ακόμα και αν κάποιος έχει νοσήσει και δεν έχει βγάλει πιστοποιητικό αναπηρίας, να ξέρει ότι μπορεί να επικοινωνήσει με την κοινωνική λειτουργό και θα τον ενημερώσει πώς μπορεί να πάρει, να βγάλει πιστοποιητικό αναπηρίας και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
0: Και τα γραφεία βρίσκονται, να επαναλάβουμε την διεύθυνση.
1: Τα γραφεία βρίσκονται Βολανάκη 19, στο, Βολανάκη 19 στο, στους Αμπελόκηπους. Στον τέταρτο όροφο.
0: Να σας ευχηθούμε. Είναι... Ναι, πέστε, παρακαλώ.
1: Ναι. Είναι κοντά στο Ερυθρό Σταυρό, για να σας διευκολύνω.
0: Πολύ ωραία και αυτή η επισήμανση και η διευκρίνηση. Κοντά στον Ερυθρό Σταυρό βρίσκονται τα.
1: Και με το μετρό κατεβαίνουν ή Πανόρμου ή Κατεχάκη. Η απόσταση είναι ίδια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Αυτά η Κατεχάκη έχει ανηφόρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η Πανόρμου κατηφόρα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία
1: και
0: την Κυριακή.
1: Σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε εκεί.
0: Συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών ΚΕΦΗ, την κυρία Μέρη Χίναρη.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

0: επέτειος, παρόλο που είναι επέτειος εξόδου, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί οι περισσότεροι πέθαναν ή εχμαλωτίστηκαν και πήγανε στα σκλαβοπάζαρα, είναι η γιορτή της εθνικής μνήμης και της νίκης της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς πάνω στη βαρβαρότητα.
1: Πρόκειται για μια παράσταση που εστιάζει αποκλειστικά στο Μεσολόγγι ή επιχειρεί, κυρία Λιγνού, να συνομιλήσει με ευρύτερες έννοιες όπως είναι η ελευθερία, η θυσία και η συλλογική μνήμη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι ιστορικό δράμα, πρώτο που κάνει είναι να αναφέρεται στην ιστορία και στα ιστορικά γεγονότα. Ξεκινάμε από μια γενική αναφορά στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου και προχωράμε στο Μεσολόγγι, πώς εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ιστορίας από το 1571 δηλαδή μέχρι και την έξοδο του Μεσολογγίου. Όμως μέσα υπάρχουν χαρακτήρες όπως είναι ο Καψάλης, όπως είναι ο Ραζικότσικας που ήταν ο πλαρχηγός, όπως είναι ο Ιωσήφ Ρογών και Κοζίλης που ήταν ένας Μητροπολίτης από άλλη Μητρόπολη, από την Μπρέβεζα, ο οποίος κατέφυγε στο Μεσολόγγι και έμεινε και στήριξε τους Μεσολογγίτες μέχρι τελευταία στιγμή. Και είναι και αυτοί οι οποίοι είναι ανώνυμοι. Είναι η μάνα η Μεσολογγίτισσα που στέλνει το αγόρι της 13 χρονών να πολεμήσει στη θέση του πατέρα, το οποίο πέθανε στη μάχη. Είναι η Ρούσα και ο Σταυραϊτός, δηλαδή είναι δύο νέα παιδιά τα οποία θέλουν να παντρευτούν μέσα στη φωτιά του αγώνα, αλλά έχουμε την έξοδο, οπότε πεθαίνουν στην έξοδο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και σαυρώμενο. Και είναι και η Μάρο. Η Μάρο είναι μια Μεσολογγίτισσα νεαρή, η οποία κατά την έξοδο εχμαλωτίστηκε, σκοτώθηκαν τα παιδιά της, σκοτώθηκε και ο άντρας της. Οπότε είναι μέσα σε ένα χαρέμι, όπως πήγαν πάρα πολλές χιλιάδες και γυναίκες και παιδιά από το Μεσολόγγι σε χαρέμια. Πουλήθηκαν στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη κι αλλού. Και αυτή δεν συμμετέχει στην τρυφηλή ζωή του χαρεμιού, διότι θυμάται ότι είναι Μεσολογγίτισσα. Αρνείται δηλαδή να δεχτεί μία ψεύτικη καλοπέραση, η οποία όμως πειράζει ή ας πούμε είναι αναξιοπρεπής για αυτήν. Οπότε τι κάνει, παίρνει απόφαση ότι δεν θα ενδώσει σε κανέναν πασά ή αρχηγό του χαρεμιού. Και αφού την τελευταία στιγμή ορμάει με μαχαίρι για να τον χτυπήσει, μετά αυτοκτονεί για να μην δεχτεί δηλαδή τον εξευθελισμό μέσα στο χαρέμι. Αυτά λοιπόν είναι. Ο πυρήνας είναι η έξοδος του Μεσολογγίου και γύρω από όλες τις έννοιες που υπάρχει. Είναι η ελευθερία, είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι η δύναμη του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να περάσει πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή του. Αυτά.
1: Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θεωρείτε ότι αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα στη σημερινή εποχή μέσα από την εν λόγω παράσταση?
0: Επίκαιρη δεν είναι πάντοτε η ελευθερία και η ανάγκη για την ελευθερία?
1: Ναι.
0: Η ανάγκη να είμαστε αξιοπρεπείς, το να είμαστε με ελεύθερο πνεύμα. Αυτά είναι επίκαιρα και ιδίως στη σημερινή ταραγμένη εποχή.
1: Ακριβώς. Και θα πραγματοποιηθεί στο...
0: Συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά.
1: Ναι, θα πραγματοποιηθεί, λέω, η παράσταση αυτή θα ανέβει στο Ανοιχτό Θέατρο του Λιμανιού του Μεσολογγίου.
0: Ναι, στο Ανοιχτό Θέατρο του Λιμανιού του Μεσολογγίου, αύριο το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, στις 9 η ώρα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Και γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με την Μητρόπολη της Αιτωλίας και Ακαρνανίας και με τον υπεύθυνο του Ιερού Ναού, του Αγίου Σπυρίδωνος, που είναι ο Μητροπολιτικός Ναός.
1: Σε έναν τόπο, κυρία Λιγνού, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Εξόδου. Ο κύκλος Ελλήνων λογοτεχνών και δικαστών αποτελεί μια ιδιαίτερα πρωτότυπη πνευματική σύμπραξη. Πώς γεννήθηκε αυτή η πρωτοβουλία, να δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες στις ακροάτριες και στους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα για τον κύκλο Ελλήνων λογοτεχνών και δικαστών?
0: Το 2018 ιδρύθηκε ο σύλλογός μας από δικαστές, οι οποίοι δικαστές, όταν λέμε δικαστικούς λειτουργούς, εννοούμε και εισαγγελικούς λειτουργούς, και οι οποίοι είναι σε είτε ενεργεία είτε έχουν αφιπηρετήσει

0: Είναι από κάθε βαθμίδα, δηλαδή από τον πρώτο βαθμό μπορεί να είναι ειρηνοδίκες, αεροπαγίτες, σύμβουλοι επικρατείας, έχουμε μέλη, στρατοδίκες, έχουμε μέλη και από κάθε βαθμίδα της δικαιοσύνης, αλλά και από κάθε τομέα, ας πούμε, της δικαιοσύνης, διοικητική δικαιοσύνη, πολιτικά δικαστήρια, συμβούλια της επικρατείας κτλ. Γιατί το κάναμε αυτό? Διότι υπήρχαν δικαστές οι οποίοι είχαν τέτοιες ανησυχίες ή μια τέτοια έμφεση προς τη λογοτεχνία. Άλλοι έγραφαν ποίηματα, άλλοι έγραφαν διηγήματα, άλλοι έκαναν μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων ή έκαναν ακόμη και κριτικές. Και είπαμε λοιπόν εμείς που έχουμε αυτήν την κοινή αγάπη προς τη λογοτεχνία να ενωθούμε, ώστε να μπορούμε μαζί να παρουσιάζουμε πάντοτε με αξιοπρέπεια και προτάσσοντας το ρόλο του δικαστή, να κάνουμε κι εμείς μια πολιτιστική, ας πούμε, παρέμβαση.
1: Πιστεύετε, κυρία Λιγνού, ότι τόσο ο δικαστής όσο και ο λογοτέχνης αναζητούν ο καθένας με διαφορετικό τρόπο την αλήθεια του ανθρώπου και της κοινωνίας?
0: Ναι, ο καθένας ζητά την αλήθεια. Αναζητά την αλήθεια. Ο δικαστής έχει τους κανόνες τους δικονομικούς που αναζητά την αλήθεια, και αυτός ο οποίος είναι λογοτέχνης, θα λέγαμε ότι έχει φτιάχνει τους δικούς του κανόνες για να αναζητήσει την αλήθεια. Πάντως δεν είναι ασυμβίβαστοι αυτοί οι δύο, θα να λέγαμε, ρόλοι. Ο ρόλος δηλαδή του λογοτέχνη και ο ρόλος του δικαστή. Θα έλεγα αντίθετα ότι για αυτούς που έχουν αυτήν την ευαισθησία ή αυτήν την έθεση, βοηθάει κιόλας η ενασχόληση με τη λογοτεχνία, διότι κατά το μέτρο δηλαδή που καλλιεργεί την εσυναίσθηση του ανθρώπου.
1: Εν κατακλείδη, αν ένας νέος άνθρωπος, κυρία Λιγνού, παρακολουθήσει την παράσταση «Όλα τα κάστρα πέσανε», ποιο είναι το συναίσθημα ή η σκέψη που θα θέλατε να τον συνοδεύει φεύγοντας από το θέατρο?
0: Πρώτα να πω ότι επειδή το έργο είχε παιχτεί και το 2022, θα σας πω τι έγινε τότε.
1: Ναι,
0: που μέσα στον κορονοϊό είχε γεμίσει το Πολεμικό Μουσείο. Συνάδελφοι ερχόταν με τα παιδιά τους και άλλοι άνθρωποι, δηλαδή και εκπαιδευτικοί, και φεύγανε και λέγανε: το πρώτο, μάθαμε για το Μεσολόγγι και για την έξοδο πράγματα τα οποία δεν είχαμε ακούσει ποτέ. Γιατί αν θυμόσαστε στο σχολείο, σταματούσαμε πάντοτε πριν από αυτά τα γεγονότα το 1826. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν μεγάλη συγκίνηση, και οι νέοι άνθρωποι θέλουν να φύγουν με τη γνώση του παρελθόντος, να αναλογιστούν τι ήταν οι προγονείς μας, τι ψυχική δύναμη είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι τι κάνανε, ακόμα και τη ζωή τους δεν την υπολόγιζαν μπροστά στα ιδανικά τους. Και το μέγιστο ιδανικό τους ήταν το να είναι ελεύθεροι, και το να είναι ελεύθεροι στην πατρίδα τους, και να είναι ελεύθεροι και η πατρίδα τους. Αυτό θα ήθελαν να λογιστούν τα παιδιά. Αν αξίζει τη σημερινή εποχή την ελευθερία τους, την προσωπική, την πνευματική, την ψυχική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια, να την υποδουλώνουν στις ευκολίες που μπορεί να βγαίνουν στη ζωή τους. Ή αν πρέπει να στέκονται και αυτοί όρθιοι και να προασπίζονται αυτά τα ιδανικά που είπαμε πριν.
1: Η παράσταση «Όλα τα κάστρα πέσανε» που ανεβαίνει από τον κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δίκαστων αύριο Σάββατο στο Ανοιχτό Θέατρο του Λιμανιού Μεσολογγίου. Όσοι και όσες θα βρεθείτε εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την παράσταση αυτή, τη σπουδαία αυτή παράσταση. Μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια για τους συντελεστές της παράστασης.

0: της Επιτιμίου, κύριος Γεώργιος Κοινοχωρίτης, Αεροπαγίτης εν ενεργεία, Δημήτρης Ορφανίδης, πρόεδρος εφετών, Κωνσταντίνα Παλούδη και Αργυρό Κανελοπούλου, πρόεδρος εφετών, η Ειρηνοδίκης Επιτιμή, ο Βασίλης Παπακώστας, η Εσοφία Ιασημακοπούλου και αυτή η Ειρηνοδίκης Επιτιμή και δύο πρωτοδίκες, δύο νέα παιδιά, ο Δημητρακόπουλος ο Θόδωρος και η Μάνθα η Ζωγράφου, η οποία ήταν και αυτή η οποία μας έφερε σε επαφή με τον Μητροπολίτη, τον κύριο Δαμασκηνό, που τον ευχαριστούμε που δέχτηκε να μας εντάξει στον εορτασμό, μάλλον στις εκδηλώσεις εορτασμού της Μητροπόλεως. Κοντά μας είναι ο σκηνοθέτης, ο κύριος Παναγιώτης Γλεζέλης, η κυρία Ζωή Τηγανούρια, που είναι εξαίρετη συνθέτρια και μας δίνει και δύο από τα έργα της, το έργο το μουσικό με το οποίο ανοίγει η παράσταση και το τραγούδι της «Ζήτω η Επανάσταση», με το οποίο κλείνει η παράστασή μας, με τον κύριο Γενεράλη που είναι ο σύζυγός της, και φυσικά τον κύριο Μεγαλούδη Γιάννη που είναι καθηγητής μουσικός μαζί με ένα μαθητή του, ο οποίος δίνει ουσιαστικά με όλα τα παραδοσιακά όργανα, βιολί, φλογέρα και άλλα παραδοσιακά όργανα, ολόκληρη την παράσταση, η οποία στην πραγματικότητα έχει το εξής τρίπτυχο: αφήγηση στο ιστορικό μέρος, απόδοση ποιητική και μουσική, η οποία δένει όλα αυτά.
1: Ακροάτρια ρωτάει, το καλοκαίρι υπάρχει περίπτωση αυτή η παράσταση να έρθει στην Αθήνα?
0: Ακούστε να δείτε, εμείς δεν είμαστε ηθοποιοί, δεν κάνουμε παραστάσεις πέρα από αυτά. Αυτό να το κλείσουμε, να το πούμε. Όχι, δεν το ξέρουμε εμείς αυτό. Εμείς κάνουμε αυτή την παράσταση αποκλειστικά και μόνο γιατί είναι τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και επειδή μας κάλεσαν στο Μεσολόγγι. Εάν υπάρξει κάποια άλλη πρόσκληση αξιόλογη και μπορούμε να πάμε, να ξέρετε ότι εμείς πάλι θα μιλήσουμε και θα τους πληροφορήσουμε.
1: Να επαναλάβουμε και την ώρα, την αυριανή.
0: 9 η ώρα, 9. Αύριο, 6 Ιουνίου, το Ανοιχτό Θέατρο του Λιμανιού στο Μεσολόγγι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννακόπουλη, και τους ακροατές σας. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Τριμελού Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών και ιδρυτικό μέλος του κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών και Δικαστών, την κυρία Σοφία Λιγνού.

Θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή με μια περιήγηση στην Καστροπολιτεία, στην Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Η Μονεμβασιά ήταν από τις πιο σπουδαίες και πιο ιστορικές καστροπολιτείες της Ελλάδας. Επιπροσθέτως, είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο ωραία κάστρα στον κόσμο. Η Μονεμβασιά είναι χτισμένη πάνω σε ένα βράχο με μοναδική πρόσβαση από τη στεριά, μια στενή λωρίδα γης από την οποία πήρε και το όνομά της. Η φυσική τοποθεσία της την είχε καταστήσει ιδανικό καταφύγιο κατά τις επιδρομές των βαρβάρων. Ιδρύθηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαυρικίου το 583, όταν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών έψαχναν να βρουν καταφύγιο από τις επιδρομές.

πληρωμές των Αβάρων και των Σλάβων. Η πόλη φαίνεται ότι αρχικά ιδρύθηκε στο ψηλότερο πλάτωμα της κορυφής και αργότερα επεκτάθηκε στα νότιο-ανατολικά σε τόπο ομαλό, απάνεμο και αθέατο από την Πελοποννησιακή Ακτή, που επιπλέον διαθέτει και το προνόμιο να αποτελεί κέριο παρατηρητήριο για όσα καράβια διαπλέουν το Μυρτό Πέλαγος. Ο οικισμός, αν και δεν διέθετε απολύτως καμία πηγή νερού, αναδείχθηκε σε ναυτικό και εμπορικό σταθμό για τους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου. Το λιμάνι της πόλης ήταν διπλό, στα βόρεια και τα νότια της γέφυρας που ένωνε τη βραχώδη Χερσόνησο με την απέναντι στεριά. Από τα μέσα του 10ου αιώνα η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται δυναμικά με το άπλωμα του οικισμού σε όλο το βράχο. Σύμφωνα με τον Άραβα γεωγράφο Ιντριζή, στα μέσα του 12ου αιώνα η πόλη διέθετε ψηλό τείχος, ενώ λίγο αργότερα έγινε έδρα Μητρόπολης. Τότε το κάστρο ενισχύθηκε τόσο ώστε έγινε οχυρό που αντιστάθηκε στεναρά σε όσους το επιβουλεύτηκαν, όπως τον Ρογύρο τον Δεύτερο, βασιλιά των Νορμανδών, το 1147, και στον Γουλιέλμο τον Δεύτερο τον Βιλαρδουίνο, έναν αιώνα μετά, στις δυνάμεις του οποίου τελικά υπέκυψε το 1248 μετά τον αποκλεισμό των Φράγκων Πολιορκητών και ικανές διαπραγματεύσεις για την διατήρηση παλαιότερων προνομίων των κατοίκων. Η πόλη ωστόσο επέστρεψε στους Βυζαντινούς το 1262 μαζί με τα κάστρα του Μιστρά, του Γερακίου και της Μεγάλης Μαΐνης, με την συνθήκη που ακολούθησε τη συμφωνία μεταξύ Φράγκων και Βυζαντινών μετά την μάχη της Πελαγωνίας το 1259. Τότε η μονεμβασιά έγινε βάση του Βυζαντινού στόλου για την ανακατάληψη εδαφών της Πελοποννήσου. Με χρυσόβουλα των αυτοκρατόρων Ανδρονίκου του Δευτέρου και Ανδρονίκου του Τρίτου παραχωρήθηκαν διοικητικά, εκκλησιαστικά και οικονομικά προνόμια που εξασφάλιζαν ατέλεια στα προϊόντα της μονεμβασίας, φορολογικές απαλλαγές και ελεύθερη κίνηση των πλοίων της χωρίς υποχρεώσεις δασμών στα εδάφη της αυτοκρατορίας. Έτσι η πόλη αναδείχθηκε σε σημαντικό διοικητικό και εκκλησιαστικό κέντρο και έδρα μεγάλης ναυτικής και εμπορικής κίνησης. Οι κάτοικοι της Μονεμβασιάς αναφέρονται ως πλοιοκτήτες, οι ναυτικοί, έμποροι αλλά και πειρατές. Στα προϊόντα που εμπορεύονταν συγκαταλέγονται είδη όπως πρινοκόκκι και κοξινέλα. Η πρινοκόκκι και η κοξινέλα είναι έντομα από τα οποία παρασκευάζεται μετά από ειδική κατεργασία κόκκινο χρώμα για βαφές υφασμάτων, μετάξι, παστά, δέρματα, ζώα, λάδι, κρασί αλλά και δούλοι. Άλλοι κάτοικοι ασχολούνταν με τις οικοδομικές εργασίες, την ναυπηγική καθώς και την γεωγραφία και την κτηνοτροφία και δραστηριοποιούνταν στην απέναντι στεριά από το Γέρακα ως τον Άγιο Φωκά με ένα δίκτυο μικρών οικισμών που έλεγχαν δρόμους και διαβάσεις και επικοινωνούσαν με πύργους και σκάλες που αναπτύχθηκαν στην ακτή. Φημισμένο ήταν τόσο το λάδι όσο και το κρασί της περιοχής, το οποίο αργότερα ονομάστηκε από την βενετσιάνικη παραφθορά του ονόματος της πόλης Μαλβαζία. Έξω από τα τείχη υπάρχουν ίχνη εγκαταστάσεων βυρσοδεψίας, ενώ στην απέναντι στεριά υπάρχουν διάσπαρτη λινή καθώς και λατομία πορόλιθου στον Άγιο Φωκά. Η αρχή της ύφεσης και της τελικής κατάρρευσης άρχισε από το 1394 όταν Οθωμανική Φρουρά αναφέρεται στην Μονεμβασία σε μια προσωρινή κατάληψή της,
Το 1460, υπό την απειλή των Οθωμανών, οι κάτοικοι της Μονεμβασιάς ζήτησαν να τεθούν κάτω από την προστασία του Πάπα Πίου του Δευτέρου, αλλά και στα τέλη του 1463 παρέδωσαν την πόλη στους Βενετούς. Από το 1540 μέχρι το 1690 διαρκεί η πρώτη περίοδος της τουρκοκρατίας και μετά το σύντομο διάλειμμα της δεύτερης ενετοκρατίας μεταξύ των ετών 1690-1715 η πόλη κατέληξε στην οριστική κυριαρχία των Οθωμανών και απέβη πρωτεύουσα του βιλαετίου της Ανατολικής Λακωνίας. Το 1821 η Μονεμβασιά ελευθερώθηκε πρώτη μεταξύ των οχυρών του Μοριά από τον όπλαρχηγό Τζανετάκη Γρηγοράκη. Η πολεοδομική οργάνωση του οικισμού ακολουθεί τη φυσική διαμόρφωση του εδάφους που επιτρέπει την διαίρεση σε ακρόπολη, επάνω πόλη και κάτω πόλη. Η ακρόπολη βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του βράχου, πρόκειται για τραπεζιόσχημο σε κάτωψη βυζαντινό οχυρό με πύργο σε κάθε γωνία του, ενώ στα βορειοανατολικά ένας κυκλικός πύργος ίσως χρησίμευε ως παρατηρητήριο ή και ως πυρηταποθήκη. Η επάνω πόλη αναπτύσσεται στα ανατολικά της Ακρόπολης, στο πλάτωμα της κορυφής και προστατεύεται από ισχυρό οχυρωματικό περίβολο, τον γουλά, που δεν είναι συνεχής αφού απόκριμνοι βράχοι τον αντικαθιστούν σε αρκετά σημεία. Η μοναδική είσοδος ανοίγεται στο μέσον του νότιου σκέλους του τείχους, στο τέλος ενός φιδωτού δρόμου που ανηφορίζει από την κάτω πόλη τις βόλτες. Η στενή αυτή πύλη οδηγεί μέσω ενός καμαροσκέπαστου διαδρόμου σε μικρό πλάτωμα, στα βόρεια του οποίου βρίσκονται η οικία του Βενετού διοικητή της πόλης, του Ρενιέρη, και λίγο μακρύτερα στα βορειοανατολικά ο μεγάλος ναός της Αγίας Σοφίας, καθολικό μονής, αρχικά αφιερωμένης στην Παναγία την Οδηγήτρια, που κτίστηκε γύρω στο 1150. Η επάνω πόλη ήταν ένας μεγάλος οικισμός, όπως μαρτυρούν η σημαντική έκτασή του, περίπου 15 εκτάρια, και τα εκτεταμένα οικοδομικά λείψανα που διακρίνονται ακόμη και σήμερα. Όσα βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του τείχους ήταν φυλάκια για την φρουρά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ τα υπόλοιπα ήταν οικίες που ανήκαν στους ντόπιους άρχοντες και τις οικογένειες των εκάστοτε κυρίαρχων. Το μόνο δημόσιο κτίριο, ένα μεγάλο οίκημα στο νοτιοδυτικό τμήμα με δεξαμενές σε δύο στάθμες, φαίνεται ότι αποτελούσε την έδρα του διοικητή. Μέσα στον γουλά σώζονται κρίνες, ένα λουτρό της Οθωμανικής περίοδου και τρεις ανοιχτές στέρνες για δημόσια χρήση, απόλυτα αναγκαίες για την επιβίωση των κατοίκων και των στρατιωτών σε περίπτωση πολιορκίας ή ξηρασίας.

0: Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κάθε μέρα νέα μέρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου, Ιωάννη, με τίτλο «Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στον τιμητικό τόμο προς τον Μητροπολίτη Αττικής Δωρόθεο, Καστοριά, Αττική, 1992.

Η εκκλησιολογία πρέπει να είναι πρωταρχικό θέμα στην διδασκαλία των κατηχητικών σχολείων και γενικά στην όλη διδασκαλία της Εκκλησίας. Δυστυχώς, το θέμα της Εκκλησίας, αυτό που ονομάζουμε σήμερα εκκλησιολογία, δεν αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διδασκαλίας των κατηχητικών σχολείων. Πολύ λίγα πράγματα μαθαίνουν οι νέοι μας για το τι είναι η Εκκλησία και ίσως αυτό εξηγεί και μία απουσία εκκλησιολογικής ευαισθησίας όπως και εκκλησιολογικής συνειδήσεως ακόμα στους σύγχρονους μας Ορθόδοξους οι οποίοι επέρασαν από τα κατηχητικά σχολεία. Και είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου να τονίσουμε ιδιαίτερα τη σημασία της Εκκλησίας στην διδασκαλία των κατηχητικών. Ένας άλλος λόγος που κάνει πολύ σοβαρό αυτό το θέμα είναι ότι η Εκκλησία είναι ο κατεξοχήν χώρος στον οποίον βιώνεται η πίστη μας. Ο Προτεσταντισμός έχει δημιουργήσει άλλους τρόπους βιώσεως της πίστεως, οι οποίοι είναι περισσότερο ατομικοί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν γνωρίζει άλλο τρόπο για να βιωθεί η πίστη του χριστιανισμού πιο κατάλληλο από την Εκκλησία, από το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας. Με το να είναι κάποιος μέλος της Εκκλησίας, βιώνει πραγματικά την πίστη του ως Ορθόδοξος Χριστιανός. Και αυτό γιατί η Ορθοδοξία, για την οποία πολλής λόγος γίνεται στις μέρες μας, ιδιαίτερα, δεν είναι ιδεολογία. Η Ορθοδοξία είναι Εκκλησία, είναι κοινότητα.

Το σημαντικό δεν είναι το τι πιστεύει κανείς ως άτομο, αλλά το τι πιστεύει κανείς ως μέλος μιας κοινότητας, ως μέλος της Εκκλησίας. Και κινδυνεύει, δυστυχώς, στις μέρες μας να πάρει το χαρακτήρα της ιδεολογίας η Ορθοδοξία και να ξεχαστεί ότι Ορθόδοξος δεν είναι αυτός που πιστεύει ορθά ως άτομο, αλλά μέλος της Εκκλησίας. Τέλος, το θέμα αυτό είναι σημαντικό γιατί πρέπει να ξεφύγουμε από μια προκατάληψη, από μια εσφαλμένη αντίληψη που έχουμε ότι η Εκκλησία είναι ένας θεσμός και μόνον. Βεβαίως είναι θεσμός η Εκκλησία. Όταν λέμε θεσμός, εννοούμε ένα ίδρυμα το οποίο έχει ορισμένους κανόνες και ορισμένη δομή και κινείται βάση ορισμένων αρχών, νόμων κτλ. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό και θα έλεγα δεν είναι κυρίως αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένας τρόπος υπάρξεως, ένας τρόπος με τον οποίο υπάρχει κανείς. Αυτό ίσως διαφωτιστεί περισσότερο στη συνέχεια.

αλλά θα ήθελα πρώτα να ασχοληθώ με το ερώτημα. Τι είναι αυτό που λέμε βίωση? Όταν λέμε ότι βιώνουμε κάτι, τι εννοούμε ακριβώς? Όρος βίωση ή βίωμα έχει πάρει μια ψυχολογική και ηθική σημασία. Αυτό συνέβη κυρίως κάτω από την επίδραση της δυτικής φιλοσοφίας των αξιών και γενικά κάτω από την επίδραση της προτεσταντικής θεολογίας και της δυτικής φιλοσοφίας. Δόθηκε έμφαση σε αυτό που το άτομο βιώνει συναισθηματικά και ενεργεί βουλητικά, δηλαδή σε ό,τι αισθάνεται κανείς και ό,τι εκφράζει με την ενέργειά του, με την ηθική συμπεριφορά του. Αυτό λέγεται συνήθως βίωμα, και έτσι ο όρος έχει πάρει μια ηθική, ψυχολογική και ουσιαστικά μια ατομοκρατική σημασία. Ο όρος βίωμα, σε σχέση με αυτές τις φιλοσοφίες αξιών που ανέφερα προηγουμένως, έχει συνδεθεί ιστορικά ιδιαίτερα με τον προτεσταντικό ευσεβισμό, τον πιετισμό, ο οποίος αντιπαρέθεσε στην νοησιαρχία το συναισθηματικό βίωμα. Δηλαδή, από τη μια μεριά ο άνθρωπος σκέπτεται, νοεί, και όταν ο νους του, η σκέψη του ανθρώπου, γίνεται το κυρίαρχο στοιχείο της υπάρξεώς του, τότε έχουμε νοησιαρχία. Ενώ αντίθετα, στον πιετισμό, η βιωματική προσέγγιση στη ζωή είναι αυτή που δεν συνδέεται τόσο πολύ με το νου του ανθρώπου, όσο κυρίως με την καρδιά του και με τη βούλησή του. Αλλά, όπως φαίνεται, από ό,τι μόλις ανέφερα, αυτά είναι ορισμοί και αντιλήψεις περί βιώσεως και βιωμάτων που αναπτύχθηκαν έξω από τον Ορθόδοξο χώρο, κυρίως στον Προτεσταντισμό. Μέσα στον Ορθόδοξο χώρο, στην Ορθόδοξη αντίληψη των πραγμάτων, πώς αντιλαμβανόμαστε τη βίωση ή το βίωμα?

πρώτο στοιχείο της ορθόδοξης αυτής αντίληψης είναι αυτό που θα το ονομάζαμε προσωπική εμπειρία. Σε αντίθεση προς την απλή λογική, η διανοητική συγκατάθεση. Για παράδειγμα, όταν λέμε «πιστεύω», όπως αρχίζει το σύμβολο της πίστεως, μπορούν να νοηθούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι προσυπογράφουμε, δεχόμαστε αυτά τα οποία λέει το σύμβολο της πίστεως, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις ή ό,τι άλλο έχει η δογματική μας, το προσυπογράφουμε και έτσι λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι πιστοί.

Το άλλο που μπορεί να νοηθεί είναι ότι αυτό στο οποίο ομολογούμε ότι πιστεύουμε δημιουργεί μία προσωπική σχέση και προσωπική δέσμευση. Πιστεύω εις έναν Θεόν. Μπορεί να σημαίνει απλώς ότι δέχομαι τον μονοθεϊσμό. Αλλά σε μία βιωματική προσέγγιση της πίστεως δεν αρκεί να λέει κανείς ότι δέχεται την ιδέα ότι ο Θεός είναι ένας, αντί της ιδέας ότι οι θεοί είναι πολλοί, όπως δέχονται οι ειδωλολάτρες. Πρέπει να προχωρήσει ή να εννοήσει λέγοντας «πιστεύω» τη δημιουργία μιας στενής προσωπικής σχέσεως και δεσμεύσεως με αυτό που ονομάζει ένα Θεό. Χωρίς δηλαδή την προσωπική σχέση, δεν μπορεί να νοηθεί στην περίπτωση αυτή πίστη. Η πίστη λοιπόν μπορεί να είναι απλώς μια παραδοχή λογικών προτάσεων, αλλά να μην εμπεριέχει αυτή η παραδοχή μια προσωπική δέσμευση, μια προσωπική σχέση. Αυτή η δέσμευση και η σχέση, η προσωπική, που διακρίνει τη βιωματική πίστη και τη διανοητική πίστη, είναι που χαρακτηρίζει ακριβώς αυτό που λέμε βίωμα κατά την ορθόδοξη αντίληψη. Αυτό είναι ένα στοιχείο της ορθόδοξης έννοιας του βιώματος.

Το άλλο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που θα το ονομάζαμε κοινωνική εμπειρία σε αντιδιαστολή με την ατομική εμπειρία. Δηλαδή, άλλο είναι να λες «πιστεύω» και να μπορείς να το λες αυτό, έστω και με την προσωπική δέσμευση που είπαμε πριν. Ως άτομο, μόνος σου, στο σπίτι σου, στο δρόμο, στη δουλειά σου. Και άλλο είναι να το λες αυτό ως μέλος μιας κοινότητας, να το ομολογείς μαζί με άλλους, να σε δένει δηλαδή αυτή η πίστη και με άλλους, όχι μόνο με τον Θεό ατομικά. Αυτό το είδος του βιώματος, για να πραγματοποιηθεί, προϋποθέτει μία κάθαρση. Μία κάθαρση από τα πάθη, τον ατομισμό, τον εγωκεντρισμό. Για να αποκαθαρθεί κανείς, για να μπορέσει να πει κανείς ότι έχει κοινωνική εμπειρία της πίστεως, πρέπει οπωσδήποτε να καθάρει τον εαυτό του από τα πάθη αυτά, που τον δεσμεύουν με τον εαυτό του περισσότερο παρά με τους άλλους και με τον κατεξοχήν άλλον, που είναι ο Θεός.

Αυτή η κάθαρση είναι η αρνητική πλευρά της κοινωνικής εμπειρίας. Τη θετική πλευρά τη συνιστά η ένταξη σε ένα πλέγμα σχέσεων το οποίο δεν είναι εγωκεντρικό, αλλά θεοκεντρικό. Δεν αρκεί να πει κανείς ότι απελευθερώνεται από τον ατομισμό και από τα πάθη που πηγάζουν από την εγωκεντρικότητα, αλλά πρέπει να προχωρήσει και στο θετικό βήμα, το οποίο θα το ονομάζαμε το βήμα της αγάπης, να συνδεθεί δηλαδή προσωπικά με τους άλλους και με το Θεό. Έτσι, η βίωση της πίστεως υπό αυτές τις προϋποθέσεις εισάγει τον άνθρωπο στο χώρο της Εκκλησίας.

Αλλά τι είναι η Εκκλησία και πώς βιώνεται? Αν απαλλαγούμε από την αντίληψη ότι η Εκκλησία είναι απλώς ένας θεσμός και ενστερνιστούμε την πίστη ότι είναι ένας τρόπος υπάρξεως, τότε θα πρέπει να μείνουμε λίγο στο σημείο αυτό για να διαφωτίσουμε κάπως αυτό το μεγάλο και δύσκολο θέμα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη «Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στον τιμητικό τόμο προς τον Μητροπολίτη Αττικής Δωρόθεο, Καστοριά, Αττική, 1992.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι η ταυτότητά της, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με αφορμή την αρχιερατική προσευχή του Χριστού που έχουμε βεβαίως στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Θα μας βοηθήσει στην σημερινή μας έτσι προσπάθεια η κυρία Εκατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια Καινής Διαθήκης στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εδώ εισαγωγικά για την αρχιερατική προσευχή του Χριστού που έχουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κυρία Τσαλαμπούνη?
1: Ναι, η αρχιερατική προσευχή, όπως επικράτησε από τον 16ο περίπου αιώνα να ονομάζεται αυτή η προσευχή του Ιησού μέσα στο τέταρτο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, είναι ένα πραγματικά σημαντικό κείμενο και μέσα στην ίδια την πλοκή του Ευαγγελίου και τη θεολογία του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, αλλά και γενικότερα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, στην ιστορία της ερμηνείας ανά τους αιώνες, διότι είναι όντως ένα κείμενο πολύ βαθύ από πλευράς πνευματικών νοημάτων και ταυτόχρονα φυσικά συνδέεται άμεσα και με το θέμα το οποίο πραγματεύεστε στην εκπομπή σας, με το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία, γιατί είναι ένα κείμενο που, όπως θα δούμε, συνδυάζει τη ματιά προς το παρελθόν, δηλαδή στο ιστορικό γεγονός της ενανθρώπισης, του πάθους, αλλά και της μαθητείας των συγκεκριμένων πρώτων μαθητών του Ιησού, αλλά και θα λέμε και προς το μέλλον και άλλες τις γενιές που θα έρθουν στη συνέχεια. Και αυτό φυσικά, καταλαβαίνετε, δίνει σε αυτό το κείμενο μια ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, μια διαχρονικότητα η οποία δεν μπορεί φυσικά να περάσει απαρατή ή ασχολίαστη. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, να πω ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι η μόνη προσευχή που έχουμε του Ιησού, ούτε και η μόνη γενικότερα προσευχή του Ιησού που έχουμε μέσα στα Ευαγγέλια. Θα θυμίσω εδώ ήδη από τη συνοπτική παράδοση την λεγόμενη Κυριακή Προσευχή, δηλαδή το γνωστό μας Πάτερ ημών, το οποίο είναι μια προσευχή με την οποία ο Ιησούς διδάσκει στους μαθητές πώς πρέπει να προσεύχονται, υπόδειγμα δηλαδή προσευχής. Συνέχεια βέβαια θα δούμε και τον ίδιο τον Ιησού πολύ συχνά να προσεύχεται και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπου εκεί πραγματικά έχουμε τον Ιησού συνεχώς να παρουσιάζεται, να προσεύχεται. Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε τρεις έτσι πολύ σημαντικές, θα λέγαμε, προσευχές του Ιησού. Έχουμε το κείμενο δηλαδή, όχι απλώς τον Ιησού να προσεύχεται, αλλά και το τι λέει. Και ακριβώς το κείμενο το οποίο συζητάμε σήμερα είναι το τρίτο από αυτά τα κείμενα και θα έλεγα ότι είναι και η κορύφωση αυτών των προσευχών του Ιησού μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα έλεγα τέλος όσον αφορά το περιεχόμενό του ότι έχει αυτή τη διαχρονική ματιά η προσευχή αυτή, αλλά ταυτόχρονα στο επίπεδο της ίδιας της αφήγησης του Ευαγγελίου μας, του Τετάρτου Ευαγγελίου, η προσευχή αυτή συνοψίζει και συμπυκνώνει όλα τα βασικά θεολογικά νοήματα του συγκεκριμένου Ευαγγελίου. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα λέγαμε μια περίληψη του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, γιατί σε αυτό θα βρούμε πρώτα-πρώτα την έννοια της δόξας, του δοξασμού, του Υιού από τον Πατέρα, που είναι μια ιδέα που τη βρίσκουμε ήδη από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Επίσης θα δούμε, γίνεται αναφορά στο πώς ο Θεός αποκαλύπτεται δια του Υιού στον κόσμο. Mm-hmm. Στη συνέχεια υπάρχει αυτή η αναφορά στους μαθητές και στο ρόλο που παίζουν μέσα στον κόσμο, δηλαδή η αποστολή που έχουν. Και τέλος φυσικά η έννοια της ενότητας του Υιού με τον Πατέρα και ταυτόχρονα της ενότητας των μαθητών με τον Υιό και επομένως και με τον Πατέρα. Επομένως έχουμε όλα τα βασικά θέματα, θα λέγαμε, και μάλιστα αυτά που έχουν και μια εκκλησιολογική, θα έλεγα, ιδιαίτερη βαρύτητα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου.
0: Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό, μεταξύ άλλων, αυτό που τονίσατε, ότι ουσιαστικά έχουμε μια ματιά προς το παρελθόν, τα γεγονότα που προηγήθηκαν, δηλαδή την ενανθρώπιση του Χριστού, το πάθος και ό,τι έχει να κάνει με τους πρώτους μαθητές του, αλλά και προς το μέλλον, έτσι, για τις γενιές εκείνες που θα ακολουθήσουν, που θα έλθουν.
1: Ακριβώς μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όπως το λέτε, είναι και αυτό ακριβώς κάνει αυτή την προσευχή, όπως σας είπα, τη λεγόμενη αρχιερατική προσευχή, ένα τόσο δυνατό κείμενο. Βέβαια αρχιερατική με την έννοια, θα λέγαμε, είναι δικιά μας, δικός μας ο όρος, έτσι δεν αναφέρεται μέσα στο κείμενο ως τέτοια, αλλά όντως γιατί ο Ιησούς εμφανίζεται πραγματικά ως ο διαμεσολαβητής, ο μεσίτης σε αυτή την προσευχή μεταξύ του Πατέρα και των μαθητών του, και όχι μόνο των μαθητών του, όπως είπα, σε εκείνη την ιστορική στιγμή, αλλά και των μαθητών του μέσα στο χρόνο μέχρι το σήμερα.
0: Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είπατε ότι εδώ έχουμε ουσιαστικά την κορύφωση των προσευχών του Ιησού, έτσι, γιατί προηγούνται άλλες δύο. Εδώ μέσα στην διήγηση, αν μπορούμε έτσι να πούμε, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, πώς παρουσιάζεται αυτή η προσευχή εδώ του Χριστού? Θέλω να πω τι βαρύτητα έχει και τι ρόλο παίζει.
1: Ναι, η προσευχή οπωσδήποτε εδώ συνδέεται με όσα προηγήθηκαν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και είναι όλος εκείνος ο αποχαιρετιστήριος λόγος του Ιησού σε εκείνο το τελευταίο δείπνο με τους μαθητές του, αλλά και όσων θα ακολουθήσουν, δηλαδή εννοώ το πάθος και την Ανάσταση. Και όπως είπα και πριν, αποτελεί μια περίληψη όλου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όλης της πλοκής του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Αν γνωρίζει κανείς έτσι λίγο την πλοκή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, μπορεί να την αναγνωρίσει μέσα στο κείμενό μας. Δηλαδή στο κατά Ιωάννη τονίζεται ήδη από το, και την πλοκή μπορούμε να την καταλάβουμε πάρα πολύ καλά διαβάζοντας ήδη το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εκεί βλέπουμε ακριβώς την έννοια του Λόγου, του Θεού, ο οποίος αρκώνεται, έρχεται στον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν τον αντιλαμβάνονται, δεν τον δέχονται. Υπάρχει έννοια του κόσμου σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον Υιό του Θεού και όσους θα τον ακολουθήσουν. Και αυτές οι ιδέες επανέρχονται εδώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή, θα λέγαμε, μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και ας σημειωθεί επίσης ότι ήδη υπάρχει εδώ και η έννοια της ώρας και του δοξασμού. Μια έννοια την οποία τη βρίσκουμε στα πρώτα κεφάλαια. Να θυμίσω ότι ήδη στην αρχή ο Ιησούς θα πει ότι δεν έχει έρθει η ώρα του. Επανειλημμένα θα μιλήσει για αυτή την ώρα σαν κάτι που θα έρθει. Εδώ, ήδη από το 12ο κεφάλαιο, και τώρα βρισκόμαστε στο 17ο, ο Ιησούς ανακοινώνει ότι ήρθε η ώρα, και αυτή η ώρα συνδέεται με τη δόξα του Πατέρα, συνδέεται και με αυτό που θα λέγαμε την ολοκλήρωση της αποστολής του στον κόσμο. Ας θυμίσω εδώ, έτσι, στους ακροατές μας, ότι ο Ιησούς το κατά Ιωάννη πάνω στο Σταυρό τελειώνει, θα λέγαμε, την επίγεια δράση του με εκείνο το περίφημο τετέλεστε. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η αποστολή εκπληρώθηκε, η αποστολή του Ιού στον κόσμο, που είναι ακριβώς αυτή που εκφράζεται και μέσα σε αυτήν την αρχιερατική προσευχή. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κείμενο που όχι μόνο μας συνδέει χρονικά με το παρελθόν, ή αν θέλετε με το ιστορικό γεγονός της ενανθρώπισης και το σήμερα, αλλά και μέσα στο ίδιο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας συνδέει με όσα προηγήθηκαν και με όσα θα έρθουν μέσα στο κείμενό μας. Γι' αυτό μάλιστα, αν μου επιτρέπετε να πω, ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι εδώ μοιάζει πολύ με το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ένας ερευνητής, είναι μια ιστορία του πάθους και της θυσίας του Ιησού με μια εκτενή εισαγωγή. Γιατί όντως πραγματικά δούμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εξήγημα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, σχεδόν το ένα δεύτερο του Ευαγγελίου αναφέρεται στο πάθος και στη σημασία του πάθους. Κάτι ανάλογο έχουμε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, με την έννοια δηλαδή ότι όλο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο βρίσκει την κορύφωσή του εδώ, σε αυτά τα κεφάλαια και σε όσα θα ακολουθήσουν. Δηλαδή όλα όσα υπάρχουν πιο πριν υπάρχουν ακριβώς για να προετοιμάσουν εμάς που διαβάζουμε, αλλά και τους μαθητές για αυτή τη στιγμή. Επομένως καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτή η προσευχή και σε ένα επίπεδο, θα λέγαμε, της αφήγησης και της δομής και του ίδιου του Ευαγγελίου.
0: Μάλιστα. Και μάλιστα, αν λάβει κανείς υπόψη του τι θα ακολουθήσει, όπως είπατε, το πάθος, έχουμε αμέσως μετά στο 18ο κεφάλαιο την προδοσία του Ιούδα, έτσι και τη σύλληψη του Χριστού. Έτσι και όλα τα γεγονότα που ακολουθούν αμέσως μετά, νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τη σημασία εδώ της προσευχής του Χριστού, της αρχιερατικής του προσευχής, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι λέτε να ρίξουμε μια ματιά τώρα εδώ στην ίδια τη δομή αυτής της προσευχής, στην διήγηση δηλαδή, ένα ολόκληρο κεφάλαιο ουσιαστικά, το κεφάλαιο 17 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που φαίνεται όλη αυτή η σύνοψη αλλά και η συμπίκνωση, όπως είπατε προηγουμένως, μεταξύ άλλων όλων αυτών των θεολογικών νοημάτων που έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Ακριβώς, ναι, όπως το λέτε, είναι ένα κείμενο αρκετά σφιχτά δομημένο. Δηλαδή είναι ένα κείμενο πραγματικά δυνατό και μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, θα λέγαμε, και τη λογική δομή του. Mm-hmm. Στο πρώτο μέρος, δηλαδή στους πρώτους 5 στίχους, ο Ιησούς μιλάει για το δοξασμό του. Μιλάει δηλαδή για τον ίδιο τον εαυτό του και για τη σχέση του με τον Πατέρα, και φυσικά εδώ αυτό που κυριαρχεί, η έννοια της δόξας. Και ξέρουμε από το κατά Ιωάννη αυτή η δόξα συνδέεται και με την ώρα του Ιησού, έτσι. Πολλές φορές ο Ιησούς μιλάει για αυτήν την ώρα. Θα πούμε ίσως στη συνέχεια περισσότερα γι' αυτό. Στη συνέχεια το δεύτερο μέρος αφορά τους μαθητές, δηλαδή από το στίχο 6 μέχρι το στίχο 19, όπου εκεί πλέον μιλάει για τους μαθητές τους συγκεκριμένους, έτσι, αυτούς που έχει μπροστά του, αυτούς οι οποίοι τους είδαμε να τον ακολουθούν παντού, στη δράση του, την επίγεια, με τα σκαμπανεβάσματά του, με τις, σκαμπανεβάσματά τους, με τις αγωνίες τους, με τις απορίες τους, με τις αμφιβολίες τους, αλλά και με την πίστη τους στο μέτρο που μπορούν. Και στο τελευταίο μέρος της προσευχής έχουμε την προσευχή του Ιησού για όλη την Εκκλησία. Όχι μόνο για όσους ήταν μαζί του μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά και για όσους θα έρθουν στη συνέχεια και για τους μαθητές μέσα στους αιώνες. Επομένως βλέπουμε, γι' αυτό μίλησα πριν για τη διαχρονική ματιά αυτής της επιστολής, και αν θέλει για τη ματιά προς τα πίσω και προς τα μπρος, μια προσευχή που αγκαλιάζει και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον μέσα στο τέταρτο Ευαγγέλιο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ έχουμε ίσως και μια εσχατολογική ματιά, θα το συζητήσουμε βεβαίως και μετά αυτό και μέσα με σήμερα, δηλαδή θα έχουμε την ευκαιρία και αργότερα να το αναλύσουμε περισσότερο. Έχουμε μια εσχατολογική, θα έλεγε κανείς, ματιά, προοπτική.
1: Έτσι και αλλιώς, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχει μια ιδιαίτερη εσχατολογία. Και αυτό το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό. Υπάρχουν πολλές μελέτες, θέλω να πω, για την εσχατολογία του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η οποία είναι μια ιδιάζουσα εσχατολογία, διότι τονίζει πάρα πολύ την παρουσία των εσχάτων ήδη στο παρόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έσχατα έχουν ήδη πραγματοθεί. Δίνει αυτή την εντύπωση ενδεχομένως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στην πραγματικότητα όμως είναι ακριβώς αυτή η έμφαση της παρουσίας των εσχάτων, η οποία δίνει μια ιδιαίτερη ποιότητα στο παρόν, αυτή που τονίζεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Νομίζω ότι η έννοια της δόξας, έτσι όπως την έχει μέσα στο κείμενό του ο Ευαγγελιστής, ο τέταρτος Ευαγγελιστής, και η προοπτική του ότι της δόξας αυτής, ότι στο τέλος αυτή τη δόξα θα την κοινωνήσουν, θα την ζήσουν, θα την έχουν και αυτοί ως δυνατότητα και οι μαθητές, και αυτή η προοπτική που υπάρχει στις τελικές προτάσεις αυτής της προσευχής, έχει πολλές προτάσεις, ίνα, το ίνα που σημαίνει ακριβώς.

0: μακρινό, θα λέγαμε και ίσως απροσπέλαστο έσχατον, αλλά φέροντας αυτά τα έσχατα μέσα στην ίδια την παρουσία και τη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι αυτή η προσευχή έχει μια ιδιαίτερη εσχατολογική χρειά και μια δυναμική η οποία πραγματικά μπορεί να κανόνα πάνω στον οποίο μπορεί να βαδίσει κάθε εκκλησιαστική κοινότητα. Και δεν είναι τυχαίο ακριβώς ότι η Εκκλησία τη διαβάζει αυτή την περικοπή επανειλημμένα, αλλά τη διαβάζει και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Mm-hmm. Μεγάλη Πέμπτη, θεωρείται βέβαια πολύ μεγάλο Ευαγγέλιο και φαίνεται κουραστικό. Στην πραγματικότητα όμως έχει αυτή την βαθιά, θα λέγαμε, σημασία τη θεολογική και την εκκλησιολογική, και ταυτόχρονα ακριβώς και αυτή την εσχατολογική ματιά για την οποία μίλησαμε.
1: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κυρία Τσαλαμπούνη. Έχουμε αρκετό χρόνο ούτως ή άλλως ακόμη στη διάθεσή μας. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
0: Πολύ ευχαριστώ.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η καθηγήτρια Καινής Διαθήκης στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Εκατερίνη Τσαλαμπούνη. Συζητάμε μαζί της για την αρχιερατική προσευχή του Χριστού, που βεβαίως έχουμε και διαβάζουμε και ακούμε πολλές φορές στην Εκκλησία, στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Να συνεχίσουμε, κυρία Τσαλαμπούνη, ίσως τι λέτε κι εσείς, να έρθουμε να δούμε το πρώτο μέρος ουσιαστικά, τους πρώτους 5 στίχους, αν δεν κάνω λάθος, όπως μας είπατε κι εσείς, εκεί όπου έχουμε το δοξασμό του Ιησού και γίνεται η αναφορά που κάνει πολύ χαρακτηριστική στη σχέση του με τον Πατέρα.
1: Ακριβώς, ναι, όπως είπατε, στο 17ο κεφάλαιο, το πρώτο μέρος, είπαμε ότι της προσευχής είναι μία αναφορά στον ίδιο τον Ιησού και τη σχέση του με τον Πατέρα, και είναι και η έντονη εδώ και η αναφορά στη δόξα, στην αιώνια ζωή. Έχουμε δηλαδή βασικές Ιωάννιες φράσεις εδώ, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές από πλευράς θεολογικής μέσα στο 4ο Ευαγγέλιο. Και εδώ ο Ιησούς τονίζει ακριβώς την ιότητά του και τη σχέση του ως Υιού με τον Πατέρα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική έννοια που διατρέχει όλο το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, η έννοια της ιότητας. Άλλωστε, αν θέλαμε να πούμε έτσι σχηματικά έπιε του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, γιατί οι Ευαγγελιστές μας θεολογούν μέσα από μια, θα έλεγα, αφήγηση, η οποία όμως έχει θεολογικό βάθος και σημασία. Αν λοιπόν αναζητούσαμε αυτή την πλοκή, θα λέγαμε ότι είναι ακριβώς η αποστολή ενός Υιού, ενός πρίγκιπα, ενός βασιλόπεδου, ας το έλεγα, θα το λέγαμε έτσι, στον κόσμο από το Θεό Βασιλιά, ο οποίος ακριβώς σε αυτήν την διεπήγεια δράση του εκπληρώνει το θέλημα του Πατέρα, εκπληρώνει την επιταγή και το έργο του Πατέρα. Πολύ συχνά λέει ότι εγώ εργάζομαι και

0: εργάζομαι όπως ο πατέρας, κάνω ό,τι κάνει ο πατέρας. Και εδώ μας εξηγεί και τι είναι αυτό που κόσμο ο Θεός δια του Υιού του, και αυτό είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι μια πάρα πολύ σημαντική έννοια στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αν επιτρέπετε μια παρένθεση εδώ για να διαβάσουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και να το κατανοήσουμε, μπορούμε να αναζητούμε κάθε φορά μία από αυτές τις θεολογικές έννοιες και από αυτούς τους χαρακτηριστικούς Ιωάννιους όρους, πώς τους χρησιμοποιεί μέσα στο κείμενο. Και βλέπουμε αυτή την αιώνια ζωή να υπάρχει σε πολλά σημεία μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εδώ, στο 17ο κεφάλαιο, στην αρχή ακριβώς αυτής της προσευχής του Ιησού, ο Ιησούς μας δίνει και έναν ορισμό το τι είναι αυτή η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι, λέει, να γινώσκουσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Θα λέγαμε είναι ο κανόνας της πίστεως, ο οποίος διατρέχει, ορίζει, αν θέλετε, τη ζωή της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ. Θυμίζει, θα λέγαμε, αν αναρωτιούνται και οι ακροατές μας, οπωσδήποτε στα συνοπτικά Ευαγγέλια δεν έχουμε την έννοια της αιώνιας ζωής. Εκεί υπάρχει έννοια της Βασιλείας του Θεού, η οποία στην πράξη είναι το ίδιο πράγμα. Ακριβώς η αναγνώριση του Θεού Πατέρα και η αναγνώριση επίσης της αποστολής του Υιού στον κόσμο δια του Θεού Πατέρα.
1: Ναι. Εδώ πριν προχωρήσουμε λίγο, επειδή έχουμε και ερωτήματα από τους ακροατές μας, κυρία Τσαλαμπούνη, μας ρωτά ένας ακροατής, η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου πραγματοποιείται ενώπιον των 11 μαθητών ή ενώπιον των τριών, Πέτρου, Ιακώβου και Ιωάννη, στον κήπο της Γεθσημανή? Ναι.
0: Κοιτάξτε, εδώ αν δούμε το πώς, το κείμενο βέβαια δεν μας καθορίζει ακριβώς πώς ήταν οι μαθητές εδώ του Ιησού. Ωστόσο ο Ιησούς εδώ την αρχιερατική προσευχή την κάνει ακριβώς μετά την αποχαιρετιστήριο λόγου, το που είναι όλοι οι μαθητές παρόντες. Ξέρω τώρα ότι όντως υπάρχει αυτή η συζήτηση αν είναι μια εκτενέστερη μορφή της γνωστής μας προσευχής από την Γεθσημανή. Όμως αν προσέξει ο ακροατής και οι υπόλοιποι που μας ακούνε ακροατές, στο 18ο κεφάλαιο μας λέει ότι ο Ιησούς βγαίνει από κήπτητές του και πηγαίνει στον κήπο. Έτσι το γνωστό κήπο. Επομένως θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτή η προσευχή γίνεται μπροστά σε όλους τους μαθητές, ακριβώς όπως λέει και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο δείπνο. Τώρα βέβαια εδώ να πω ότι όντως υπάρχει αυτή η συζήτηση αν και κατά πόσο είναι μια εκτενέστερη μορφή της γνωστής μας προσευχής από τη Γεθσημανή. Υπάρχουν κάποιοι ερμηνευτές που το υποστηρίζουν αυτό, όμως το ίδιο το κείμενο δεν μας το μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή την σύνδεση και επομένως δεν πρέπει να την κάνουμε. Εξάλλου θα ήταν ίσως, θα έλεγα, δεν θα ήταν και τόσο ακριβές σε σχέση και με τις πληροφορίες που έχουμε από τα Ευαγγέλια μας. Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς προσευχήθηκε και σίγουρα αυτές οι προσευχές που έχουμε του Ιησού δεν είναι όλες έτσι όσες ο ίδιος είπε μπροστά στους μαθητές του, αλλά είναι αυτές που η κοινότητα διατηρεί στη μνήμη της και διασώζει μέσα στο κείμενο, γιατί έχουν ακριβώς όχι μόνο μια συναισθηματική αξία, γιατί οπωσδήποτε υπάρχει και ο συναισθηματικός φόρτος εδώ και είναι ιδιαίτερα έντονος συγκεκριμένη
1: προσευχή,
0: αλλά νομίζω και έχουν και θεολογική και εκκλησιαστική σημασία.
1: Βεβαίως. Αναφερόσασταν στην αιώνια ζωή, αυτό που τονίζει και ο ίδιος ο Χριστός εδώ στην προσευχή του για το ποια είναι η αιώνια ζωή, να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως το μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνο που έστειλε στον Ιησού Χριστό. Εδώ είπατε ότι έχουμε να κάνουμε τον κανόνα της πίστεως ουσιαστικά. Θα έλεγε κανείς τον κανόνα της πίστεως της Εκκλησίας, έτσι, του κάθε χριστιανού
0: και της Εκκλησίας. Ο κανόνας αυτός έχει διατυπωθεί πολλές φορές μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και κατά καιρούς πολύ μεγάλοι πατέρες τον δίνουν αυτόν τον κανόνα, διότι αυτός ορίζει, χωρίς φυσικά να δημιουργεί, θα λέγαμε, άγχος και πραγμούς, ορίζει τα όρια, θα λέγαμε, της εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή είναι στοιχείο ταυτότητας, θα λέγαμε, των μελών της Εκκλησίας. Ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε όλοι ως μια κοινότητα.
1: Να συζητήσουμε λίγο αυτή τη σημασία και την έννοια της ώρας, ίσως που με αυτό ξεκινάει ο Χριστός την προσευχή του. Πατέρα, έφτασε η ώρα. Τι σημαίνει αυτό ότι έφτασε η ώρα εδώ?
0: Πολύ σωστή παρατήρηση, γι' αυτό το έφτασε η ώρα. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ο Ιησούς μιλάει πολλές φορές για αυτήν την ώρα. Mm-hmm. Όμως μέχρι περίπου το 12ο κεφάλαιο ο Ιησούς επιμένει ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι θα μπορούσαμε και εδώ, όπως και στο κατά Μάρκο, να πούμε ότι έχουμε μια εκτενή εισαγωγή μέχρι να φτάσουμε ακριβώς σε αυτό που πραγματικά θέλει να μας πει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και είναι ακριβώς αυτή η ώρα. Και η ώρα του Κυρίου είναι ο Σταυρός. Mm-hmm. Είναι ο Σταυρός, ο οποίος μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κατά έναν παρόμοιο τρόπο όπως και στο κατά Μάρκο, συνδέεται με τη δόξα. Δηλαδή είναι η στιγμή που αποκαλύπτεται ποιος είναι στον κόσμο ο Ιησούς, ο οποίος βλέπουν μπροστά τους και ζήσανε μαζί του και τώρα τον βλέπουν στο Σταυρό. Επομένως είναι μια πολύ δυνατή λέξη, θα λέγαμε, και μια πάρα πολύ δυνατή έννοια αυτή η ώρα. Και ακριβώς εδώ στο 17ο κεφάλαιο βρισκόμαστε, θα λέγαμε, λίγο πριν στο κατόφλι αυτής της ώρας, έτσι, στη στιγμή που θα δούμε ακριβώς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του Ιησού. Βέβαια θα πω εδώ ότι ο ίδιος ο Ιησούς λέει ότι εγώ σε δόξασα πάνω στη γη, γιατί πραγματικά όλο το έργο του Ιησού στη γη, όλα αυτά που είδαμε πιο πριν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια ακριβώς επιβεβαίωση του τι είναι ο Πατέρας και μια αποκάλυψη του τι είναι ο Πατέρας. Και τώρα φυσικά ο Ιησούς ζητάει αυτή τη δόξα, να τον δοξάσει ακριβώς, να αποκαλύψει σε όλους ποιος είναι, θα λέγαμε, να φανερώσει την ταυτότητά του για μία ακόμα φορά επάνω στο Σταυρό. Όχι όμως, θα λέγαμε, κατά μία εγωιστική διάθεση, γιατί ακριβώς αυτή η δόξα είναι η δόξα και του ίδιου του Πατέρα. Δηλαδή είναι η δόξα που είχε ο Υιός έτσι και αλλιώς όταν μετήχε ακριβώς του Πατέρα και στην περίοδο πριν από την ανθρώπιση. Εδώ έχουμε, δηλαδή, θα λέγαμε, και ένα σύνδεσμο με τα όσα έχουν προηγηθεί στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που μιλάει ακριβώς για του λόγου και την, θα λέγαμε, το ότι κατεσκήνωσε ανάμεσα στους ανθρώπους.
1: Και πρωτύτερα, στο 16ο κεφάλαιο, λίγο νωρίτερα, λέει ότι προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο, τώρα αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα. Ουσιαστικά εδώ ίσως λίγο το τονίζει περισσότερο, είναι σαν να μας το αναλύει κάπως, ναι, κυρία Τσαλαμπούνη. Ναι.
0: Ναι. Είναι μια γενικότερη έννοια που υπάρχει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όπως είπα, εδώ πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε και το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια πραγματικά συνοπτική εισαγωγή σε όλα όσα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια μέσα στο Ευαγγέλιο. Και εκεί βλέπει ακριβώς για αυτήν, θα λέγαμε, την κάθοδο του λόγου δια της ενανθρωπίσεως στον κόσμο. Και λέει ακριβώς ότι, μάλιστα χρησιμοποιεί εκεί την πολύ όμορφη ιδέα της κοινοποιγίας, την αναφορά, θα θυμάστε, στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός είχε κατασκηνώσει ανάμεσα στους Ισραηλίτες και φανέρωνε τη δόξα του στο Μωυσή και σε εκείνους μέσα από την σκηνή του μαρτυρίου. Ακριβώς αυτή την ιδέα και αυτό το λεξιλόγιο χρησιμοποιεί στο πρώτο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής, γιατί λέει και ο λόγος εξηγείται και εσκήνωσε εν ημίν, έτσι, κατεσκήνωσε δηλαδή ανάμεσά μας, ήρθε ανάμεσά μας, και τώρα ακριβώς βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της πρώτης φάσης. Θα πρέπει να πω εδώ ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και λίγο νωρίτερα ο Ιησούς θα μιλήσει για τον Παράκλητο, έτσι, θα πει ότι εγώ θα πάω στον Πατέρα και θα ζητήσω από τον Πατέρα να σας στείλει τον Παράκλητο, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Και ακριβώς δηλαδή ο Παράκλητος θα αναλάβει το ρόλο που είχε ο Ιησούς όσο ήταν ανάμεσα στους μαθητές, να τους φανερώνει τον Πατέρα, να φανερώνει τη δόξα του Πατέρα, να τους εξηγεί το θέλημα του Πατρός και να εκτελεί το έργο του Πατρός. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Παράκλητος στη συνέχεια. Μας βλέπουμε εδώ ότι ολοκληρώνεται μία, θα λέγαμε, ένας κύκλος, έτσι, της αποστολής του Ιησού. Γι' αυτό είπα και πριν, έτσι από το κατανοεί το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και γι' αυτό βλέπουμε και ο Ιησούς με αυτούς τους λόγους τελειώνει επάνω στο Σταυρό, τετέλεστε. Επομένως γι' αυτό βλέπουμε ακριβώς να αναφέρεται εδώ αυτή η έννοια, η οποία φυσικά δεν έχει να κάνει, γιατί ξέρετε ότι στην ιστορία πολλοί χρησιμοποιήσαν αυτά τα κείμενα για να πούν ότι ο Ιησούς δεν μετήχε της θεότητος όσο ήταν άνθρωπος, δεν θέλει να πει αυτό το κείμενό μας προς Θεού, απλώς θέλει να δηλώσει ακριβώς την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου της αποστολής του Ιησού στον κόσμο.
1: Να πούμε περισσότερα σε λίγο, εδώ συνεχίζοντας την συνομιλία μας, κυρία Τσαλαμπούνη. Πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος για σήμερα. Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας και μαζί της συζητάμε η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια Καινής Διαθήκης στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέμα μας είναι η αρχιερατική προσευχή του Χριστού που έχουμε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο. Πριν προχωρήσουμε, κυρία Τσαλαμπούνη, μια ακροάτρια μας ρωτά, επειδή αναφερθήκατε λίγο προηγουμένως εδώ ακριβώς μιλώντας για την προσευχή του Χριστού, στο ότι δεν έχουμε να κάνουμε μια εγωιστική προσευχή, δηλαδή.
0: Είπα ότι δεν ζητάει ο Ιησούς εδώ το δοξασμό για μια αυτοδικαίωση, έτσι, για μια προβολή, ας το πούμε έτσι, του τι πραγματικά είναι, αλλά η δόξα η δικιά του είναι και η δόξα του Πατέρα. Και δοξάζοντας ο Πατέρας τον Υιό, ουσιαστικά αποκαλύπτει στον κόσμο τον ίδιο τον εαυτό του, έτσι, γιατί λέει πάντοτε εγώ σε επί της γης, δηλαδή όλο ό,τι έκανε ο Ιησούς είναι, έχει αναφορά στον Πατέρα, και πολύ νωρίς στην αρχή και όλες τις αρχιερατικής προσευχής λέει δόξα σώσου των Υιών ή να ο Υιός δοξάσισε. Δηλαδή αυτό θα λέγαμε ότι δεν είναι η δόξα εδώ για μια εγωκεντρική αναφορά, ότι επιθυμεί δηλαδή, όπως είπα πριν, τη δικαίωσή του ή την, το να φανεί τελικά ποιος είναι για να δικαιωθεί ο ίδιος, αλλά είναι επίσης αυτή η στιγμή του Σταυρού, η στιγμή της δόξας, δηλαδή στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι και η στιγμή της αναφοράς και του δοξασμού και του ίδιου του Πατέρα και της αποκάλυψης του ίδιου του Πατέρα. Άλλωστε ο Ιησούς επανειλημμένα μέσα στο Κατά Ιωάννη λέει ότι όποιος βλέπει εμένα βλέπει αυτόν που με έστειλε.
1: Βλέπει τον Πατέρα, μάλιστα. Να συνεχίσουμε εδώ λίγο στο κεφάλαιο αυτό, στο 17ο κεφάλαιο του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και στην αναφορά ουσιαστικά εδώ που κάνει, συνεχίζοντας ο Χριστός, στους μαθητές του.
0: Ναι. Στο δεύτερο μέρος της αρχιερατικής προσευχής ο Ιησούς κάνει μια εκτενή αναφορά στους μαθητές του, και μάλιστα πολύ όμορφα λέει ότι εγώ δεν σου ζητώ ούτε για δεν σου μιλώ για τον κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά σου μιλώ για αυτούς που μου έδωσες. Κάνει και έναν απολογισμό, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο, ότι εγώ τους προσπάθησα να μην χαθεί κανένας, τους είχα μαζί μου πάντοτε, δίπλα μου, και ο μόνος, λέει, που τελικά θα χαθεί είναι ο Υιός της απολίας. Εδώ είναι και μια ματιά προς τα μπρος, προς την προδοσία του Ιούδα, και είναι όμως και μια αποκάλυψη μιας πικρής, θα λέγαμε, αλήθειας, ότι μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολύ κοντά στον Ιησού, να είναι μαθητής του, να είναι ακόλουθός του, να είναι, θα λέγαμε, οικείος του, και όμως τελικά να είναι πάρα πολύ μακριά και να αποδεικνύεται στο τέλος και εχθρός.
1: Και αυτό ο ίδιος ο Χριστός, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Τσαλαμπούνη, το βλέπουμε να το λέει διαρκώς μέσα στα Ευαγγέλια, ότι πέρα από το πρώτο κεφάλαιο του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και αλλού και σε άλλες έτσι, περιπτώσεις και διηγήσεις που έχουμε και στους συνοπτικούς Ευαγγελιστές, ότι εγώ ήρθα στον κόσμο αλλά δεν με πιστέψατε, έτσι, δεν, το τονίζει αυτό, ότι δεν τον πίστεψε ο κόσμος.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει μια διαστολή ανάμεσα στους δικούς του και τον κόσμο. Αυτό επίσης είναι μια πολύ σημαντική έννοια στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο χαρακτηρίζεται από μια, θα λέγαμε, διοικότητα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά αντιθετικά ζεύγη, τα οποία έχουν φυσικά μια βαρύνουσα θεολογική σημασία. Παραδείγματος χάρη φως σκοτάδι, ζωή θάνατος, η απώλεια, και εδώ επίσης κόσμος και, ο κόσμος και η δική του. Mm-hmm. Δεν εννοεί τον κόσμο σαν τον κόσμο γενικά όπως τον καταλαβαίνουμε, άλλωστε ο Θεός Πατέρας στέλνει τον Υιό για να έχουν να γνωρίσουν όλος ο κόσμος, να γνωρίσει το Θεό Πατέρα, και όλος ο κόσμος φυσικά φτιάχτηκε από τον Θεό, αλλά ο κόσμος εδώ νοείται ακριβώς μέσα σε αυτό το αντιθετικό ζεύγος, ως όλες οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες αντιστέκονται στο έργο του Θεού, αντιμάχονται το Θεό, θα λέγαμε όλες οι αντίθεες και εχθρικές προς το Θεό δυνάμεις. Επομένως ο Ιησούς λέει εδώ, εγώ δεν μιλώ για αυτούς, δεν μιλώ για όλους τους υπόλοιπους, αυτή τη στιγμή μιλώ για τους δικούς μου, αυτούς που εσύ μου εμπιστεύθηκες, και εγώ προσπάθησα να τους στηρίσω ακέραιους και ας το πούμε έτσι αλόβητους μέσα σε όλη την πορεία της ζωής μας μαζί. Και από εκεί και πέρα έχει μερικές πολύ δυνατές έννοιες εδώ ο Ιησούς όταν μιλά στους μαθητές και όταν μιλά για τους μαθητές. Ουσιαστικά λέει ότι αυτό που θα το δούμε και αλλού και στα συνοπτικά Ευαγγέλια, ότι όποιος δέχεται τον Ιησού δέχεται και τον Πατέρα. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ ότι και οι μαθητές συμμετέχουν στην αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον Υιό, ακριβώς επειδή αγαπούν, φιλούν τον Ιησού. Εδώ έχουμε την έννοια της φιλίας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που συνδέεται ακριβώς με την ανιδιοτελή και δυνατή αγάπη. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι μέσα από αυτήν την αγάπη προς τον Υιό οι μαθητές συνδέονται και με τον Πατέρα και γίνονται μέτοχοι αυτής της, παιδιά θα λέγαμε και αυτοί, και αποδέκτες της αγάπης του Θεού, της αγάπης που έχει ο Θεός προς τον Υιό Του, της ίδιας αγάπης. Έχουμε δηλαδή ένα είδος υιοθεσίας θα λέγαμε εδώ,
1: ναι.
0: Και είναι νομίζω πάρα πολύ δυνατό, και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ έτσι και συναισθηματικά έντονο εδώ μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αλλά και θεολογικά και εκκλησιολογικά πολύ σημαντικό.
1: Ρωτά ένας ακροατής μας στο στίχο 16 που λέει εδώ ουσιαστικά ότι δεν προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από αυτόν τον κόσμο. Τι σημαίνει εδώ αυτό, τι θέλει να μας πει ο Χριστός με αυτή τη φράση?
0: Στο 17 κεφάλαιο λέτε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο 10 όντως, εδώ πάλι μιλάει για αυτόν τον κόσμο για τον οποίο μίλησα πιο πριν. Έτσι, δηλαδή όχι τον κόσμο ως κόσμο, ως δημιούργημα του Θεού,
1: ναι,
0: αλλά ως τον κόσμο ο οποίος αποτελεί εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες αντιμάχονται στο Θεό. Οι μαθητές δεν προέρχονται από αυτόν τον κόσμο, αποφασίσαν ότι δεν θέλουν να είναι στο στρατόπεδο, θα λέγαμε, των εχθρών του Θεού, αλλά συντάσσονται με τον Ιησού, συντάσσονται με τον Πατέρα. Και επομένως γι' αυτό είπα και πριν ότι σε ό,τι μετέχει ο Υιός και γεύεται ο Υιός, την αγάπη του Θεού, τη δύναμη που δίνει ο Θεός, την έχουν και αυτοί. Επομένως εδώ, μα και ο Ιησούς επίσης δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, είναι δημιούργημα έτσι και αλλιώς, αλλά ούτε φυσικά ανήκει, έχει να κάνει κάτι με αυτές τις αντίθετες δυνάμεις. Οπότε καταλαβαίνετε εδώ ότι έχουμε μία δήλωση η οποία συμφωνεί με το γενικότερο, όπως σας είπα, πνεύμα και την κοσμοθεωρία θα λέγαμε του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που διακρίνει τον κόσμο σε δύο δυνάμεις, σε αυτούς που αποτελούν τους ανθρώπους του Θεού και σε αυτούς οι οποίοι αντιμάχονται το Θεό.
1: Ουσιαστικά σε αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό, θα λέει κανείς ή όχι?
0: Θα έλεγα αυτοί που δεν δέχονται ακριβώς, δεν μετέχουν της αιώνιας ζωής, για την οποία όπως είπαμε η αιώνια ζωή μας έδωσε ήδη τι είναι, ακριβώς να αναγνωρίζουν τον Θεό Πατέρα και τον Υιό Του πλες στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Τσαλαμπούνη. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Όταν θα επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 14 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με την κυρία Εκατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια Καινής Διαθήκης στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εδώ στο 17ο κεφάλαιο του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, κυρία Τσαλαμπούνη, όπου έχουμε εδώ την προσευχή του Ιησού λίγο πριν το πάθος του ουσιαστικά και την σταύρωσή του, λέει και αναφέρει έτσι πολύ χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων εδώ ότι μιλώντας προς τον πατέρα, έτσι αναφερόμενος προς τον πατέρα, προς τον πατέρα του, ότι με την αλήθειά σου ξεχώρισε τους από τον κόσμο, ο δικός σου λόγος είναι αλήθεια. Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι και εγώ έστειλα στον κόσμο αυτούς. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε και αυτοί με τη βοήθεια της αλήθειας να είναι αφιερωμένοι σε σένα.
1: Ναι. Όντως, εδώ έχουμε πάλι την έννοια της, ένα επίσης σημαντικό αντιθετικό ζεύγος, προϋποθέτει εδώ, το ζεύγος αλήθεια και ψεύδος. Η αλήθεια χαρακτηρίζει τον Θεό και φυσικά κατ' επέκταση και όσους τον ακολουθούν. Η αλήθεια είναι αυτό που φανερώνει ο Υιός, είναι αλήθεια. Όταν ο ίδιος θα πει ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Και ας θυμηθούμε εδώ και εκείνο το ερώτημα του Πιλάτου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέει στον Ιησού τι είναι αλήθεια, αλλά δεν παίρνει απάντηση ή δεν περιμένει την απάντηση. Εμείς όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι είναι η αλήθεια, γιατί ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι είναι η αλήθεια. Και εδώ μιλάει για αυτή την αλήθεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τα μέλη της Εκκλησίας, τους μαθητές του. Και εκτός από αυτό βέβαια, αυτή η αλήθεια δεν είναι, είναι σαν το φως που δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι μαθητές έχουν μία αποστολή, έτσι, και πρέπει να συνεχίσουν το έργο του Υιού. Και βλέπουμε εδώ αυτή τη συνέχεια. Ο πατέρας στέλνει τον Υιό στον κόσμο και ο Υιός τώρα δίνει αυτή την εντολή του να συνεχίσουν ακριβώς τη φανέρωση αυτής της αλήθειας. Και χαρακτηριστικό βέβαια των μελών αυτής της ομάδος, της εκκλησιαστικής κοινότητας, είναι ο αγιασμός, η αγιότητα, δηλαδή το να ανήκουν στο Θεό. Η αγιότητα είναι μια έννοια πολύ δυνατή στην Παλαιά Διαθήκη και δηλώνει ακριβώς το ανήκει στο Θεό. Και ακριβώς αυτό είναι το χαρακτηριστικό των μελών αυτής της ομάδας των μαθητών του Ιησού. Έχουν μία αποστολή και ακριβώς αυτοί πρέπει να είναι αγιασμένοι, να έχουν αυτή την καθαρότητα, να έχουν αυτή την προσήλωση, αν θέλετε, και το ανήκειν στο Θεό, θεία, με την καθαρότητα της αλήθειας. Ψεύδος δεν μπορεί να χωράει εκεί όπου είναι η αλήθεια, εκεί όπου θα λέγαμε η κορυφή και η κεφαλή είναι η ίδια η αλήθεια, ο Ιησούς, ο Υιός και ο Πατέρας. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, της εκκλησιαστικής κοινότητας, η αλήθεια και ο αγιασμός, και είναι και ένα πέρασμα, αν θέλετε, εδώ στην προσευχή, για το τελευταίο μέρος της προσευχής, όπου ο Ιησούς πλέον δεν προσεύχεται μόνο για τους μαθητές του, αλλά προσεύχεται και για όσους θα είναι οι μαθητές των μαθητών του. Mm-hmm. Λέει, δεν παροσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για όσους θα πιστέψουν σε μένα, χάρη στο λόγο αυτών των αθητών. Και επομένως εδώ βλέπουμε αυτή τη ματιάπτυση, αυτό το άνοιγμα, αν θέλετε, και τη γεφύρωση αυτού του ιστορικού γεγονότος της ενσάρκωσης με το παρόν της εκκλησιαστικής κοινότητας μέσα στους αιώνες.
0: Και εδώ τίθεται πάλι, το αναφέρατε έτσι προηγουμένως στην συζήτησή μας λίγο ακροθυγώς, το ζήτημα της ενότητας, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ πατέρας ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ.
1: Βεβαίως. Εδώ και πάλι έχουμε αυτή τη συνέχεια. Ναι. Οι μαθητές και όσοι ακολουθούν τον Ιησού και όσοι πιστεύουν στο λόγο των μαθητών πρέπει να έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει αυτός που τους έχει αποστείλει. Ο Υιός δηλαδή και κατ' επέκταση ο Θεός Πατέρας, αλλά πρέπει και η σχέση τους μεταξύ να έχει ακριβώς τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι φυσικά η αλήθεια και το άλλο ο αγιασμός και το τρίτο είναι η ενότητα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, προφανώς γιατί και ο Ευαγγελιστής ενδιαφέρεται πάρα πολύ γι' αυτό μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα στην οποία απευθύνεται καταρχάς. Ας μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία και ως ανθρώπινος οργανισμός έχει και τις δυσκολίες της, έχει και τις τριβές της και τις συγκρούσεις της, και επομένως είναι πολύ σημαντική η ενότητα. Και όπως βλέπουμε εδώ, είναι ένα στοιχείο που δεν μας κρατάει μόνο ενωμένους μεταξύ μας, όπως θα προφανώς κανείς καταλαβαίνει ότι λειτουργεί η ενότητα, αποτελεί όμως ταυτόχρονα και μία απόδειξη ότι έχουμε, αναγνωρίζουμε τον Θεό Πατέρα και τον Υιό Του, έχουμε δηλαδή αυτή την αιώνια ζωή, γευόμαστε την αιώνια ζωή. Αποτελεί, θα λέγαμε λοιπόν, ποιοτικό χαρακτηριστικό και τις σχέσεις μας και με τον Θεό, έτσι, και στοιχείο και της αλήθειας την οποία η Εκκλησία πρέπει να εκπροσωπεί μέσα στον κόσμο.
0: Είναι και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτό εδώ της ίδιας Εκκλησίας, της ταυτότητας της Εκκλησίας, κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό είπα και πριν, ότι είναι ακριβώς ένα στοιχείο της ίδιας της Εκκλησίας. Δηλαδή, αν δούμε εδώ πώς οραματίζει και πώς περιγράφει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο την εκκλησιαστική κοινότητα. Η εκκλησιαστική κοινότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά όλοι αυτοί οι οποίοι μετέχουν στην γνωρίζουν δηλαδή τον Θεό Πατέρα και αναγνωρίζουν και αυτόν τον οποίο έστειλε ο Θεός στον κόσμο. Και αυτό το πράγμα δεν είναι απλώς μια θεωρητική, ας το πω έτσι, θέση, έτσι, μια πεποίθηση καθαρά σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά έχει μια πράξη, έτσι, δηλώνει πρώτα-πρώτα την αποστολή των ανθρώπων αυτών μέσα στον κόσμο να μεταφέρουν αυτή την αιώνια ζωή σε όλον τον κόσμο, και ταυτόχρονα όσον αφορά την ίδια την εκκλησιαστική κοινότητα σημαίνει την ενότητα μεταξύ τους. Η ενότητα αυτή εξασφαλίζει και την ενότητά τους με τον Θεό δια του Υιού.
0: Και να ολοκληρώσουμε έτσι περίπου στα υπόλοιπα λεπτά που μας έχουν απομείνει, περίπου άλλα 7, κυρία Τσαλαμπούνη, με τους τρεις τελευταίους στίχους εδώ, στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που είναι και αυτή πολύ χαρακτηριστική. Η αναφορά εδώ προς τον Πατέρα, και τι του ζητά εδώ ο Χριστός.
1: Ναι, και εδώ είναι μια πάρα πολύ έτσι όμορφη κατακλίδα, και έχει να κάνει με τη γνώση, έτσι, ποια είναι η πραγματική γνώση, ποια είναι η πραγματική θεογνωσία, και θα λέγαμε είναι και μια κατακλίδα σε όλα όσα είπε πιο πριν στην αρχιερατική προσευχή ο Ιησούς. Είδαμε από την αρχή ότι ο Ιησούς είπε ότι εγώ είμαι ό,τι είσαι εσύ Πατέρα, μετήχα στη δόξα σου και μετέχω στη δόξα σου, και οδηγούμε τώρα σε δόξα αυτήν, γιατί ακριβώς πάνω στο Σταυρό θα αποκαλυφθεί αυτή η ίδια η θεότητα και η δόξα του Θεού. Για αυτή τη δόξα λοιπόν μιλάει και εδώ. Θέλει λοιπόν να είναι αυτοί οι μαθητές να μείνουν με τον Ιησού ενωμένοι, γιατί ακριβώς μέσα από αυτήν την ενότητα με τον Ιησού θα μπορέσουν να δουν και τη δόξα τη δική του, και επομένως κατ' επέκταση και τη δόξα, θα λέγαμε, του Θεού Πατέρα, και θα δουν ακριβώς, λέει, αυτή η δόξα συνδέεται άμεσα και με την αγάπη. Το είπε και πιο πριν και στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Ιησούς στους μαθητές, ότι ο Πατέρας αγαπά τον Υιό, αλλά και επειδή οι μαθητές αγαπούν τον Υιό, τους αγαπά ο Πατέρας. Και ακριβώς αυτή η δόξα είναι η δόξα, κομμάτι αυτής της αγάπης και της αγαπητικής σχέσης του Θεού Πατέρα με τον Υιό. Και ακριβώς λέει, αυτοί θα δούνε και θα καταλάβουν ότι με αγάπη σας προκαταβολείς κόσμο ακόμα πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Και εδώ έρχεται πάλι η έννοια του κόσμου, και θα έλεγα εδώ παίζουμε και με τον κόσμο ως δημιουργία, αλλά και τον κόσμο ως αυτόν τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται στη φθορά και στην πτώση και στην απομάκρυση από τον Θεό, και μιλάει ακριβώς για αυτή τη γνώση και λέει ότι ο κόσμος, κάτι που το λέει και στο Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, ο κόσμος δεν τον, παρόλο που είναι δημιούργημα, και αυτή είναι και η τραγικότητα του κόσμου μέσα στην πτώση του, παρόλο που είναι λοιπόν δημιούργημα, δεν τον αναγνωρίζει τον Θεό Πατέρα πλέον, είναι ακριβώς καρπός αυτής της πτώσης. Ο Υιός όμως είναι αυτός που γνωρίζει τον Πατέρα, είναι αυτός που έρχεται στον κόσμο για να γνωρίσει ο κόσμος ξανά τον Πατέρα, και ακριβώς θα λέγαμε αυτό το κομμάτι του κόσμου που καταλαβαίνει αυτή την αποστολή του Υιού και την αναγνωρίζει και την αποδέχεται είναι οι μαθητές, οι οποίοι το να αναγνωρίζουν τον Ιησού ως τον Υιό και να αναγνωρίζουν ότι Αυτόν έστειλε στον κόσμο. Και αυτό είναι πάλι, θα λέγαμε, αυτός ο κανόνας πίστεως, αυτή η αιώνια, ο ορισμός της αιώνιας ζωής, για το οποίο μίλησε πιο πριν στο κείμενο Ευαγγελιστής και ο Ιησούς φυσικά στην προσευχή του. Και στο τέλος φυσικά η κατακλείδα είναι ακριβώς, θα λέγαμε, μια σύνοψη της αποστολής του Ιησού, του Υιού στον κόσμο. Ότι τον ήρθε στον κόσμο για να γνωρίσει τους μαθητές στον κόσμο και σε αυτούς θα τον δεχθούν το όνομα. Το όνομα φυσικά εδώ είναι τον ίδιο τον Θεό Πατέρα. Και για να έχουν και εκείνοι αυτοί και να μετέχουν στην ίδια αγάπη, όπως στην αγάπη που έχει ο Θεός προς τον Υιό Του. Επομένως βλέπουμε εδώ πάλι μια συμπίκνωση όλων των νοημάτων, τα οποία βρήκαμε νωρίτερα και στα προηγούμενα κεφάλαια, όχι μόνο στο 17 αλλά και στο 16, στο αποχαιρετισμό του Ιησού, που δηλώνουν πρώτον τη σχέση του Ιού με τον Πατέρα, το ρόλο του μέσα στον κόσμο και την αποστολή του, αλλά και την εσχατολογική και ενδυνάμει προοπτική όλων όσων θα δεχθούν ακριβώς τον Υιό και θα αναγνωρίσουν την αποστολή του μέσα στον κόσμο.
0: Βλέπουμε εδώ και τις σχέσεις Πατέρα και Υιού, όπως είπατε, τη σχέση Πατέρα και Υιού, Θεού Πατέρα και Υιού, του Χριστού δηλαδή, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Βλέπουμε εδώ και τις σχέσεις και την κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος, κυρία Τσαραμπούνη.
1: Ναι, βέβαια, και αυτό το οποίο είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτής της σχέσης είναι η αγάπη. Είναι μια αγάπη φυσικά που δεν μπορεί να περιγραφεί με ανθρώπινους όρους, αλλά φυσικά όποιος αναγνωρίζει τον Θεό Πατέρα και τον Υιό Του, όποιος δέχεται τον Παράκλητο στη συνέχεια μέσα στη ζωή του και μέσα στη ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας, καταλαβαίνουμε, το λέει ο ίδιος ο Ιησούς, μετέχει αυτής της αγάπης και μετέχει ακριβώς αυτής της κοινωνίας. Δηλαδή θα λέγαμε αυτή η αγαπητική σχέση των τριών προσώπων είναι και το πρότυπο και το υπόδειγμα της ζωής και της συμπεριφοράς και των μελών της Εκκλησίας μεταξύ τους. Δεν εννοείται δηλαδή με πολύ απλά λόγια, το λέει στην Α' Επιστολή του Ιωάννου, να λέει κανείς ότι αγαπά το Θεό αλλά δεν αγαπά τον αδελφό του. Και εκεί τον αδελφό δεν τον νοεί μονάχα ως τον συνάνθρωπο γενικά, αλλά πρώτιστα και κύρια ως εκκλησιαστική κοινότητα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είναι αυτό χαρακτηριστικό ή να είναι, θα λέγαμε, φυσιολογική κατάσταση της εκκλησιαστικής κοινότητας. Αυτό που αποτελεί το ίδιο και το ιδιαίτερο της εκκλησιαστικής κοινότητας είναι η αγάπη μεταξύ των αδελφών, πέρα από οποιασδήποτε διαφωνίες, διαφορές και τα λοιπά. Αυτό που πρέπει να τους χαρακτηρίζει είναι η αγάπη και φυσικά κατ' επέκταση και η ενότητα. Γιατί όπως είπα, αυτή η ενότητα αποτελεί, θα λέγαμε, και τη μετοχή στην ενότητα του Υιού με τον Πατέρα, αλλά και στην ενότητα των τριών προσώπων της Τριάδος μεταξύ τους.
0: Μάλιστα. Έτσι, ολοκληρώνοντας, ποιο είναι εδώ το κύριο χαρακτηριστικό, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε από την αρχιερατική προσευχή του Χριστού που έχουμε στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, κυρία Τσαλαμπούνη, και σε ένα πλαίσιο ίσως, αν θέλετε, εκκλησιολογικό, στο πλαίσιο της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής κοινότητας?
1: Ναι. Νομίζω ότι πρώτιστα θα έλεγα θα πρέπει να δούμε ακριβώς αυτήν την ενότητα που είναι, να δούμε δηλαδή τα ποιοτικά, καλύτερα στο πω έτσι, χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει η εκκλησιαστική κοινότητα και τα οποία αποκαλύπτει εδώ ο Ιησούς μέσα στην προσευχή του και στην αποχαιρετιστήρια αυτή προσευχή που έχει, στην οποία το μεγαλύτερο μέρος αφορά τους μαθητές του και όσους θα είναι οι μαθητές των μαθητών του. Νομίζω το πρώτο λοιπόν και στοιχείο είναι αυτή η αιώνια ζωή, τι σημαίνει να είμαι μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας και τι σχέση μου με τον Θεό πρώτα και με τον Υιό, με τον Θεό Πατέρα και τον Υιό, τον οποίο αποστέλει στον κόσμο. Τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας συμμετέχουν, μετέχουν σε αυτήν την αιώνια ζωή, έτσι, αυτό είναι το πρώτο και χαρακτηριστικό. Το δεύτερο στοιχείο νομίζω είναι ότι αυτή η μετοχή στην αιώνια ζωή σημαίνει πρώτα ότι μετοχή και στην αγάπη του Θεού Πατέρα και φυσικά στη μίμηση της σχέσης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, που εκφράζεται ακριβώς με την ενότητα. Και φυσικά τέλος τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας έχουν μία αποστολή στον κόσμο, όπως οι ίδιοι γνώρισαν. τον Θεό Πατέρα, όπως οι ίδιοι ζούνε τον Θεό Πατέρα, να τον αναγνωρίζουν στη συνέχεια και να τον καθιστούν γνωστό σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Για να είναι όλοι και τα πάντα ενωμένα στον Θεό Πατέρα δια του Υιού και εν Αγίω Πνεύμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσαλαμπούνη, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα σήμερα μοιραστήκατε μαζί μας, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, χαίρετε.
0: Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Εκατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια Καινής Διαθήκης στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Σας ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σας, αγαπητοί ακροατές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
6: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος απέστειλε μήνυμα καλώντας σε συγκεκριμένες δράσεις απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως ανέφερε, η αντιμετώπιση της απαιτεί κοινή προσπάθεια, έργα και προγράμματα εφορίας για να ζήσει ο κόσμος. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για να είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το κατόφλι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα πέρασαν το πρωί τα 13 μέλη κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας που λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ αφού αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ' εξακολούθηση. Η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελεύθερης λατρείας στους Αγίους Τόπους τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που είχαν στο Λευκό Οίκο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο, ο Ουκρανός ομολογός του δήλωσε πως είναι στο χέρι του να σταματήσει ο πόλεμος και ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγη ώρα αφότου Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω αμοιβαίων συμβιβασμών. Και ο καιρός στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

σύγχρονες προσεγγίσεις στην ελληνική μουσική παράδοση στο σημερινό Αλάτι της Γης, όπου έχουμε επιλέξει μια σειρά από τραγούδια και συνθέσεις του Χρήστου Τσιαμούλη. Ξεκινήσαμε με έναν τσάμικο χορό, ζωντανή ηχογράφηση από την συναυλία του στο Δίο Ηρώδου του Αττικού το 2003 με τον γενικό τίτλο «Ανέσπερα». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα ακούσουμε τραγούδια του από μια δισκογραφική σειρά με τον γενικό τίτλο «Ο Άγριος Καιρός», μια έκδοση του 2016. «Ο Άγριος Καιρός», λέει ο Χρήστος Τσιαμούλης, «ήρθε και μας απειλεί. Δεν είναι οι μπόρες, ο αέρας, το κρύο, από αυτά ξέρει ο άνθρωπος να φυλαχτεί. Είναι αυτές οι κοσμοϊστορικές αλλαγές που μας βρήκαν αράθυμους και ελάχιστα δεκτικούς να αφήσουμε αυτά που μέχρι χθες νομίζαμε ότι έχουν σημασία. Νιώθουμε τώρα την ανάσα του θηρίου και λουφάζουμε από φόβο μήπως το συναντήσουμε. Έτσι και για μένα ήρθε κάποτε ένας άγριος τέτοιος καιρός και έφερε μαζί του πόνους και βάσανα. Και είδα του κακού το αδιάντροπο πρόσωπο, αφήνοντας πίσω τις ξέγνιαστες στιγμές. Και αν η σκέψη μου φώναζε πως όλα χάθηκαν, μια άλλη φωνή μου ψιθύριζε παρηγορητικά τραγούδια. Και τώρα που βλέπω την πλάτη του άγριου καιρού να απομακρύνεται, παίρνοντας μαζί του την πληγωμένη μου αθωότητα, είναι καιρός να σας τραγουδήσω αυτά τα ίδια τραγούδια που σιγοέλεγα τις πιο δύσκολες ώρες μου για να νιώθω πως είμαι ζωντανός. Τραγούδια για να τα τραγουδήσουμε μαζί, ξορκίζοντας τους άγριους καιρούς και τους κακούς ανθρώπους.

στίχη της Ελένης Περινού, μελοποιημένη από τον Χρήστο Τσιαμούλη στην πλάτη του Άγριου Καιρού, από τη συλλογή τραγουδιών «Ο Άγριος Καιρός», όπως είπαμε, τραγούδια που λέει ο Χρήστος Τσιαμούλης ότι τα έφτιαξε για να τα τραγουδήσουμε μαζί, ξορκίζοντας τους άγριους καιρούς και τους κακούς ανθρώπους. Τώρα, κατά λίγη, γυρνώ κι εγώ την πλάτη μου στον καιρό και με τη φαντασία μου ταξιδεύω πάνω σε ένα εστιοφόρο, αγναντεύοντας το ηλιοβασίλεμα, και ο άνεμος με φέρνει όλο και πιο κοντά στα μέρη που ποθεί η ψυχή μου. Σε αυτό το κλίμα, με αυτή την αίσθηση, ο Χρήστος Τσιαμούλης μελοποίησε στίχους του Αντώνη Τζέρμια για τις Κυκλάδες. Θαλασσινές ακρογιαλιές, δαντελοξομπλιασμένες και ξεμυαλίστρες αμμουδιές, ψιλοκοσκινισμένες. Τραγουδά μαζί με την Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Θαλασσινές ακρογιαλιές, ένας νερένιος κόσμος, βασιλικός αρισμαρί, φασκομιλιές και δυόσμους. Στις Κυκλάδες, μια σύνθεση του Χρήστου Τσιαμούλη πάνω σε ποίηση του Αντώνη Τζέρμια, και εμείς να ταξιδεύουμε στο Αιγαίο, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη, και πάλι στίχοι του Αντώνη Τζέρμια που αναφέρονται στο Γέρο Καπετάνιο. Θυμούμε ως τώρα να ήταν το Γέρο Καπετάνιο να μου φωνάζει «Αντωνιό, έλα στη βάρκα πάνω». Από μικιό στη βάρκα του ήθελα να ανεβαίνω, τσικόμπους στις θαλασσινούς να λύνω και να δένω. Κοντά του έμαθα κι εγώ τα δίχτυα να μπαλώνω, να τα πετώ, να τα τραβώ, στον ήλιο να τα πλώνω. Θα έρθει μια μέρα, μου έλεγε, όντε θα μεγαλώσεις, με στην καρδιά του μισεμού την πεθυμιά να νιώσεις. Και θα αρμενήσεις θάλασσες, τον κόσμο θα γυρίσεις, μα θα σου λείψει ο τόπος σου και ο πίσω θα γυρίσεις. Στον τόπο που μεγάλωσες, και εκείνες γερασμένες θα σ' ανημένουν οι στιγμές απού είχες περασμένες. Γύρισα, καπετάνιο μου, μας είχες φύγει ήδη, στο πιο μακρύ θαλασσινό τσιζήσι σου ταξίδι. Ώρα καλή στην πρίμνη σου και αγέρα στα πανιά σου, και ο Αινικόλας φύλακας στα αρμενίσματά σου.

Ώρα καλή στην πρίμνη σου και αγέρα στα πανιά σου και ο Νικόλας φύλακας στα αρμενίσματά σου. Το τραγούδι του Χρήστου Τσιαμούλη για τον γέρο Καπετάνιο σε ποίηση του Αντώνη Τζέρμια. Ο Χρήστος Τσιαμούλης εκπροσωπεί τη γενιά των μουσικών που γνώρισαν και μοιήθηκαν στη μουσική μας παράδοση στο αστικό περιβάλλον της μεγάλης πόλης. Εξελίχθηκε σε σπουδαίο δεξιοτέχνη στο ούτι και τραγουδιστή, αλλά και σε ερευνητή και δάσκαλο της θεωρίας της ανατολικής μουσικής, καθώς και σε δημιουργικό συνθέτη με έργο πολύπλευρο. Κάποια από τα τραγούδια του ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, αρχικά σπούδασε κιθάρα στο Εθνικό Οδείο με τη Λίζα Ζώη και στη συνέχεια πήρε το δίπλωμα της Βυζαντινής Μουσικής με δάσκαλο τον αείμνηστο Λυκούργο Αγγελόπουλο. Από το 1980, με αφορμή τη γνωριμία του με τον δάσκαλο τον Σίμωνα Καρά, στράφηκε στη μελέτη της ελληνικής μουσικής παράδοσης και την εκμάθυνση έχορδων και πνευστών οργάνων. Είναι πολυοργανίστας, καθώς παίζει ούτι, πολίτικο και στεριανό λαγούτο, ταμπουρά, ταμπουρά με δοξάρι, κιθάρα, μπουζούκι, μαντολίνο, πολίτικη λύρα και κεμανέ, νέη, φλογέρα και καβάλ. Ο Χρήστος Τσιαμούλης το 1985 ήταν από τους συνιδρυτές του ιστορικού μουσικού σχήματος «Δυνάμεις του Αιγαίου», με το οποίο εξέδωσαν 5 δίσκους και έδωσαν πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Μετά το τέλος των δυνάμεων του Αιγαίου το 1991, συνέχισε τη δημιουργική του πορεία πάνω στη σύνθεση, τη μελέτη της ελληνικής μουσικής, την εκπαιδευτική δραστηριότητα και την προσωπική του ενασχόληση με τα παραδοσιακά όργανα. Οι ιδιαίτερες συνθέσεις του διακρίνονται για την επεξεργασία σύγχρονων στοιχείων με μοτίβα της παράδοσης.

0: και κάθε. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χρήστος Τσιαμούλης και Κατερίνα Παπαδοπούλου, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, μια σύγχρονη προσέγγιση στην ελληνική μουσική παράδοση στο σημερινό αλάτι της γης, με τραγούδια και συνθέσεις του Χρήστου Τσιαμούλη. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα RGNA. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Όλα τα πρόσωπα θεέ και αυτά και εκείνα και άλλα, βάλτα σαν τα χρυσόψαρα μέσα στην ίδια γυάλα. Και ρίξε τα στο πέλαγος της Άγιας αγκαλιά σου, τον αγιατάλο πόνεσαν για να βρουν τη χαρά σου. Στίχη της Λιζέτας Καλημέρη, μελοποιημένη από τον Χρήστο Τσιαμούλη, από τη συλλογή τραγουδιών «Ο Άγριος Καιρός». Η δισκογραφία του Χρήστου Τσιαμούλη περιλαμβάνει πάνω από 30 δίσκους ακτίνας που περιέχουν δικές του συνθέσεις καθώς και διασκευές δημοτικών τραγουδιών σε συνεργασία με πολλούς σημαντικούς συνθέτες, μουσικούς και τραγουδιστές από το χώρο της παραδοσιακής μουσικής και του ελληνικού τραγουδιού. Ο κατάλογος μακρύς. Μάνος Χατζηδάκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Γιάννης Μαρκόπουλος, Νίκος Ξιδάκης, Νίκος Μαμαγκάκης, Ελένη Καραίνδρου, Μαρία Φαραντούρη, Ελένη Βιτάλη, Μανώλης Μητσιάς, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Σαβίνα Γιαννάτου, Αλκίνος Ιωαννίδης, Κατερίνα Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη. Και βεβαίως συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους παραδοσιακούς μουσικούς της παλαιότερης και της νέας γενιάς. Σίμων Καράς, Δόμνα Σαμίου, Χρόνης Αηδονίδης, Νίκος και Γιασεμής Αραγούδα, Ψαραντώνης, Γιώργος Αμαραντίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης, Ηλίας Ιφαντίδης, Ξανθή Πηγαραθανάση, Λάκης Καλκιάς, Αριστίδης Βασιλάρης, Χάκη Αζιτζιάν, Σοκράτης Συνόπουλος και πολλοί πολλοί ακόμη. Ανάμεσα στις διαπολιτισμικές μουσικές συνεργασίες του Χρήστου Τσιαμούλη και ο Τούρκος δεξιοτέχνης στο κανονάκι Χαλίλ Καραντουμάν, καθώς και ο κορυφαίος κιθαρίστας του Φλαμένκο Πάκο Πένια, σε μια συνάντηση κορυφής στη Μικρή Επίδαυρο και στο Μέγαρο Μουσικής, όπου το Ούτι συνάντησε την κιθάρα Φλαμένκο και ο Αμανές το ισπανικό Κάντε Χόντο. Μακρύς είναι και ο κατάλογος από τις συναυλίες του Χρήστου Τσιαμούλη στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, όπως και πέρα από την καλλιτεχνική, η εκπαιδευτική και συγγραφική του δραστηριότητα, καρπός μιας συνειδητής ερευνητικής πορείας. Πλήθος στα σεμινάρια και σημείο αναφοράς η διδασκαλία του στο Οδείο Αθηνών, που οδήγησε και στη συγγραφή των βιβλίων του με θέμα πάντα την ελληνική μουσική παράδοση στη θεωρία και την πράξη. Έχει εκδώσει τη μουσική συλλογή «Ρωμιοί συνθέτες της πόλης», το εγχειρίδιο «Οι μουσικές κλίμακες στο Ούτι» και το μουσικό θεωρητικό αναφοράς «Αριθμητικό τροπικό σύστημα» σε συνδυασμό με τρία βιβλία με παρτιτούρες που αποτυπώνουν τα μελωδικά μοτίβα της παράδοσης. Και βεβαίως, όπως είπαμε και ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή, έχει διακριθεί και ως συνθέτης με τα κομμάτια που γράφει να ξεχωρίζουν για την επεξεργασία σύγχρονων μοτίβων με μοτίβα της παράδοσης.

Πως είναι η νύχτα όμορφη, δεν θα αρνηθώ ποτέ μου, μπροστά στα νυχτολούλουδα θυμάμαι σένα Θεέ μου. Στίχη του Αντώνη Τζέρμια, μελοποιημένη από τον Χρήστο Τσιαμούλη, στη συλλογή τραγουδιών «Άγριος καιρός» του 2016. Τώρα θα έρθουμε σε μια άλλη εξαιρετική συλλογή τραγουδιών, αρκετά παλιότερη, του Χρήστου Τσιαμούλη, 1995, στο Ερωτόκαστρο, πάνω σε στίχους του Λάμβρου Καμπερίδη. Θα ακούσουμε την εξαιρετική ερωτική επίκληση, όπου υμνεί τα μεγάλα ερωτικά ζευγάρια της ιστορίας. Ερωτόκριτο και Αρετούσα, Μετζνούν και Λεϊλά, Ρωμαίο και Ιουλιέτα, Δάφνη και Χλόη, Ιμπέριο και Μαργαρώνα.

Ερωτική επίκληση από το ερωτόκαστρο του Χρήστου Τσιαμούλη, μια συλλογή τραγουδιών που κλείνει με ένα εμβληματικό τραγούδι παραδοσιακό από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Όσα άστρα είναι στον ουρανό τριγύρω στο φεγγάρι, τόσα καλησπερίσματα σου στέλνω κάθε βράδυ. Σου στέλνω την καληνυχτιά, στρώσε πλατιά κοιμήσου και στον ηρώ σου να με ειδείς, σκλάβο και δουλευτή σου. Αλλά τσατιανέ μου αέρα, που φυσάς νύχτα και μέρα. Και εμείς τα αλάτσατα με την εξαιρετική ερμηνεία του Χρήστου Τσιαμούλη.

Αλλά τσατιανέ μου αέρα που φυσάς νύχτα και μέρα και το ερωτόκαστρο του Χρήστου Τσιαμούλη ολοκληρώνεται με στίχους του Λάμπρου Καμπερίδη. Για λέξεις έχω θησαυρούς, οράματα και θρύλους, τα παραμύθια της γιαγιάς, άγιες εικόνες φίλους. Ήρθες με γλώσσες πύρινες, κόκκινες, μαύρες, κίτρινες, με γλώσσες της Πεντηκοστής, της Δύσης, της Ανατολής. Με στην καρδιά σου ταπεινά κράτα κρυφό νυχτέρι, με αυτά τα δώρα τα κρυβά να ανάβεις αγιοκέρι. Και τελευταίος απόϊχος από τα τραγούδια και τα οργανικά κομμάτια του Χρήστου Τσιαμούλη, σκοπός ασήκικος. Μια σύγχρονη προσέγγιση στην ελληνική μουσική παράδοση, στο σημερινό αλάτι της γης. Τραγούδια, συνθέσεις του Χρήστου Τσιαμούλη, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ήταν μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας!

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 1:00.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Μολυβωτής. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η αρχαιολόγος, η κυρία Μαρίνα Τασακλάκη, που μας δίνει τη χαρά και μας κάνει την τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση. Κυρία Τασακλάκη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Παπά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους αξιότιμους ακροατές σας. Και φυσικά θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε σε ένα πιο ευρύ κοινό τη Θράκη μας, τους αρχαιολογικούς χώρους της ελληνικής μας Θράκης.
0: Και νομίζουμε ότι έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον και επιστημονικό και στο επίπεδο των ξεναγήσεων αυτές οι αναφορές. Τι θα λέγατε λοιπόν, ξεκινώντας, να κάνουμε μια συνολικότερη αναφορά στον γεωγραφικό αυτό χώρο και στην αρχαιολογική του και ιστορική του σημασία, πριν περάσουμε να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα για τον αρχαιολογικό χώρο της Μολυβωτής?
1: Σωστά. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, νομίζω και εγώ, να ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα με την ελληνική μυθολογία, γιατί και η Θράκη έχει τη δική της θέση στην ελληνική μυθολογία. Είναι γνωστό λοιπόν και από τον Ηρόδοτο ότι η Θράκη είναι μια πολύ μεγάλη έκταση και μάλιστα οι Θράκες που κατοικούσαν στην περιοχή αυτή ήταν το μεγαλύτερο έθνος, θα ήταν το μεγαλύτερο έθνος αν δεν υπήρχαν οι Ινδοί. Και αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να μας το πολύ έτσι όμορφα να μας το καλύψει η ελληνική μυθολογία και η σημασιολογία της. Μας βοηθά να κατανοήσουμε δηλαδή αυτή την πληροφορία του Ηροδότου. Η Θράκη λοιπόν στην ελληνική μυθολογία ήταν η κόρη του ωκεανού και της Σιρήνας Παρθενόπης. Μάλιστα είχε αδερφές άλλες τρεις κοπέλες στην Ευρώπη, την Ασία και τη Λιβύη. Ονόματα λοιπόν, ίσως τα ονόματα του ωκεανού και της Παρθενόπης να μην είναι τόσο γνωστά ή οικεία. Τα ονόματα των παιδιών τους όμως είμαι σίγουρη ότι είναι πιο οικεία, αφού χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. Η Ασία, η Ευρώπη και η Λιβύη για τους αρχαίους ήταν η Αφρική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ονόματα που παραπέμπουν σε υπήρους. Και ενώ μάλιστα από την ηλικία της κάθε μιας, Ασία, Λιβύη, Ευρώπη και τελευταία η Θράκη, εικάζεται και το μέγεθος της έκτασης που καταλάμβανε η κάθε ήπειρος, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, η Θράκη θεωρούνταν μια ήπειρος, έστω και μικρότερη σε έκταση, και αυτή η έκταση πώς οριοθετείται? Οριοθετείται μεταξύ του Αιγαίου Πελάγους στα νότια, του Ίστρου ποταμού, του Δούναβη δηλαδή στα βόρεια, του Εύξηνου Πόντου στα ανατολικά και φτάνει μέχρι τον Όλυμπο στα δυτικά. Γίνεται λοιπόν λόγος για μια πολύ μεγάλη έκταση που σήμερα τουλάχιστον έχει μοιραστεί ανάμεσα σε Ελλάδα, Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, τη Σερβία, μικρότερα κομμάτια της Ρουμανίας και της Τουρκίας. Μιλάμε λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε όμως για τις αρχαιότητες της ελληνικής Θράκης. Δεν θα κάνω λόγο, δεν θα χρησιμοποιήσω όρους όπως Δυτική Θράκη ή άλλου είδους, γιατί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν είναι και ορθή ούτε πολιτικά ούτε γεωγραφικά. Ελληνική Θράκη λοιπόν. Στην αρχαιότητα όμως αυτή η μεγάλη έκταση που μόλις περιέγραψα και στην οποία κατοικούσαν οι Θράκες, είχαν γείτονες τους Σκύθες, τους Δάκες, τους Παίωνες, τους Ηλυριούς και τους Μακεδόνες, ενώ στα ανατολικά της φυσικά υπήρχε ο έσξινος πόντος, η Μαύρη Θάλασσα. Αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή πολύ πλούσια γεωμορφολογικά. Πάρα πολλά βουνά, οροσειρές μεγάλες, ποτάμια επίσης μεγάλα σε μήκος, και όλα αυτά στην αρχαιότητα ήταν θεοποιημένα. Όλα είχαν το δικό τους μύθο. Η Ροδόπη, για παράδειγμα, η οροσειρά της Ροδόπης, που είναι μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, ήταν βασίλισσα της Θράκης. Ήταν σύζυγος ή κατάλληλες πηγές αδερφή του βασιλιά Έμου. Μια άλλη μεγάλη οροσειρά που είναι στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία βόρεια, πιο βόρεια της χώρας. Το ζευγάρι αυτό λοιπόν στην αρχαιότητα είχε την αλαζονία να συγκρίνει τους εαυτούς τους με τον Δία και την Ήρα. Και φυσικά αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ύβρι. Και την ύβρι την τιμωρούσαν οι θεοί και γι' αυτό τους μετέτρεψαν σε βουνά, σε σταθερούς όγκους, ώστε να μην μπορούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Ο Εύρος, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια, ένας ποταμός μήκους 530 χιλιόμετρων περίπου και αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, αλλά ανεβαίνει πάνω προς τη Βουλγαρία, τη Φιλιππούπολη και φτάνει μέχρι το όρος Ρίλα, από όπου και πηγάζει. Και αυτό συνδέεται με δύο μυθολογικά επεισόδια της ελληνικής μυθολογίας. Ήταν ο γιος του Έμου, κατά μία παραλλαγή, και της Ροδόπης, και ήταν η ιστορία που μας διασώζει ο Πλούταρχος είναι, ήταν ο γιος του μυθικού βασιλιά της Θράκης, Κάσανδρου. Και ποια είναι η ιστορία? Ο Κάσανδρος ήταν παντρεμένος, είχε γυναίκα την Κροτονίκη, από την οποία απέκτησε τον ποταμό, τον νεαρό πρίγκιπα Εύρο. Όμως στην πορεία ο βασιλιάς Κάσανδρος διώχνει την Κροτονίκη και παντρεύεται μία νεαρή γυναίκα, τη Δαμασίτη. Αυτή φυσικά, όταν γνωρίζει τον νεαρό πρίγκιπα, ερωτεύεται τον πρίγκιπα και χωρίς ανταπόκριση, ωστόσο, και για το λόγο αυτό διέδωσε ψευδείς κατηγορίες για τη συμπεριφορά του νεαρού πρίγκιπα. Εκνευρισμένος και οργισμένος, ο βασιλιάς καταδίωξε τον γιο του, και προκειμένου να μην θανατωθεί από τον ίδιο τον πατέρα του, ο νεαρός πρίγκιπας έπεσε στα νερά του ποταμού Ρόμβου. Και έκτοτε ο ποταμός Ρόμβος μετονομάστηκε σε Εύρο. Αυτή έτσι είναι μια θλιβερή αλλά και διαφορετική ιστορία, εκδοχή για τον ποταμό. Τις μορφές λοιπόν της Ροδόπης, του Έμου και του Έμου ως άνδρα, αλλά και του ίδιου του Εύρου του ποταμού, τις οραματίσεις φαντάστηκαν και κάπως τις αποτύπωσαν οι χαράκτες των αρχαίων νομισμάτων, δηλαδή πόλεις που τις Θράκες, ειδικά στα ρωμαϊκά χρόνια, στα νομίσματά τους έχουν, παρουσιάζουν και τη Ροδόπη ως μια νεαρή γυναίκα που κάθεται πάνω σε ένα βουνό, και τον Έμο επίσης, αλλά και τον Εύρο ως έναν ποταμό, ως μια ποτάμια θεότητα. Υπάρχει και ένα ψηφιδωτό στην Πλωτινόπολη, στο σημερινό Δημότικο, που δείχνει ακριβώς την παράσταση αυτή του ποταμού, ενός νεαρού παιδιού, ενός νεαρού που πέφτει μέσα στα νερά του ποταμού. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή, και να προσθούμε λίγο πιο πολύ στην ιστορική πραγματικότητα, κατοικούν τα θρακικά έθνη. Πολλές οι πηγές μάλλον αναφέρουν πάρα πολλά έθνη, δεν είμαστε σίγουροι για τον αριθμό τους. Ωστόσο στην περιοχή τη δική μας, την περιοχή της Ροδόπης, της Ξάνθης, κατοικούσαν οι Κίκονες και οι Δίστονες. Τους Κίκονες τους συνάντησε πρώτος ο Οδυσσέας. Όχι πρώτος, τους συνάντησε από τις γραπτές πηγές, τουλάχιστον η πρώτη μαρτυρία που έχουμε είναι από τον Οδυσσέα, κατά το ταξίδι της επιστροφής του από την Τρία προς την Ιθάκη. Και μάλιστα όχι απλά συναντήθηκαν, έγινε μια σκληρή μάχη και κατάφερε να τους νικήσει και να ηλελητήσει την πόλη, και όμως σεβάστηκε τον ιερέα του Απόλλωνα, τον Μάρωνα, και την οικογένειά του. Φεύγοντας ο Οδυσσέας από εδώ, πήρε και πολλά λάφυρα και πήρε τον θαυμαστό Ισμαρικό Ίνο, τον οποίο τον χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να τυφλώσει τον Κύκλοπα. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν η γη αυτή πόσο δυνατά κρασιά παράγει. Τους Δίστονες όμως τους συνάντησε ένας άλλος ήρωας, ο Ηρακλής. Είναι ο 8ος άθλος, έχει σχετίζεται η παρουσία του εδώ με τον 8ο άθλο του Ηρακλή και την αιχμαλώτηση των ανθρωποφάγων αλόγων του βασιλιά Διομήδη. Ωστόσο, είχε μαζί του, για την, προκειμένου να φέρει πέρα στον άθλο του αυτόν, να αιχμαλωτήσει τα ανθρωποφάγα άλογα του Διομήδη, είχε μαζί του το φίλο του, τον Άβδηρο. Στη μάχη αυτή, τα άλογα έφαγαν τον Άβδηρο και προκειμένου να τιμήσει τον φίλο του, ιδρύει τα Άβδηρα και θεωρείται λοιπόν ο μυθικός ιδρυτής των Αβδήρων. Μια μάχη που με τους Θράκες κατάφερε να την κερδίσει ο Ηρακλής, ανοίγοντας ένα χαντάκι για να έρθει νερό της θάλασσας μέσα στην πεδιάδα. Και έτσι εξηγείται και η γένεση της Βυστονίδας Λίμνης, ότι ήταν ένα από τα έργα του Ηρακλή. Όλα αυτά λοιπόν μεταξύ μυθολογίας και πραγματικότητας. Οι Θράκες, τα θρακικά φύλλα έρχονται στην περιοχή στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας, εγκαθίστανται κυρίως στα ορεινά, όπου κατασκευάζουν πολύ επιβλητικές ακροπόλεις, ενώ τον 7ο αιώνα πλέον π.Χ. στο πλαίσιο του δευτέρου ελληνικού απικισμού φτάνουν και οι Έλληνες στην περιοχή της Θράκης και φτάνουν και ιδρύουν από διαφορετικές περιοχές, κυρίως όμως από την Ιωνία, και ιδρύουν μία σειρά πόλεων από τον Έστω και προς τα ανατολικά. Συναντάμε πρώτα τα Άβδηρα, η πόλη που και στην πραγματικότητα ιδρύθηκε δύο φορές, μία από απίκους από τις Κλαζομενές και μία από κατοίκους της Τέο. Είναι πόλεις που βρίσκονται στη Μικρά Ασία κοντά στη Σμύρνη. Και αυτό διότι όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι άπικοι, η περιοχή είχε πάρα πολλά έλη και κουνούπια και λόγω των λιμνών λοιπόν και των λιμναζόντων νερών πέθαναν από ελονουσία. Αυτή η πρώτη επική ενισχύθηκε με μια δεύτερη από την κατοίκους της Θέο και έτσι επιβίωσε. Στην άλλη πλευρά της λίμνης Βυστονίδας έχουμε τη Δίκαια, μια άλλη πόλη, απικία που μετατρέπεται και αυτή σε πόλη, κράτος, ισχυρό, και δεν γνωρίζουμε, οι πηγές τουλάχιστον δεν μας λένε ποιοι είναι οι ιδρυτές. Δικάζουμε ότι μπορεί να είναι Σάμι ή Μιλίση, και αυτό μπορούμε να το εικάσουμε λόγω των εικονογραφικών τύπων που απαντούν στα νομίσματα, γιατί ξέρετε η επικία και η πόλη σχετίζονται νομισματικά τουλάχιστον στις πρώτες εκδόσεις τους. Λίγο πιο πέρα έχουμε τη Στρίμη, για την οποία ουσιαστικά θα μιλήσουμε στη συνέχεια σήμερα και θα πούμε περισσότερα πράγματα. Και πιο ανατολικά είναι η Μαρόνια, που απήκους από τυχείο, και η Σαμοθρακική Περαία. Είναι μια σειρά πόλεων στην Θρακική Ακτή. Είναι η Μεσημβρία, η Ζώνη, η Σάλη και η Δρύς, και είναι πόλεις τις οποίες ιδρύει η Σαμοθράκη από απέναντι το νησί, και γι' αυτό λέγεται και η περιοχή αυτή η Σαμοθρακική Περαία. Αυτά έτσι εγώ ήθελα, μάλιστα, να σας πω λίγο για την εισαγωγή.
2: Είναι πολύ ωραία τα πρώτα. Ναι,
1: και
2: είναι,
1: να μετά να βρούμε, να μπούμε σιγά σιγά και να περιηγηθούμε στην Μολυβωτή.
2: Θα το κάνουμε αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, μετά από αυτά τα πρώτα στοιχεία που μας δώσατε, για να μπορέσουμε να κινηθούμε μεταξύ του μυθολογικού υλικού και της ιστορίας και να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές συστάσεις με αυτή την περιοχή. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Ένας τέτοιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή της Θράκης, εκεί που θα επιχειρήσουμε να μάθουμε περισσότερα για τον αρχαιολογικό χώρο της Μολυβωτής μέσα από την συνομιλία που έχουμε σήμερα με την προσκεκλημένη μας την αρχαιολόγο, την κυρία Μαρίνα Τασακλάκη. Ήρθε λοιπόν η ώρα, κυρία Τασακλάκη, να πούμε περισσότερα πράγματα για το χώρο που θα επισκεφθούμε, κάποιες πρώτες εισαγωγικές παρατηρήσεις και μετά νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε αυτό το ραδιοφωνικό μας περπάτημα.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, για να συνεχίσω από την προηγούμενη ενότητα. Η περιοχή λοιπόν της Μολυβωτής και η πόλη που έχει ιδρυθεί στην περιοχή της Μολυβωτής είναι ένας από τους πολλούς παράκτιους οικισμούς της Αιγαϊκής Θράκης που έχουν όλοι αυτοί ιδρυθεί από την περίοδο του δευτέρου ελληνικού απικισμού, όπως είπα, τα Άβυρα, η Δίκαια και η Ζώνη. Βρίσκεται σχεδόν στο μέσο η Μολυβωτή, το ακροτήριο της Μολυβωτής βρίσκεται σχεδόν στο μέσο της Αιγαϊκής Θράκης. Η πόλη λοιπόν εκεί, ίσως κάποιοι το γνωρίζετε, ίσως κάποιοι όχι, έχει αποτελέσει έτσι πεδίο επιστημονικού διαλόγου, και αυτό γιατί έχει αφισβητηθεί το όνομα της ταύτισης της πόλης. Αρχικά από τον Μπακαλάκη, από τον καθηγητή Γεώργιο Μπακαλάκη, η πόλη είχε ταυτιστεί με την αρχαία Στρίμη, μια αποικία που ιδρύθηκε από τους Θάσιους, από το νησί της Θάσου, και υπήρξε το μήλο της Έριδος με τη Μαρόνια. Τελευταία όμως υπήρχε και μια άλλη ερμηνεία από την κυρία Σελήνη Ψωμιά, καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, η οποία θεωρεί ότι στην περιοχή εκεί πρέπει να αναζητήσουμε την αρχαϊκή και την κλασική Μαρόνια. Εμείς τα τελευταία χρόνια ως εφορία αρχαιοτήτων Ροδόπης έχουμε κάνει ανασκαυτική έρευνα, και μάλιστα είναι μια συστηματική έρευνα από το 2013, μια συνεργασία της εφορίας αρχαιοτήτων με την Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, η οποία εκπροσωπείται στην προκειμένη περίπτωση από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Έχουν γίνει ανασκαφικές έρευνες και έτσι έχουμε περισσότερες πληροφορίες, και παρόλο που δεν υπάρχουν ενεπίγραφα μνημεία για να στηρίξουν την άποψη ότι πρόκειται για Στρίμη, θεωρούμε ότι πραγματικά έχουμε στην περιοχή αυτή την αποικία των Θασίων, την Στρίμη, η οποία και αυτή ιδρύθηκε στον 6ο αιώνα π.Χ. Η Θάσος την περίοδο αυτή ιδρύθηκε άλλες πόλεις στην απέναντι ακτή, και αυτή η περιοχή πάλι ονομάζεται Θασιακή Περαία. Τώρα, αν ξεκινήσουμε λίγο πριν ξεκινήσουμε την περιήγησή μας ή την διαδρομή μας προς την πόλη αυτή και να σας εξηγήσω τι έχουμε βρει, θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά ο χώρος δεν είναι επισκέψιμος. Γιατί ακόμη είναι σε εξέλιξη ανασκαφική έρευνα, επομένως δεν είναι σε θέση κάποιος να επισκεφτεί την περιοχή και να δει όλα όσα θα πούμε στη συνέχεια. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον, όταν προχωρήσει και η έρευνα, θα είμαστε σε θέση να έχουμε κάποια κομμάτια της πόλης, γιατί η πόλη είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα σας το πω στη συνέχεια, κάποια τμήματα της πόλης να είναι επισκέψιμα προς το ευρύ κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, αν ξεκινήσει κανείς σήμερα από την Κομωτινή, την πόλη της Κομωτινής, θα πρέπει να κατευθυνθεί νότια, σε σχεδόν ευθεία γραμμή. Και κατευθυνόμενος προς τα εκεί θα βρεθεί, πλησιάζοντας προς τη θάλασσα, θα βρεθεί σε ένα τοπίο με λίμνες, με έλι, με γεμάτο πουλιά, σπάνια πουλιά, με ροδιούς, και γι' αυτό είναι πρώτον προστατευόμενη περιοχή, αλλά και είναι ένας τόπος

0: στον οποίο καταφθάνουν όσοι ασχολούνται με την παρατήρηση πουλιών, γιατί όπως σας ανέφερα υπάρχουν σπάνια πουλιά. Το τοπίο λοιπόν αυτό, κατευθυνόμενος προς τα νότια, συμπληρώνεται από κάτι διαφορετικό, από χαμηλούς λόφους δεξιά και αριστερά του δρόμου. Νομίζει κανείς ότι είναι φυσική λόφη. Δεν είναι. Είναι τεχνητή λόφη και είναι η ταφική τύμβη που και στην αρχαιότητα πλαισίωναν κάποιους δρόμους, γιατί ο στόχος τους ήταν να είναι ορατοί στο διαβάτι. Έχουν εντοπιστεί λοιπόν από εμάς με βεβαιότητα 30 τουλάχιστον τέτοιοι τύμβοι και ίσως και περισσότεροι, αλλά δυστυχώς η συστηματική άρρωση με μηχανικά μέσα και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, είναι τεράστια τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούν, δεν βοήθησε τη διάσωσή τους. Από αυτούς τους 30 τύμβους η εφορία έχει ανασκάψει περίπου 7, και μέσα σε αυτούς λοιπόν αυτοί μάλλον μας αποκάλυψαν πάρα πολλά, πολλά πλούσια ευρήματα, τα οποία θα μπορεί κάποιος να τα δει, κάποια βλέπει σήμερα στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομοτηνής, αλλά πολύ περισσότερα θα μπορεί να δει στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί, όταν γίνει η επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης. Και μιλάμε φυσικά πέρα από τους σαρκοφάγους, τις λίθινες, γιατί παρόλο που υπήρχαν οι τύμβοι αυτοί, και θα εξηγήσω τι είναι τύμβος, οι νεκροί θάβονταν σε σαρκοφάγους, πύλινες ή λίθινες, αλλά και τοποθετούνταν απλά στο χώμα. Αφού τελείωνε η πρακτική αυτή, στη συνέχεια όλοι αυτοί οι τύμβοι καλύπτονταν από χώμα σε στρώσεις, δημιουργώντας ένα λόφο. Και προφανώς πάνω στους λόφους αυτούς υπήρχαν τα επιτάφια σήματα. Όπως ανέφερα, 7 έχουν ανασκαφεί και έχουμε εντοπίσει μέσα σε αυτούς πάρα πολλά αγγεία από τον Αττικό κεραμικό κυρίως, γεγονός που δείχνει τις σχέσεις αυτής της πόλης με την Αθήνα, όπως αγγεία όπως οι λευκές λύκηθοι ζωγράφων, των ζωγράφων των Καλαμιών, των ζωγράφων των Τριλίφων, κανθάρους του τύπου του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά και πιο σημαντικά αγγεία όπως ένας Παναθηναϊκός αμφορέας, οι λουτροφόροι, πελίκες μεγάλες. Αυτοί λοιπόν, μάλιστα κοντά στα τείχη της πόλης, γιατί η πόλη ήταν τυχισμένη, κοντά στα τείχη υπάρχει μια ομάδα ταφικών μνημείων η οποία ξεχωρίζει, γιατί δεν είναι στη μορφή των τύμβων, απλά ήταν κατασκευασμένα μνημεία τετράπλευρα σε κάτωψη και ήταν κατασκευασμένα από τοπικούς λίθους και το εσωτερικό τους ήταν γεμισμένο με χώμα. Αυτά ήταν τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο και οι συγγενείς των νεκρών πάνω σε αυτά τα μνημεία τοποθετούσαν πολύ ακριβά αττικά αγγεία, όπως έναν αμφορέα του ζωγράφου του Κλεοφόντος, έναν ακόμη του ζωγράφου του Πηλαίος, μία πελίκη του ζωγράφου της Κεντραυρομαχίας του Λούβρου, και η πιο γνωστή φυσικά, που είναι η πιο γνωστή και γιατί έχει μία παράσταση της Δηλιακής Τριάδας, δηλαδή του Απόλλωνα, της Άρτεμις, που είναι η αδερφή του, και της μητέρας του, της Λιτούς. Χάρη όμως και σε μία άλλη συνταφική συνήθεια των κατοίκων της Μολυβωτής, γνωρίζουμε και τους ανθρώπους, τα ονόματα των ανθρώπων που κατοικούσαν εκεί. Πάνω σε κάθε επιτύμβιο μνημείο τοποθετούσαν στήλες και έτσι έχουμε κάποια ονόματα όπως η Κλεοπάτρα, ο Μητρόδωρος, Μητροδόρη και ούτω καθεξής. Ονόματα τα οποία μας είναι Θεοφόρα, Διονυσόδωρος, είναι Θεοφόρα και είναι γνωστά και από την Μαρόνια αλλά και από τη Θάσο. Υπήρχαν βέβαια και ξένοι που κατοικούσαν στην πόλη, όπως ο Κίκος από την Αίγινα. Τα στατιστικά μάλιστα δείχνουν ότι από τις επιτύμβιες στήλες και από τα ανθρωπονύμια που έχουμε εντοπίσει πάνω από 100 ανθρώπους, ότι Μετά τα Άβδυρα, η πόλη της Μολυβωτής είναι η δεύτερη πιο πολυπληθής πόλη στην Αιγαϊκή Θράκη. Και το τοπίο βέβαια το...
1: Και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, αν πρόκειται για μια μεγάλη πόλη, αλλά μας λέτε, μας απαντάτε τώρα, αφού είναι η αμέσως μεγαλύτερη από τη Μαρόνη, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Μα, από τα Άβδυρα.
1: Από τα Άβδυρα, συγγνώμη, ναι. Ναι.
0: Γιατί έχουμε περισσότερες πληροφορίες, τουλάχιστον σήμερα, για τα Άβδυρα. Mm-hmm. Έχουν ανασκαφεί τα νεκροταφεία σε μεγάλο βαθμό, οπότε έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον περισσότερες πληροφορίες.
1: Έχετε σαφέστερη εικόνα για τα Άβδυρα, που όπου ναι, και εκεί είναι ένας πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, αξίζει να
0: εννοείται.
1: Το αναφέρουμε.
0: Ναι. Τώρα, ανάμεσα σε αυτό το τοπίο των λιμνών, των ελών, των πουλιών, των ταφικών τύμβων, η εικόνα μας κλείνει με την παρουσία αγρικιών. Γιατί πάντοτε στην αρχαιότητα ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος στις πόλεις, αλλά οι εργασίες έχουν να κάνουν με το χώμα. Είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι, επομένως πρέπει να είναι και κοντά στους αγρούς τους. Έχουμε λοιπόν, με την επιφανειακή έρευνα που έχουμε διεξάγει εμείς ως ομάδα πλέον από το 2013 και μετά, αλλά και πιο νωρίς η εφορία, έχουν να προκύψει σπίτια, αγρικίες, τουλάχιστον σε 10 περιοχές. Η επιφανειακή έρευνα έδειξε συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση επιφανειακού υλικού, κεραμική κυρίως, και νομίσματα κάποιες φορές. Και θεωρούμε λοιπόν ότι σχετίζονται οι περιοχές αυτές με την παρουσία κάποιων αγρικιών, όπου γινόταν και μια επεξεργασία της τροφής, γιατί έχουμε βρει πάρα πολλές μυλόπετρες. Μια επεξεργασία των πρώτων υλών, συγγνώμη, δηλαδή του σιταριού, γιατί έχουμε βρει και πάρα πολλές μυλόπετρες. Σίγουρα καλλιεργούνται λοιπόν στην περιοχή σιτάρι, κρυθάρι, και πρέπει να υπήρχαν και αμπέλια. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει λοιπόν στην πόλη. Κατευθυνόμενοι λοιπόν συνεχίζουμε προς τα νότια για να συναντήσουμε τα τείχη της πόλης.
1: Και εκεί μπροστά στα τείχη της πόλης, ας μείνουμε στο σημείο αυτό, γιατί πρέπει να κάνουμε μια ακόμη διακοπή αναγκαστικά αυτή τη φορά, για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού, και επιστρέφουμε αμέσως μετά, κυρία Τασακλάκη.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ταυτόχρονα, στο δεύτερο μέρος αυτής της επίσκεψής μας στον αρχαιολογικό χώρο της Μολυβωτής, που όπως ακούσαμε μέχρι τώρα από την προσκεκλημένη μας, την αρχαιολόγο κυρία Μαρίνα Τασακλάκη, δεν είναι ακόμα ένας επισκέψιμος χώρος, καθώς πραγματοποιούνται έρευνες και αρχαιολογικές έρευνες και προφανώς στο μέλλον περιμένουμε όλοι να ανοίξει ένα κομμάτι του χώρου αυτού και για το κοινό. Ωστόσο, αυτό δεν κάνει το χώρο λιγότερο σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, καθώς αυτοί οι τύμβοι που έχουν βρεθεί εκεί και έχουν ανασκαφεί 7 από τους περίπου 30, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, σίγουρα κρύβουν και άλλα μυστικά που προφανώς θέλουμε να τα μάθουμε στο μέλλον και όταν θα κριθεί από την πλευρά της εφορίας αρχαιοτήτων της τοπικής ότι ο χώρος μπορεί να αποδοθεί και προς επίσκεψη, θα είναι κάτι πολύ καλό, όπως καταλαβαίνετε, και για τις τοπικές κοινωνίες και για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να διερευνούν σε μια ενδεχόμενη εκδρομή τους, ένα ταξίδι τους, όλα αυτά τα σημαντικά μυστικά, τα αρχαιολογικά που η Ελλάδα φέρνει συνέχεια στο φως, μέσα βεβαίως από τις επίπονες προσπάθειες των αρχαιολόγων και των ερευνητών. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, επισημάνσεις για όλα τα σημεία της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του 89,5 καθημερινά αυτή την ώρα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε τώρα για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την Μολυβωτή, κυρία Τασακλάκη. Είχαμε μείνει μπροστά στα τείχη της πόλης, έτσι?
1: Ναι, θα προσθέσω λίγο κάτι σε αυτό που αναφέρατε πριν, ότι η περιοχή αυτή είναι όμορφη και ως φυσικό τοπίο, ως περιβάλλον, και προσελκύει ποιοτικό τουρισμό. Εγώ εκεί θα ήθελα να μείνω. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την περιοχή για να θαυμάσει τα όμορφα μέρη, τις λίμνες, τα πουλιά και τον αρχαιολογικό χώρο. Επομένως, αν θα γίνει μια ανάδειξη ενός τέτοιου χώρου, θα πρέπει να συμπεριλάβει, θα πρέπει να λάβει υπόψη μάλλον όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, οι οποίες την κάνουν ταυτόχρονα και μοναδική. Γιατί ακριβώς μπορεί και συνδυάζει τις διαφορετικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Ξεκινάμε λοιπόν, αυτά έχουμε φτάσει σχεδόν στην πόλη, στα τείχη της πόλης. Η πόλη είναι τυχισμένη και είναι από τα πρώτα πράγματα που προφανώς κάνανε και οι άπικοι όταν φτάσανε στην περιοχή, γιατί όπως ανέφερα στην αρχή, όταν σας μίλησα για τους Θράκες, οι Θράκες ήταν αυτοί που κατοικούσαν στην περιοχή, δεν ήρθαν σε άδειο μέρος οι Έλληνες άπικοι. Όταν φτάνουν λοιπόν στην περιοχή, συναντούν και τους Θράκες. Μπορεί να μην έμεναν ακριβώς στην περιοχή της Μολυβωτής, να ήταν εγκατεστημένη λίγο πιο βόρεια, παρόλα αυτά δεν ήταν μια ακατοίκητη γη. Και ίσως αυτός ήταν και ένας λόγος, γιατί άλλοτε οι σχέσεις τους, όπως δείχνει η ίδια η μυθολογία, άλλοτε οι σχέσεις των Ελλήνων και των Θρακών ήταν φιλικές, έφευγαν και με δώρα, άλλοτε όμως δεν ήταν φιλικές. Και ίσως από αυτό προσπάθησαν να προστατευτούν λοιπόν οι πρώτοι κάτοικοι, ανεγείροντας τείχη. Μία οχύρωση λοιπόν που περικλεί μία πόλη που φτάνει στα 650 περίπου στέματα. Για την κατασκευή λοιπόν αυτών των τειχών, οι κάτοικοι βρήκαν τις κατάλληλες πέτρες φυσικά από την γύρω περιοχή. Δεν μπορούν να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για να βρούνε την πρώτη ύλη. Είναι ένας ντόπιος τιτανόλιθος και χρησιμοποιήθηκε για τα θεμέλια της οχύρωσης, και ενώ κατά πάσα πιθανότητα η ανοδομή της θα πρέπει να ήταν πληθόκτιστη, γιατί δεν έχουν σωθεί τμήματα αυτής. Η ανασκαφή στο χώρο της οχύρωσης των τειχών δεν έχει γίνει σε μεγάλη έκταση. Στο τέλος της δεκαετίας του 1950 ο Μπακαλάκης έκανε κάποια ανασκαφική έρευνα σε κάποια τμήματα του τείχους, που τότε ήταν ακόμη φυσικά πιο όρατα και δεν ήταν κατεστραμμένα από συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και υπολογίστηκε ότι το μήκος του περιβόλου έφτανε στα 2.500 μέτρα. Το πλάτος αυτών των τειχών φτάνει στα 2-2.5 κατά περιοχές, ενώ εξωτερικά ενισχύονταν κατά διαστήματα ανάλογα με την περιοχή από τετράπλευρους πύργους. Τουλάχιστον στα σημεία που έχει γίνει ανασκαφή φάνηκε ότι αυτοί οι πύργοι απήχαν μεταξύ τους 40 μέτρα. Και κατά διαστήματα υπήρχαν και αγωγοί απορροής ομβρίων για να μην υπάρχει συγκέντρωση γύρω από τα τείχη. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την έκταση αναπτύσσεται η πόλη. Στοιχεία ο δημόσιος χώρος και ό,τι περιλαμβάνει τέλος πάντων μία πόλη, δηλαδή τα κτίρια, τα δημόσια, οι ναοί, η αγορά, η βουλή και ο ιδιωτικός χώρος φυσικά με τις οικίες και τα καταστήματα. Όπως σας είπα δεν είναι ανασκαμμένη όλη η πόλη, οπότε τμήματα της πόλης αυτής μας είναι γνωστές από τις έρευνες που έχουν γίνει το μεταξύ του 1957-59 από τον Γεώργιο Μπακαλάκη, τη δεκαετία του 1993-98 από τον επίτιμο σήμερα έφορο αρχαιωτή τον κύριο Διαμαντή Τριαντάφυλλο και από την αναπληρώτρια σήμερα προϊσταμένη της εφορίας μας την κυρία Τερζοπούλου και από το 2013 μέχρι και σήμερα από το ερευνητικό πρόγραμμα της συνεργασίας της εφορίας αρχαιοτήτων Ροδόπης με το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Όμως γνωρίζουμε αρκετά πλέον πράγματα για την ιστορία της πόλης και σίγουρα ξέρουμε ότι η πόλη ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα, ίσως στα τέλη του 6ου αιώνα ή στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. και είναι η περίοδος από το 450 μέχρι το 350 που ακμάζει και το εμπόριο που φαίνεται ότι διεξάγεται φέρνει πλούτο στην πόλη. Πολλά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από την πρώτη περίοδο δεν έχουμε. Γιατί δημιουργήθηκε, αναδιοργανώθηκε η πόλη και ξαναχτίστηκε ουσιαστικά στην περίοδο της ακμής της από το 400 και μετά και χρησιμοποιήθηκε το υποδάμιο σύστημα. Δηλαδή ένα σύστημα με κάθετους και οριζόντιους δρόμους όπως το γνωρίζουμε και εμείς σήμερα και τις οικοδομικές νησίδες. Και όλα πλέον έχουν τακτοποιηθεί. Κάθε οικοδομική νησίδα περιλαμβάνει, δημιουργείται φυσικά ανάμεσα σε 4 σταυροδρόμια και περιλαμβάνει σπίτια, οικίες διαστάσεων περίπου 18 επί 18 μέτρα. Τα ονόματα, φυσικά τα σπίτια αυτά δεν έχουν ονόματα, αλλά σε εμάς τους αρχαιολόγους αρέσει πάρα πολύ να δίνουμε ονόματα. Και έτσι οι δύο οικίες που ανασκάψαμε εμείς στο τελευταίο πρόγραμμα τις δώσαμε και από ένα όνομα. Είναι η οικία της Γοργούς, γιατί σε αυτήν την οικία αποκαλύφθηκαν πάρα πολύ όμορφα ακροκέραμα, δηλαδή κεραμίδια στέγες που ουσιαστικά έστεφαν τη στέγη και είχαν τη μορφή γοργονίου. Ενώ τη διπλανή της οικία την ονομάσαμε οικία του Ερμή, γιατί σε αυτήν βρήκαμε ένα δακτυλιόλιθο, μια πέτρα δηλαδή δακτυλιδιού, όπου παριστάνεται ο Θεός Ερμής. Και έτσι λοιπόν οι δύο οικίες μας έχουν τα δικά τους ονόματα, η οικία της Γοργούς και η οικία του Ερμή. Και αυτοί οι δύο γείτονες λοιπόν είχαν μεσοτυχία. Ο πίσω τείχος των σπιτιών ήταν κοινός. Διότι αυτό σημαίνει φυσικά για την συγκατοίκησή τους. Και το ίδιο είχαν κάνει βέβαια και παλιότερα στην περιοχή της Μολυβωτής, στην Ανασκαφή, στη Στρίμη, σε κάποιο άλλο σταυροδρόμι, κάποια άλλα σπίτια απέκτησαν τα δικά τους ονόματα από τον Μπακαλάκη, το σπίτι του Μαρμαροθετήματος, γιατί το ονόμασε έτσι γιατί το δάπεδο ήταν καλυμμένο με χοντρό μαρμαροθέτημα, κομμάτια μαρμάρου δηλαδή, το σπίτι του Βωμού, γιατί στην κεντρική αυλή του σπιτιού υπήρχε ένας βωμός, λατρευτικός βωμός. Και φυσικά το κάθε σπίτι και η κάθε νησίδα έκρυβε τους δικούς της θησαυρούς, είτε ήταν αγγεία ντόπια, είτε ήταν αγγεία τοπικά, λιχνάρια, υφαντικά βάρη και βεβαίως νομίσματα. Η πόλη αυτή έχει πολλά νομίσματα. Το σπίτι του θησαυρού όμως, άλλο ένα όνομα λοιπόν, έκρυβε ένα ιδιαίτερο, αναπάντεχο, ξεχωριστό έβριμα θα λέγαμε, γιατί Ο ένικός του ήταν μάλλον κάποιος πλούσιος της περιοχής, ο οποίος φοβήθηκε και έκρυψε στον τοίχο, στη γωνία ενός τοίχου, 28 αργυρά τετράδραχμα της Μαρόνιας, που στη μία όψη έχουν την κεφαλή του Απόλλωνα ή το άλογο, και στην άλλη όψη την άμπελο, που είναι το χαρακτηριστικό σύμβολο της Μαρόνιας, γιατί η Μαρόνια, όπως και με τον Οδυσσέα, ήταν φημισμένη για το κρασί της. Δεν τα βρήκε ο ίδιος φυσικά αυτά τα τετράδραχμα, ήταν άτυχος, αλλά σταθήκαμε εμείς τυχεροί και αποκαλύψαμε εμείς αυτό το έβριμα.
0: Αυτά τα σπίτια που μας είπατε πιο πριν ότι είχαν αυτόν τον τρόπο κτισίμας στο ένα δίπλα στο άλλο, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ανήκαν σε μια οικογένεια, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο, ή απλώς ήταν ο τρόπος που χτίζονταν?
1: Νομίζω ότι όλη η πόλη οργανώθηκε με αυτό το σύστημα, δημιουργώντας νησίδες, και ο κάθε ένικος είχε τη δική του οικία. Δεν ξέρουμε αν οι νησίδες, γιατί δεν έχουμε κάνει, για να γίνει κάτι τέτοιο και να κάσουμε συγγένεια, θα πρέπει να έχουμε ανθρωπολογικό υλικό, το οποίο δεν το υπάρχει, το ανθρωπολογικό υλικό στις πόλεις μέσα. Οπότε, και δεν έχουμε ανασκάψει μία νησίδα στο σύνολό της, για να δούμε αν υπάρχουν σχέσεις. Μάλιστα. Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει επικοινωνία εσωτερική. Μάλιστα. Των σπιτιών. Δηλαδή οι πόρτες των σπιτιών έχουν πρόσβαση προς το δρόμο, και η μεσοτυχία, στη μεσοτυχία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πέρασμα. Μάλιστα. Ούτε ανάμεσα στα δύο σπίτια που έχουν τη μεσοτυχία, ούτε και προς τα πάνω, στα διπλανά του σπίτια. Μάλιστα. Οπότε δύσκολο με τα δεδομένα που έχουμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Πριν συνεχίσουμε, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμη διακοπή για μουσική, την τελευταία για τη σημερινή μας εκπομπή, και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
1: Ωραία.

0: Μπαίνουμε στα τελευταία περίπου 8-9 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και στα τελευταία μέτρα του σημερινού μας οδηπορικού στον αρχαιολογικό χώρο της Μολυβωτή, για να μάθουμε όσα μπορούμε περισσότερα γι' αυτόν μέσα από την επικοινωνία που έχουμε σήμερα με την προσκεκλημένη μας την αρχαιολόγο κυρία Μαρίνα Τασακλάκη, που μας μεταφέρει έτσι με έναν πολύ όμορφο τρόπο και στο χώρο και μας δίνει όλες αυτές τις απαραίτητες πληροφορίες που καλό θα είναι να γνωρίζουμε για τον αρχαιολογικό χώρο αυτό, ακόμα και αν δεν βρίσκεται σε κατάσταση που θα μπορούσε κάποιος να τον επισκεφθεί. Κυρία Τασακλάκη, σας ακούμε.
1: Συνεχίσω λοιπόν με τις οικίες, για να κλείσω και με αυτό, γιατί μπορεί να οριοθετούνται και να είναι στο πλαίσιο μιας οικοδομικής νησίδας και εξωτερικά να οριοθετούνται οι οικίες. Το θέμα της εσωτερικής διαρρύθμισης όμως ήταν προσωπική υπόθεση. Το σπίτι του Παερμή, για παράδειγμα, που αποκαλύψαμε τα τελευταία χρόνια, είχε μια εσωτερική αυλή, για να έχετε μια εικόνα πώς ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί την εποχή εκείνη, και ίσως όταν αναδειχθεί ο χώρος να μπορείτε να τα δείτε όλα όσα λέω αυτή τη στιγμή. Το σπίτι του Ερμή είχε μια εσωτερική λοιπόν αυλή, περίπου 5,5 μέτρα μήκος και πλάτος, και 4 βάσεις για τη στήριξη των κιώνων, δημιουργώντας την παστάδα. Είχε έναν ανδρώνα, το δωμάτιο δηλαδή, που η είσοδός του είναι έκεντρη, όχι στο κέντρο, ακριβώς για να μπορούν να φιλοξενηθούν γύρω κλίνες, γιατί εκεί λάμβαναν χώρα τα συμπόσια, ήταν καθαρά ένα ανδρικό δωμάτιο. Και στις πολυτελείς μάλιστα οικίες, συνήθως στο δάπεδο υπήρχε κάποιο ψηφιδωτό, όπως συμβαίνει στη Μαρόνια, και είναι ένα σπίτι το οποίο πολύ μεγάλο, με ψηφιδωτό δάπεδο, με διονυσιακά θέματα, και το οποίο είναι επισκέψιμο αυτό στην περιοχή της Μαρόνιας. Το δάπεδο όμως της οικίας της δικής μας, τη Μολυβωτή, ήταν χωμάτινο. Δεν βρέθηκαν ίχνη παρουσίας ψηφιδωτού. Τα κεραμίδια των σπιτιών ήταν πύληνα, με χρώματα, κόκκινα, καφέ, σκούρο, καφέ ανοιχτό, και γύρω-γύρω στη στέγη είχαν τα ακροκέραμα, τα οποία ήταν και διακοσμημένα, όπως το ακροκέραμα του οικίας της Γοργούς, με το Γοργόνιο. Τώρα οι άνθρωποι που έμεναν σε αυτά τα σπίτια χρησιμοποιούσαν φυσικά λιχνάρια για το φως το βράδυ, οπότε έχουμε πολλά θράψματα λιχναριών. Οι γυναίκες ήφαιναν στους αργαλιούς και έχουμε υφαντικά βάρη, και τα χρησιμοποιούσαν για να κρατούν σταθερά τα νήματα, γιατί οι αργαλοί στην αρχαιότητα είναι κάθετοι και όχι οριζόντιοι. Λάτρευαν τους θεούς τους μέσα στα σπίτια τους, υπάρχει οικιακή λατρεία, και έχουμε βρει ιδόλια θεοτήτων της Αθηνάς, για παράδειγμα, λουτήρια για καθαρμούς και άλλους τελετουργικούς σκοπούς. Επομένως, η λατρεία μπορούσε να λάβει μέρος στην αρχαιότητα όπως και σήμερα, στο κάτω-κάτω, και στο δημόσιο χώρο, αλλά και στον ιδιωτικό χώρο. Τώρα, θα κλείσουμε την ίδρυυση. Στα σπίτια η ίδρυυση γινόταν μέσω πηγαδιών που υπήρχαν στις αυλές των σπιτιών. Τι συμβαίνει όμως με αυτά τα πηγάδια? Δεν είναι μεμονωμένα, απλά υπόγεια συνδέονται με ένα πολύ ιδιαίτερο υπόγειο σύστημα ίδρυυσης. Το υπόγειο υδραγωγείο της Μολυβωτής, λοιπόν, της Τρίμης, είναι από τα μοναδικά και μπορεί να παραλληλιστεί ίσως με το υδραγωγείο, το Ευπαλλήνιο της Σάμου. Δηλαδή είναι υπόγειες σύραγγες οι οποίες επικοινωνούν και κατά διαστήματα έχουν βαθύνσεις, όπου εκεί συγκεντρώνεται το νερό, ενώ οι βαθύνσεις αυτές οδηγούν πάνω σε πηγάδια. Το ύψος αυτών των σειράγγων είναι περίπου 1,75 και έχει πλάτος 75 εκατοστά, δηλαδή ένα ικανό μέγεθος ώστε να χωράει ένας άνθρωπος για τυχόν επισκευές ή για απομάκρυνση κάποιων ζώων που έχουν μπει μέσα και ούτω καθεξής. Είναι τοξωτές και ουσιαστικά λειτουργούν με το σύστημα της υδρομάστευσης. Νερό συλλέγεται από τον βράχο και καταλήγει σε άβλακες, οι οποίες άβλακες είναι δουλεμένες κάτω στο δάπεδο του υδραγωγείου, και έχουν κάποια κλίση ώστε να οδηγούν με τη σειρά τους στα πηγάδια που ανέφερα και δίνουν νερό στην πόλη. Δεν είναι μόνο, είναι ένα έργο κοινής ωφελίας φυσικά, είναι ένα έργο το οποίο είναι ιδιαίτερα δαπανηρό και σε χρόνο και σε χρήμα, και φυσικά για να φτάσει μια πόλη να δημιουργήσει όλο αυτό σημαίνει ότι ήθελε να έχει νερό οποιαδήποτε στιγμή. Να έχει αυτονομία στο νερό. Να μπορούν δηλαδή οι κάτοικοι της και σε περίπτωση πολιορκίας, γιατί προφανώς αυτός ήταν και ο φόβος τους, να μπορούν να βασίζονται στον εαυτό τους, τουλάχιστον για την ίδρυυση. Αυτός λοιπόν είναι ένα από τα πολύ σημαντικά και ιδιαίτερα μνημεία, το οποίο και αυτό δεν είναι επισκέψιμο, και μάλιστα για να γίνει επισκέψιμο χρειάζονται ιδιαίτερες μελέτες, γιατί ακριβώς είναι σύραγγες οι οποίες επικοινωνούν, και θα, για να μπορέσουν να στερεωθούν αρχικά και μετά να καταστούν επισκέψεις.
2: Μάλιστα.
1: Κλείνω με αυτόν τον τρόπο, κλείνω λοιπόν όλη αυτή την περιήγηση στην πόλη, της περιοχής της Μολυβωτής, η οποία έχει πάρει το όνομά της σε όλη η περιοχή από το μολύβι, που βρίσκεται άφθονο στην περιοχή. Έχουμε πάρα πολλά βλήματα σφενδόνης, πάρα πολλά κομμάτια από μόλυβδο, και έχει δώσει και το όνομα αυτή η κατάσταση στην όλη την περιοχή της Μολυβωτής. Ενώ, όπως σας είπα, για το όνομα της πόλης υπήρχε κάποια συζήτηση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η στρίμη, αλλά η συζήτηση συνεχίζεται μέχρι την έβρεση τουλάχιστον ενεπίγραφων μνημείων που να τεκμηριώνουν τη μία ή την άλλη άποψη. Η πόλη αυτή εκμάζει από τον 5ο, τον 4ο αιώνα. Στα μέσα του 4ου αιώνα όμως έρχεται ο Φίλιππος στην περιοχή, ο Φίλιππος δεύτερος στην περιοχή. Είναι οι εκστρατείες του Φιλίππου στην Θράκη, και δεν έχουμε στοιχεία καταστροφής της πόλης, ωστόσο αρχίζει η παρακμή της πόλης. Από εδώ και πέρα υπάρχουν έντονα τα στοιχεία της παρακμής, για να φτάσουμε λοιπόν περίπου στο 300, οπότε η πόλη εγκαταλείπεται και οι κάτοικοι της φεύγουν, εγκαταλείπουν την πόλη και πάνε σε γειτονικές πόλεις, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Μαρόνια από τη μία ή τα Άβδυρα από την άλλη. Πιο κοντά είναι η Μαρόνια φυσικά. Είναι μια περίοδος πολλών ταραχών, και ειδικά ιδιαίτερα μετά τον Μέγα Αλέξανδρο και τους διαδόχους. Η Θράκη είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό, γιατί έτσι καταφτάνουν σε Λευκίδες, Πτολεμαίοι, και όλα αυτά αποτυπώνονται στα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής.
2: Ήταν μια εξαιρετική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Μολυβωτής. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και πάλι, κυρία Τασακλάκη, με κάποιον άλλο αρχαιολογικό χώρο σε μια περιοχή της Ελλάδας που πάντοτε αξίζει να στρέφουμε το βλέμμα μας. Έχει να μας πει πολλά και για την ιστορία μας, αλλά και για τον αρχαιολογικό πλούτο που έχει αναδείξει. Ακριβώς. Και που κρύβει βεβαίως στα έγκατα της γης ακόμα. Θέλουμε πραγματικά... Ναι, παρακαλώ.
1: Και οι τελευταίες μάλιστα έρευνες που γίνονται και στο πλαίσιο έργων, έργων μεγάλων έργων βέβαια, όπως ο διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου, η Εγνατία ή κάποιοι δρόμοι που κατασκευάζονται, κάθε φορά έρχονται να μας φέρουν καινούργια ευρήματα, οπότε μας επιβεβαιώνουν ότι ακόμη έχουμε να περιμένουμε πολλά από την περιοχή.
2: Πολύ καλό είναι αυτό. Συνομιλούμε με την αρχαιολόγο, την κυρία Μαρίνα Τασακλάκη. Στο σημείο αυτό θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και το υλικό.
1: Με ευχαρίστηση να μιλήσουμε και για άλλους χώρους, όπως σας είπα, διαθέτει πολλούς η Θράκη.
2: Θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά πάντα.
1: Θα σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης. Αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να περάσουμε από τα λόγια στα έργα για την προστασία της δημιουργίας. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Νόμος Κατσέλη. Ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε προσλήψεις συνταξιούχων για να καλύψει κενά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 6 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας. Συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν αποκλείει απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο. Και ο καιρός στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος απευθύνει μήνυμα για την προστασία της δημιουργίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπογραμμίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων, καλώντας σε έμπρακτη συνεργασία όλων των φορέων και των πολιτών για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Διαβάζουμε το μήνυμα του Μακαριωτάτου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε πρωτοπόρος στην αναγνώριση του οικολογικού προβλήματος στον σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθιέρωσε ήδη από το 1989 την 1η Σεπτεμβρίου ως ετήσια ημέρα προσευχής για την προστασία της δημιουργίας του Θεού. Ο δε Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τις Οικουμενικές Πρωτοβουλίες και τα Διεθνή Συνέδρια άρχισε μια πρωτόγνωρη κινητοποίηση η οποία επηρέασε ευρύτερα τον χριστιανικό κόσμο. Έκτοτε, το θέμα της σχέσης Εκκλησίας και φυσικού περιβάλλοντος έγινε κοινός τόπος στη σύγχρονη Ορθόδοξη Θεολογία, η οποία ανέδειξε σε βάθος το ευχαριστιακό, φιλοκαλικό και ασκητικό ήθος της Ορθοδοξίας. Η Εκκλησία με κέντρο τη Θεία Ευχαριστία έχει μια καθολική θεώρηση του κόσμου και της ζωής. Η Εκκλησία υπάρχει, όπως άλλωστε και η Θεία Ευχαριστία, για να ζήσει ο κόσμος. Το ήθος και η εμπειρία της ευχαριστίας δεν αφορά μεμονωμένα τον άνθρωπο ως πνευματικό ή λογικό όν, αλλά τέμνει κέρια τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο και το φυσικό περιβάλλον. Η Θεία Λειτουργία συνιστά μια κατεξοχήν ευχαριστιακή πράξη αναφοράς του κόσμου και της ζωής από τον άνθρωπο στον Θεό. Είναι μια πρόσληψη του υλικού κόσμου από τον άνθρωπο που δεν τον χρησιμοποιεί για την ικανοποίηση της ατομικής αυτοτέλειας και βιολογικής επιβίωσής του, αλλά τον αναφέρει ευχαριστιακά στον δημιουργό του και κατόπιν τον μοιράζεται δίκαια με τους συνανθρώπους του. Η έμπρακτη αυτή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό αναδεικνύει την προσωπική και κοινωνική χρήση της δημιουργίας, το νόημα και τον σκοπό της υλικής πραγματικότητας. Ο άνθρωπος μεταφέρει στην ευχαριστιακή πράξη τον ίδιο τον εαυτό του, την έμπρακτη σχέση του με το φυσικό περιβάλλον, τις σχέσεις του με τους άλλους, οι οποίες και αυτές διέρχονται από τη χρήση και αξιοποίηση των δώρων της δημιουργίας και των υλικών στοιχείων της προσόλους. Τα πάντα στην ευχαριστία περνούν μέσω της ύλης του κόσμου, ο οποίος συνιστά τον τόπο, αλλά και τον τρόπο συνάντησης Θεού και ανθρώπου. Η ίδια η ευχαριστία προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Το κρίσιμο ζήτημα στην εποχή μας, συνεχίζει ο Μακαριώτατος, είναι αν μπορούμε όλοι μας να εμπνεύσουμε και να εργαστούμε για έναν πολιτισμό με νόημα και σκοπό, ο οποίος θα σέβεται έμπρακτα το φυσικό περιβάλλον.
Στις μέρες μας η θεολογία και η ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας οφείλουν να συνομιλούν και να συνεργάζονται με τον σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό, ιδιαίτερα τώρα που η επιστήμη, η πολιτική, η φιλοσοφία, η ηθική, η τέχνη, η εκπαίδευση κλπ. Δεν φαίνεται να μπορούν να διαχειριστούν από μόνες τους τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τη διωγγούμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση. Η Εκκλησία και η θεολογία της δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έργο της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας, της ηθικής ή των οικολογικών οργανώσεων, αλλά μπορεί να συνεργαστεί, να εμπνεύσει και να νοηματοδοτήσει έναν άλλο πολιτισμό στο κοινό έργο όλων μας για την προστασία και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Τα έντονα προβλήματα της κλιματικής κρίσης δεν επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής κάπου μακριά από εμάς, αλλά μας αφορούν άμεσα και καθημερινά. Η σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον δεν είναι ένα ζήτημα πολυτελείας και έξω από την ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας, στο πλαίσιο της ποιμαντικής και θεολογικής ευθύνης της Εκκλησίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της ευχαριστιακής και ασκητικής χρήσης του κόσμου ως δημιουργίας του Θεού για τον άνθρωπο, ήδη εργάζεται η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, συντονίζοντας ένα πλέγμα οικολογικών δράσεων υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και των κατατόπους Ιερών Μητροπόλεων. Συνάμα η Εκκλησία μας εδώ και αρκετά χρόνια, ύστερα και από τις εμπνευσμένες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παροτρύνει τον γόνιμο διάλογο της θεολογίας με τις επιστήμες, την πολιτική, τη φιλοσοφία και την ηθική, την εκπαίδευση και τον εν γέννη πολιτισμό και προκαλεί συνέργειες με τις οικολογικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών στον δημόσιο χώρο. Το οικολογικό πρόβλημα χρειάζεται να αντιμετωπιστεί πολυπαραγοντικά και με την έμπρακτη συνεργασία όλων σε τοπικό, κρατικό και οικουμενικό πλαίσιο. Από την 5η Ιουνίου του 1972, κατά την οποία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την ημέρα αυτή για την ενημέρωση της ανθρωπότητας σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα, η κατάσταση, αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται διαρκώς. Ας μη μείνουμε στα λόγια. Ας περάσουμε επιτέλους σε συγκεκριμένα έργα και προγράμματα προστασίας και εφορίας του περιβάλλοντος για να ζήσει ο κόσμος. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για να είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή Κυρανάκη αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό. Τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων δανειοληπτών, φαίνεται πως βάζει καθαρογραφή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έδωσε ανάσα σε όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη με δικαστική απόφαση. Μπορεί η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου να έχει αποφασίσει από τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες από τη διάσκεψη, πως οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους. Αλλά για τη δημοσίευση της απόφασης απαιτήθηκαν 4 μήνες, με αποτέλεσμα τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες να την παραβλέπουν αναμένοντας την καθαρογραφή της, ενώ οι δανειολήπτες να συνεχίσουν να καταβάλουν υπέρογγες δόσεις. Η δημοσίευση του πλήρους σκεπτικού της απόφασης, που αναμένεται μέσα στην ημέρα, κλείνει οριστικά τη συζήτηση γύρω από το επίμαχο ζήτημα των τόκων και ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή μιας ερμηνείας που ευνοεί τους δανειολήπτες. Το πρώτο ζήτημα στο οποίο απαντά η δικαστική απόφαση είναι ο τρόπος υπολογισμού στα πανωτόκια, όπου οι αραιοπαγίτες αποφάσισαν κατά πλειοψηφία πως ο υπολογισμός των ανατοκισμών των κόκκινων δανείων του νόμου Κατσέλη πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης, όπως ζητούσαν οι δανειολήπτες, και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής, όπως ζητούσαν τράπεζες και φαντς. Η απόφαση αυτή θα αφορά μόνο όσους έχουν προσφύγει δικαστικά. Ωστόσο, και οι δανειολήπτες που δεν το έχουν πράξει θα μπορούν να το κάνουν με βάση την εκδοθήσα απόφαση. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για απόφαση
πιλωτικής δίκης και καταλαμβάνει πρωτίστως τους συγκεκριμένους διαδίκους της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αλλά ως προς το νομικό ζήτημα που επιλήθηκε η απόφαση, η απόφαση λειτουργεί δεσμευτικά για τα δικαστήρια της ουσίας που εκδικάζουν τις υπόλοιπες εκκρεμείς υποθέσεις στις οποίες τίθεται το ίδιο θέμα. Τον δρόμο για τα δικαστήρια δείχνει ο Άριος Πάγος ως προς το ζήτημα της αναδρομικότητας της απόφασης, δηλαδή αν η απόφαση θα καταλαμβάνει και τις υψηλές δόσεις που έχουν καταβληθεί στις τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων επί του κεφαλαίου της οφειλής. Σαφές μήνυμα πως η Ελλάδα εγγυάται στην πράξη τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη έστειλε η μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας στον ΟΗΕ. Στη ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η ελληνική πλευρά τονίζει πως βασικός στόχος της εθνικής πολιτικής είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε κάθε παιδί της μειονότητας, ώστε να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για το μέλλον τους και η ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Στο ίδιο έγγραφο υπογραμμίζεται πως η μουσουλμανική μειονότητα, η οποία αναγνωρίζεται ρητά ως θρησκευτική, αριθμεί σήμερα περισσότερους από 120.000 Έλληνες πολίτες. Τα μέλη της απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθώς και ειδικές προστασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της κοινωνικής ζωής, τονίζεται μεταξύ άλλων. Στη σύλληψη του άνδρα που είχε καταγραφεί να απομακρύνεται από Μελίσια στο Άλσος Βεϊκού λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς το μεσημέρι χθες, Πέμπτη, προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Του καταλογίστηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ, ενώ σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Όπως έχει προκύψει από τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το κάπνισμα των Μελισσιών. Η πυροσβεστική εξετάζει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες στο σημείο πριν από την έναρξη της φωτιάς βρίσκονταν τουλάχιστον δύο άτομα που έκαναν εργασίες. Μάλιστα, ένας εξ αυτών που θεωρείται ιδιοκτήτης των Μελισσιών φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες να φορά λευκή στολή μελισσοκόμου. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως είδαν φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Οι μελισσοκόμοι εγκατέλειψαν το σημείο όταν είδαν πως η πυρκαγιά είχε λάβει διαστάσεις. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε στη 1:30 πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκει η έκταση στην οποία είχαν τοποθετηθεί τα Μελίσσια στο Άλσος Βεϊκού. Σημειώνεται πως για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης εθελοντές. Λιγότεροι πτυχιούχοι θέλουν να γίνουν εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τον αριθμό των σχετικών αιτήσεων, αλλά και από το γεγονός ότι φέτος το Υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να προσλάβει συνταξιούχους δασκάλους προκειμένου να καλύψει κενά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μόνιμου ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή 136.059 εκπαιδευτικοί. Πριν από μία τριετία, το 2023, όταν ανανεώθηκαν και πάλι οι πίνακες του ΑΣΕΠ, είχαν καταθέσει αίτηση 152.278 πτυχιούχοι. Δηλαδή, φέτος υπήρξαν 16.219 λιγότερες αιτήσεις. Παράλληλα, ο κλάδος των εκπαιδευτικών γερνάει. Συγκεκριμένα, 2 στους 3 καθηγητές στα δημόσια σχολεία είναι άνω των 50 ετών σε ποσοστό 66,5%. Η εκπαιδευτική ηλικία από 40 έως 49 έτη είναι περίπου το 27% και εκείνη από 30 έως 39 ετών το 6,5%. Πολύ λίγοι είναι κάτω των 30 ετών.
Πολύ πιο γρήγορα ανανεώνεται ο κλάδος των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η γρηγορότερη ανανέωση στην πρωτοβάθμια προκύπτει από τις ηλικίες των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η μισή, με ποσοστό 51,5% που κατέθεσαν αίτηση, είναι κάτω των 30 ετών, ενώ το 37,5% είναι 31 έως 40 έτη. Συνολικά, το 89% των δασκάλων και νηπιαγωγών είναι κάτω των 40 ετών.

είναι 41 ετών και άνω, ενώ το 62% κάτω των 40. Μόνο ένα στους 5, σε ποσοστό 22,5%, είναι κάτω των 30 ετών και θέλει να εργαστεί σε δημόσιο σχολείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αγαπητοί ακροατές, θα εφαρμοστούν την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας 10 χιλιόμετρων και του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Λόγω των αγώνων θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, όπως είπαμε, κατά τις ώρες 8 το πρωί έως 12, σε κεντρικές λεωφόρους, οδούς και πλατείες της περιοχής του Δήμου Αθηναίων. Με τον Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στο Λευκό Οίκο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος χθες Πέμπτη, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελεύθερης λατρείας στους Αγίους Τόπους. Η συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 40 λεπτά, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας με τις χριστιανικές κοινότητες στο Λίβανο, στη Συρία και στους Άγιους Τόπους να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις και προκλήσεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης Θεόφιλος εξέφρασε την ανησυχία του στον Αμερικανό Πρόεδρο για την κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας πως η προστασία τους δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό ζήτημα, αλλά και παράγοντα σταθερότητας, συνύπαρξης και ειρήνης. Οι χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια μια δύσκολη πραγματικότητα αστάθειας, αυξανόμενων απειλών και πιέσεων. Βλέπουμε αρχαίες κοινότητες να ζητούν κάτι πολύ βασικό, να συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια, να διατηρήσουν την πίστη τους και να διαφυλάξουν την ελευθερία της λατρείας, ανέφερε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων σε σχετική ανακοίνωση. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο Τραμπ, ο κύριος Θεόφιλος σημείωσε πως η διατήρηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανοιχτής πρόσβασης στους Αγίους Τόπους δεν είναι μόνο θρησκευτικό ζήτημα, αλλά προϋπόθεση για τη σταθερότητα, τη συνύπαρξη και την ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Πατριάρχης Θεόφιλος απένιμε στον Ντόναλντ Τραμπ την τιμή του Μεγάλου Σταυροφόρου, του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, η οποία είναι μία από τις υψηλότερες διακρίσεις του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των σχέσεων του Πατριάρχη με τον Τραμπ και την οικογένειά του, καθώς και ως συνέχεια της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος το 2017 στην Ιερουσαλήμ και στο Ναό της Αναστάσεως. Θετικά έμοιασε να αντιδρά χθες ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε έκκληση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο κορυφής. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος σχολίασε ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, στην οποία ο Ουκρανός Πρόεδρος δηλώνει έτοιμος για κατάπαυση του πυρός. «Όταν η ώρα είναι κατάλληλη, θα υπογράψουμε ειρήνη με την νόμιμη κυβέρνηση της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι», δήλωσε για πρώτη φορά ο Πούτιν. Στην ανοιχτή επιστολή του, ο Ουκρανός Πρόεδρος προτείνει την υπογραφή πλήρους κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγή του συνόλου των αιχμαλώτων, την οποία χαρακτηρίζει καλό πρόλογο στη λήξη του πολέμου. Ενώ μεταξύ άλλων αναφέρει: «Περάσατε το ίμιση των 26 χρόνων σας στην εξουσία πολεμώντας την Ουκρανία. Ό,τι και να πιστεύετε για το ΝΑΤΟ, τη γεωπολιτική και τη ρωσική γλώσσα, ο πόλεμος αυτός υπήρξε προσωπική επιλογή σας, ένας πόλεμος χωρίς λογική. Αυτό θα μείνει στην ιστορία». Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε αμέσως την ιδέα μιας συνάντησης μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως όταν ρωτήθηκε για την προσφορά

του Ουκρανού ηγέτη να συναντηθεί αυτοπροσώπως με τον Πούτιν. «Χαίρομαι που φαίνεται να μιλάνε για συνάντηση». Πρόσθεσε μάλιστα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλαν πολύ σε αυτή την ιδέα. «Θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Αξίζει να το κάνουμε. Τελειώστε το», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιό Φάληρο πραγματοποιεί ιερά γρυπνία του Αγίου Ιούδα του Θεαδέλφου την 5η 18 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έως τις 12.30. Ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου την 5η 18 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ιερά γρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι οι λίγες νηπόρες πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ανατολικά υπηρωτικά, την έβεια της Ποράδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, Κυκλάδες και Δωδεκάνης, οπότε θα συνεχθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά, καθώς και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τώρα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο και 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά και τους 31. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 20 βαθμούς στα νησιά και Οθονή στον Βόρειο Ιόνιο και 21 στη Χιό, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 29 βαθμούς στην Τίνο, στο Αγρίνιο και στις Σοφάδες, 30 η Λαμία και 31 η Σπάτη. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειώσουν τοπική όμβρη στα ορεινά τμήματα. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ήπειρο και Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας. Το Καστελόριζο που έχει 25 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο ανατολικούς ανέμους 4 μπουφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι νότιο-νότιο-δυτικοί 4 μπουφόρ και γρήγορα θα γίνουν δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η Αττική είναι πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, μεταβλητοί οι άνεμοι μέχρι 4 μπουφόρ και πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα νοτιάδες με την ίδια ένταση, και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 23 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα και στη Ραφίνα μέχρι 29 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας και στην Ελευσίνα η θερμοκρασία είναι στις 28 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 27 βαθμούς θερμοκρασία με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα ως συνήθως νότιο 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πάλι μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες λόγω της αστάθειας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρτια στο Αιγαίο και 5, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 31 και τοπικά Θεσσαλία 32 με 33. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. 16 βαθμοί το πρωί, 30 και τοπικά στη Θράκη και 31 το μεσημέρι, ενώ η Δυτική Μακεδονία θα έχει 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με τοπικούς όμβρους στα ορεινά τμήματα. 18 βαθμοί το πρωί, 29 και στα υπηρετικά 30 με 31, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 26. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με τοπικούς όμβρους στα ορεινά τμήματα. 17 βαθμοί το πρωί, 31 και τοπικά στην Θεσσαλία 32 με 33 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη 10 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 27. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 19 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως 27 με 28. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, 20 βαθμοί το πρωί, 29 με τοπικά 30 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο η άνεμη αύριο θα είναι νότιο-νοτιοδυτική αρχικά 4 μποφόρ και μετά θα γίνουν δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, μεταβλητούς ασθενείς ενέμους και πρόσκαιρα μεσημέρι, νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ, με 19 βαθμοί το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά, μεταβλητούς ασθενείς ενέμους και το μεσημέρι, νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ, με 18 βαθμούς το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά τμήματα. Η ορατότητα το πρωί τοπικά περιορισμένη με πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Η άνεμη την Κυριακή βόρειο, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 και στο βόρειο Ιόνιο βαθμία και 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά 33 με 34. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Σας... Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά, η οποία ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

τελευταίου εν ζωή απομάχους της θάλασσας, αλλά και από χαροκαμένες μανάδες και συζύγους μηχανικών, δηλαδή διτών, αλλά και καπετανέων και κουπάδων. Κουπάδες είναι πλήρωμα της κουβέρτας των καϊκιών. Τι κατάφερε, τι σημαντικό έκανε αυτή η γυναίκα, η συγγραφέας. Πρόλαβε στο μετέχμιο, στο κλείσιμο μιας κορυφαίας και ανεπανάληπτης, θα έλεγα, για το νησί περιόδου αυτής της ακμάζουσας πογκαλίας, κατάφερε να περισσώσει αληθινές ομολογίες, μοναδικές μαρτυρίες, πραγματικά βιώματα ζωής που θα χάνονταν. Γιατί κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους άνθρωποι 90-95-100 ετών. Αντιλαμβάνεστε. Ήταν οι τελευταίοι τουρμοϊκανών. Αυτή η ιστορία κράτησε τις πογκαλίες μέχρι το 1986, αν γνωρίζετε, γιατί έκτοτε από εκεί και πέρα τα σφουγγάρια υπέστησαν πολύ μεγάλη ασθένεια και οι ειδικοί την απέδωσαν στο Τσέρνομπιλ στην έκρηξη τότε του πυρηνικού εργοστασίου και όπως λένε, υποστηρίζουν, αυτό ήταν η αιτία να σβήσει η σφουγγαλία και να χαθούν τα σφουγγάρια, γιατί όταν κατέβαιναν μετά οι σφουγγαράδες κάτω στο βυθό, το έπιαναν και γινόταν στάχτη στα χέρια τους το σφουγγάρι. Λοιπόν, η αξία του βιβλίου αυτού έγκυται στο ότι μιλάνε στο ίμιση, βέβαια, γιατί θα πούμε παρακάτω τα μέρη του βιβλίου, μιλάνε οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες, γιατί μίλησαν και γυναίκες, γυναίκες διτών, γυναίκες καπετανέων, και όλοι αυτοί, άντρες και γυναίκες, είπαν τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς ωρεοποιήσεις, χωρίς περιστροφές, και είναι ένας λόγος, όπως θα το αντιληφθούν αυτοί που θα το διαβάσουν, πυκνός λόγος απολογιστικός για ψυχές που χάθηκαν προώρα, για ζωές που λαβώθηκαν, για ζωές που καταδικάστηκαν στον πόνο και στη δυστυχία, θα έλεγα, μέχρι και την τελευταία τους πνοή. Αυτό λοιπόν το υλικό το είχε συγκεντρώσει η Άμνηστη φανερωμένη σε ένα φάκελο. Λίγα χρόνια πριν, και όσο ήταν ακόμη στη ζωή, είχε επισκεφτεί το νησί μας τότε ως προσκεκλημένος για εκδήλωση του αναγνωστηρίου μας, του αναγνωστηρίου Καλύμνου Εμούς, ο διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Ζωγραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κ. Χαραμανές. Είχε επισκεφτεί τότε το σπίτι της, το καλύμνικο σπίτι που λειτουργεί εδώ και 2-3 δεκαετίες ως μουσείο. Που είχε στήσει ήδη με πολύ μεράκι και είχε πάρα πολλά εκθέματα της καλύμνικης δραμογραφίας και παράδοσης, δηλαδή σκεύη και έπιπλα, όπως ήταν τα πολύ παλιά χρόνια τα σπίτια της Καλύμνου, και είναι και μέχρι σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Είχε εντυπωσιαστεί λοιπόν ο κύριος Καραμανές από την ξενάγηση, γιατί ήταν μοναδική στην ξενάγησή της, στην περιγραφή η συγχωρεμένη η συγγραφέας, στην αφήγησή της για την όλη εποπία αυτή της πογκαλίας. Εκείνος ενθουσιάστηκε από την ξενάγηση και από την αυτή την παρουσίαση όλης αυτής της δουλειάς, αλλά παράλληλα του έδειξε και αυτό το φάκελο που είχε συγκεντρώσει και ετοιμαζόταν καημένη να εκδώσει σε βιβλίο το υλικό. Εκείνος ενθουσιάστηκε, είδε το περιεχόμενο των συνεντεύξεων και συνεκτιμώντας ότι αυτή η πρωτοβουλία, που θα έλεγα ήταν καθώς προνοητικότητας δικής της και η οποία διέσωζε έναν πλούτο της ιστορίας του νησιού, ενημέρωσε τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών και της Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών, της απέστειλε έναν έπαινο για αυτή τη στιγμή.

0: οποίος μπήκε μέσα στο βιβλίο, είναι του 2019. Έκρινε ο κύριος Καραμανές, και ορθώς, ότι σε διαφορετική περίπτωση θα χανόταν αυτό το γνήσιο, γνήσιο, μα πάρα πολύ γνήσιο κομμάτι της τοπικής ιστορίας. Και πράγματι, όχι μόνο δεν χάθηκε, αλλά προσθέθηκε μια πολύτιμη ψηφίδα στην άειλη κληρονομιά της Καλλίνου, την οποία επισήμως παρουσιάσαμε για πρώτη φορά, δηλαδή το βιβλίο, στο Πνευματικό Κέντρο της Καλλίνου στις 24 του Μάη του 2026, και η χαρά μας ήταν μεγάλη γιατί ήταν παρόν και ο κύριος Καραμανές. Τίμησε με την παρουσία του και την οικογένεια και την φανερή της συγγραφέα που τη γνώριζε, και το αναγνωστήριο το οποίο έκανε την έκδοση, και ασφαλώς το νησί ολόκληρο.
1: Mm-hmm. Ναι. Και είναι σίγουρα ένα πολύ βασικό θέμα σε όλη αυτή την ιστορία, το γεγονός ότι η φανερωμένη Χαλκιδίου Σκυλά σκέφτηκε ότι κάποιος θα έπρεπε να ενεργήσει για να μην χαθούν αυτές,
0: ναι,
1: οι μνήμες των ανθρώπων.
0: Αυτή η προνοητικότητα και αυτή η σκέψη της πραγματικά ήταν κέρια. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είχαν μιλήσει και δεν θα είχαν καταγραφεί οι μαρτυρίες τους. Αυτό λοιπόν το φάκελο, στην αρχή έγινε κουβέντα με τον κύριο Καραμανέ να εκδοθεί το βιβλίο από την Ακαδημία, αλλά φαινόταν λίγο δύσκολο, επειδή έπρεπε κάποιος να γνωρίζει και πρόσωπα και πράγματα εδώ τοπικά για να μπορεί να το στήσει το βιβλίο, και μου έκανα την τιμή, η οικογένεια δηλαδή, και απευθύνθηκαν σε μένα να το στήσω εγώ το βιβλίο, να το να επεξεργαστώ την ύλη πολλαπλώς από όλες τις πλευρές, να εξουσιοδότησαν εν λευκό, και αυτό έκανα. Έδωσα και τίτλο στο βιβλίο, γιατί η συγχωρημένη δεν πρόλαβε να αφήσει τίτλο, και έδωσα τον τίτλο, ο πρώτος είναι λίγο ποιητικός, όταν και τα σφουγγάρια δακρύζουν. Και συμπληρώνω με τέσσερα ουσιαστικά του καλλιμιακού ιδιώματος που ίσως να μην τα καταλάβετε. Το βούτθος είναι η βουτιά, η κατάδυση. Το χτύπος είναι η νόσος των δυτών. Το χτύπημα που δέχεται ο δύτης, το λέγανε αυτοί στη γλώσσα τους το χτύπος. Το δέχτηκα χτύπος, δηλαδή με την νόσο των δυτών. Το χαμπάρι ή χαμπέρι είναι η είδηση, η κακή είδηση που ερχόταν στο νησί, που την έφερναν συνήθως άνθρωποι του λιμεναρχείου στο σπίτι που έχανε τον άνθρωπο, το χαμπάρι, από το χαμπέρ, η είδηση στα τουρκικά. Και το ξόι είναι η κηδεία, η εξόδιος ακολουθία, η οποία όμως δεν γινότανε στο σπίτι χωρίς να υπάρχει ο νεκρός. Βάζαν τα ρούχα του κάτω, την εικόνα, μια εικόνα, ό,τι πολυτιμότερο είχε, και τον κλαίγανε, τον μυρολογούσαν, ιδίως η γυναίκα ή η μάνα. Ήταν μια αρχαία τραγωδία. Με τα νύχια τους, σαν τις λένες, σκιζόντουσαν, τραβούσαν τα μαλλιά τους, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Γιατί όχι μόνο έχαναν τον άνθρωπο, αλλά δεν τον είχαν και κοντά τους να τον κυδέψουν. Πράγματι αυτές τις εικόνες τις αναπαρίστανε οι φανερωμένοι Χαλκιδιού με έναν τρόπο απίστευτο. Εγώ είχα πάει πολλές φορές, γιατί συνόδευα ως πρόεδρος του αναγνωστηρίου τότε ανθρώπους των γραμμάτων που ερχόντουσαν από Αθήνα για διαλέξεις κλπ. Ένας προορισμός πάντα στην επίσκεψη όλων αυτών των ανθρώπων ήταν και το Καλλίνικο σπίτι. Παρότι τα είχα ακούσει πολλές φορές, δάκρυζα, δεν κρατιόμουν, έκλαιγα. Σκεφτείτε λοιπόν αυτόν που μου τα άκουγε για πρώτη φορά. Τα ίδια έπαθε ο Σαράντος ο Καργάκος, η Μαρία η Ευθυμίου, η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, και άλλες προσωπικότητες που δεν θυμάμαι τώρα να τις απαριθμίσω όλες, αλλά αυτό σας λέω ως τεκμήριο αυτής της μοναδικής περιγραφής. Άλλο κάτι που πρόσθεσα εγώ είναι ένα γλωσσάρι. Δεν υπήρχε, και επειδή υπάρχει εδώ ένας πλούτος ιδιαίτερος του γλωσσικού κώδικα της επικοινωνίας των Σουγκαράδων και γενικά των ναυτικών, και όποιος το διαβάζει θα δυσκολευτεί σε πάρα πολλές λέξεις, ακόμη και τα παιδιά της Καλύμνου τα μικρά δεν γνωρίζουν αυτό το ιδίωμα και αυτό το πλούτο. Έβαλα το γλωσσάρι, αυτές τις λέξεις που κατάλαβα ότι θέλουν κάποια ερμηνεία. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, η φανερούλα, έκανε μια περιγραφή πάρα πολύ άστια από τα φεβιά και τα ερχόματα των Σπουγκαράδων τα νεότερα χρόνια από το 1948, από την ένωση της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, μέχρι το 86 που αρρώστησαν τα Σπουγκάρια. Και έχει κάποιες υποενότητες. Τα τσουρμαρίσματα, τσουρμάρω δεν την καταλαβαίνετε τη λέξη, τσουρμάρω θα πει εντάσσομαι στο πλήρωμα ενός σκάφους. Η προετοιμασία της αναχώρησης των Σπουγκαράδων, η αναχώρηση η ίδια, αυτή καθ' αυτή, το σχόλασμά τους, η επιστροφή τους στην Γάλινο, και τα ιστεροτάξιδα που κάνανε τα χειμωνιάτικα εδώ στα γύρω νησιά για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους, όχι με σουγκάρια κυρίως, αλλά με αλλιεύματα, ούσκιες, καπόδια, ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι να βγάλουν και να τα κάνουν παστά, γιατί τότε δεν υπήρχαν και ψυγεία, και έτσι με αυτόν τον τρόπο συμπληρώναν το εισόδημά τους. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην Καλυμιά γυναίκα. Τη χαρακτηρίζει βράχο που είναι χτισμένη πάνω της η καλύμνικη κοινωνία. Είναι η γυναίκα του Σουγκαρά, η γυναίκα της Καλύμνου γενικά. Στο πρώτο κεφάλαιο οι εικόνες, ας πούμε, και τα συναισθήματα εναλλάσσονται, θα έλεγα σαν σε κινηματογραφική ταινία. Έχει μια ισορροπημένη ροή, η γλώσσα της είναι απλήστρωτη και σου κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον να θέλεις να φτάσεις κάθε φορά μέχρι στο τέλος κάθε υποενότητας. Όποιος το διαβάζει νιώθει σαν να είναι ένας τυχερός περαστικός επισκέπτης της Καλύμνου του χθες όμως, μιας Καλύμνου πολλαπλώς μαχωμένης, σκληρά μαχωμένης για την επιβίωση και μόνο για αυτήν. Να ξέρετε ότι η Φανερούλα, η συγγραφέας αυτή, ήταν εγγονή και κόρη Σουγκαράδων, γνωστών καπεταναίων στην Γάλινο, και είχε αποκτήσει τεράστια εμπειρία από τη ζωή τους. Από παιδί ρουφούσε κάθε εικόνα, κάθε παράσταση, κάθε λεπτομέρεια από τη δράση τους. Οπότε τα βιώματα της αυτά ήταν πάρα πολύ δυνατά, και σε συνδυασμό με την έμφυτη τάση που είχε να διασώζει στοιχεία της τοπικής μας παράδοσης και ιστορίας, μας άφησε δύο εξαιρετικά ντοκουμέντα. Το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Η Σφουγγάρη ή το Μάρι», που μου θυμίζει εμένα τη Σπαρτιάτισσα «Ήταν η Επιτάς». Και το δεύτερο, αυτό που παρουσιάσαμε προημερών με το τίτλο που προανέφερα. Η συγγραφέας μας μεταφέρει λοιπόν με μια δική της μαεστρία νοερά σε μια άλλη Καλύμνο. Αυτοί που γνώρισαν, αυτοί που έχουν περάσει τώρα τα 60 και η οποία ασφαλώς δεν θα ξαναυπάρξει με τα ίδια δεδομένα. Η περιγραφή της είναι πολύ δυνατή, με ματιά πολύ διεισδυτική, καλύπτει τη ζωή του νησιού για πολλές δεκαετίες. Βέβαια οι Καλύμνοι που έχουν αυτά τα βιώματα από παιδιά νιώθουν ότι ζωντανεύουν στη σκέψη τους εικόνες της Καλύμνου που στροβιλίζονται γύρω από το πολύτιμο αυτό αλλά ύπουλο στον τρίγο του προϊόν, το σφουγγάρι. Στο δεύτερο κεφάλαιο η φανερούλα μας ζωγραφίζει με πολύ έντονα χρώματα της ψυχής της τα χρώματα, αριστοτεχνικά θα έλεγα, την καλημιά μάνα, σύζυγο, αδερφή, κόρη. Είναι ένα ύμνος στη γυναίκα της χθεσινής Καλύμνου. Και η συγγραφέας, να ξέρετε, δεν υπερβάλλει στο ελάχιστο. Έχει καταγράψει εικόνες αληθινές. Περιγράφει πραγματικά γεγονότα. Και όλα αυτά είναι πολύ γνώριμα και πολύ οικεία σε αυτούς που ζουν εδώ. Σε αυτούς που δεν είναι καλοί, θα τα μάθουν, θα πληροφορηθούν για την παρουσία αυτής της γυναίκας, η οποία ήταν πάρα πολύ εργατική, είχε τεράστιο δυναμισμό, υπομονή, καρτερικότητα, και όλα αυτά μαζί μπορούν να εκφραστούν και να αποδοθούν μόνο με μία λέξη, λέξη ηρωίδα. Ηρωίδα ήταν η μάνα, γιατί για 6-7 μήνες έμενε μόνη πίσω και ήταν και μάνα και πατέρας. Και δεν είχε τότε ένα και δύο παιδιά, ήταν από 5 και πάνω. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Λοιπόν, όλα αυτά έπρεπε, εδώ στην Κάλυμνο το λένε, να τα τιμονέψει, να τα ελέγξει, να τα προγραμματίσει. Και πέρα από αυτό, πολλές φορές αυτή η μάνα με τα τόσα παιδιά, με αυτές τις δυσκολίες, να παίρνει και το σκληρό μαντάτο ότι ο άντρας ή η μάνα, αν ήταν γιος, χάθηκε, έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Γιατί χάθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι επειδή δεν γνώριζαν τον τρόπο της

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα. Ζει στη Βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη Βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Η ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Να πούμε αρχικά ότι και η σημερινή μας εκπομπή είναι ενταγμένη στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 στην Ελπίδα. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για την έννοια της ελπίδας στο χώρο της ψυχολογίας. Το θέμα είναι ενδιαφέρον, γιατί θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι όλες οι θεραπείες οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση ή στην θεραπεία μιας ψυχικής νόσου χρειάζονται πάντοτε τη συνεργασία του ασθενούς, ο οποίος προφανώς ελπίζει ότι η θεραπεία θα τον βοηθήσει και θα αλλάξει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Τις τελευταίες δεκαετίες μιλάμε συχνά για την θλίψη της εποχής μας, επίσης πολύ συχνά για την κατάθλιψη. Και μοιάζει να είναι αυτό κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι εντοπίζουν στη ζωή τους, μέσα στον πολιτισμό μας, μια έλλειψη νοήματος, άρα και έλλειψη ελπίδας. Για τα θέματα αυτά λοιπόν και άλλα θα έχουμε την δυνατότητα στη σημερινή εκπομπή να συζητήσουμε με τον ψυχίατρο κύριο Γιώργο Μανολέσο. Γιατρέ, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και σας παρακαλούμε ταυτόχρονα να ακούσουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Αυτό που έχει να κάνει, καταρχήν ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Αυτό που από τη δική μας άποψη ξεκινώντας μπορούμε να πούμε είναι ότι η ελπίδα είναι κάτι το οποίο κάθε άνθρωπος που υποφέρει από είτε πιο ελαφρύ είτε πιο βαρύ ψυχολογικό πρόβλημα έχει ανάγκη να το ξαναφτιάξει. Επομένως όλη μας η δουλειά έχει να κάνει με το να μπορέσουμε αυτόν τον άνθρωπο ανεξάρτητα ποιο είναι το πρόβλημά του να τον βοηθήσουμε, γιατί είναι κάτι απόλυτα προσωπικό το να ελπίζεις σε κάτι, να φτιάξει τη δική του ελπίδα. Αυτό είναι το βασικό μας, μπορεί κανείς να πει, ο βασικός μας στόχος, η βασική προσπάθεια. Και μπορεί κανένας να πει από την αρχή ότι η κατάσταση που ο άνθρωπος πια δεν έχει ελπίδα για τίποτα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί από ψυχολογικά που συναντήσουμε. Από την άλλη, η κατάσταση που ο άνθρωπος έχει ελπίδες που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν και που ματαιώνεται συνέχεια, επίσης και αυτή είναι μια άσχημη κατάσταση. Και στη μία ακραία περίπτωση της έλλειψης, της παντελούς έλλειψης ελπίδας, και στην άλλη που κανένας έχει ελπίδες που συνεχώς ματαιώνονται, οδηγούν σε καταστάσεις άσχημες, σε καταστάσεις που φτάνει ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια γιατί αλλιώς δεν τα δένει όλτα. Αυτά είχα να πω σαν αρχικό σχόλιο.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε, γιατρέ, ότι όλες οι θεραπείες στηρίζονται σε αυτό, στην ελπίδα.
1: Ναι. Και το πώς θα φτιάξεις αυτή την ελπίδα στον ψυχισμό του ανθρώπου που αισθάνεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και στο περιγράφει ότι την έχει χάσει. Και οι λόγοι μπορεί να είναι καθαρά βιολογικοί, αν μιλήσουμε για την, επειδή το προαναφέρατε, για αυτό που λέμε ενδογενή κατάθλιψη, όπου εκεί υπάρχουν οι νευροδιαβαστικές ουσίες που ρυθμίζουν το συναίσθημα του ανθρώπου και οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν με φάρμακο, αλλά και οι καταστάσεις εκείνες που ο άνθρωπος έχει χάσει την ελπίδα καθαρά από περιστασιακές συνθήκες, όπου εκεί το φάρμακο δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει και έχει ρόλο να παίξει αυτό που λέγαμε πριν, να μπορέσει ο ίδιος με την προσωπικότητά του και τη βοήθεια της συμπαράστασης στη δική μας να ξαναφτιάξει την ελπίδα.
0: Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε τι αναφέρουν αυτοί οι ασθενείς, πιο συγκεκριμένα, που απευθύνονται σε εσάς, απευθύνονται στους ειδικούς, στους ψυχιάτρους ή σε άλλες περιπτώσεις στους ψυχολόγους, τι περιγράφουν για να δείξουν αυτό το πρόβλημα, το ότι δεν έχουν ελπίδα?
1: Εξαρτάται τώρα ποιο είναι και το ψυχολογικό πρόβλημα. Αν μιλάτε για άνθρωπο ο οποίος έχει κατάθλιψη, οι περιγραφή είναι ότι δεν περιμένουν τίποτα, δεν ελπίζουν σε τίποτα, νιώθουν σε ένα κενό. Θέλουν συνεχώς να νιώθουν ότι κάποιος είναι κοντά να τους φροντίζει, από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και δεν ελπίζουν και δεν μπορούν να πάρουν κάποια βοήθεια παρά μόνο αν αποκατασταθεί αυτή η βλάβη που έχει ένα, καθαρά μια οργανική βάση. Οι άνθρωποι όμως που έχουν αυτή την κατάθλιψη, αν μιλάμε μόνο για την κατάθλιψη, που είναι καθαρά αυτή που λέμε αντιδραστικού τύπου από τις περιστάσεις της ζωής, εκεί είναι που θα πρέπει με συζήτηση να μπορέσει κάποιος να τους δείξει ότι αυτό που τους έχει απογοητεύσει, που τους έχει φέρει σε μια κατάσταση να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πια ελπίδα για αυτούς, είναι λάθος, είναι μια λάθος πεποίθηση. Άρα πρέπει να γίνει προσπάθεια να αλλάξουν πεποίθησεις, γιατί η ελπίδα πάντα υπάρχει. Πάντα. Εκτός αν υπάρχει οργανικό υπόβαθρο σε αυτό. Εάν δηλαδή ο νους δεν μπορεί να λειτουργήσει πια σωστά, επειδή αυτές οι νευροδιαβαστικές ουσίες που είπαμε πριν, που να πούμε είναι η σερωτονίνη, κυρίως η ντοπαμίνη και η νοραδρεναλίνη, δεν λειτουργούν με σωστό τρόπο, οπότε πρέπει να γίνει παρέμβαση σε ένα τέτοιο επίπεδο. Όλες οι άλλες περιπτώσεις, η βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε είναι με συζήτηση, για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι απλά κάποιες λάθος πεποιθήσεις τον έχουν φέρει σε αυτή την απόγνωση, σε αυτή την κατάσταση της έλλειψης ελπίδας.
0: Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, γιατρέ, σε σχέση και με την εποχή μας, έτσι, αφού
1: αλλά
0: κάναμε...
1: πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο η κατάθλιψη που φέρνει τον άνθρωπο να νιώθει ότι δεν έχει ελπίδα. Είναι πολλά πράγματα.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη μια βαριά ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή που νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν, παραδείγματος χάρη, περπατήσει μην πατώντας τα πλακάκια, τις ακμές, τους αρμούς κτλ. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σε μια απεπλιστή κατάσταση, δεν ελπίζει πια. Είναι πολλά τα πράγματα, δηλαδή είναι πολλές οι διαταραχές. Το θέμα είναι να μην υπάρξει η εμπλοκή σοβαρής ψυχικής διαταραχής. Αυτό. Αν υπάρχει μια αντιδραστική κατάσταση άγχους ή κατάθλιψης λόγω περιστάσεων, τότε αλλάζει το πράγμα. Θα γίνει με τη δουλειά την ψυχοθεραπευτική. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά δεν είναι μόνο η κατάθλιψη, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Απλώς συζητάμε πιο συχνά για την κατάθλιψη.
1: Ναι, γιατί είναι και το πιο συχνό.
0: Είναι και το
1: είναι
0: πιο,
1: το πιο συχνό πρόβλημα, βέβαια.
0: Σε αυτές λοιπόν τις περιστασιακές νόσους που, όπως είπατε, γιατί υπάρχουν και άλλες που έχουν να κάνουν με οργανικά ζητήματα, οργανικά προβλήματα.
1: Βεβαίως. Όπως είναι και οι ψυχώσεις.
0: Και οι ψυχώσεις.
1: Ναι. Έχουμε καθαρά οργανική βάση. Έτσι που ο άνθρωπος έχει παραλυρή, έχει ψεύδες θύσεις, όλα αυτά. Και αυτά μόνο με φάρμακα μπορούν να βοηθηθούν για να αποκτήσει πάλι σιγά σιγά μια επαφή σωστή με το περιβάλλον και να μην νιώθει αυτή τη μεγάλη απελπισία.
0: Μπορούν λοιπόν αυτές οι περιστασιακές ψυχώσεις, να το πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν από μια πίεση στο οικογενειακό.
1: Όχι περιστασιακές ψυχώσεις. Οι ψυχώσεις έχουν πάντα οργανικό υπόβαθρο.
0: Οργανικό υπόβαθρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιστασιακές λόγω των περιστάσεων, δυσάρεστες, αγχώδεις ή καταστατικές καταστάσεις.
0: Αυτές οι διαταραχές λοιπόν, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούν να εξελιχθούν σε ψυχώσεις, οργανικά?
1: Όχι. Όχι, όχι. Μία αντιδραστικού τύπου διαταραχή σε οποιαδήποτε διαγνωστική κατηγορία και αν πέφτει, δεν γίνεται ψύχωση. Η ψύχωση πρέπει να υπάρχει, να έχει υπόβαθρο γονιδιακό. Δηλαδή γεννιόμαστε με την τάση να αναπτύξουμε ψύχωση και κάτω από κάποιες περιστάσεις ιδιαίτερα στρεσογόνες μπορεί η ψύχωση να εκδηλωθεί. Αν δεν υπάρχει το γονιδιακό υπόβαθρο, δεν εκδηλώνεται ψύχωση. Παρά μόνο υπάρχουν βέβαια ψυχώσεις επακτές, όπως λέμε, μπορεί να προκληθούν από την κατάχρηση ουσιών. Αυτό εντάξει. Αλλά και εκεί οι ψυχώσεις αυτές που προκαλούνται από την κρίση, την κατάχρηση μάλλον ουσιών, εκδηλώνονται σε ανθρώπους που έχουν αυτή την ευαλωτότητα σε γονιδιακή βάση. Καλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, ναι, ναι, τα παιδιά που κάνουν... παίρνουν ναρκωτικά. Ένα 30% θα αναπτύξει ψύχωση. Είναι το 30% που έχει το υπόβαθρο. Εάν κάνει χρόνια χρήση. Με παρανοϊκές σκέψεις, με αυτά, αλλά αυτά εννοούν ψυχώσεις. Δηλαδή που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Αλλά και έχει να κάνει με τις ουσίες καθαρά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διαμορφώνουν αυτή την
1: βέβαια,
0: κατάσταση.
1: Γιατί η ουσία είναι μια οργανική παρέμβαση στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Αυτό κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία με τη χρόνια χρήση, πέρα από αυτά τα πρόσκαιρα, τα περισσότερο ή λιγότερο ευχάριστα ή και δυσάρεστα που μπορεί να κάνει στην αρχή, μετά γίνονται μόνιμα. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος πια ζει εκτός πραγματικότητας. Mm-hmm. Αυτός που έχει το υπόβαθρο και την ευαλωτότητα, πάλι ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm.
0: Γιατρέ, να μιλήσουμε για τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ειδικό επαγγελματία για την αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων και στον ασθενή. Πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση και πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί, να διατηρηθούν οι ρόλοι μέσα σε αυτή.
1: Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει μια σχέση εμπιστοσύνης, την οποία πρέπει πάντοτε να έχουμε εμείς από τη μεριά μας, γιατί εμείς πρέπει να το έχουμε το νου μας, να διατηρείται. Γιατί θα περάσει και αυτή η σχέση, όπως όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, πολλά κανάλια. Χωρίς αυτή την θεραπευτική σχέση που θα διατηρείται παρά τα σκαμπανεβάσματα σε μια σταθερή, σε ένα σταθερό επίπεδο εμπιστοσύνης, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί μόνο έτσι, μέσα από μια τέτοια σχέση, μπορείς να μεταλαμπαδεύσεις αυτό που λέγαμε στην αρχή, την ελπίδα, ότι θα ξεπεράσω αυτή τη δυσκολία, ότι θα ξεπεράσω και την άλλη. Και βέβαια θέλει προσοχή μέσα από αυτή τη σχέση να μην δίνεις ψεύτικες υποσχέσεις ποτέ. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και πολλές φορές, ιδίως στην αρχή της ειδικότητας, όντας πιο ενθουσιώδης δίνουμε υποσχέσεις θέλοντας να ενθαρρύνουμε τον άνθρωπο να ξεπεράσει τη δύσκολη φάση, που μετά δεν επαληθεύονται, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό μετά. Mm. Υπόσχεση που δεν, και ελπίδα που δεν επαληθεύεται, είναι ό,τι χειρότερο. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι, επισημαίνουμε ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, επισημαίνουμε ότι υπάρχει πάντα καλύτερη κατάσταση, αλλά πάντα με έναν τέτοιο τρόπο που να μην ποτέ διαψευστούμε. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν το απόλυτο. Μέσα σε μια δυστυχία που θα έρθουν κοντά σου, λέει, θέλω επιτέλους να νιώσω καλά. Και το να τους πεις ότι αυτό θα γίνει σιγά-σιγά, ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο καλύτερο, αλλά το να το καταφέρει το απόλυτο δεν είναι εύκολο, δεν είναι και εύκολο να το πεις.
0: Ναι. Θα έλεγε κάποιος, γιατρέ, ότι ένας χειρουργός μπροστά στο χειρουργικό τραπέζι κάνει τις απαραίτητες ιατρικές τομές, τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις και πιθανότατα, αν είναι και η ψυχοσύνθεσή του τέτοια, ελπίζει σε ένα δύσκολο χειρουργείο να πάνε τα πράγματα καλά και για τον ασθενή. Ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος ελπίζουν σε αυτή τη διαδικασία ή έχουν μπροστά τους μόνο το γράμμα της επιστήμης τους?
1: Ναι. Αν και εμείς δεν ελπίζουμε, τότε δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Το ότι μπορεί να, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια αποτυχία, όπως και ο χειρούργος, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση της αποτυχίας να είμαστε κοντά. Γιατί στην τελική δεν υποφέρουμε εμείς την αποτυχία, υποφέρει αυτός που δεν τον βοηθήσαμε. Και επομένως πρέπει να είμαστε κοντά στην αποτυχία, να ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει αποτυχία και τότε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δηλαδή να ενημερώσουμε πλήρως γιατί έγινε αυτή η αποτυχία και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή να μην αφήνουμε, αν γίνει ένας αποτυχημένος χειρισμός στον άνθρωπο πάλι μόνο του, αλλά να παραδεχτούμε ότι υπήρξε κάτι το οποίο δεν βοηθήθηκε και να κοιτάξουμε να δούμε τι μπορεί άλλο να γίνει, συζητώντας το μαζί του. Αυτή είναι η σωστή στάση. Αλλά ψυχίατρος χωρίς να ελπίζει δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Να κάνει κάτι άλλο. Μιας και το αναφέρατε τώρα, επειδή και αυτό είναι μια πάγια, αν θέλετε, έτσι, απορία που μπορεί να έχουμε πολλοί άνθρωποι, είναι αυτό το βάρος, το ψυχικό βάρος που φέρει ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος, ακούγοντας διάφορα πράγματα καθημερινά στο γραφείο του.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται να μην τον επηρεάζει, αν δεν τον επηρεάσει?
1: Ναι, αυτό είναι το πρώτο που μαθαίνουμε στην ειδικότητα και πρέπει να το μάθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή τι? Να μπορείς να έρχεσαι γρήγορα στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνεις τον πόνο, όλο αυτό το ψυχικό πόνο που βιώνει, αλλά γρήγορα να αποστασιοποιήσει, για να μπορείς να είσαι μετά σαν το χειρούργο αποτελεσματικός, αντικειμενικός και σωστός όσο γίνεται σε αυτό που μπορείς να κάνεις. Πολλοί συνάδελφοι, θυμάμαι από τα χρόνια της ειδικότητας, υστερούσαν είτε στο ένα είτε στο άλλο. Και εγώ δυσκολεύτηκα να τα μπορώ και τα δύο. Αλλά γιατί το λέω αυτό, υπήρχαν φίλοι και συνάδελφοι που ερχόντουσαν πολύ εύκολα στη θέση του, το ασθενούς. Αλλά δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν μετά. Αυτό συνέβαινε συχνά και έβλεπες πόσο υποφέρανε και τελικά δεν μπορούσαν να είναι αποτελεσματικοί. Υπήρχαν επίσης άλλοι συνάδελφοι που φοβόντουσαν, δεν μπαίνανε στη θέση, αποφεύγανε. Κοιτάγανε αυτό που λέτε, το γράμμα της επιστήμης. Τι θα κάνω σε αυτή τη διάγνωση, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Αλλά δεν μπορούσαν, δεν θέλανε, δεν το αντέχανε να μπουν στη θέση του ασθενούς. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε, αν δεν το ξεπερνούσαν αυτό, θα μπορούσαν να γίνουν καλοί ψυχίατροι. Πρέπει να τα κάνεις και τα δυο. Να μπορείς γρήγορα να μπαίνεις στη θέση του άλλου και γρήγορα να τραβιέσαι. Για να μπορείς να το βλέπεις το πράγμα απ' έξω. Αυτό βέβαια και αυτό είναι κουραστικό. Δεν είναι εύκολο.
2: Προφανώς.
1: Αλλά αυτή είναι η εκπαίδευσή μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πέρα από τις γνώσεις που είπατε και τα λοιπά, που ούτως ή άλλως οι γνώσεις όσο πάνε γίνονται περισσότερες και καλύτερες, και πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο χώρος ο δικός μας ψυχιατρικής ακόμα είναι πολύ πίσω. Είναι η ειδικότητα που σε σχέση με όλες τις άλλες είναι ακόμα πολύ πολύ πίσω. Η ελπίδα είναι, για να μιλήσουμε για την ελπίδα, στη μοριακή βιολογία. Θα μας δώσει πολλές λύσεις ακόμα.

0: Έναν όρο, μια λέξη. Την λέξη ενσυναίσθηση. Αυτή μας περιγράψατε μόλις τώρα για τη σχέση του γιατρού με τον ασθενή. Ότι πρέπει να αντιλαμβάνεται τον πόνο του άλλου, να αναπτύσσει την ενσυναίσθηση, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να έρθει. Η ενσυναίσθηση σημαίνει έρχομαι στη θέση του άλλου. Mm-hmm. Νιώθω τον πόνο του. Νιώθω αυτό που βιώνει, αυτό που σκέφτεται, αυτό που αισθάνεται. Αλλά μετά θα πρέπει να τραβιέμαι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα κάνω λάθος.
0: Απολύτως κατανοητό. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον ψυχίατρο, τον κύριο Γιώργο Μανολέσο, το θέμα της εκπομπής μας είναι η ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, γιατρέ, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως. Και η εκπομπή αυτή είναι ενταγμένη στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα της διακίνησή μου στην έννοια της ελπίδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον ψυχίατρο, τον κύριο Γιώργο Μανολέσο, που νομίζω ότι μας έδωσε έτσι αρκετές αφορμές μέχρι τώρα να σκεφτούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με την δική του επιστήμη, αλλά και συνολικότερα με τον τρόπο αντιμετώπισης μέσα σε αυτή την επιστήμη των ανθρώπων που έχουν κάποιο ψυχικό πρόβλημα. Ήθελα τώρα να ρωτήσω, γιατρέ, μιας και κάνετε μια ανοίξη πιο πριν, μια αναφορά, και εδώ ξέρετε βγαίνει και μια άλλη ελπίδα που λειτουργεί υποδόρια, θα λέγαμε, στο χώρο της επιστήμης, ότι και οι επιστήμονες πάντοτε ελπίζουν σε κάτι άλλο που θα θεραπεύσει μια νόσο ή που θα κάνει μια κατάσταση που αντιμετωπίζουν, μια ασθένεια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι περισσότερο υποφερτή, να το πούμε έτσι. Η ελπίδα λοιπόν μέσα στην επιστήμη. Συγκεκριμένα είπατε ότι ελπίζουμε στην μοριακή βιολογία και στην ψυχοθεραπεία, γιατί βρισκόμαστε ακόμα πολύ πίσω. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε και αυτό?
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι τόσο... αν δούμε τον ανθρώπινο νου, απλά να περιγράψουμε τα δισεκατομμύρια τα κύτταρα, τα οποία ενώνονται το ένα με το άλλο, μα ανάμεσα σε αυτά τα κύτταρα κυκλοφορούν αυτές οι νευροδιαβαστικές ουσίες, ώστε καθώς οριμάζει ο εγκέφαλος από την ώρα που θα γεννηθούμε, εκεί γύρω στα 16 που η ορίμανση πια τελειώνει, να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τις σκέψεις μέσα από τα κυκλώματα, τα άπειρα που δημιουργούνται, είναι μια χαοτική κατάσταση. Και τα συναισθήματα τα οποία γεννιόνται, όχι τα ένστικτα που ούτως ή άλλως λειτουργούν εγκατεστημένα, μιλάω για τα συναισθήματα πια,

0: που γεννιόνται με βάση τα γεγονότα της ζωής, τις ανθρώπινες επαφές, τις επαφές με τη φύση, τις επαφές με το θείο, τις επαφές με όλα αυτά τα οποία σαν άνθρωποι μπορούμε να έχουμε. Συναισθήματα λοιπόν και σκέψεις, το υπόβαθρο τους το έχουν σε αυτά τα άπειρα κυκλώματα των δισεκατομμυρίων εγκεφαλικών κυττάρων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό? Αυτή τη στιγμή, αν σας δώσω να καταλάβετε, η δυνατότητα απεικόνησης του τι συμβαίνει στον εγκέφαλο με τις τεχνικές που υπάρχουν τώρα είναι, τι να σας πω, πρωτόγονες, μπορώ να πω αυτή τη λέξη, αλλά συνεχώς εξελίσσονται. Ας πούμε, για να σας δώσω να καταλάβετε, τους πνεύμονες μπορούμε πλέον με την αξονική, τη μαγνητική, να τους αποτυπώνουμε μια χαρά. Ξέρουμε όταν θα συμβεί κάτι τι είναι, πριν ανοίξει ο χειρούργος, αν χρειαστεί να κάνει κάτι, να δει τι είναι μέσα. Στον εγκέφαλο δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι χάος. Δηλαδή, καταλάβατε γιατί τι είπα ότι πριν. Γι' αυτό το είπα, ότι για να μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί για το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου, πέρα από βέβαια τις ζημιές, οι οποίες είναι, θα πω τη λέξη χονδροειδής, ένα όγκο ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε είναι θρομβωτικό είτε είναι αιμορραγικό, τα οποία εντάξει αποτυπώνονται αυτά, αλλά οι άλλες, οι μικρές αποκλίσεις που βλέπει κανένας στη σκέψη και στο συναίσθημα ενός ανθρώπου, που αποτυπώνονται στη συμπεριφορά, αυτές πώς θα καταφέρουμε να τις χαρτογραφήσουμε? Έχουν βρεθεί ήδη κάποιοι τρόποι. Ήδη μπορούμε να δούμε δηλαδή έναν εγκέφαλο αγχωμένο, έναν εγκέφαλο καταθλιπτικό, αλλά πάλι αποτυπώνεται χονδροειδώς, είμαστε πίσω. Επίσης, τις μεταβολές που γίνονται σε αυτές τις νευροδιαστικές ουσίες, έχουμε βρει κάποιους τρόπους πάλι χονδροειδείς να τις αποτυπώνουμε. Πότε όμως θα ξέρουμε με ακρίβεια και θα μπορούμε να πούμε, α, εδώ τρέχει αυτό, εκεί τρέχει εκείνο, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτό που θα πούμε? Ας έρθουμε λοιπόν και στην ψυχοθεραπεία. Να ξέρετε ότι από τη δεκαετία του 90 στη NASA έχουν κάνει μελέτες σε ανθρώπους που ψυχοθεραπεύονται και βρίσκουν αλλαγές που γίνονται στον εγκέφαλο σε αυτού του τύπου της χονδροειδής αποτυπώσης, μια αλλαγή. Αλλά αυτό δεν λέει ακόμα τίποτα. Μια αλλαγή που δείχνει ότι ναι, κάποια αλλαγή στις πεποιθήσεις του ανθρώπου που κατάφερε να τις έχει, να την έχει αυτή την αλλαγή στις πεποιθήσεις με την ψυχοθεραπεία, αποτυπώνονται, δείχνουν κάτι. Αλλά ακόμα αυτά είναι χονδροειδή. Να, αυτά ήθελα να σας πω εν ολίγης για να μην σας μπερδεύω. Εγώ λέω είμαστε ακόμα πίσω, αλλά ξέρετε, αυτό το είμαστε ακόμα πίσω το λέω με αισιοδοξία. Το λέω με την έννοια ότι είμαστε ακόμα πίσω, αλλά άρα έχουμε να πάμε μπροστά.
1: Και φαντάζομαι ότι εσείς ο ίδιος σήμερα βλέπετε πολύ περισσότερο αισιόδοξα τα πράγματα και στην δική σας επιστήμη. Και ναι, ίσως κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αν μιλούσαμε πριν από 30 χρόνια δεν θα υπήρχε η ελπίδα που φέρνουν κάποια φάρμακα σήμερα, έτσι?
0: Σαφώς, όχι μόνο τα φάρμακα, αλλά ναι, και οι δυνατότητες οι άλλες όλες, και οι ψυχοθεραπευτικές και οι παρακλινικές δυνατότητες που έχουμε, δηλαδή με τις διάφορες εργαστηριακές, καμία σχέση. Όχι 30, 15 και 20 θα έλεγα. Έχουμε, τα 30 είναι προϊστορία. Δηλαδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Και τρέχουν
0: γι' αυτό
1: πολύ
0: λέμε
1: γρήγορα,
0: ότι επειδή όλα αυτά επιταχύνονται, αυτό που λέμε, δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα σε σχέση με τα φάρμακα θα ξέρουμε, όταν δίνουμε τώρα ένα φάρμακο, ο κλινικός ψυχίατρος έχει πάρα πολύ μεγάλη έγνοια να δει το ισοζύγιο ανάμεσα στο θεραπευτικό αποτέλεσμα και τις παρενέργειες, γιατί τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και πρέπει εκεί να το ζυγιάσεις, να το ζυγιάσεις πολύ καλά. Μην δηλαδή προσφέρεις το καλό από το θεραπευτικό αποτέλεσμα και από τις παρενέργειες τον κάνεις τον άνθρωπο πιο δυστυχισμένο. Ήδη ξέρουμε αρκετά πράγματα ώστε θα μπορούμε τα φάρμακα που δίνουμε να είναι στοχευμένα. Ποιο ταιριάζει δηλαδή σε ποιον? Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, είναι μεγάλη δουλειά. Γιατί μέχρι τώρα το πηγαίναμε σιγά σιγά και εμπειρικά, με πολύ προσοχή. Σαν παράδειγμα σας το λέω. Ναι, τώρα η αισιοδοξία, ναι, η ελπίδα, ίσως είμαι και εγώ έφυγα, πώς να σου πω, αισιόδοξος και ελπίζω. Ελπίζω με την έννοια όχι του ότι ελπίζω πράγματα που δεν θα γίνουν, βλέπω την εξέλιξη, εκτιμώντας την εξέλιξη που υπάρχει, έτσι είναι, λες ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Και θέλω να πω και κάτι. Είπαμε ότι η δική μας επιστήμη είναι ακόμα πίσω, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. Για το πρόβλημα το ψυχολογικό υπάρχει ένα στίγμα. Αυτό το στίγμα γύρω από τα ψυχολογικά είναι μεγάλο λάθος. Κόβει την ελπίδα. Κόβει την ελπίδα για έναν άνθρωπο που υποφέρει και δεν ξέρει και ο ίδιος πώς θα το ονομάσει αυτό το πρόβλημα το ψυχολογικό που έχει, να αναζητήσει βοήθεια.
1: Ναι.
0: Ντρέπεται. Ναι. Φοβάται. Τι θα πει η γειτονιά, τι θα πούνε οι δικοί του, τι θα πούνε οι γνωστοί του. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο εμπόδιο στη δουλειά μας. Είναι το στίγμα για το οποίο επιτέλους ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει.
1: Βάζετε ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα στη συζήτηση, γιατρέ. Βάζετε ένα πολύ μεγάλο θέμα, λέω, στη συζήτηση τώρα. Επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για το θέμα που μόλις θέσατε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Η ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως». Στο θέμα αυτό αναφερόμαστε σήμερα με τον ψυχίατρο, τον κύριο Γιώργο Μανολέσο, που μας κάνει την τιμή να αποδέχεται την πρόσκλησή μας ώστε να συζητήσουμε για θέματα που ξέρετε πολύ συχνά φαίνεται να συζητάμε σε παρέες, σε φίλους ή και μέσα σε οικογένειες. Και ένα από αυτά σε σχέση με την ψυχική υγεία το έθεσε πριν από λίγο ο καλεσμένος μας, ο γιατρός ο κ. Μανολέσος, το θέμα του στίγματος, το θέμα της ντροπής, να το πούμε έτσι, ώστε να μην πούμε προς τα έξω ότι έχουμε κάποιο ψυχικό πρόβλημα, κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, έχουμε κατάθλιψη ή κάτι ακόμα πιο δύσκολο. Και εκεί φαίνεται, γιατρέ, ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε πολύ συχνά πλέον για αυτά τα θέματα, αυτό το στίγμα από την πλευρά της κοινωνίας και κυρίως σε πιο κλειστές κοινωνίες είναι κάτι που δεν εξαλείφεται εύκολα.
1: Ναι. Και γίνεται προσπάθεια από τη μεριά της ψυχιατρικής γενικά αυτό το στίγμα που είναι ένα σοβαρό εμπόδιο και δηλαδή που σχετίζεται και με την ελπίδα, δηλαδή τι να ελπίζει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε ψυχολογικό ζήτημα όταν πιστεύει ότι απλώς αν το ανακοινώσει η κατάσταση θα γίνει χειρότερη. Δηλαδή κάποιος, όχι κάποιος, θα τον κοροϊδεύουν, δεν τον λαβαίνουν σοβαρά υπόψη και επίσης και ο ίδιος βάζει το στίγμα προς τον εαυτό του ότι α, εγώ ο οποίος αντιμετωπίζω τέλος πάντων αυτό, εκείνο, το άλλο το πρόβλημα, δεν αξίζω, δεν κάνω, δεν ράνω. Άρα, πού είναι η ελπίδα πια, γιατί πράγμα, πουθενά.
0: Εδώ χρειάζεται πιθανότατα να ξεκινήσει ένας πολύ σοβαρότερος διάλογος μέσα στην κοινωνία για αυτά τα θέματα, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Και υπάρχει αυτό η ενημέρωση που πρέπει να γίνεται και που γίνεται και σε βάση, αν θέλετε, εθελοντική από αρκετούς συναδέλφους, την ενημέρωση στο να καταλάβει ο κόσμος πια, γιατί δεν πρέπει να το φοβάται, για τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχε και αποτέλεσμα. Να φανταστείτε ότι το πρώτο φάρμακο που βγήκε, και βγήκε και τυχαία, βγήκε τη δεκαετία του 1950, το 1952 ήταν το Λαργακτήλ, που ανακαλύφθηκε τυχαία, γιατί ήταν ένα φάρμακο που το δίνανε στις γυναίκες που ήταν έγκυες και κάνανε μετό, είδαν ότι δίνοντάς το στο Λαργακτήλ έπαβε ο εμετός. Αλλά παρατήρησαν ότι κάποιες γυναίκες που είχαν και προβλήματα ψυχολογικά βελτιώνονταν. Και έτσι άρχισε η έρευνα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όλος αυτός ο φόβος μέχρι τη δεκαετία του 1950 για αυτό το πράγμα που έλεγε ψυχικό πρόβλημα, πόσο έντονο ήταν και εξακολουθεί δυστυχώς να βρισκόμαστε σε πολλά σημεία εκεί, στο φόβο. Ο φόβος προκαλεί το στίγμα. Όμως δεν είναι σωστό πια. Μπορεί να είπα εγώ πριν ότι είμαστε ακόμα πίσω, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σχέση τώρα η κατάσταση εκείνη με πριν 60-70 χρόνια. Δόξα τω Θεώ, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Και αυτό το να επιμένει αυτό το στίγμα για κάποιον ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ψυχολογικό, ότι δεν μπορεί να βοηθεί, δεν μπορεί να θεραπευτεί, δεν, είναι φοβερό. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη δυσκολία είναι στη δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το κρύβουν οι οικογένειες, να ντρέπεται ο ίδιος, να, και να υποφέρει πρώτα ο ίδιος, ύστερα το περιβάλλον του, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το πράγμα, το στίγμα. Δεν βρισκόμαστε πια εκεί. Και συνεχώς κάνουμε ενημέρωση στον κόσμο. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς ακόμα υπάρχει.
0: Ο φόβος λοιπόν και ο φόβος του στίγματος συγκεκριμένα φαίνεται να φράζει την ελπίδα της θεραπείας εν τέλει για τον ασθενή, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και του να δεχθεί ότι αφού υπάρχει, αντί να το κρύβει, ότι αφού υπάρχει αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει αντιμετώπιση πια. Δηλαδή αντιμετώπιση που μπορεί να είναι ολοκληρωτική, αλλά αν δεν είναι ολοκληρωτική, θα τον φέρει σε μια κατάσταση που να είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Και αυτό είναι κάτι που το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Δυστυχώς. Δεν ξέρετε πόσες φορές έχουμε έναν άνθρωπο που υποφέρει και αν δεν είναι από τον ίδιο η δυσκολία, επειδή σκέφτεται το στίγμα, να είναι από το σόι, από αυτούς που είναι δίπλα του. Είναι φοβερό.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να θίξουμε στη σημερινή συζήτηση και να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να συνδέεται με την ελπίδα και την ελπίδα της θεραπείας, της αποθεραπείας ενός ασθενούς γιατρέ, είναι αυτό που αναφέρατε και εσείς σε μια πρότασή σας πριν από λίγο. Οι επαφές με το Θείο, οι επαφές με την Εκκλησία και κυρίως η επαφή του ανθρώπου με την πίστη, πόσο σημαντική μπορεί να είναι σε μια διαδικασία αποθεραπείας.
1: Ναι, εδώ τώρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει σε αυτή την διαδικασία του να πιστεύει την ύπαρξη του Θεού, αν αυτό το έχει από μικρός, αν σε αυτό έχει μπει με ένα σωστό τρόπο, θα έχει πάντα μια ελπίδα. Εάν όμως δεν έχει μπει με σωστό τρόπο, το έχει δει σαν αποκούμπι, το οποίο θα το καλεί και θα το χρησιμοποιεί όταν νιώθει μια δυσκολία, δεν δουλεύει. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός αυτό. Πρέπει να είναι γνήσια η πίστη. Εάν δεν είναι γνήσια, είναι ψεύτικη και δεν δουλεύει.
0: Και εδώ ίσως χρειάζεται μια επεξήγηση, αυτό που μας είπατε, ο σωστός τρόπος. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο σωστός τρόπος?
1: Αυτό θα μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, το βλέπω. Το βλέπω συχνά. Έρχονται άνθρωποι που λένε, ισχυρίζονται ότι είναι θρησκευάμενοι. Και ζητάνε αυτή τη βοήθεια με έναν τρόπο ο οποίος είναι αυτό που σας λέω. Δεν είναι του ταπεινού, του ανθρώπου που ξέρει ότι μέσα στη ζωή υπάρχουν οι δυσκολίες, που δεν θυμάται το Θεό όταν είναι στα ζόρια, αλλά τον έχει και στην συμπεριφορά του μέσα, στην καθημερινότητά του. Αν είναι έτσι μεγαλωμένος, γιατί πρέπει να είσαι μεγαλωμένος έτσι, τότε θα δουλέψει η πίστη στη δυσκολία και στο ζόρι. Αν είσαι από αυτούς που τη χρησιμοποιούν την πίστη, να πω τη λέξη θα μου επιτρέψετε, σαν αποκούμπι στις δυσκολίες, δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Γιατί το βλέπω.
0: Κατανοητό,
1: ναι.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Γιατρέ, να μιλήσουμε λίγο και για την ελπίδα και την ελπίδα της θεραπείας σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται είτε στο φιλικό είτε στο οικογενειακό περιβάλλον ενός ανθρώπου που έχει μια ψυχική νόσο. Πόσο καταλυτικός μπορεί να είναι ο ρόλος τους και η πιθανή βοήθειά τους σε όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Α, ναι, τώρα φύγεται κάτι πολύ σημαντικό. Αν είναι κάτι το οποίο χρόνια ταλαιπωρεί έναν άνθρωπο, χρόνια ταλαιπωρεί και το περιβάλλον, το πλαίσιο του. Επομένως, αυτό που λέγαμε πριν, η εστάλαξη της ελπίδας, έτσι αυτό τον όρο χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιεί και ο Γιάλωμ στις βασικές θεραπευτικές αρχές του. Η εστάλαξη της ελπίδας, έτσι λέγεται. Λοιπόν, δεν θα γίνει μόνο στον ίδιο τον άνθρωπο που υποφέρει, αλλά πρέπει και στο πλαίσιο στο οποίο κινείται. Δηλαδή είναι στην πυρηνική του οικογένεια, θα πρέπει αυτή η ενστάλλαξη της ελπίδας να γίνει στα αδέρφια του και στους γονείς του. Είναι στην οικογένεια που ο ίδιος έχει φτιάξει, θα πρέπει να γίνει και στον ή στην σύντροφό του, αν θέλετε και στα παιδιά. Ότι δηλαδή ξεκινάει μια διαδικασία θεραπείας, η οποία θα πάρει περισσότερο ή λιγότερο χρόνο, θα πρέπει να έχει και έχει αυτά τα στοιχεία, και η αισιοδοξία είναι αυτή. Πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε καλό σημείο, μέχρι εκείνο το σημείο, και θα πρέπει επομένως, γιατί δεν μπορείς έναν άνθρωπο να πεις ότι έχει τη δυνατότητα να του ενσταλάξει την ελπίδα, όταν υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω που τον αντιμετωπίζει, να μην πω τώρα τα ξέρετε με ποιο τρόπο, επειδή δεν το λέω με κακία, αλλά επειδή ήδη έχει κουραστεί και επειδή έχει απογοητευτεί και επειδή και το ίδιο το περιβάλλον δεν ελπίζει.
0: Ναι.
1: Εάν το ίδιο το περιβάλλον ελπίσει, όχι ψεύτικα, για μια καλύτερη κατάσταση, αυτό θα είναι πολύ καλό και για τον ίδιο. Θα αλλάξει η συμπεριφορά μεταξύ τους. Δηλαδή θα πιστέψουν ότι θα ξαναβρουν τον άνθρωπο που πιθανόν τον έχουν χάσει. Γιατί στις βαριές ψυχικές διαταραχές το περιβάλλον, για να μην το αδικούμε, αισθάνεται ότι έχασε έναν άνθρωπο ενώ τον έχει. Ζει. Και το βλέπεις αυτό, ότι υποφέρει και έχει ανάγκη και το πλαίσιο του ανθρώπου που υποφέρει ψυχολογικά να στηριχτεί κι αυτό, δηλαδή να ελπίσει, αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα. Είναι ένα feedback που παίζεται. Εμείς βλέπουμε έναν άνθρωπο πώς θα τον δούμε 3/4, μια ώρα και θα τον ξαναδούμε μετά από πότε. Μα εκεί ζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Να.
1: Έχει επαφές που είναι συνεχείς, τις οποίες ποτέ δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε. Ήταν ένα διάστημα που κάναμε όταν ήμουν στο νοσοκομείο, κάναμε παρεμβάσεις στα σπίτια, σε εθελοντική βάση. Μπορεί να βλέπεις έναν άνθρωπο στο ιατρείο σου, στα εξωτερικά ιατρία όταν ήμουν στο νοσοκομείο και στο ιατρείο τώρα. Να το βλέπεις καιρό, να κάνεις την προσπάθειά σου. Μια φορά να πας στο σπίτι του, να τον δεις στο περιβάλλον του, με αυτούς με τους οποίους ζει, λες δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τόσα χρόνια δεν έχω καταλάβει, το έχω πει πολλές φορές. Τότε που κάναμε αυτές τις παρεμβάσεις στα σπίτια. Γιατί είναι αυτό που λέμε τώρα. Ότι αν το πλαίσιο δεν υπάρξει τρόπος να αλλάξει και το πλαίσιο, τη στάση που έχει απέναντι στην ίδια την αρρώστια, στο ίδιο το πρόβλημα, αλλά και το ίδιο να νιώσει μια ελπίδα, δεν θα βοηθεί ποτέ η κατάσταση αυτή. Γιατί δεν ζει ο άνθρωπος στο βουνό, δεν ζει σε κανένα απομονωμένο, με ζει κάπου. Αν αυτό το κάπου δεν δει και αυτό μια αλλαγή, δεν νιώσει μια ελπίδα, ποτέ δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Έτσι πάνε τα πράγματα.
2: Και είναι ίσως πιθανό να υποδαβλίζει και την ασθένεια.
1: Βεβαίως. Προσπαθείς να κάνεις κάτι εσύ και το βλέπεις ότι πισωγυρίζει πάλι.
2: Να.
1: Γιατί ψάχνει να δεις τι φταίει, τι έκανα εγώ λάθος, τι εκείνο, και μπορεί να έχει γίνει κάποια κουβέντα που δεν ήξερες.
2: Να.
1: Όχι, και καλά είναι κουβέντα. Κάποια άλλου είδους αλληλεπίδραση. Και ψάχνει να βρεις τι φταίει. Για το πισωγύρισμα.
2: Ναι.
1: Είναι τα πράγματα που...
2: Ναι, σημαντικά θέματα που νομίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι, είτε στον ευρύτερο οικογενειακό ή στο στενό οικογενειακό τους κύκλο ή στο φιλικό τους κύκλο, μπορεί να τα έχουν συναντήσει, και νομίζουμε ότι με τον τρόπο που μας εξηγείται όλη αυτή την διαδικασία, γιατρέ, μπορούμε και εμείς να το προσεγγίσουμε καλύτερα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε το τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σιγά σιγά για τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή «Η Ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως», και η εκπομπή αυτή είναι ενταγμένη στο αφιέρωμα το γενικότερο του 89,5 στην Ελπίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο ψυχίατρος, ο κύριος Γιώργος Μανολέσος. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την ελπίδα και την πιθανή αντιμετώπιση καταστάσεων που είναι μακριά από την ελπίδα στην επιστήμη της ψυχιατρικής. Και θέλω τώρα να επιστρέψουμε λίγο στην αρχή της συζήτησής μας, γιατρέ. Μιλήσαμε λίγο για την κατάθλιψη. Εσείς μας είπατε ότι είναι το πιο συχνό φαινόμενο που αντιμετωπίζεται στην εποχή μας. Κάνατε όμως μια αναφορά και στην ματέωση, στην έννοια της ματέωσης, που και αυτή πιθανότατα να φράσει το δρόμο προς την ελπίδα της θεραπείας και της αποθεραπείας. Θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό, γιατί έχει και ένα κοινωνιολογικό ενδιαφέρον, με την έννοια ότι μας μαθαίνουν τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά οι φορείς του πολιτισμού, που εν πάση περιπτώσει θα λέγαμε ότι χαράσουν καθημερινά αυτόν τον πολιτισμό, όπως είναι τα μίντια, όπως είναι οι διαφημίσεις και άλλα πολλά, ότι η ελπίδα είναι αυτό που με κάνει να προσδοκώ την επιτυχία, και όταν φτάσω εκεί τότε θα βρω την ευτυχία. Άρα η επιτυχία έχει γίνει συνώνυμο της ευτυχίας, και όταν αρχίζουν οι ματαιώσεις τι γίνεται?
1: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι αν πράγματι για τον ανθρώπινο νου η ελπίδα είναι αυτή που καταλαγιάζει το υπαρξιακό του άγχος, να το διατυπώσουμε έτσι, το οποίο υπαρξιακό άγχος πρέπει να είναι μέχρι ένα επίπεδο, να μην γίνεται ιδιαίτερα έντονο. Αν το υπαρξιακό άγχος γίνει ιδιαίτερα έντονο, δεν μπορούμε να λειτουργούμε ούτε αποτελεσματικά, ούτε να χαιρόμαστε αυτό που το δώρο της ζωής. Το υπαρξιακό άγχος πρέπει να είναι, να υπάρχει, γιατί χωρίς να έχουμε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή, αλλά πρέπει να είναι έτσι που θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, να είναι διαχειρίσιμο από το μυαλό του καθενός μας. Έχει άλλες δυνατότητες το δικό μου το μυαλό, άλλες του γείτονα, άλλες του αδερφού μου, άλλες του ξαδέρφου μου, έτσι πάει. Αλλά αυτό που έχει αξία είναι για τον κάθε ανθρώπινο νου, με τις ικανότητες, τις ιδιαιτερότητες και ό,τι έχει, το άγχος το υπαρξιακό να είναι διαχειρίσιμο. Η ελπίδα είναι αυτή που βασικά, και ίσως είναι καλό να το λέμε έτσι, η ελπίδα για κάτι, για μια κατάσταση καλή, για μια κατάσταση καλύτερη για μένα, που αγωνίζομαι από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι το βράδυ να τα φέρω βόλτα, αλλά και να χαρώ. Η ελπίδα να είναι η ζωή μου καλή, είναι το καλύτερο φάρμακο που κρατάει το υπαρξιακό άγχος εκεί που πρέπει. Αν αυτή η ελπίδα, που με τον ένα ή τον ένα τρόπο ο καθένας ανάλογα με την προσωπικότητά του χτίζει, και εδώ μπαίνουν τα μέσα που λέτε και οι πολιτικές και όλα, σε ένα ψεύτικο βάθρο, άρα θα έρθει η ματέωση, αυτό δεν ξέρετε πόσο καταστροφικό είναι και μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει να απελπίσει τον άνθρωπο, να μην μπορεί να, στην τελική, να χαρεί τη ζωή του, να πιστεύει ότι δεν έχει και νόημα πια. Αναφέρατε και εσείς τη λέξη νόημα. Το νόημα που είναι ο βασικός στόχος που πρέπει να έχουμε, στην ουσία ταυτίζεται με την ελπίδα. Εάν έχω ελπίδα, έχει και νόημα ο νους, προσβλέπει κάπου, αυτό μας συγκεντρώνει. Το νόημα είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή. Και σας ξαναλέω ότι ελπίζω ότι αυτό που έχω θέσει εγώ, που για τον καθένα είναι απόλυτα προσωπικό, ελπίζω ότι το νόημα που έχω θέσει θα το φτάσω, ή προσπαθώ, το προσεγγίζω. Και έστω και αν δεν το προσεγγίσω, βλέπω ότι όλο και το πλησιάζω. Εάν μου βάλουν ψεύτικα νοήματα, τα οποία θα αποδειχθούν φρούδα, όπως και οι ελπίδες, η απογοήτευση είναι τρομακτική, και βλέπεις ανθρώπους μετά καταρακωμένους, που ερχόμαστε μετά εμείς οι ψυχίατροι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε να συμμαζέψουμε αυτά που δεν συμμαζεύονται. Αυτά γίνονται. Είναι αυτό που είπατε. Δημιουργούν ψεύτικα νοήματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που δεν ταιριάζουν. Το νόημα είναι κάτι απόλυτα προσωπικό, που αν κάποιος το φτιάξει με σωστό τρόπο, θα είναι στη ζωή του ο φάρος του, θα είναι στη ζωή του η ελπίδα του. Εάν δεν το έχει φτιάξει, αλλά είναι βαλτό από άλλους, θα απογοητευτεί με τον περισσότερο ή λιγότερο κακό τρόπο. Αυτά είχα να πω.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, μία ερώτηση που έρχεται από ακροατές, σας τη μεταφέρω έτσι όπως διατυπώνεται. Αν η μελαγχολία είναι κληρονομική, δεν ξέρω αν θέλω να βάλουν και την κατάθλιψη μέσα εδώ σε αυτή την
1: ερώτηση. Η μελαγχολία είναι μια μορφή, δηλαδή αυτό που λέγανε οι παλιοί, η μελαγχολία είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν, ενδογενής κατάθλιψη. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει και κατάθλιψη που είναι καθαρά σε ένα επίπεδο, έχει και μια σχετική ονομασία, αχώδης κατάθλιψη, έτσι, η οποία είναι αυτή η αντιδραστικού τύπου. Κοιτάξτε, αυτή που είναι η ενδογενής κατάθλιψη, που συνήθως εκεί μπαίνει ο όρος μελαγχολία, ναι, που σας είπα ότι έχει και οργανική βάση, η κληρονομικότητα παίζει με ένα 13%. Δηλαδή, αν κάποιος πρώτου βαθμού συγγενής έχει ενδογενή, όχι αντιδραστικού τύπου, ενδογενή κατάθλιψη, έχει, υπάρχει πιθανότητα 13% να τη μεταφέρει στον πρώτου βαθμού απόγονο. Mm. Αν η ερώτηση ήταν αυτή, δεν ξέρω.
0: Ναι, νομίζω ότι απαντήσατε και έλαβαν και οι ακροατές που έθεσαν αυτό το ερώτημα. Μπαίνουμε στα τελευταία δύο λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας. Δεν ξέρω, γιατρέ, αν θέλετε να επισημάνετε, να προσθέσετε κάτι άλλο σε σχέση με τα όσο πολύ ενδιαφέροντα νομίζω συζητήσαμε σήμερα.
1: Νομίζω ότι εγώ θα ήθελα να τονίσω, επιτέλους να φύγει αυτό το στίγμα, να μην φοβάται ο κόσμος να ζητάει βοήθεια. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Μην κρατήσετε αυτό που είπα ότι ακόμα είμαστε πίσω. Το είπα σχετικά με άλλες ειδικότητες. Mm-hmm, αλλά σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα πίσω παλιά, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Επιτέλους ο κόσμος να πάψει να το φοβάται, να ζητάει βοήθεια όταν νιώθει ότι υποφέρει. Και ούτε ντροπή είναι ούτε τίποτα. Γιατί η ντροπή είναι να κάθεις και να μαραζώνεις. Δεν είναι να κάθεσαι και να ψάχνεις τη λύση. Η ντροπή είναι να κάθεσαι και να μαραζώνεις και να μην κάνεις τίποτα. Έτσι έχω να πω εγώ. Και λύσεις θα δείτε ότι υπάρχουν. Ναι. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Απλά να το σκεφτούμε. Έχουμε μάθει ότι πρέπει να φροντίζουμε κάποιες βλάβες στο σώμα. Mm-hmm. Στο δέρμα μας που θέλει φροντίδα. Ναι. Στα δόντια μας, στα αυτά, εκείνο τ' άλλο να κρατάμε. Το καταλαβαίνουμε. Είναι φυσικό πια. Έχει περαστεί. Αυτός ο ανθρώπινος νους που λέγαμε πριν, με τα δισεκατομμύρια κύτταρα και τις άπειρες διακλαδώσεις που υπάρχουν και την νευροδιαβαστική, αυτός δεν έχει ανάγκη από μία ξεκούραση, από μία βοήθεια? Με όλα αυτά τα στρες που περνάμε κάθε μέρα, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι για να φύγει επιτέλους αυτό από πάνω στον κόσμο το στίγμα? Να φύγει ο φόβος. Και δόξα τω Θεώ έχει προχωρήσει η επιστήμη να ζητάει ο κόσμος τη βοήθεια. Mm-hmm. Αυτό. Αυτά είχα να πω.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Φτάνουν συνέχεια ερωτήματα. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί ένας ψυχίατρος μέσα σε ένα λεπτό να απαντήσει σε αυτά. Αλλά ιδιοψυχοσωματική διαταραχή. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ρωτάει ένας άλλος ακροατής.
1: Ναι, ιδιοψυχαναγκαστική. Κοιτάξτε, και η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή κατατάσσεται στις αγχώδεις διαταραχές. Θα χρειαστεί και φαρμακοθεραπεία και θα χρειαστεί και ψυχοθεραπεία. Δηλαδή η συνδυαστική αντιμετώπιση είναι αυτή που βοηθάει. Χρειάζεται και φαρμακευτική, δηλαδή πρέπει να γίνει πρώτα η φαρμακευτική βοήθεια, που θα πρέπει να εξηγηθεί, θα πρέπει να καταλάβει γιατί πολλές φορές υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να είναι λειτουργικότατος κατά τα άλλα στη ζωή του, επιτυχημένος επαγγελματίας κτλ. Αλλά έχει αυτό το πρόβλημα. Ναι. Που όμως είναι ένα εμπόδιο στη ζωή του. Πρέπει να πάρει φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία. Αντιμετωπίζεται.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον ψυχίατρο, τον κύριο Γιώργο Μανολέσο. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, γιατρέ, για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δόθηκε και ελπίζω να μεταφέραμε κάποιο μήνυμα, να πάψει πια έτσι ο κόσμος να τα βλέπει αυτά τα πράγματα τόσο φοβισμένα, θα έλεγα. Ναι. Να βοηθήσουμε τουλάχιστον σε αυτό.
0: Και εμείς το ελπίζουμε, άλλωστε η εκπομπή για την ελπίδα γινόταν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
7: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 4 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να περάσουμε από τα λόγια στα έργα για την προστασία της δημιουργίας, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στο μήνυμά του για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Προτεραιότητα τα προβλήματα των πολιτών, όχι τα πολιτικά προξενιά, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Προειδοποιητικά πειρά κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών εξαπέλυσε το Ιράν, ενώ διαψεύδει πληροφορίες για μεταφορά ουρανίου σε τρίτη χώρα. Τοπικές μπόρες αύριο στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της χώρας στους 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.

Βυζαντινό καλλιδοσκόπιο. Μια μουσική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Μεταδίδεται κάθε εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Επιμελείται και παρουσιάζει ο καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής και πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος σήμερα για τον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αφήνοντας τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο στον αριθμό 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Είμαι και πάλι μαζί σας στο Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο, κρατώντας σας συντροφιά με ενδιαφέροντα θέματα για την Κυριακή που έρχεται και ακούγοντας βυζαντινούς ύμνους από διάφορους ερμηνευτές της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Η Κυριακή που έρχεται, η επόμενη δηλαδή μετά από την Κυριακή της Πεντηκοστής, είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Όπως μας λέει και ο πατέρας Δημήτριος Νιάρης στο βιβλίο του «Ορθός Δρόμος», η Κυριακή αυτή είναι αφιερωμένη στους αναρρύθμιτους γνωστούς και άγνωστους ήρωες του χριστιανισμού, που με τον ιδρώτα και το αίμα τους έγραψαν τις ενδοξότερες σελίδες της εκκλησιαστικής ιστορίας. Ακολουθώντας τα βήματα του Χριστού, σήκωσαν γενναία το σταυρό του πνευματικού αγώνα και του διωγμού για να φτάσουν από το Γολγοθά στην Ανάσταση και να αναδειχθούν άξιοι του χριστιανικού ονόματος. Αγαπητοί φίλοι, όλοι οι Άγιοι θεωρούνταν παράλληλα και μάρτυρες. Ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός αγιότητος και μυστηρίου. Αυτή η σύνδεση αναζήτησης ποιότητας ζωής και απόφασης θυσίας του εαυτού μας μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το ουσιαστικότερο νόημα της ημέρας και της ευαγγελικής περικοπής της Κυριακής των Αγίων Πάντων που Αγία μας Εκκλησία επέλεξε να ακούσουμε και να εορτάσουμε. Όπως ο Ιησούς Χριστός ήρθε από αγάπη προς τον άνθρωπο, κήρυξε και δίδαξε ένα νέο ήθος ζωής για μια νέα αντίληψη των ανθρωπίνων πραγμάτων, αλλά παράλληλα για χάρη της ανθρωπότητος πήρε το σταυρό του και θυσιάστηκε συνεπής προς αυτά που ευαγγελιζόταν, όμοια και οι Άγιοι και οι μάρτυρες της πίστεως έγιναν μιμητές του Κυρίου. Ακολουθώ τον Ιησού, υπό μία έννοια σημαίνει σηκώνω και εγώ το δικό μου σταυρό. Η άρση του σταυρού είναι αποτέλεσμα συνέπειας και πιστότητος. Οι Άγιοι και οι μάρτυρες λοιπόν συνεχίζουν τη μαρτυρική πορεία της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Η ιστορία της Εκκλησίας κατά συνέπεια δεν είναι άσκηση δύναμης και εξουσίας, ούτε επιδίωξη δόξας και θριάμβου. Όταν μιλούμε για χριστιανική εποπία, ουσιαστικά εννοούμε ιστορία αγιαστικής συνέπειας και θυσιών. Ίσως κάποτε οι θυσίες συσχετίζονταν με βίαιους διωγμούς, με φρικτά σωματικά μαρτύρια, με απώλεια της ίδιας της ζωής. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι αρκετά πιο ήπια, πιο εξευγενισμένα και πολιτισμένα. Όμως το μήνυμα της άρσης του Σταυρού παραμένει, σαν αξίωμα συνέπειας και πιστότητας, έστω με διαφορετικές μορφές ενός σύγχρονου κόσμου με εξυγχρονιστικές μεθόδους βίας και ανελευθερίας. Θα ξεκινήσουμε τα μουσικά μας ακούσματα, αγαπητοί φίλοι, με το Πασαπνοάριο σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και ένα αναστάσιμο στοιχειρό του ήχου, το οποίο θα ακούσουμε στις εκκλησίες μας την Κυριακή που έρχεται. Το ακούμε από τη φωνή του αείμνηστου πρωτοψάλτου Ανδρέα Πετρόχυλου.

Από τη φωνή του αημνήστου πρωτοψάλτου του Ανδρέα Πετρόχυλου, ακούσαμε το πασαπνοάριο του πλαγίου του τετάρτου ήχου και ένα αναστάσιμο στοιχειρό των ένων της Κυριακής που έρχεται. Συνεχίζουμε με ένα στοιχειρό προσώμιο των ένων των Αγίων Πάντων, σε ήχο τέταρτο λέγεται, το οποίο και θα ακούσουμε από τη φωνή του αημνήστου άρχοντος μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου Τσατσαρώνη.

Ακούσαμε από τη φωνή του Γεωργίου Τσασαρώνη ένα στοιχειρό προσώμιο των ένων των Αγίων Πάντων σε ήχο τέταρτο λέγεται. Το πρώτο εωθινό δοξαστικό, εις το όρος της μαθητές επιγωμένης, που είναι τονισμένο σε ήχο πρώτο, θα ακούσουμε να το ψάλει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Βαζάς.

Ακούσαμε από τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Βαζά το πρώτο Αθηνό δοξαστικό εις το όρος της μαθητές επιγωμένης. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στη συχνότητα 89,5 και ακούτε τη μουσική εκπομπή «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο». Τη σύντομη δοξολογία σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου θα ακούσουμε από τη Βυζαντινή Χοροδία οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης υπό τη διεύθυνση του καθηγητού Γρηγορίου Στάθη.

Ακούσαμε από τη Βυζαντινή Χοροδία οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης υπό τη διεύθυνση του καθηγητού Γρηγορίου Στάθη τη σύντομη δοξολογία σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Το δύναμη Άγιος ο Θεός σε ήχο δεύτερο και σε μέλο Σίμωνο Σαβαγιανού θα το ακούσουμε από τον άρχοντα μαΐστορα Γρηγόριο Νταραβάνογλου.

0: Ακούσαμε το «Δύναμη εισάγεις ο Θεός» σε ήχο δεύτερο και σε μέλος ήμωνο Σαββαγενού από τον άρχοντα μαΐστορα Γρηγόριο Νταραβάνογλου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο. Αγαπητοί φίλοι, όπως αναφέρει ο καθηγητής κύριος Πατρώνος, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής έχουμε μία σταχυολόγηση από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μερικών στοιχείων που φωτίζουν το θέμα της θυσίας και του μαρτυρίου και συσχετίζουν την άρση του Σταυρού με ενέργειες και αποφάσεις καθημερινής βίωσης της πίστεως και εμπειρία σχέσεώς μας με τους άλλους ανθρώπους, οικείους ή και ξένους ακόμη. Σαν πρώτο στοιχείο είναι η άρση του Σταυρού ως ομολογία πίστεως. Έρω, σηκώνω το δικό μου προσωπικό Σταυρό, σημαίνει ομολογώ πίστη μέσα στον κόσμο που ζω. Αναγνωρίζω, ομολογώ και κοινοποιώ τη σχέση μου με τον Χριστό με κάθε απλότητα και σαφήνεια. Δεν διστάζω και δεν δυσκολεύομαι να προβάλλω τις αξίες μου και τις αρχές μου που ξεπηδούν από τη σχέση μου και την κοινωνία με τον Χριστό και την Εκκλησία. Το Ιερό Ευαγγέλιο αναφέρει ότι δια των έργων μας και των καθημερινών πράξεών μας θα μας αναγνωρίσει και ο Κύριος ως δικούς Του και θα μας παρουσιάσει ενώπιον του Ουράνιου Πατέρα. Η άρνησή μας από τον Χριστό κατά την έσχατη κρίση είναι επακόλουθο της δικής μας τωρινής άρνησης. Η άρση του Σταυρού και η απόφαση της θυσίας δεν είναι μια αρνητική έννοια, έστω και αν συνεπάγεται επιμέρους θυσίες και απώλειες. Έχει και το θετικό στοιχείο. Ομολογώ πίστη σημαίνει προηγουμένως κοινωνία και αγαπητική σχέση. Πρόκειται για μια αξιολόγηση της ζωής μας με βάση την αγάπη και την απέτηση μιας ποιοτικής πνευματικής σχέσης ζωής. Αγαπώ κάποιον και θυσιάζω τα πάντα για να διατηρήσω αυτή τη σχέση. Αγαπητοί φίλοι, θα ακούσουμε στη συνέχεια το κοντάκιο της Κυριακής των Αγίων Πάντων από τον πατέρα Ραφαήλ Γκούρβελο.

Ακούσαμε από τον πατέρα Ραφαήλ Γκούρβελο το κοντάκιο της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Το δεύτερο στοιχείο που φωτίζει το θέμα της θυσίας και του μαρτυρίου, συσχετίζοντας την άρση του Σταυρού με ενέργειες και αποφάσεις καθημερινής βίωσης της πίστεως, είναι το ότι η άρση του Σταυρού σημαίνει και μαθητεία. Η άρση του Σταυρού και η απόφαση για θυσίες στη ζωή δεν είναι μια τεχνική έννοια και μια καθηκοντολογία εφαρμογής κάποιων κανόνων και εντολών. Στη θυσία και στο μαρτύριο δεν χωρούν αυτά. Πρόκειται για μοίηση σε ένα τρόπο ζωής. Είναι μια πραγματική μαθητεία. Έτσι, η άρση του Σταυρού σημαίνει να μπορείς να θυσιάζεις την ατομική σου καθημερινότητα, τις προσωπικές σου προτιμήσεις, τις οποιασδήποτε ψευδαισθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα προσπαθεί να προβάλλει μια παράδοξη λογική. Όλοι οι δάσκαλοι και οι κήρυκες διαφόρων ιδεολογιών και διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών αντιλήψεων επαγγέλλονται πάντοτε αγαθά και πλούτη. Οι υποσχέσεις είναι κύριο χαρακτηριστικό προσέλκυσης ακολούθων και οπαδών. Ο χριστιανισμός και σε αυτό το σημείο διαφοροποιείται. Αντί υποσχέσεων προτείνει θυσίες. Έμβλημα δεν είναι η ισχύς και η δύναμη, αλλά ο σταυρός και η θυσία. Μέσα σε αυτή τη λογική αντιλαμβανόμαστε το γιατί οι ακόλουθοι του Ιησού δεν είναι οπαδοί και ούτε στελέχη ενός κοσμικού οργανισμού, αλλά πιστοί και μέλη ενός αγίου και ενιαίου σώματος της Εκκλησίας προς διακονία όλων των ανθρώπων. Αγαπητοί φίλοι, θα ακούσουμε τον αείμνηστο Κωνσταντινοπολίτη πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο σε ένα χερουβικό του πλαγίου τετάρτου ήχου από ζωντανή ηχογράφηση.

Ακούσαμε τον αείμνηστο Κωνσταντινοπολίτη πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο σε ένα χερουβικό του πλαγίου τετάρτου ήχου από ζωντανή ηχογράφηση. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στη συχνότητα 89,5 και ακούτε τη μουσική εκπομπή Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο. Από μια παλαιά ηχογράφηση που έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου του έτους 1963 στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πριγκίπου στην Κωνσταντινούπολη, θα ακούσουμε τον πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Χατζημάρκο, που ήταν τότε προσκεκλημένος, να ψάλει το άξιον εστίδου πρωτοψάλτου Καβάλας Χαραλάμπους Παπανικολάου.

Ακούσαμε το αξιονεστή του Χαραλάμπους Παπα-Νικολάου από τον Εμμανουήλ Χατζημάρκο από μια παλαιά ζωντανή ηχογράφηση στην Πρίγκιπο το 1963 και στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Από τον πάντα επίκαιρο μικρό παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο θα ακούσουμε τα τροπάρια της πρώτης και ογδόης οδής. Ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Λεκούργο Αγγελόπουλο.

Ακούσαμε τα τροπάρια της 1ης και 8ης οδής του μικρού παρακλητικού κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο από την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Λεκούργο Αγγελόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση, Δημήτριος Παπαγεωργίου, Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, θα σας κρατήσω και πάλι συντροφιά με νέα μουσικά ακούσματα. Εύχομαι υγεία σε όλους και ο Θεός μαζί μας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Η ώρα είναι

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Αβραάμιος. Έφτασαν στο Άγιο Όρος και ανέβηκαν εκεί όπου εμφανίστηκε ο Θεός, και αφού παρέμειναν εκεί 5 μέρες και 5 νύχτες προσευχόμενοι, άκουσαν μια φωνή που έλεγε: «Άκουσε ο Θεός την προσευχή σας και δέχτηκε με ευμένεια τον κόπο σας». Έμειναν μερικές μέρες στον Άγιο Τόπο και επισκέπτονταν τους μοναχούς που κατοικούσαν εδώ και εκεί. Ύστερα από αυτά λέγει ο Παύλος τον Ιωάννη: «Ας επιστρέψουμε, αδελφέ μου, στην ευλογημένη πόλη. Σου ανακοινώνω ότι 7 αδελφοί από αυτούς που έμεναν στο σπήλαιο πορεύτηκαν προς τον Κύριο. Είδα σε όραμα 12 βλαστάρια φυτεμένα σε αυτή τη σπηλιά, και αφού ήλθαν 2 άνδρες ντυμένοι στα λευκά, έκοψαν από αυτά 7 και τα φύτευσαν στον παράδεισο του Θεού». Τότε απαντά ο Ιωάννης: «Πράγματι, αδελφέ μου, ας πάμε. Νομίζω ότι θυμήθηκες την αποστολή σου και γι' αυτό σπέβδεις». Καθώς βάδιζαν, έφτασαν το βράδυ σε ένα όρος, όπου στην κορυφή του υπήρχε ένα υψηλό δέντρο και πάνω σε αυτό ένας άνθρωπος. Όταν τον είδαν, φώναξαν: «Ευλόγησε, Πάτερ». Επειδή αυτός δεν απάντησε, ο μακάριος Παύλος είπε: «Στο όνομα του Χριστού που αγαπούν οι δίκαιοι, αν είσαι άνθρωπος, μίλησέ μας. Αν είσαι δαίμονας, φύγε από μπροστά μας, σαν άχυρο μπροστά στον άνεμο». Όταν άκουσε το όνομα του Χριστού αυτός, που ήταν πάνω στο δέντρο, χάρηκε πολύ και είπε: «Καλώς ήλθατε, δούλοι του Χριστού. Μη φοβάστε, κι εγώ άνθρωπος είμαι, μαθητής του Χριστού». Τότε του λέγει ο μακάριος Ιωάννης: «Για ποιο λόγο, Πάτερ, διάλεξες αυτόν τον τρόπο ζωής και κατοικείς πάνω στην κορυφή του δέντρου? Πόσο καιρό μένεις σε αυτόν τον τόπο?» Και αυτός πάνω από το δέντρο απαντά: «Πιστέψτε με, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο έχω 35 χρόνια και κανείς δεν έμαθε τίποτε για μένα, παρά μόνο 2 άνδρες οι οποίοι κάπου έρχονται και μου φέρνουν ψωμί και νερό. Και εγώ, όπως και εσείς, περνώντας από εδώ, ήρθα σε αυτόν τον τόπο και βρήκα εδώ έναν γέροντα, σπουδαίο αναχωρητή, που λεγόταν Αβραάμιος, να στέκεται στην κορυφή αυτού του δέντρου. Αυτός, όταν με είδε, με παρακάλεσε να μείνω κοντά του 3 μέρες και μου διηγόταν τους πολέμους που αναγκάστηκε να κάνει εδώ με τα ακάθαρτα πνεύματα και τη χάρη που του χορήγησε ο Θεός ύστερα από αυτά. Ύστερα από 3 ημέρες παρέδωσε το πνεύμα στο Θεό. Εγώ τον κατέβασα, τον κίδευσα και τον έθαψα εδώ. Επειδή θαύμασα τον τρόπο της ζωής του και επειδή πόθησα να τον μιμηθώ, ανέβηκα και στάθηκα σε αυτό το σημείο αναμένοντας το έλεος του Θεού. Σας παρακαλώ κι εγώ εσάς, αδελφοί, για την αγάπη του Θεού, να μείνετε κοντά μου 3 μέρες για να δείτε τα θαυμάσια έργα του. Γιατί ο Θεός, που έστειλε εμένα στον Άγιο Αβράμιο, ο ίδιος έστειλε και εσάς εμένα τώρα». Ύστερα από 3 μέρες παρέδωσε και αυτός το πνεύμα του στον Κύριο. Όταν αναπαύθηκε, ανέβηκαν στην κορυφή του δέντρου και τον βρήκαν ντυμένο με ένα τρίχινο ρούχο και μια τρίχινη κουκούλα. Βρήκαν και ένα καλάθι που είχε λίγα ψωμιά, βρεγμένη φακή και μια οστράκινη κούπα κρεμασμένη με νερό. Ενώ κατέβαζαν το λείψανο του Αγίου για να το κυδεύσουν, συνέπεσε να έρχεται ένα πλήθος χριστιανών που κρατούσε στα χέρια του αναμένες λαμπάδες και θυμιατά που ευωδίαζαν. Αυτοί, αφού σταμάτησαν, ρωτούσαν: «Πού είναι ο αθλητής του Χριστού?»
γιατί είδαμε μια οπτασία που μας πρόσταζε να έλθουμε και να τιμήσουμε τον αθλητή του Χριστού. Όταν τα άκουσαν αυτά, αυτοί που ήταν μαζί με τον Παύλο, κατάλαβαν ότι η οπτασία παρουσιάστηκε για χάρη του Αγίου που αναπαύθηκε. Αφού λοιπόν ξέντισαν τον Άγιο, τον άλυψαν και τον ξαναέντισαν με το σάκο και την κουκούλα και τον τοποθέτησαν σε φέρετρο, όπου έβαλαν και τα οστά του Αγίου Αβρααμίου, ο οποίος είχε κοιμηθεί εν Χριστώ πριν από αυτόν. Αυτό το παρέδωσαν στους κληρικούς που είχαν έλθει μαζί με το πλήθος των χριστιανών και συνέχισαν το δρόμο τους ειρηνικά, αφού πήραν μαζί τους για ευλογία το καλάθι του Αγίου και την κούπα του νερού. Πολλές θεραπείες πραγματοποιήθηκαν από το νερό που βρισκόταν στην κούπα, με τις ευχές του υπηρέτη του Χριστού.

Αμούν. Έλεγαν για τον Αβά Αμούν ότι έμεινε 2 μήνες μέσα σε ένα κυβότιο που μετρούσαν το κριθάρι. Επισκέφτηκε κάποτε τον Αβά Πειμένα και του λέγει: «Αν πάω στο κελί του γείτονά μου ή αν αυτός έλθει να με βρει για κάποια ανάγκη, διστάζουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, μην τυχόν ξεπηδήσει ανάμεσά μας κανένας ανάρμοστος λόγος». Του απαντά ο γέροντας: «Καλά κάνεις, γιατί έχει ανάγκη η νεότητα από φραγμούς». Του λέγει ο Αβάς Αμούν: «Τι έκαναν λοιπόν οι γέροντες σε αυτή την περίπτωση?» Του απάντησε εκείνος: «Οι γέροντες, επειδή πρόκοψαν στην πνευματική ζωή, δεν είχαν μέσα τους τίποτε άλλο ή τίποτε ανάρμοστο στο στόμα τους για να το ξεστομίσουν. Αν λοιπόν παραστεί ανάγκη, λέγει, να συζητήσω με το διπλανό μου, ποια είναι η γνώμη σου, να μιλήσω με τη γλώσσα των γραφών ή με τα λόγια των γερόντων?» Του απαντά ο γέροντας: «Αν δεν μπορείς να κρατηθείς και να μην μιλήσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις τα λόγια των γερόντων και όχι τα λόγια της γραφής, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος». Αναστάσιος. Ο Αβάς Αναστάσιος, ο ηγούμενος, είδε τον Αβά Ιωάννη μαζί με τον γέροντά του, τον Αβά Μαρτύριο, να κατηφορίζουν από την Αγία Κορυφή. Κάλεσε τον Αβά Μαρτύριο και τον ίδιο τον νεαρό μοναχό και λέει στο γέροντά του: «Πες μου, Αβά Μαρτύριε, από πού είναι αυτός ο νέος? Ποιος του έκανε τη μοναχική κουρά?» Τότε ο Αβάς Μαρτύριος του αποκρίθηκε: «Δούλος σου είναι, πάτερ, και συγχρόνως μαθητής μου. Εγώ τον έκανα μοναχό». Και απάντησε εκείνος: «Πω πω, Αβά Μαρτύριε, ποιος θα έλεγε ότι έκανες μοναχό ένα μελλοντικό ηγούμενο του όρου Σινά?» Και αληθινά, επτάξια και σωστά, προφήτεψαν οι πατέρες για τον κατά πάντα όσιο πατέρα μας Ιωάννη. Γιατί τόσο ήταν στολισμένος με κάθε αρετή και τόσο έλαμψε, ώστε οι πατέρες του τόπου τον ονόμαζαν δεύτερο Μωυσή. Ο μακάριος Αναστάσιος της Ραϊθού αναδείχθηκε τέλειος τόσο στην άσκηση των αρετών όσο και στην ακριβόλογη διατύπωση των ορθοδόξων δογμάτων της Καθολικής Εκκλησίας. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, πολλούς αιρετικούς που είχαν πλανηθεί σαν πρόβατα, τους ξαναγύριζε με τη δύναμη του λόγου του στην πείμνη του Χριστού. Κάποτε, παραδείγματος χάρη, όταν 2 αιρετικοί σε συζήτηση μαζί του αμφισβητούσαν την ορθόδοξη πίστη, ορκίστηκε τα εξής: «Αν νιώσω βαθιά μέσα στη συνείδησή μου πως υποστηρίζετε σωστές θέσεις, πέρα από κάθε διχογνωμία θα έρθω να μεταλάβω τη Θεία Κοινωνία μαζί σας». Κανόνισε ώστε και εκείνοι να δώσουν τον ίδιο όρκο. Όταν άρχισαν λοιπόν να συζητούν, νίκησε φυσικά η αλήθεια και έτσι το φως αποδείχθηκε φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Όταν οι αιρετικοί, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συνειδήσεώς τους, παραδέχτηκαν ότι ο γέροντας τα λέει σωστά, ζήτησε εκείνος να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Τότε ο ένας πήγε αμέσως και κοινώνησε, ο άλλος όμως όλο και το ανέβαλε με την εξής δικαιολογία: «Ότι τα λες σωστά δεν αμφιβάλλω, είναι όμως και η συγγενή στη μέση, δεν μπορώ λοιπόν να το πράξω αυτό». Και ο μακαρίτης, φλογισμένος από θείο ζήλο, του αποκρίνεται: «Αγάπησες τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό, ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ούτε σε τούτον τον κόσμο ούτε στον άλλον θα ξανακοινωνήσεις πια». Και την επόμενη μέρα πέθανε ο δύστιχος. Ο Θεός τον τιμώρησε
σύμφωνα με την απόφαση του γέροντα. Σε μια άλλη περίπτωση, ενώ δίδασκε το δόγμα ο γέροντας, συζητώντας τα ίδια θέματα με έναν ετερόδοξο, πολύ το λαχταρούσε αλήθεια, όλοι οι άνθρωποι αν είναι δυνατόν να σωθούν, όταν απέδειξε τη δογματική αλήθεια, ο συζητητής δεν δεχόταν να κοινωνήσει, μολονότι έτσι είχαν συμφωνήσει. Του λέει τότε, επειδή δεν πείθεσαι, να το βρεις το μοναχοπέδι που έχεις. Πάτησε στον όρκο σου. Και ο λόγος πραγματοποιήθηκε. Μέσα σε λίγες μέρες πέθανε ο γιος του. Τότε εκείνος φοβήθηκε πολύ και ήρθε και πρόσπεσε στα πόδια του Αγίου μετανιωμένος για την παράβασή του. Τον παρακαλούσε επιπλέον να τον αξιώσει ο Θεός να γίνει μέτοχος στην ορθή πίστη και στο μοναχικό σχήμα, και ο γέροντας τον έστειλε να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα μαζί με τους πατέρες της Ραϊθού. Κάποτε στα μέρη της Παλαιστίνης είχε πέσει φοβερή ανομβρία. Τότε παρακάλεσαν οι περίοικοι τον γέροντα και εκείνος προσευχήθηκε, οπότε έπεσε πλούσια βροχή. Και δεν είναι απίστευτο αυτό, αφού ο Κύριος θα εκτελέσει το θέλημα εκείνων που τον φοβούνται και θα εισακούσει τη δέησή τους.

Ανδρέας. Μας διηγήθηκε ο αβάς Ανδρέας ο Μεσίνιος ότι όταν ήμουν πιο νέος φύγαμε με τον γέροντά μου από τη Ραϊθού και πήγαμε στην Παλαιστίνη και μείναμε κοντά σε έναν άλλον γέροντα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας που μας φιλοξένησε είχε ένα νόμισμα. Κάποια στιγμή ξέχασε που το έβαλε και νόμισε πως εγώ που ήμουν πιο νέος το έκλεψα. Έτσι έλεγε λοιπόν ο γέροντας στους πατέρες της περιοχής ότι ο αδελφός Ανδρέας πήρε το νόμισμα. Το άκουσε ο γέροντάς μου και με ρωτάει: «Πες Ανδρέα, εσύ πήρες το νόμισμα του γέροντα;» Εγώ απάντησα: «Λυπήσουμε γέροντα, δεν έχω πάρει τίποτε. Είχα ένα πανοφόρι και το πούλησα για ένα νόμισμα». Πήρα λοιπόν το νόμισμα, πηγαίνω στο γέροντα, του βάζω μετάνοια και του λέγω: «Συγχώρεσέ με πάτερ, γιατί ο σατανάς με ξεγέλασε και πήρα το νόμισμά σου». Βρισκόταν εκεί και ένας λαϊκός και μου είπε ο γέροντας: «Πήγαινε στο καλό, παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτε». Τότε λοιπόν πάλι έβαλα μετάνοια και είπα: «Για το Θεό, πάρε το νόμισμα, να τούτο εδώ είναι, και προσευχήσου, γιατί με έβαλε ο σατανάς να το κλέψω και να σε στεναχωρήσω». Ο γέροντας λέγει: «Παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτα». Καθώς λοιπόν δεν με έπειθε, μου λέγει ο κοσμικός: «Στα αλήθεια, αδελφέ, χθες ήρθα και βρήκα το γέροντα να κλαίει και να κάνει μετάνοιες και να

Ένας αδελφός που είχε δαιμόνιο πήγε στον Αβά Σιμεών τον Στυλίτη στο θαυμαστό όρος για να προσευχηθεί για χάρη του και να του διώξει το δαίμονα. Του λέει ο Αβά Σιμεών, «Πού μένεις?» λέγει ο αδελφός, «Στη Ραϊθού». Τότε του είπε ο γέροντας, «Θαυμάζω, αδελφέ, τι μεγάλο κόπο έκανες και πόσο δρόμο περπάτησες για να έρθεις σε μένα τον αμαρτωλό, παρόλο που έχεις τη λάβρα σου σπουδαίους πατέρες. Πήγαινε λοιπόν στον Αβά Ανδρέα και βάλ του μετάνια να προσευχηθεί για σένα και αμέσως θα σε θεραπεύσει». Και ο αδελφός γύρισε στη Ραϊθού, έβαλε μετάνια στον Αβά Ανδρέα, όπως του είπε ο Αβά Σιμεών, και είπε, «Προσευχήσου για μένα, πάτερ». Λέγει σε αυτόν ο Αβάς Ανδρέας, «Έλαβε τη χάρη της θεραπείας ο Αβάς Σιμεών και αφού προσευχήθηκε, ο αδελφός απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο και ευχαρίστησε τον Θεό». Ανώνυμη. Ένας νεαρός μοναχός στάλθηκε από το γέροντά του σε κάποιον άλλο μοναχό που είχε κήπο στο Σινά για να του φέρει κανένα φρούτο. Αυτός μόλις μπήκε λέγει στον ιδιοκτήτη του κήπου μοναχό, «Έχεις, πάτερ, κανένα φρούτο?» ρωτά ο γέροντάς μου. Εκείνος του απαντά, «Ναι, παιδί μου, αν θέλεις κάτι από αυτά που υπάρχουν εδώ, πάρ' το με την ευχή μου». Ρωτά ο νεαρός μοναχός, «Άραγε υπάρχει εδώ, γέροντα, το έλεος του Θεού?» Εκείνος, μόλις άκουσε, στάθηκε σκεφτικός κοιτάζοντας τη γη και λέει στο νεαρό, «Τι είπες, παιδί μου?» Του ξαναλέει ο νεαρός, «Είπα, γέροντα, αν υπάρχει εδώ το έλεος του Θεού?» Και πάλι για τρίτη φορά του έκανε την ίδια ερώτηση ο νεαρός. Αφού στάθηκε για μια ώρα σιωπηλός ο ιδιοκτήτης του κήπου, δεν έβρισκε τι να απαντήσει στο παιδί και αφού αναστέναξε, είπε, «Ας μας βοηθήσει ο Θεός, παιδί μου». Έτσι, αφού ξεπροβόδισε τον νεαρό, αμέσως πήρε το πανοφόρι του και τράβηξε για την έρημο μονολογώντας, αφού εγκατέλειψε τον μικρό του κήπο, «Ας ξεκινήσουμε και ας επιδιώξουμε το έλεος του Θεού». Αφού ένα μικρό παιδί με ρώτησε και δεν μπόρεσε να του δώσω απάντηση, «Τι θα κάνω όταν θα ρωτηθώ από τον ίδιο τον Θεό?»

Ένας με πολύ ζήλο για τον Θεό αδελφός ήλθε από μακρινό τόπο και εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό κελί στο όρο Σινά. Την πρώτη κιόλας μέρα της εγκατάστασής του βρήκε το εξής γραμμένο πάνω σε ένα μικρό ξύλο από τον αδελφό που είχε μείνει εκεί κάποτε πριν από αυτόν. «Είμαι παρόν, ο Μωυσής του Θεοδόρου, και το επιβεβαιώνω». Έβαζε λοιπόν ο αδελφός την επιγραφή αυτή κάθε μέρα μπροστά στα μάτια του και ρωτούσε αυτόν που την έγραψε σαν να ήταν παρόν. «Πού είσαι άραγε, άνθρωπέ μου, αφού λες ότι είσαι παρόν και το επιβεβαιώνεις? Άραγε, σε ποιον κόσμο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Άραγε, πού βρίσκεται το χέρι που τα έγραψε αυτά?» Έτσι περνούσε τον καιρό του μνημονεύοντας κάθε στιγμή το θάνατο και θρηνώντας. Η δουλειά του ήταν η καλύτερη.

καλλιγραφία και αφού πήρε από τους αδελφούς χαρτί και την παραγγελία να γράψει σε αυτό, πέθανε χωρίς να γράψει τίποτε για κανέναν. Μόνο σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί έγραψε και αφού άφησε τα χαρτιά του καθενός, έλεγε: «Κύριοι και αδελφοί μου, συγχωρήστε με επειδή είχα κάποια μικρή απασχόληση με κάποιον και γι' αυτό δεν βρήκα τον χρόνο να γράψω για σας». Κάποιος από τους πατέρες κατοικούσε στη Ραϊθού, σε ένα μέρος που λεγότανε Χαλκάς. Τον επισκέφτηκε ένας γέροντας και του λέει: «Πάτερ μου, στεναχωριέμαι όταν στέλνω σε διακονία έναν αδελφό». Και αυτός του απαντά: «Εγώ όταν στέλνω τον υποτακτικό μου για δουλειά, κάθομαι στην πόρτα μου και τον περιμένω. Και όταν μου λέει ο λογισμός μου: άραγε πότε θα έρθει ο αδελφός, του απαντώ: εάν προλάβει ένας άλλος αδελφός και έλθει και με οδηγήσει στον Κύριο, τότε τι γίνεται? Έτσι κάθε μέρα περιμένω, μεριμνώντας και κλαίγοντας για τις αμαρτίες μου, και λέγω: άραγε ποιος αδελφός θα προλάβει και θα έλθει, ο ουράνιος ή ο γήινος? Αφού ωφελήθηκε πάρα πολύ ο γέροντας, αναχώρησε και σε όλη του τη ζωή έκανε το ίδιο και αυτός. Μια άλλη φορά πάλι στην ίδια Αγία Κορυφή, προτού να μολυνθεί και να καταστραφεί από τους τωρινούς απίστους, κάποιος αδελφός που ήταν βοηθός του νεοκόρου, περιφρονώντας το έθιμο, κρύφτηκε μέσα στο ναό, λέγοντας πως δεν είναι αμαρτία να κοιμηθεί κανείς εκεί. Ο νεοκόρος λοιπόν, επειδή νόμισε πως ο βοηθός του έφυγε πριν από αυτόν, αφού θυμιάτισε τον Άγιο Τόπο και έκλεισε τις θύρες, έφυγε. Τη νύχτα λοιπόν σηκώθηκε ο βοηθός που είχε κρυφτεί στο ναό για να σβήσει τις κανδύλες, και όταν πλησίασε την πρώτη κανδύλα, μια σπίθα που την άχτηκε ύστερα από θεϊκή εντολή χτύπησε την μια μεριά του σώματός του και παρέλυσε από εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η πλευρά, δηλαδή και το ένα χέρι και το ένα πόδι, και έμεινε μισοπαράλυτος μέχρι το θάνατό του. Ένας γέροντας ζούσε στην περιοχή της Ραϊθού και είχε την εξής απασχόληση. Καθόταν συνέχεια στο κελί του σκεπτικός με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και κουνώντας συνεχώς το κεφάλι του, έλεγε αναστενάζοντας: άραγε τι συμβαίνει με μένα? Και πάλι αφού σιωπούσε καμιά ώρα και εργαζότανε στο εργόχειρό του, κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε: άραγε τι συμβαίνει με μένα? Έτσι λοιπόν πέρασε ολόκληρη τη ζωή του φροντίζοντας πάντοτε για την αναχώρησή του από αυτή τη ζωή. Ανώνυμη. Μας διηγήθηκαν μερικοί αδελφοί όταν μας επισκέφτηκαν στη Ραϊθού ότι υπήρχε κάποιος φιλόπονος γέροντας ο οποίος κατοικούσε στις σπηλιές που βρίσκονται πάνω από τη λεγόμενη σπηλιά του Ιωήλ. Και τέτοια καθαρότητα από τα γήινα είχε ο νους του, ώστε σχεδόν σε κάθε βήμα του, όπου πήγαινε, κάθε φορά που σταματούσε, εξέταζε το λογισμό του και τον ρωτούσε: τι συμβαίνει αδελφέ μου, πού βρισκόμαστε? Και αν έβρισκε το νου του να λέει στίχους από το ψαλτήρι ή να προσεύχεται, πάει καλά. Αν όμως διαπίστωνε να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο, αμέσως τον έβριζε λέγοντάς του: εμπρός από εκεί, γρήγορα γύρνα στη δουλειά σου. Έτσι μέσα του πάντοτε έλεγε ο γέροντας: αδελφέ, πλησιάζει η ώρα του θανάτου και ακόμη δεν τον βλέπω αυτόν μπροστά μου. Κάποτε
παρουσιάστηκε ο Σατανάς και του λέει: «Τι κοπιάζεις? Να είσαι σίγουρος πως δεν πρόκειται να σωθείς». Και αυτός του απαντά: «Να μη σε νοιάζει εσένα, και αν ακόμα δεν σωθώ, πάλι πάνω από το κεφάλι σου θα βρίσκομαι, ενώ εσύ κάτω από όλους, στην κόλαση». Φαρανίτες ψαράδες μας αφηγήθηκαν τα εξής. Κάποτε πήγαμε πέρα από την Ερυθρά Θάλασσα και αφού ψαρέψαμε πιάσαμε πολλά ψάρια. Και ανεβαίνοντας αγκυροβολήσαμε κοντά στο Πετρέλαιο και ενώ θέλαμε να φτάσουμε στη Ραϊθού εμποδιζόμασταν από τους ανέμους. Αφού πέρασαν λοιπόν πολλές μέρες τριγυρίζοντας την έρημο, βρήκαμε σε μια μικρή σπηλιά πεθαμένους τρεις αναχωρητές, οι οποίοι φορούσαν χιτώνες χωρίς μανίκια από ίνες φίνικα και τα πανοφόρια τους κοίτονταν κοντά τους. Αφού τους πήραμε αυτούς, τους μεταφέραμε στο πλοίο και αμέσως και η τρικυμία και οι άνεμοι κόπασαν. Και όταν έγινε κατάλληλος ο άνεμος, χαρούμενοι φτάσαμε στη Ραϊθού, όπου οι πατέρες, αφού τους παρέλαβαν, τους έθαψαν μαζί με τους παλαιούς γέροντες. Αφηγήθηκαν κάποτε οι πατέρες για έναν αδελφό ότι όταν μια Κυριακή γινόταν λειτουργία, αποφάσισε να έλθει στην εκκλησία σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, αλλά τον ξεγέλασε ο διάβολος λέγοντάς του: «Πηγαίνεις στην εκκλησία για να μεταλάβεις άρτο και ίνο και για να σου πούνε ότι αυτά είναι σώμα και αίμα Χριστού. Μην απατάσαι». Ο αδελφός υπάκουσε στο λογισμό του και δεν πήγε σύμφωνα με τη συνήθεια στην εκκλησία, ενώ οι αδελφοί του τον περίμεναν. Γιατί έτσι είναι η συνήθεια σε εκείνη την έρημο, να μην τελούν τη λειτουργία μέχρι ότου έλθουν όλοι. Αφού τον περίμεναν αρκετά και εκείνος δεν ερχόταν, μερικοί από αυτούς πήγαν στο κελί του σκεπτόμενοι: «Μήπως είναι άρρωστος ή πέθανε ο αδελφός?» Όταν ήρθαν στο κελί τον ρωτούσαν: «Γιατί, αδελφέ, δεν ήρθε στην εκκλησία?» Αυτός ντρεπόταν να τους απαντήσει. Όταν όμως αντελήφθηκαν το φαύλο τέχνασμα του διαβόλου, οι αδελφοί τον υποχρέωσαν να τους ομολογήσει την επιβολή του διαβόλου. Αυτός τους απάντησε: «Συγχωρήστε με, αδελφοί, γιατί ενώ αποφάσισα όπως πάντα να έλθω στην εκκλησία, ο λογισμός μου μου λέγει ότι δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού αυτό που πας να μεταλάβεις, αλλά είναι μόνο άρτος και ίνος. Αν λοιπόν θέλετε να έλθω μαζί σας, διορθώστε μου τον λογισμό για το μυστήριο αυτό». Αυτοί του είπαν: «Σήκω, έλα μαζί μας και θα παρακαλέσουμε τον Θεό να σου δείξει ζωντανά την θεϊκή δύναμη». Αυτός πήγε στην εκκλησία και εκεί, αφού οικέτευσαν πάρα πολύ τον Θεό για τον αδελφό, δηλαδή να του αποκαλυφθεί η δύναμη των μυστηρίων, άρχισαν αμέσως τη Θεία Λειτουργία, αφού τοποθέτησαν τον αδελφό στη μέση της εκκλησίας, ενώ αυτός ως την απόλυση δεν σταμάτησε να βρέχει με τα δάκρυα το πρόσωπό του.

Μετά το τέλος της λειτουργίας παρακάλεσαν οι πατέρες τον αδελφό να τους απαντήσει. «Πες μας αν σου έδειξε κάτι ο Θεός για να ωφεληθούμε κι εμείς». Αυτός κλαίγοντας άρχισε να λέγει: «Όταν τελείωσε ο κανόνας της ψαλμωδίας και αναγνώστηκε η διδαχή των Αποστόλων και ετοιμάστηκε ο διάκονος να αναγνώσει το Ευαγγέλιο, τότε είδα να ανοίγει η στέγη της Εκκλησίας και να φαίνεται ο ουρανός και κάθε λόγος του Αγίου Ευαγγελίου να γίνεται φωτιά μέχρι τον ουρανό». Όταν τελείωσε η ανάγνωση του Ευαγγελίου, ήλθαν οι κληρικοί από το διακονικό κρατώντας τη μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων. Τότε είδα να ανοίγουν οι ουρανοί και να κατεβαίνει φωτιά και μαζί της ένα πλήθος αγγέλων και αρχαγγέλων, και πάνω από αυτούς δύο άγια πρόσωπα, των οποίων την ομορφιά δεν μπορώ να περιγράψω, γιατί η φεγκοβολή τους ήταν σαν αστραπή και ανάμεσά τους υπήρχε ένα μικρό παιδί. Τότε οι άγγελοι κύκλωσαν την Αγία Τράπεζα και το παιδί βρισκόταν ανάμεσά τους. Όταν τελείωσαν οι θεϊκές ευχές και άρχισαν οι κληρικοί να τεμαχίζουν τους άρτους της προθέσεως, είδα τα δύο πρόσωπα πάνω στην Αγία Τράπεζα να κρατούν τα χέρια και τα πόδια του παιδιού που ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα, και με το μαχαίρι που κρατούσαν έσφαξαν το παιδί και άδειασαν το αίμα του στο ποτήριο που βρίσκονταν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αφού έκοψαν σε μικρά τεμάχια το σώμα του παιδιού, τα τοποθέτησαν πάνω από τους άρτους και έγιναν και οι άρτοι σώμα. Τότε ήρθε στο μυαλό μου ο Απόστολος που λέει: «Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνιστάται στο γεγονός ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για χάρη μας». Όταν όμως πλησίασαν οι αδελφοί να μεταλάβουν την Αγία Προσφορά, τους προσφέρονταν ζωντανό σώμα. Μόλις όμως χρησιμοποιούσαν την επίκληση αμήν, γινότανε άρτος στα χέρια τους. Όταν όμως πήγα κι εγώ να μεταλάβω, μου δόθηκε σώμα και δεν μπορούσα να μεταλάβω. Τότε άκουσα μια φωνή στα αυτιά μου να λέει: «Άνθρωπε, γιατί δεν μεταλαβαίνεις? Αυτό δεν είναι αυτό που ζήτησες?» Τότε είπα: «Λυπήσουμε, Κύριε, δεν μπορώ να μεταλάβω σώμα». Πάλι μου είπε: «Αν μπορούσε ο άνθρωπος να μεταλάβει σώμα, σώμα θα υπήρχε όπως το βρήκες. Κανείς όμως δεν μπορεί να φάγει σώμα. Γι' αυτό καθιέρωσε ο Κύριος τους άρτους της προθέσεως. Γιατί όπως από την αρχή ο Αδάμ με τα χέρια του Θεού έγινε σάρκα και μετά της έδωσε πνεύμα ζωής ο Θεός, κατόπιν η σάρκα χωρίστηκε στη γη, το πνεύμα όμως παρέμεινε. Έτσι και τώρα ο Χριστός προσφέρει τη σάρκα του μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Και η σάρκα χάνεται στον άνθρωπο, το πνεύμα όμως εγκαθίσταται στην καρδιά. Αν λοιπόν πιστέψεις, μετάλαβε αυτό που έχεις στο χέρι σου». Και μόλις είπα «Πιστεύω, Κύριε», έγινε το σώμα που είχα στο χέρι μου άρτος. Αφού ευχαρίστησα λοιπόν τον Θεό, μετέλαβα την Αγία Προσφορά. Όταν προχώρησε η λειτουργία και ξαναγύρισαν οι κληρικοί, είδα πάλι το μικρό παιδί ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, και ενώ οι κληρικοί σημάζευαν τα δώρα, είδα πάλι τη στέγη να ανοίγει και οι θείες δυνάμεις να ανυψώνονται στον ουρανό. Αυτά, αφού άκουσαν οι αδελφοί και αφού ένιωσαν βαθιά κατάνοιξη, αναχώρησαν στα κελιά τους. Κάποιος από τους αναχωρητές διηγήθηκε τα εξής στους αδελφούς που κατοικούσαν στη Ραϊθού, εκεί που συνάντησε τους 70 κορμούς των Φινίκων ο Μωυσής, όταν μαζί με τον λαό εξήλθε από τη χώρα της Αιγύπτου.
Σκεφτόμουν κάποτε να βαδίσω πολύ βαθιά μέσα στην έρημο, μήπως συναντήσω κάποιον που να κατοικεί πιο βαθιά από μένα και να υπηρετεί τον Δεσπότη Χριστό. Όταν βάδισα 4 μέρες και 4 νύχτες, συνάντησα μια σπηλιά. Όταν πλησίασα και εξέτασα το εσωτερικό της, αντίκρισα έναν κυρτωμένο άνθρωπο. Χτύπησα όπως συνηθίζεται στους μοναχούς για να βγει και να με χαιρετήσει. Αυτός όμως δεν κουνιόταν, γιατί ήταν πεθαμένος. Και εγώ χωρίς καθυστέρηση μπαίνω και τον ακουμπώ στον ώμο. Αυτός όμως διαλύθηκε και έγινε σκόνη. Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, βλέπω ένα χιτόνα χωρίς μανίκια, κρεμασμένο, αλλά μόλις τον άγγιξα και αυτόν, διαλύθηκε και δεν έμεινε τίποτα. Βγήκα έξω απορριμμένος και βάδιζα στην έρημο, όπου συνάντησα άλλη σπηλιά με ίχνη ανθρώπου. Χαρούμενος πλησίασα στη σπηλιά και καθώς πάλι χτύπησα και κανείς δεν απάντησε, μπήκα μέσα, αλλά κανέναν δεν βρήκα. Αφού στάθηκα έξω από τη σπηλιά, σκεφτόμουν ότι πρέπει να έλθει ο δούλος του Θεού όπου κι αν βρίσκεται. Καθώς περνούσε η μέρα, βλέπω μεγάλες κατσίκες να πλησιάζουν και τον δούλο του Θεού γυμνό να έχει σκεπασμένα τα απόκρυφα μέρη του σώματός του με τις τρίχες του. Όταν με πλησίασε επειδή με θεώρησε πνεύμα, άρχισε να προσεύχεται. Γιατί όπως διηγόταν μετά, είχε υποστεί πολλούς πειρασμούς από τους δαίμονες. Εγώ, επειδή το κατάλαβα αυτό, του είπα: «Είμαι άνθρωπος, δούλε του Θεού. Κοίταξε με καλά και πιάσε με να δεις ότι έχω σάρκα και αίμα». Όταν με πλησίασε μετά το αμήν, πήρε θάρρος και αφού με πήρε στη σπηλιά με ρωτούσε: «Πώς ήρθες εδώ?» Και εγώ του απάντησα πώς. Έφτασα σε αυτή την έρημο για να συναντήσω τους δούλους του Θεού και ότι ικανοποιήθηκε η επιθυμία μου. Και εγώ τον ρώτησα: «Εδώ λοιπόν και εσύ πώς έφτασες, πόσο καιρό έχεις και πώς τρέφεσαι και πώς ενώ είσαι γυμνός δεν έχεις ανάγκη από ενδύματα?»

Αυτός απάντησε: «Εγώ ανήκα σε ένα κοινόβιο στη Θηβαΐδα και η διακονία μου ήταν να υφαίνω λινάρι. Μου ήλθε όμως ένας λογισμός και μου είπε: φύγε και κατοίκησε μόνος σου και θα μπορείς και να ησυχάζεις και να φιλοξενείς και χρήματα περισσότερα να βγάζεις από τη δουλειά σου». Μόλις συμφώνησα με το λογισμό μου, καταπιάστηκα με την πραγματοποίησή του. Αφού λοιπόν έκτισα μοναστήρι, απέκτησα πελάτες και αφού συγκέντρωνα πολλά, αγωνιζόμουν να τα μοιράζω στους φτωχούς και τους περαστικούς. Ο διάβολος όμως, που είναι εχθρός μας, επειδή με φθόνησε, όπως κάνει πάντα, έτσι και τότε, για την ανταπόδοση που επρόκειτο να γίνει σε μένα, επειδή φρόντιζα να αφιερώσω τους κόπους μου στον Θεό, μου παρουσίασε μια μοναχή η οποία παρήγγειλε διάφορα πράγματα. Αφού τα κατασκεύασα αυτά και της τα παρέδωσα, της βάζει την ιδέα πάλι να μου παραγγείλει κι άλλα. Έτσι λοιπόν, αυτό έγινε πολλές φορές και αποκτήσαμε περισσότερο θάρρος αναμεταξύ μας και στο τέλος αγγίξαμε τα χέρια μας και χαχανίσαμε και κάναμε στενή παρέα και με τύψεις γεννήσαμε την ανομία. Αφού έμεινα μαζί της στην αμαρτία 6 μήνες, σκέφτηκα πως αν πεθάνω σήμερα ή αύριο ή ίσως ύστερα από πολλά χρόνια, θα τιμωρηθώ με αιώνια τιμωρία, γιατί αν κάποιος αφού διαφθείρει τη γυναίκα άλλου τιμωρείται από τον νόμο με αιώνια τιμωρία, άραγε πόσες τιμωρίες αξίζει αυτός που θα διαφθείρει την ύφη του Χριστού. Έτσι λοιπόν σε αυτή την έρημο κρυφά έτρεξα, αφού άφησα τα πάντα στη γυναίκα. Αφού ήλθα εδώ, βρήκα αυτή τη σπηλιά και αυτή την πηγή και αυτόν τον φίνικα, ο οποίος μου παρέχει 12 τσαμπιά, δηλαδή κάθε μήνα παράγει ένα κλαδί το οποίο μου φτάνει για 30 ημέρες και ύστερα από αυτό ξεπετάγεται το επόμενο. Με το πέρασμα του χρόνου μεγάλωσαν οι τρίχες μου και επειδή φτάρθηκαν τα ενδύματά μου, με αυτές σκεπάζω τα σημεία του σώματός μου που πρέπει. Όταν πάλι τον ρωτούσα αν στην αρχή συνάντησε δυσκολίες εκεί, είπε: «Στην αρχή στεναχωρέθηκα πολύ. Ήμουν πεσμένος στο χώμα εξαιτίας του ύπατός μου και δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος για να τελέσω την ακολουθία, αλλά πεσμένος κάτω φώναζα δυνατά προς τον ύψιστο. Καθώς βρισκόμουν στη σπηλιά πολύ στεναχωρημένος και γεμάτος πόνους και δεν μπορούσα από εκείνη την ώρα να βγω έξω, βλέπω έναν άντρα να στέκεται δίπλα μου στη σπηλιά και να με ρωτά: από τι υποφέρεις? Εγώ αμέσως, αφού πήρα λίγο κουράγιο, είπα ότι υποφέρω από το ύπαρ. Με ρώτησε: πού υποφέρεις? Μόλις του έδειξα το μέρος, αφού τα δάχτυλα του χεριού του τα ένωσε τεντωμένα, σχίζει το μέρος σαν με σπαθί και αφού έβγαλε το ύπαρ έξω, μου έδειξε τα τραύματά του. Τότε το καθάρισε με το χέρι του, αφού έβγαλε από την επιφάνεια τα κακάδια της πληγής και αφού ξανατοποθέτησε το ύπαρ στη θέση του με το χέρι του, χάιδεψε το μέρος και είπε: έγινες καλά να υπηρετήσω όπως πρέπει τον Δεσπότη Χριστό. Από τότε έγινα καλά και άκοπα μέχρι σήμερα ζω εδώ. Τον παρακάλεσα πολύ να παραμείνω στην προηγούμενη σπηλιά, αλλά μου είπε: μπορείς να υπομείνεις στις επιθέσεις των δαιμόνων. Και εγώ γι' αυτό ακριβώς, επειδή αμφέβαλα, τον παρακάλεσα, αφού μου δώσει την ευχή του, να μ' αφήσει να φύγω. Και αφού μου δώσε την ευχή του, μ' άφησε. Αυτά τα διηγήθηκα σε εσάς για να ωφεληθείτε.

Δύο αδέλφια που ήταν λαϊκοί ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη με πολλή ευλάβεια και πολλή νηστεία. Ο ένας λοιπόν, αφού απαρνήθηκε τα εγκόσμια, έγινε μοναχός και ήλθε στη Ραϊθού. Ύστερα από καιρό ήλθε στη Ραϊθού ο λαϊκός για να επισκεφτεί τον μοναχό αδελφό του. Καθώς λοιπόν έμενε ο λαϊκός κοντά στο μοναχό αδελφό του, τον βλέπει να τρώει στις 3 το μεσημέρι και επειδή σκανδαλίστηκε του λέγει: «Αδελφέ μου, όταν ήσουν λαϊκός και ζούσες στον κόσμο, δεν έπαιρνες τροφή πριν δύσει ο ήλιος?» Τότε του απαντά ο μοναχός: «Πραγματικά, αδελφέ μου, όταν ζούσα στον κόσμο τρεφόμουν από τους επένους που άκουγα, γιατί η καινοδοξία των ανθρώπων και ο έπαινος πάρα πολύ έτρεφαν και ανακούφιζαν τον κόπο της ασκήσεως». Δύο από τους πατέρες πήγαν στο όρο Σινά και όταν επέστρεψαν μας διηγήθηκαν τα εξής. Όταν βγήκαμε στο Σινά περιπλανηθήκαμε και τριγυρνούσαμε στην έρημο. Από μακριά αντιληφθήκαμε μια μικρή σπηλιά και κατευθυνθήκαμε προς αυτήν. Όταν πλησιάσαμε στη σπηλιά ακούσαμε κάποιον αβογκά. Μπαίνοντας βρήκαμε έναν γέροντα ήδη πεθαμένο και ενώ το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό, η ψυχή του είχε αναχωρήσει προς τον Κύριο. Αφού πήραμε το σώμα του, το τυλίξαμε σε ένα κοντό μανδύα που φορούσε ένας από μας και σκάψαμε στη μέση της σπηλιάς και τον θάψαμε. Την ώρα που τον ετοιμάζαμε για την κηδεία, διαπιστώσαμε ότι ήταν γυναίκα και δοξάσαμε τον Θεό. Δύο από τους πατέρες, πριν από 10 χρόνια από σήμερα, ανέβηκαν στο Άγιο Όρο Σινά για να προσκυνήσουν την Αγία Κορυφή. Ο ένας από αυτούς ακόμη ζει. Όταν βρίσκονταν λοιπόν σε τόση απόσταση από τον Άγιο Ηλία, όσοι διανύουν δύο βέλη, αισθάνθηκαν μια ευωδία η οποία δεν έμοιαζε με καμία από αυτόν τον κόσμο. Ο μαθητής λοιπόν νόμιζε ότι θυμιάτιζε ο νεοκόρος του ναού. Του απαντά ο γεροντάς του που ήταν και πνευματικός του και ο οποίος ακόμη ζει ότι η ευωδία αυτή δεν είναι επίγεια. Όταν λοιπόν πλησίασαν στο ναό τον βλέπουν να καίει μέσα σαν καμίνι και η φωτιά σαν γλώσσες να βγαίνει από όλα τα παράθυρα και τις θύρες. Ο μαθητής λοιπόν μόλις είδε φοβήθηκε την οπτασία. Ο γέροντας όμως του δώσε θάρρος λέγοντας: «Γιατί φοβάσαι, παιδί μου? Αγγελικές δυνάμεις είναι, δούλοι του Θεού σαν και εμάς. Μη δηλιάζεις, αυτή τη δική μας φύση προσκυνούν στον ουρανό, όχι εμείς τη δική τους». Έτσι λοιπόν, σαν σε καμίνι άφοβα, αφού εισήλθαν στο ναό, προσευχήθηκαν και έτσι κατόπιν ανέβηκαν στην Αγία Κορυφή, ενώ ήδη ήταν πρωί. Όταν τους αντίκρισε ο νεοκόρος του ναού και είδε τα πρόσωπά τους να ακτινοβολούν από τη δόξα του Θεού και να λάμπουν όπως κάποτε το πρόσωπο του Μωυσή, τους είπε: «Τι είδατε άραγε ανεβαίνοντες?» Αυτοί, επειδή ήθελαν να το κρύψουν, απάντησαν: «Τίποτε». Τότε λέγει σε αυτούς: «Πιστέψτε με, κάποια οπτασία είδατε, γιατί να, τα πρόσωπά σας ακτινοβολούν τη δόξα του Αγίου Πνεύματος». Αφού ζήτησαν να του συγχωρήσει και του διηγήθηκαν τι είδαν, τον παρακάλεσαν σε κανέναν να μην το ανακοινώσει.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά».

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να περάσουμε από τα λόγια στα έργα για την προστασία της δημιουργίας, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στο μήνυμά του για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Προτεραιότητα τα προβλήματα των πολιτών, όχι τα πολιτικά προξενιά, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πολιτικό συμβούλιο του κόμματος. Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, οι 13 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών εξαπέλυσε το Ιράν, ενώ διαψεύδει πληροφορίες για μεταφορά ουρανίου σε τρίτη χώρα. Τοπικές μπόρες αύριο στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της χώρας στους 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Κτήση και το Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Οκείων όλων αγαθός» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Μετά τις επισημάνσεις που πραγματοποιήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές στα βιολογικά και ιστορικά στοιχεία που αφορούν στο σκύλο και την Αλεπού, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις αναφορές που γίνονται στα ζώα αυτά στην Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας. Κύριε Νταλιάνη, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω όλα να είναι έτσι σε οικοδομή και κάτι να μαθαίνουμε περισσότερο.
0: Το ευχόμαστε και εμείς και να σας ευχαριστήσουμε και εμείς από την πλευρά μας για την τιμή και τη χαρά της αποδοχής αυτής της πρόσκλησης και να παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο πάνω στο θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής.
1: Ναι, να αναφέρουμε ότι έτσι αυτά τα δύο ζώα τα οποία θα δούμε σήμερα αναλυτικότερα μέσα στη Δίβλο, η Αλεπού και ο Σκύλος, φυσικά όπως και τα υπόλοιπα ζώα που υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, δεν αναφέρονται τόσες πολλές φορές. Είναι σχετικά λίγες οι αναφορές τους και αυτό για το γεγονός ότι αυτό που αποτυπώνει η Δίβλος δεν είναι φυσικά μια ζωολογία κτλ. Αλλά προσπαθεί κάποια πνευματικά μηνύματα να μας πέρασει, τα οποία αποτυπώνονται μέσα από φράσεις ή αναφορές αυτών των δύο ζώων, όταν αυτά έχουν να δηλώσουν κάτι, είτε το αυτό να αφορά στην κοινή πολιτισμική γλώσσα της εποχής να έχει κάποιο συμβολισμό, κάποια σημασία, είτε όταν αυτά έχουν με έναν θεολογικό παραλληλισμό, με κάποια πρόσωπα, με κάποιες ενέργειες, προκειμένου να δώσουν τις διαστάσεις μέσα από μια γλώσσα που μπορεί ο αναγνώστης εύκολα, φέρνοντας εικονικά στο μυαλό του μια Αλεπού, ένα σκύλο όπως πράττει, να αντιληφθεί περί τίνος μιλάει ο προφήτης, ο απεσταλμένος του Θεού ή η Δίβλος.
0: Μάλιστα. Από πού θα θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Ας ξεκινήσουμε από την Αλεπού νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά να προχωρήσουμε προς το σκύλο.
0: Έχουμε περισσότερες αναφορές στο σκύλο?
1: Ναι, στο σκύλο είναι περισσότερες οι αναφορές σχετικά με την Αλεπού. Είναι και άλλωστε ένα ζώο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι πιο άμεσο οικείο στον άνθρωπο σε σχέση με την Αλεπού, που είναι κυρίως ένα άγριο ζώο και δεν έχει άμεσα να κάνει με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξεκινώντας για την Αλεπού, πρέπει να πούμε ότι εκεί στην περιοχή της Παλαιστίνης, όπου έχουμε τα γεγονότα της Αγίας Γραφής που εκτυλίσσονται, εμφανίζονται κυρίως τρία είδη Αλεπούς: η κόκκινη Αλεπού, η Αλεπού της Άμμου και η ερημική Αλεπού. Αυτές οι αλεπούδες δεν διακρίνονται βέβαια μέσα στη Δίβλο τόσο πολύ, αλλά έχει σημασία για τον όρο που χρησιμοποιείται μέσα στη Δίβλο. Χρησιμοποιείται στα εβραϊκά όρος σουάλ για να εκφραστεί η λέξη Αλεπού, η οποία κυρίως αναφέρεται γενικά σε όλα τα είδη της Αλεπούς. Αλλά επειδή η κόκκινη Αλεπού και το χρυσό τσακάλι, όπως λέγεται το κοινό τσακάλι, μπορούν εύκολα συγχέονται λόγω της εμφάνισης τους, μοιάζουν πάρα πολύ. Φυσικά για κάποιον ειδικό θα μπορεί να τα ξεχωρίζει, αλλά όχι για τον μέσο άνθρωπο. Έτσι, αυτό το εβραϊκό σουάλ που συναντούμε μέσα στην Βίβλο, άλλοτε σημαίνει Αλεπού και άλλοτε μπορεί να δηλώνει και το τσακάλι. Βέβαια, κατά τις μεταφράσεις των Εβδομήκοντα θα δούμε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ίδια λέξη μεταφράζεται ως Αλεπού. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πιθανό ότι σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για τσακάλια, όχι ακριβώς για αλεπούδες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έχει σημασία αυτό για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε και τα χωρία της Αγίας Γραφής, διότι αυτά τα δύο ζώα διαφέρουν, μπορεί να μοιάζουν εξωτερικά, αλλά διαφέρουν στις συνήθειές τους, όπως παραδείγματος χάρη ότι τα τσακάλια περισσότερο ζουν σε αγέλες ή πηγαίνουν κατά ζεύγη, συνατρέφονται με ψοφίμια κτλ. Ενώ οι αλεπούδες έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Το λέω αυτό για τον εξής λόγο, ότι ας πάμε στη βίβλο να δούμε ένα παράδειγμα. Αν πάμε εκεί στο βιβλίο των Κριτών και διαβάσουμε την ιστορία του Σαμψόν, θα δούμε ότι συμβαίνει το εξής. Ο Σαμψόν ερωτεύεται μια κοπέλα και πηγαίνει στον παρτέρα της ένα κατσίκι. Αυτός όμως αρνείται να του τη δώσει και του προτείνει να πάρει τη μικρή της αδερφή, την οποία ο Σαμψόν δεν θέλει. Ο Σαμψόν τότε οργίζεται και τι μας λέει εκεί η Παλαιά Διαθήκη? Λέει, μαζεύει 300 αλεπούδες, συγκεντρώνει 300 αλεπούδες, δένει ανά δύο τις ουρές τους και στη μέση της ουράς δένει και έναν δαυλό αναμένο. Και μετά τις αφήνει ελεύθερες και αυτές τρέχουν μέσα στα χωράφια, μέσα στα σπαρτά, μέσα στις ελιές, στα αμπέλια κτλ. Και φυσικά κατακαίνε τα πάντα. Και στη συνέχεια οργίζονται μαζί του οι Φιλιστέοι, γιατί δικά τους ήταν τα χωράφια, και έχουμε περαιτέρω αιματοχυσία κτλ. Είναι σημαντικό το εξής, ότι για να μαζέψει τόσες αλεπούδες ο Σαμψόν, υποθέτουν εδώ και οι ερευνητές, ότι δεν πρόκειται για αλεπούδες, αλλά πρόκειται για τσακάλια, ακριβώς για το γεγονός ότι καταφέρνει και μαζεύει τόσα πολλά, 300. Άρα βλέπετε εδώ αριθμός αντιστοιχεί σε αυτό το ζωικό είδος, και φυσικά αν κοίταγε για αλεπούδες δεν θα είχε καταφέρει να πιάσει τόσες πολλές. Άρα βλέπετε εδώ ότι ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά και πώς συνέβη τελικά αυτό το τέχνασμα που κάνει ο Σαμψόν με τα τσακάλια.
2: Μάλιστα.
1: Αν τώρα περάσουμε και δούμε τον 62ο ψαλμό, τον οποίο, ξέρετε, το λέμε καθημερινά στον όρθρο, είναι ο τρίτος ψαλμός στον εξάψαλμο, που λέει ο Θεός προσεορφρίζω κτλ. Θα δούμε εκεί ότι στον στίχο 11 πάλι αναφέρεται ότι ο προσευχόμενος και παρακαλεί οι εχθροί του να εκδιωχτούν από το Θεό, να θανατωθούν και τα πτώματά τους να γίνουν θύραμα των αλεπούδων. Εδώ πάλι, επειδή γνωρίζουμε ότι αυτά τα ψοφίμια κυρίως τα προτιμούσαν τα τσακάλια, ότι μάλλον πρέπει να πρόκειται και εδώ για τσακάλια. Έχει σημασία όμως για τον ψαλμό μέσα ότι σε αυτό το στίχο έχουμε ένα παραλληλισμό αυτών των εχθρών, οι οποίοι έχουμε ένα παραλληλισμό μέσα στο στίχο, όπου στο πρώτο ημιστίχημα λέει ότι θα θανατωθούν με ξύφος και στη συνέχεια ότι θα φαγωθούν από αλεπούδες. Δηλαδή εδώ πέρα αυτή η βρώση από τις αλεπούδες ή τα τσακάλια, τέλος πάντων, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, μας δείχνει το πόσο ατιμωτικός μπορεί να είναι ο θάνατος για κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι καταλήγουν τελικά τι, να γίνονται θυράματα, να γίνονται, ας το πούμε, η τροφή των πιο άγριων ζώων. Τόσο ατιμωτικός μπορεί να είναι ο θάνατος. Αυτό εύχεται ο πιστός μέσα στην οργή του και μέσα στην αγανάκτησή του. Βέβαια, το τι θα κάνει ο Θεός είναι άλλο πράγμα, αλλά βλέπει ότι ακόμα και η αγανάκτηση των ανθρώπων περιλαμβάνεται μέσα στη βίβλο, και αυτή ακριβώς, σε αυτήν ακριβώς δίνεται μία διέξοδος μέσω της προσευχής, ώστε να μην πράξει ο άνθρωπος το κακό, αλλά να επαφίεται και αφήνει όλη του αυτή την οργή να την θεραπεύσει, να την απαλύνει ο Θεός και να πράξει ο Θεός όπως θέλει. Οι αλεπούδες, σε αντίθεση με τα τσακάλια που είδαμε τώρα με το Σαμψόν και τα λοιπά, είναι πιο μοναχικές, κυρίως τρώνε σπονδυλωτά, έντομα και φρούτα κτλ. Αυτό για το γεγονός ότι τρώνε φρούτα το βλέπουμε και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αγαπούν τα όρημα στα φύλλα και πολλές φορές καταστρέφουν τους αμπελώνες πώς πηγαίνοντας και σκάβοντας. Αν πάμε στο άσμα ασμάτων, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο, θα δούμε ότι προβάλλει ξαφνικά, ξέρετε, το άσμα ασμάτων είναι ένα ερωτικός ύμνος μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, και φυσικά με πολύ ωραίο τρόπο περιγράφεται έτσι αυτή η αγάπη τους και τα λοιπά. Κάποια λοιπόν στιγμή εκεί στην αρχή λοιπόν του άσματος ασμάτων προβάλλει ο αγαπημένος από μακριά και λέει ότι ο χειμώνας πέρασε, τα πάντα ανθίζουν και έχουμε τις ευωδίες, λέει, που έρχονται όλες από τα αμπέλια. διακόπτει εκεί, έχουμε ένα χωρικό, διακόπτει ο χορός των Παρθένων και λέει πιάστε τις αλεπούδες, πιάστε τις μικρές αλεπουδίτσες που αφανίζουν τα αμπέλια μας πάνω στον ανθό τους. Προφανώς εδώ πέρα έχουμε μία παρομοίωση της αγάπης που ανθίζει τώρα μαζί με την αρχή του βιβλίου. Ανθίζει και η αγάπη, δένει ο καρπός, είναι ο καρπός του αμπελιού, για να καταλήξει παραπέρα την πλήρη ένωση των δύο. Θυμηθείτε λοιπόν εδώ πέρα ότι κάνοντας μια σύνδεση με την Καινή Διαθήκη και στο γάμο της Κανά, τι, εδώ έχουμε έναν άγουρο έρωτα ο οποίος δένει σιγά σιγά και παρομοιάζεται με το σταφύλι, και αργότερα αυτός ο ίνος, όταν θα είναι έτοιμο λοιπόν το κρασί, έχουμε τον καλό ίνο που πλέον στο γάμο, και όλα αυτά τι μπορεί να τα καταστρέψει? Μπορεί να τα καταστρέψει μια αλεπού. Μια αλεπού κυριολεκτικά, δηλαδή σκάβοντας τα αμπέλια, ή τι άλλο, ή κάποιες δολιότητες, κάποιες πονηρίες, κάποιες μικρές, βλέπετε λέει μικρές αλεπουδίτσες, δηλαδή κάποιες μικρές λεπτομέρειες που μπαίνουν ανάμεσα στο ζευγάρι και λίγο λίγο μπορεί να το οδηγήσουν σε μια διάσταση. Βλέπετε με τι όμορφες εικόνες θα περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη.
2: Άρα εδώ εμφανίζεται και ο πανούργος και πονηρός χαρακτήρας της αλεπούς, όπως της έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός αυτός, έτσι. Και αλλού το βρίσκουμε,
1: ναι,
2: σε πολλές
1: σειρές. Εμφανίζεται και αυτός ο χαρακτηρισμός, ο οποίος βέβαια δεν είναι τόσο έντονο στα υπόλοιπα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ πέρα ακριβώς βρίσκεται η ευκαιρία, επειδή περιγράφεται η αγάπη ως καρπός του αμπελιού, που το οποίο έχει μεγάλη σημειολογία με τον γάμο, με τον ίνο κτλ. Με την εφροσύνη κτλ. Δίνεται η ευκαιρία ακριβώς εδώ ο ποιητής να βάλει το θέμα των αλεπούδων, επειδή αυτές αρέσκονται στα σταφύλια και τα καταστρέφουν. Θυμηθείτε ότι την περίοδο πολλές φορές που γράφονται τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή από τον 6ο αιώνα και μετά κτλ., είναι η ίδια εποχή που γράφει και ο Έσωπος. Είναι ακριβώς τον 6ο αιώνα. Έχουμε την ίδια αυτή και στην Ελλάδα. Και αν πάμε στους μύθους του Εσώπου εκεί πέρα, θα δούμε ότι θα θυμούνται, φαντάζομαι, όλοι και οι ακροατές μας, εκείνο τον υπέροχο διδακτικό μύθο του Εσώπου που λέει ότι κάποια θεονίστηκε αλεπού, μόλις είδε να κρέμονται τσαμπιά σε κάποια κλιματαριά, θέλησε να τα φτάσει, αλλά δεν μπορούσε. Και έτσι, για να αποφύγει την όλη αυτή, και φεύγοντας είπε όμφακες εσύ, δηλαδή είναι άγουρα, στο πούμε ότι δεν του δίνει σημασία. Βλέπετε, είναι περίπου ίδιες εποχές που γράφονται αυτά τα κείμενα και έχουμε την αναφορά αυτή ακριβώς στο αμπέλι, που ζητάει η αλεπού να το φάει, να το καταστρέψει κτλ. Βέβαια έχει άλλη σημασία στον Έσωπο και άλλη σημασία, ναι, εδώ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Το άσμασμά του είναι και μεταγενέστερο βέβαια. Αλλά είναι όλη αυτή εδώ η λεκάνη της Μεσογείου που έχει παρόμοιες διαστάσεις στην έννοια των ζώων και πώς αυτά συμπεριφέρονται. Εδώ συγκεκριμένα, μάλιστα στο άσμασμά των που αναφερόμαστε, αυτή η μεταφορά των αλεπούδων, που κάποιοι την ερμηνεύουν και ως μια μεταφορά για τον άπλιστο εραστή που θέλει να φάει, να κατασπαράξει το αμπέλι, διότι ανάλογες τέτοιες εικόνες έχουμε και στην Αιγυπτιακή ερωτική ποίηση που περιγράφουν την αλεπού να μπαίνει στο αμπέλι κτλ. Λοιπόν, άλλες συνήθειες που φανερώνονται μέσα από τη βίβλια για τις αλεπούδες είναι ότι κατοικούν σε βαθιές σπηλιές κτλ. Θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό στο Κατά Ματθαίον, όπου έρχεται κάποιος και λέει στον Χριστό ότι θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας, και τι απαντάει ο Χριστός? Αλόπεκες φωλεούς έχουν. Δηλαδή οι αλεπούδες κάνουν τις φωλιές, φτιάχνουν λαγούμια και κάνουν τις φωλιές τους, αλλά και τα πετινά του ουρανού έχουν τις φωλιές, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να μείνει και τα λοιπά. Αντίθετα σε αυτό που είπαμε πριν, σε σχέση με τα τσακάλια, τα οποία δεν φτιάχνουν συγκεκριμένα λαγούμια, αλλά βρίσκουν κάποια άλλα κρυσφυγετά έτοιμα και τα λοιπά. Διαφαίνεται ήδη από εδώ ότι η διαφορά αυτών των συνηθιών μεταξύ αλεπούς και τσακαλιού, και δεν είναι ακριβώς στοιχείο πάνω σε αυτή την συνάφεια, ότι αν μεταβούμε στο βιβλίο των Θρήνων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ένα ποιητικό και αυτοκείμενο, όπως και το άσμα σμάλτο πριν, μόνο που εδώ είναι θρηνητικό το περιεχόμενο, περιγράφει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έχουν μείνει όλα ερείπια κτλ. Είναι κατεστραμμένο το ιερό της Ιών κτλ. Και τι μας αναφέρει εδώ ο ποιητής των θρήνων, ότι αλεπούδες τρέχουν πάνω στα ερείπια του ναού. Διαφαίνεται ακριβώς από εδώ αυτό ακριβώς που είπαμε και πριν, ότι οι αλεπούδες είναι πιο μοναχικά ζώα, πηγαίνουν στις ερημιές και τώρα που βρήκαν εκεί θέλει να μας δείξει εδώ με μια ποιητική αδεία και έμφαση ότι πλέον τόσο έρημος είναι ο τόπος που είναι μόνο κατοικητήριο για αλεπούδες. Ακριβώς δηλαδή τα ζώα τα οποία είναι τα τελείως μοναχικά και όχι αυτά που είδαμε πριν σε αγέλες. Και κάτι δεύτερο θέλει να μας δείξει εδώ ο θρηνοδός, διότι αυτή η αναφορά βρίσκεται σχεδόν στο τέλος των θρήνων, δηλαδή όπου έχουμε μια κορύφωση αυτής της δραματοποιημένης κατάστασης εκεί στο όρος Ιών και στην Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, ότι αν ένα ακάθαρτο ζώο όπως είναι η αλεπού δεν είναι μυρικαστικό ούτε με διχαλωτή οπλή και τα λοιπά και τα λοιπά, φτάνει στο σημείο να πατάει το ιερό του ναού, το μέρος όπου ήταν ο ναός και έχει κατασκαφτεί τώρα από τους Βαβυλωνίους, σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη ατίμωση, την πιο μεγάλη ατίμωση του ιερού, ένα ακάθαρτο ζώο. Ακόμα και σήμερα βλέπετε αν μπει ένας, ακόμα και ένας σκύλος να μπει σε ένα ναό, θεωρούμε ότι τον μολύνει, ότι πρέπει να διαβαστεί μια ευχή, πολλές φορές να γίνει αγιασμός κτλ. Σκεφτείτε για εκείνη την εποχή πόσο σημαντικό είναι ότι αυτά τα ζώα είναι τόσο ακάθαρτα. Προφορώντας τον προφήτη Εζεκιήλ, έχουμε πάλι την ίδια εικόνα, καταστροφικές αλεπούδες που τριγυρνούν σε ερείπια, και εδώ έχουμε μία παρομοίωση. Πρόκειται αυτές οι καταστροφικές αλεπούδες που ονομάζει ο προφήτης, δεν είναι άλλοι από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι συνεχώς κηρύττουν σωτηρία στον Ισραήλ, και στην πραγματικότητα τι μας λέει εδώ ο προφήτης, ότι λέει είναι κάτι καταστροφικές αλεπούδες που τριγυρούν στα ερείπια, λέει, αντί να επανοικοδομούν τα τείχη για να προστατεύσουν τον λαό. Είναι αυτοί οι ψευδοπροφήτες οι οποίοι έχουν συμβιβαστεί και με την εξωτερική και με την εσωτερική αποσύνθεση της χώρας, και μάλιστα αυτοί κοιτάνε το συμφέρον τους, και εδώ με δρυμία γλώσσα, ονομάζοντας τους καταστροφικές αλεπούδες που στο πέρασμά τους δεν αφήνουν τίποτα, τους ψέγει, τους μέμφεται ο προφήτης η Εζεκίηλ. Είναι αυτοί που βλέπουν ψεύτικες οράσεις και προφητεύουν, είναι πονηροί και ξαπατούν το λαό όπως οι αλεπού. Εδώ ίσως επανέρχεται πάλι αυτό το μοτίβο, α

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στην Κτήση και στο Ζωικό Βασίλειο είναι η εκπομπή «Οκείων όλων αγαθός». Και να μην μας ξεγελάει ο τίτλος, θα κάνουμε αναφορά βεβαίως και στο σκύλο στην πορεία της σημερινής εκπομπής, να δούμε πώς μέσα στην Βίβλο έχουμε συγκεκριμένες αναφορές και πολλές αναφορές, περισσότερες εν πάση περιπτώσει από την Αλεπού για την οποία συζητούμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά της σημερινής εκπομπής με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη. Κύριε Νταλιάνη, σας δίνουμε και πάλι το λόγο, αν έχετε να προσθέσετε κάποια ακόμα στοιχεία για την Αλεπού και αν την συναντάμε κάπου αλλού.
1: Ναι, βεβαίως, έχουμε να πούμε ακόμα για την Αλεπού. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο προφήτης Εζεκίηλ με δρυμή τρόπο ελέγχει τους ψευδοπροφήτες και τους ονομάζει καταστροφικές αλεπούδες. Θα δυσανασχετήσει κανείς, θα πει ένας προφήτης πώς μιλάει έτσι. Έχουμε όμως ανάλογο περιστατικό, αν θυμάστε, στην Καινή Διαθήκη στο Καταλουκάν, όπου ο ίδιος ο Χριστός εκεί πέρα χαρακτηρίζει τον Ιερώδη αντίπα, ο οποίος ήθελε να συλλάβει τον Χριστό κτλ. Τον χαρακτηρίζει τον Ιερώδη Αντίπα λόγω ακριβώς του πονηρού του χαρακτήρα ως αλεπού. Θυμάστε τη φράση που λέει «Είπατε τη αλοπεκή ταύτη». Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν χαρακτηρίζει τον Ιερώδη Αντίπα έτσι ακριβώς γιατί είναι η πραγματικότητα. Ήταν πονηρός και μέσα από μια παρομοίωση μπορεί κανείς να δείξει αυτήν την πονηρία. Και δεν είναι τυχαίο ότι αν κοιτάξουμε εκεί συγκεκριμένα τα χωρία θα δούμε ότι είναι εκείνο το χωρίο που λέει στη συνέχεια ο Χριστός Ιερουσαλήμ αποκτένουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα ψαλμένους προς αυτήν κτλ. Βλέπουμε ότι και εδώ παρουσιάζεται ο Χριστός σαν ο πραγματικός, ο αληθινός προφήτης. Δεν είναι προφήτης, είναι Υιός του Θεού, αλλά θέλω να πω στα συμφραζόμενα εδώ στο συγκείμενο. Και έχουμε την αντιστροφή των όρων σε σχέση με τον Εζεκίηλ. Δηλαδή, εκεί ο Εζεκίηλ χαρακτήριζε τους ψευδοπροφήτες καταστροφικές αλεπούδες. Τώρα ο Χριστός είναι ο ίδιος. Τον πιστεύουν για προφήτη, είναι ο Υιός του Θεού βέβαια, αλλά είναι ο αληθινός, ας το πούμε, Υιός του Θεού, εκείνος ο οποίος πλέον δεν είναι απλά ένας επασταλμένος προφήτης, αλλά κάτι παραπάνω. Και αυτός είναι πλέον ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος χαρακτηρίζει ποιους, τον πολιτικό του διώκτη, τον χαρακτηρίζει αλεπού. Ταυτόχρονα αυτή εδώ η φράση του Χριστού σαν αλεπού δείχνει ότι από τη μία την πονηριά του Ηρώδη και από την άλλη ότι τελικά τι είναι ο Ηρώδης. Είναι μια αλεπού, τι είναι μια αλεπού. Είναι, είπαμε στην αρχή, ένα μοναχικό ζώο που κοιτάει το συμφέρον του, πηγαίνει μόνο του για τη λία και τα λοιπά. Άρα σε σχέση με τον Χριστό, ο οποίος στις προφητείες Παλαιάς Διαθήκης παρομοιάζεται με λιοντάρι κτλ. Είναι πολύ κατώτερος. Παρά ότι έχει όλη την κοσμική εξουσία, είναι πολύ κατώτερος από τον Χριστό.

0: ο οποίος έχει την πνευματική εξουσία, έχει δηλαδή και τέτοιες συνυποδηλώσει εδώ το κείμενο. Ακριβώς λοιπόν τώρα εδώ αναφερόμαστε στον Ιεζεκιήλ, στους ψευδοπροφήτες που δεν φροντίζουν να ανοικοδομήσουν τα τείχη που θα προστατεύσουν το λαό κτλ. Αυτό που δεν κάνουν οι ψευδοπροφήτες όμως θα γίνει που με τον Νεεμία, τον πολιτικό διοικητή που έρχεται στην, μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, έρχεται εκεί πέρα στην Ιουδαία και οργανώνει τους Ιουδαίους προκειμένου με διάφορες εργασίες ανοικοδόμησης των τείχων, του τείχους Ιερουσαλήμ κτλ. Να φτιάξουν πάλι τα τείχη και να ανασυστήσουν λίγο-λίγο τον Ισραήλ. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα περιστατικό όπου το Βίας ο Αμμονίτης, όπως περιγράφεται εκεί πέρα, λέει προς το αφηρητικό του τον Σανβαλάτ, που είναι οι δύο οι οποίοι αμφισβητούν τον Νεεμία, λέει ο Τοβίας αυτός, σιγά τα τείχη, λέει, μια Αλεπού ίσως είναι αρκετή και για να τα καταστρέψει ξανά και να τα κάνει ερείπια. Είναι εδώ μια μυστηριώδης φράση. Κάποιοι ερμηνευτές ερμηνεύουν ότι εδώ η Αλεπού χρησιμοποιείται μεταφορικά για την πολιορκητική μηχανή, ότι μια πολιορκητική μηχανή πολύ εύκολα μπορεί να καταστρέψει τα τείχη. Όμως αν κοιτάξουμε λίγο καλύτερα το κείμενο, θα δούμε ότι αυτό το τείχος, λίγο παραπάνω από τους δύο αυτούς, τον Τοβία και τον Σανβαλάτ, θεωρείται επανάσταση έναντι του βασιλιά της Βαβυλώνας. Πιθανώς λοιπόν εδώ πέρα αυτή η παρομοίωση που γίνεται, ίσως θέλει να εκφράσει ότι η πονηρία των Ιουδαίων που σχεδόν κάτω από τη μύτη του βασιλιά επανοικοδομούν τα πάντα, δείχνει ότι εύκολα αυτή η πονηρία μπορεί να καταστραφεί από μια άλλη πονηρία, από μια προδοσία πιθανώς που μπορεί να γίνει. Είναι φράσεις ενιγματικές μέσα στα κείμενα και χρήζουν πραγματικά περαιτέρω ερμηνείας. Πάντως σίγουρα και εδώ έχουμε άλλη μια φορά αναφορά συσχετισμού της Αλεπούς με τα ερείπια. Δηλαδή ότι η Αλεπού κινείται στα ερείπια και μπορεί να επιφέρει καταστροφή. Να τελειώσουμε σχετικά με την Αλεπού λέγοντας ότι ήδη από αρχαιολογικής πλευράς έχει βρεθεί τον 8ο-7ο αιώνα π.Χ. μια αρχαία εβραϊκή σφραγίδα με επιγραφή που ανήκει σε κάποιον Σουάλ. Σουάλ είπαμε σημαίνει Αλεπού. Και πράγματι αυτή η σφραγίδα, δεν μπορώ να τη δείξουμε βέβαια στους ακροατές μας τώρα, αλλά φέρει πάνω μια Αλεπού, που σημαίνει ότι από πολύ νωρίς το όνομα αυτό είχε δινόταν και σε πρόσωπα, δηλαδή χρησιμοποιούνταν ως προσωπικό όνομα, πιθανώς για να... Πιθανώς από πολλές φορές τα ονόματα μες στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι εκφράζουν δύναμη, πονηριά κτλ. Πιθανώς λοιπόν τα ονόματα, τέτοια ονόματα δίνονταν συμβολικά σε πρόσωπα που είχαν ανάλογες δεξιότητες ή ικανότητες κτλ. Εκτός από όνομα προσώπων έχουμε πολλά τοπονύμια μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, για μια περιοχή νότια του Ιούδα, μια περιοχή του Σιμεών, μια περιοχή του Ασύρ, μια περιοχή του Δάν, μια άγνωστη περιοχή που μας περιγράφεται, που φαίνεται ότι ήταν περιοχές στις οποίες δινόταν αυτό το συνθετικό ή μόνο το όνομα Σουάλ, αυτό που σημαίνει Αλεπού, ή είπαμε και τσακάλι μερικές φορές. Άρα είναι πιθανόν αυτές οι περιοχές ή να ήταν περιοχές όπου σύχναζαν αλεπούδες, ή περιοχές που μεταφορικά μπορεί να ήταν έρημες και γι' αυτό να δίνανε το όνομα Αλεπού, είτε μια άλλη εκδοχή λέει ότι πιθανώς ήταν περιοχές όπου κατοικούσαν πονηροί άνθρωποι. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο εφάνταστο ίσως, αλλά επειδή πολλές φορές αναφέρεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ας το πούμε, ότι ο λαός μου επίησε το πονηρόν και τα λοιπά, μπορεί σε αυτές τις περιοχές να έχει αναπτυχθεί ίσως και η ειδωλολατρία ακόμα, λένε κάποιοι, και να δίνεται αυτή η ονομασία. Νομίζω κύριος... με αυτά λίγο πολύ ολοκληρώνουμε για το θέμα της Αλεπούς.
1: Πολύ ενδιαφέροντα τα τεκμήρια και τα στοιχεία που παραθέτεται στη σημερινή μας εκπομπή. Πρέπει να ερευνήσει αρκετά κάποιος για να μπορέσει να προσεγγίσει όχι μόνο τα χωρία, αλλά να μπορέσει να ερμηνεύσει, να προχωρήσει και στην ερμηνεία αυτών των αναφορών που υπάρχουν για την Αλεπού. Όπως καταλάβαμε, κύριε Νταλιάνη, κρατάμε δύο στοιχεία, την πονηριά και το ότι επίσης είναι συνώνυμο της ερημιάς η Αλεπού ή της ερήμος σε άλλες περιπτώσεις. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, μουσική αμέσως μετά και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Κύον όλων αγαθός». Η αναφορά γίνεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο. Ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας, μας συντροφεύει στο σημερινό ραδιοφωνικό μας ταξίδι, εκεί που επιχειρούμε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τις αναφορές που υπάρχουν στην Αλεπού και, στον Σκύλο. Θα έχουμε λοιπόν τώρα την ευκαιρία να ακούσουμε το υλικό που δίνεται με μεγαλύτερη αυθονία, θα λέγαμε, κύριε Νταλιάνη, στην βίβλο σχετικά με το Σκύλο. Απλώς επισημαίνουμε κάτι που αναφέραμε στη ζωολογία όταν στις προηγούμενες εκπομπές αναφερόμασταν στα ζώα αυτά. Μπορεί χαρακτηριστικά ο σκύλος με την Αλεπού να μην βρίσκονται στην ίδια οικογένεια, όμως κάποια στοιχεία αναφέρουν ότι και η Αλεπού κατάγεται από το γένος των σκύλων. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να το ονομάσει ξαδέρφια τα δύο αυτά ζώα. Συνεχίζουμε λοιπόν να ακούσουμε άλλες επισημάνσεις από εσάς.
1: Ναι, να μπούμε τώρα και να μιλήσουμε για το σκύλο. Καταρχάς πρέπει να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι η λέξη σκύλος με την έννοια του σκύλου δεν υπάρχει βέβαια μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το σκύλο, σκύλαν, σκύλα κτλ. Είναι, όπως ξέρουμε και από τα αρχαία μας, είναι το λάφυρα, από το σκυλεύω. Δηλαδή γυμνώνω τον αντίπαλο που σκότωσε στη μάχη από τα όπλα του, παίρνω λάφυρα κτλ. Ή χρησιμοποιείται και πιο μεταφορικά κάπως ότι γίνεται η βεβήλωση ενός νεκρού κτλ. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για το μεν εβραϊκό κείμενο είναι η λέξη κέλευ, για το δε κείμενο των εβδομήκοντα είναι κίον, έτσι πως το ξέρουμε και από την αρχαία μας γραμματεία. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το κέλευ είναι μια ονοματοποιητική λέξη, δηλαδή ονοματοποιία έχουμε όταν λέξεις, ονομασίες προέρχονται από ήχους, δηλαδή από το χασμουριτό του σκύλου όπως το άκουγε ο Εβραίος και έτσι έβγαζε ένα βρυχυθμό κάπως που να το πω, από εκεί βγήκε το κέλευ. Αντίστοιχα και στα ελληνικά ξέρετε συμβαίνει αυτό, δηλαδή αυτό το γαυγίζω πρόκειται από ένα βαΐζω, κάπως έτσι είναι, το οποίο δείχνει αυτό το που κάνει ο ήχος που κάνει και τα λοιπά. Και αντίστοιχα βέβαια και στην Παλαιά Διαθήκη συναντάμε και άλλα ζώα, όπως είπαμε πριν για το τσακάλι κάποια στιγμή, ότι αυτό το ή που κάνει έτσι σαν αληχτό, έτσι όταν αληχτάει και τα λοιπά ουρλιάζει, από εκεί δίνεται και η ονομασία. Λοιπόν, οι σκύλοι όπως γνωρίζουμε είναι από τα παλαιότερα κατοικίδια των ανθρώπων. Ήδη στην Παλαιστίνη οι έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι από την 8η χιλιετία π.Χ. πρέπει να υπήρχαν σκύλοι, δηλαδή τόσο παλιά, φανταστείτε ότι υπάρχουν κόκαλα κτλ. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες ράτσες, τα λένε οι αρχαιολόγοι αυτά, βέβαια δεν διακρίνονται αυτά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ξέρουμε ότι και στο εξωβιβλικό περιβάλλον, ήδη και στην Αίγυπτο, θα αναφερθούμε και λίγο παρακάτω, ότι κυρίως τα σκυλιά του κυνηγιού ήταν πάρα πολύ δημοφιλή. Βέβαια τα κυνηγητικά σκυλιά, ενώ ήταν δημοφιλή στον εξωβιβλικό κόσμο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι δεν αναφέρονται πουθενά μέσα στη βίβλο κυνηγητικά σκυλιά. Αν πάμε στον εξωβιβλικό κόσμο θα δούμε ότι στην Ασσυρία χρησιμοποιούνται πάρα πολύ. Το τα λέω αυτά γιατί πολλές φορές ξέρετε, μιλάμε για τις επιρροές που έχει δεχτεί η βίβλο στον εξωβιβλικό κόσμο. Είναι σημαντικό και οι διαφορές και το γεγονός ότι δεν αναφέρονται κυνηγητικά σκυλιά, παρά ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην Ασσυρία. Ιδίως εκεί είχαν ειδικές σχολές σκύλων που τα εκπαιδεύανε κτλ. Για να μπορούν να πιάσουν τα ζώα όταν τα χτυπούσε ο βασιλιάς, κυρίως οι άρχοντες που πηγαίνανε για κυνήγι. Έχουμε να φανταστείτε, έχουν ανακαλυφθεί στην Νινεβή, στην αρχαία Νινεβή, στο βόρειο μέρος του παλατιού του Ασουρμπανιμπάλ, παραστάσεις από κυνήγι όπου έχουμε σκύλους, δηλαδή εικονογραφούνται σκύλοι, όπως επίσης και στην Αίγυπτο, στον τάφο του Ρεχμιρέ. Ο Ρεχμιρέ ήταν ένας μεγάλος αξιωματούχος, βεζίρης θα λέγαμε κάπως έτσι, την περίοδο του Θμωσή του Τρίτου. Το οποίο τάφος σώζεται στην Ακρόπολη των Θηβών, θεωρείται ένας πολύ σπουδαίος τάφος, πολύ καλά διατηρημένος και έχει μέσα εικονογραφίσεις κτλ. Και, και εκεί μέσα λοιπόν σε αυτόν τον τάφο πάλι υπάρχει παράσταση όπου κυνηγιού, όπου φυσικά εικονίζονται και σκύλοι. Αντίθετα με αυτά βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη δεν συμβαίνει αυτό το ζήτημα και είναι
0: ίσως βέβαια... δεν κυνηγούσαν στο Ισραήλ με σκύλους.
1: Προφανώς, κοιτάξτε, δεν έχει ίσως ακόμα διευκρινιστεί, ίσως δεν έχω διαβάσει εγώ κάτι παραπάνω. Δεν μας σώζεται όμως ούτε μέσα στη βίβλη ούτε κάποια παράσταση. Ναι, πιθανώς να μην κυνηγούσαν με σκύλους ή πιθανώς επειδή η άρχουσα τάξη ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Βλέπετε ότι αυτές οι παραστάσεις εμφανίζονται σε μεγάλες αυτοκρατορίες. Όπου υπάρχει ένα μεγάλο γραφειοκρατικό σύστημα, ο βασιλιάς στην ουσία, αυτοκράτορα στην ουσία, α το πούμε, δίνει εντολές και εκείνος ασχολείται με την καλοπέρασή του και με τέτοια πράγματα. Οπότε ίσως υπήρχε δυνατότητα εκεί να αναπτυχθεί. Έχει σημασία όμως ότι δεν αναφέρεται στη βίβλο να κυνηγούν με σκύλους. Ίσως αποφεύγονταν και σκύλοι για άλλους λόγους ή δεν θέλαν να τους εμπλέξουν ίσως σε τέτοιες καταστάσεις και ίσως ο λόγος να ήταν και το γεγονός ότι επειδή ο σκύλος είναι και αυτός ένα κάθαρτο ζώο και δεν μπορεί να φαγωθεί, αν πάει και φέρει την τροφή από το κυνήγι, καθιστά και την τροφή ακάθαρτη και δεν μπορεί να τη φας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια αυτό πρέπει να το ερευνήσει κανείς περισσότερο γιατί πρέπει να δει οι διατάξεις αυτές των καθαρών και κάθαρτων σε ποια εποχή ανάγονται και αν από νωρίς τις έχουμε ή αργότερα έχει κάποιο ρόλο αυτό, αλλά ας μην επεκταθούμε περισσότερο.
0: Συμφωνείτε κύριε Νταλιάνη ότι οι περισσότερες αναφορές που γίνονται για το σκύλο μέσα στη βίβλο είναι μάλλον περιφρονητικές? Κατελάχιστα.
1: Κοιτάξτε, γιατί οι περισσότερες... Οι περισσότερες είναι περιφρονητικές, όχι εντελώς όμως, δηλαδή έχουμε και κάποια σημεία που αναφέρεται κάτι το θετικό. Δηλαδή το γεγονός ότι βλέπουμε μέσα από τα βιβλικά κείμενα ότι όντως οι σκύλοι χρησιμοποιούνται σαν φύλακες, έχουμε εκεί τον προφήτη Ισαΐα, που βέβαια χρησιμοποιεί υποτιμητικά εδώ, αλλά δυνητικά θα μπορούσε ο σκύλος να είναι πραγματικός φύλακας. Δυνητικά παρομοιάζει κάποιους φύλακες με τεμπελόσκυλα, τα οποία δεν γαυγίζουν, τους παίρνει ο ύπνος κτλ. Και έχουμε πάλι και την αναφορά ότι είναι τσοπανόσκυλα, τη βρίσκουμε στον Νιόβ, και εδώ πάλι με περιφρονητική σημασία ότι μας έχουν περιφρονήσει όπως είναι τα σκυλιά του κοπαδιού, τα τσοπανόσκυλα. Θα αναφερθούμε και παρακάτω σε περιφρονητικές αναφορές, αλλά έχουμε και θετικές. Συνήθως αυτοί που μιλάνε μόνο για περιφρόνηση δεν κοιτάνε τον ευρύ κανόνα, τον κανόνα των εβδομήκοντα. Εκεί, αν πάμε στο βιβλίο του Τοβίτ, που δεν υπάρχει βέβαια στο εβραϊκό κείμενο, θα δούμε ότι ο σκύλος αναφέρεται σαν σύντροφος. Συνοδεύει τον Τοβία και τον Αρχάγγελο Ραφαήλ στο ταξίδι και επιστρέφει πάλι μαζί τους. Δηλαδή, τους κρατάει συντροφιά, είναι φίλος, είναι συμπαραστάτης στον άνθρωπο. Έτσι. Κυρίως βέβαια όμως είναι η αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλές σκηνές με άγρια σκυλιά, όπου τα ουρλιαχτά τους προκαλούν το βράδυ τον φόβο, τρομάζουν τον άνθρωπο. Έχουμε μέσα σε ψαλμούς να αναφέρεται ότι οι εχθροί παρουσιάζονται σαν σκυλιά τα οποία περιφέρονται μέσα στο βράδυ και λένε ψέματα. Είναι ακριβώς εικόνα αυτών των άγρων σκυλιών που περιφέρονται και ουρλιάζουν και αληχτούν κτλ. Και γι' αυτό θεωρούνται πολύ απεχθοί μέσα στη βίβλο. Είναι αλήθεια ότι ομάδες άγρων σκύλων όταν περνάγανε από πόλεις φυσικά προκαλούσαν καταστροφές. Γι' αυτό έχουμε διάφορες αντίθετες εικόνες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μας το δείχνουν αυτό. Αν πάμε πάλι στην Ιουδίθ, που είναι βιβλίο που δεν το βρίσκουμε στον εβραϊκό κανόνα, αλλά στους εβδομήκοντα, θα δούμε εκεί η Ιουδίθ ότι προσπαθεί να πείσει το στρατηγό Λοφέρνη ότι θα της αποκαλύψει ο Θεός πότε πρέπει να επιτεθεί. Ένα τέχνασμα είναι για να τον ξεγελάσει. Και του λέει αυτή στη συνέχεια ότι θα σε οδηγήσω εγώ στην Ιερουσαλήμ και ούτε ένα σκύλος δεν θα γαυγίσει εναντίον σου. Δηλαδή, ότι τόσο πολύ η δύναμη του Θεού μπορεί να προστατεύσει κάποιον που μπορεί να γλιτώσει από τα σκυλιά. Πάλι έχουμε εδώ την αρνητική εικόνα των σκυλιών που είναι μέσα στην πόλη, που μπορεί να επιτεθούν στον άνθρωπο κτλ. Αλλά η δύναμη του Θεού μπορεί να τους προστατεύσει. Επίσης είναι ακάθαρτα ζώα, γιατί και αυτά τρέφονταν άσχημα. Μάλιστα έχουμε δύο αναφορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε μία από αυτές εκεί που είναι πολύ χαρακτηριστική, εκεί στις Παροιμίες, λέει ότι τα σκυλιά γυρνούν και τρώνε πάλι τον εμετό τους. Βέβαια, ο παραλληλισμός εδώ πέρα δεν είναι για να καταδικάσει τα σκυλιά, αλλά είναι ο παραλληλισμός του ανόητου. Ότι ο ανόητος επαναλαμβάνει τις ανοησίες του, όπως ένα σκύλος γυρίζει πίσω στον εμετό του, ας το πούμε, και θέλει να δείξει ότι είναι και βρώμικα ζώα και ακάθαρτα και φυσικά δείχνει αυτό τον κατώτερο βαθμό, ας το πούμε, νοημοσύνης, σε σημείο που να παρομοιάζεται με τους ανόητους. Το ίδιο γίνεται και στον προφήτη Ισαΐα, που οι σκύλοι είναι αδιφάγοι, δεν έχουν σύνεση κτλ. Και αυτό πάλι το μοτίβο το βρίσκουμε και στην Β' Πέτρου, όπου έχουμε αυτή τη χαρακτηριστική φράση που ίσως τη θυμούνται κάποιοι, που λέει «Κίον επιστρέψας επί το ίδιον εξέραυμα και εις λουσαμένη σκύλισμα βορβόρου». Φαίνεται λοιπόν ότι ακριβώς αυτά τα άγρια σκυλιά αποφεύγονταν πάρα πολύ ακριβώς για αυτές τις συμπεριφορές τους. Έχουμε πάρα πολλές εικόνες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου τα σκυλιά γλύφουν το αίμα των τραυματιών ή των σκοτωμένων, το γλύφουν, το τρώνε. Έχουμε το περιστατικό με τον βασιλιά Αχάβ που σκοτώνει τον Ναβουθέ και έρχεται για να πάρει το χωράφι του, το αμπέλι του, και έρχεται ο προφήτης Ηλίας και του λέει ότι στον τόπο που έγλυψαν τα σκυλιά το αίμα του Ναβουθέ θα γλύψουν και το δικό σου αίμα. Για να δείξει πόσο απεχθές είναι αυτό το πράγμα, όπου θα καταντήσει τη βρώση των σκυλιών που αυτά τρώνε, ας το πούμε, διάφορα από τον δρόμο. Θέλει τόσο πολύ να του δείξει το κατάντημα που θα έχει, δηλαδή το αντιμωτικό τέλος, ότι θα γίνει βρώση των σκυλιών. Και πράγματι ο Αχάβ όντως σκοτώνεται αργότερα στην μάχη εκεί στη Ραμόθ και πληγώνεται με ένα βέλος και γεμίζει άμαξα με αίμα και στη συνέχεια πεθαίνει, και όταν πάνε να πλύνουν την άμαξα πάνε τα σκυλιά και γλύφουν αυτό το αίμα του Αχάβ και δείχνουν πραγματικά το άσχημο τέλος που είχε, γιατί ήταν ένας ασεβής βασιλιάς. Επίσης τα ζώα μέσα στην παλαιά, αυτά τα σκυλιά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δείχνει ότι αρέσκονται σε πτώματα, ακριβώς τα ίδια περιστατικά με τον Αχάβ. Έχουμε την προφητεία του προφήτη Ηλία ότι η Ιεζάβελ θα πεθάνει στην πεδιάδα και σαν ψοφίμη θα έρθουν τα σκυλιά και να τη φάνε. Και πράγματι αυτό γίνεται όταν αργότερα με την επανάσταση του Ιού πετούν την Ιεζάβελ από το παράθυρο κάποιοι ευνούχοι και έρχονται μέχρι να δώσει την εντολή ο Ιού να την θάψουν. Έχουν έρθει τα σκυλιά και την έχουν κατασπαράξει, έχουν φάει, δεν έχει μείνει τίποτα, έχει μείνει μόνο το κρανίο, τα πόδια και οι παλάμες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ήταν και ακάθαρτα αυτά τα ζώα, επειδή τρώγανε τα ψοφίμια. Στην Παλαιά Διαθήκη επίσης το σκύλος χρησιμοποιείται και σε άλλες παρομοιώσεις, παραδείγματος χάρη έχουμε στη Σοφία Σιράχ μια πολύ ωραία έκφραση: «Σαν τι λογή ειρήνη είναι της Ίαινας με το σκύλο και τι λογή ειρήνη είναι του πλούσιου με το φτωχό». Εδώ ο σκύλος παρουσιάζεται ως καλός, γιατί παρομοιάζεται κάπως με τον φτωχό, τον ταλαιπωρημένο, ενώ ο πλούσιος είναι η Ίαινα. Ωστόσο εδώ πέρα αυτή η παρομοίωση δεν χτυπάει μόνο τους πλουσίους, αλλά θέλει κυρίως να δώσει τη σημασία ότι θα πρέπει να κάνει όμοιος με τον όμοιο παρέα, ο ευσεβής με τον ευσεβή και όχι ο ευσεβής με τον ασεβή, γιατί θα επηρεαστεί με αυτόν, όπως ακριβώς και οι σκύλοι πηγαίνουν και πολεμούν σε αγέλες μαζί. Άλλα περιστατικά όπου έχουμε έτσι τον σκύλο πάλι που με μια υποτιμητική σημασία, όπως είδαμε και τις προηγούμενες, είναι στην αναμέτρηση του Δαβίδ με τον Γολιάθ, όπου ο Γολιάθ υποτιμάει τον Δαβίδ όταν τον βλέπει και έρχεται και του λέει «Τι με πέρασες», λέει, «για κανένα σκυλί», λέει, «και ήρθες έτσι με κανένα ξύλο να με διώξεις» κτλ. Που δείχνει, ας το πούμε, την υποτιμητική σημασία, ότι δεν δίνανε στο σκύλο τόση σημασία και ότι ακόμα με ένα ξύλο μπορείς να τον διώξεις, να τον περιφρονήσεις. Ήταν ένα ζώο. Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή προτιμούσαν τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα τα οποία ήταν ενδεδειγμένα για θυσίες. Τα υπόλοιπα ζώα βέβαια μπορεί να ήταν για συντροφία, για κάτι άλλο, για φύλαξη, αλλά δεν ήταν τόσο σημαντικά σε μια εποχή που οι άνθρωποι έπρεπε να επιβιώσουν κτλ. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και κάποιους υπενιχθούς στην Παλαιά Διαθήκη ότι ήταν απαραίτητοι σκύλοι, γιατί βοηθούσαν και στην καθαριότητα των πόλεων, ακριβώς επειδή τρώγαν τα ψωφίμια και τα πτώματα. Αυτές οι ατιμωτικοί θάνατοι που είδαμε και αναφέραμε και πριν με την Ιεζάβελ και τον Αχαάβ, συνεχίζονται και σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, ότι όπου προβλέπεται ακριβώς ότι κανένας το πτώμα θα το φάνε τα σκυλιά, δηλαδή θεωρείται το έσχατο είδος θανάτου. Για ποιο λόγο? Όχι μόνο γιατί πέφτει σε ένα πολύ χαμηλό ζώο το οποίο θα ξεσκίσει τις άρκες του και δεν θα αφήσει τίποτα πίσω, αλλά για το γεγονός, δηλαδή αυτοί οι πτωματοφάγες θα τον φάνε, αλλά κυρίως ότι δεν μπορούσε πλέον να γίνει ταφή. Δηλαδή, αν σε ξέσυγαν τα σκυλιά κτλ., μπορεί να μην έμεινε και τίποτα. Οπότε, τι θα έθαβαν? Ένας άνθρωπος άταφος, ήδη γνωρίζουμε και από την αρχαία Ελλάδα ότι θεωρείται όνειδος και ατιμωτικό. Κάποια ιδιαίτερα στοιχεία μας δίνει η Παλαιά Διαθήκη σχετικά με το σκύλο είναι ότι υπήρχαν και θυσίες σκύλων. Φυσικά οι θυσίες σκύλων ήταν απαγορευμένες στον Ισραήλ, όμως αποτελούσαν ιδωλολατρική πρακτική. Γι' αυτό και στον προφήτη Ισαΐα στο 66ο κεφάλαιο μας αναφέρει ότι έτσι ο Θεός μιλάει και λέει ότι κάποιος για μένα θυσιάζει βόδι και ο ίδιος πάλι σφάζει άνθρωπο. Μου προσφέρει θυσία ένα αρνί και ο ίδιος μετά σπάει το λαιμό ενός σκύλου. Δηλαδή εννοεί ότι σκοτώνει το σκύλο. Εδώ πέρα ακριβώς μέσα από την παρομοίωση αυτή με το σκύλο δείχνει την απέχθεια του Θεού, γίνεται μια θεμελιώδης κριτική έτσι, απέναντι στις θυσίες, ότι οι θυσίες δεν είναι αποδεκτές στο Θεό, πότε, όταν είτε είναι ειδωλολατρικές, είτε αυτές οι θυσίες δεν έχουν ηθικό περιεχόμενο. Βλέπετε ότι λέει δεν μπορεί να μου θυσιάζει το βόδι και συνέχεια να σκοτώνει τον άνθρωπο, χρειάζεται και το ηθικό περιεχόμενο. Κάτι επίσης πάλι ιδιαίτερο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι για την ιερή πορνεία και τους σκύλους. Έχουμε μία αναφορά στο Δευτερονόμιο όπου μας λέει ότι δεν θα φέρετε στο ναό του Κυρίου του Θεού σας την αμοιβή πόρνης ή το χρήμα. Κάποιοι μεταφράζουν εδώ πέρα, κάποιοι μεταφράζουν κινέδου. Κινέδου, δηλαδή γιατί έχουμε και την αντρική πορνεία, υπήρχε και η ιερή αντρική πορνεία στα ιερά. Ωστόσο, αν διαβάσουμε και τους Εβδομήκοντα και το Μασορετικό, χρησιμοποιεί τη λέξη σκύλος. Πολλές φορές βλέπετε και στα ελληνικά λέμε κίνεδος και νομίζουμε ότι η λέξη προέρχεται από το σκύλος, ενώ είναι από το κοινό την εδώ. Όμως, εδώ πέρα πρόκειται πραγματικά, κυριολεκτικά χρησιμοποιείται η έννοια του σκύλου. Δηλαδή αυτοί οι άνδρες οι οποίοι ασκούσαν ιερή πορνεία ονομάζονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ως σκύλοι και τα χρήματα που τα λαμβάνουν είναι χρήματα σκύλων. Δηλαδή θέλει να δείξει ακριβώς τι το βδελιρό της πράξεως. Δηλαδή όπως ο σκύλος είναι ακάθαρτο ζώο και είπαμε πριν, περιγράψαμε ακριβώς τη συμπεριφορά, έτσι και οι άνδρες οι οποίοι είναι σε ιερούς ναούς και ασκούν ιερή πορνεία, εκδίδονται δηλαδή και τα λοιπά για ειδωλολατρικούς σκοπούς. Είπαμε δεν είχε σχέση με την θρησκεία του, την αλήθινη θρησκεία του Ισραήλ. Καταγράφονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη με αυτόν τον τρόπο έτσι ονειδισμού. Και δεν είναι τυχαίο ότι από εδώ ίσως προέρχεται και ο συσχετισμός στο βιβλίο της Αποκάλυψης, για να πάμε και στην Καινή Διαθήκη, όπου εκεί στο τελευταίο κεφάλαιο λέει κανείς ότι μπορεί να, ότι θα μείνει εκτός της Βασιλείας του Θεού αυτός που είναι αδιάνθρωπος όπως τα σκυλιά, αδιάνθρωπος σαν τα σκυλιά, και περιγράφει και στις κατηγορίες και λέει οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνιάδες, οι δολάτες κλπ. Είναι αδιάνθρωποι σαν τα σκυλιά. Έχει δηλαδή αρκετά αρνητική σημασία. Πολλές φορές μέσα στους ψαλμούς μάλιστα βρίσκουμε ο ψαλμωδός να περιγράφει εκεί πέρα τους εχθρούς σαν τα σκυλιά που πρέπει να φύγουν. Εκύκλωσαν με κίνες πολύ. Είναι από το γνωστό ψαλμό αυτό ο Θεός μην ατί εγκατελειπές με και τα λοιπά, είναι ο ίδιος ψαλμός που έχουμε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό που λέει Θεέ μου είναι ατί με εγκατέλειπες. Είναι από αυτόν μέσα στον ψαλμό, όπου σε κάποιο σημείο εκεί πέρα οι εχθροί αυτοί χαρακτηρίζονται ως σκυλιά. Και είπαμε και πριν ότι τα σκυλιά ξεσκίζουν το πτώμα και τα λοιπά. Είναι ακριβώς μέσα στον ίδιο ψαλμό που λέει διεμερίσαντο τα ημάτια μου αυτοί, δηλαδή έκοψαν σε κομμάτια τα ημάτια μου και τα μοίρασαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε πολλούς ψαλμούς έχουμε ακριβώς αυτή την επιθετική συμπεριφορά, την τρομακτική να περιγράφεται μέσα από τα σκυλιά. Αντίθετα με την παραβολή του Λαζάρου στην Καινή Διαθήκη, του φτωχού Λαζάρου που βρίσκεται έξω από το σπίτι του πλουσίου και έρχονται τα σκυλιά και γλύφουν εκεί το αίμα του για να περιποιηθούν τις πληγές του. Εδώ από τη μία πάλι έχουμε ίσως μια θετική εικόνα, από την άλλη έχουμε την αρνητική εικόνα ότι έχει περιπέσει σε τόση ανέχεια ο Λάζαρος που τα σκυλιά τον περιποιούνται και ο ίδιος καν δεν μπορεί να τα διώξει γιατί είναι σχεδόν, είναι ημιθανής δηλαδή και στη συνέχεια θα βρεθεί στους κόλπους του Αβραάμ.
0: Αυτές είναι οι επισημάνσεις που έχουμε και για τα σκυλιά.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Αυτές είναι οι επισημάνσεις που έχουμε και για τα σκυλιά. Έχουμε 2 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, γι' αυτό σας ρωτάω. Γιατί θα παρακαλούσαμε να έχουμε από εσάς έτσι επιλογικά δύο λόγια για όσα είπαμε την προηγούμενη ώρα.
1: Να πούμε κάτι τελευταίο, ότι στον εκκλησιαστή τέλος που είναι έτσι πολύ υπεσημιστής και τα λοιπά, δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ ωραία παροιμία εκεί πέρα που λέει όσο ζει κανείς υπάρχει ελπίδα, ένα ζωντανό σκυλί είναι καλύτερο από ένα νεκρό λιοντάρι. Και εδώ πάλι είναι από τη μία είναι αμφίσιμες, βλέπετε, οι χρήσεις. Από τη μία είναι περιφρονητική η χρήση αυτή, αλλά από την άλλη είναι και ελπιδοφόρα. Ότι μπορεί να είσαι ο τελευταίος των τελευταίων, παρόλα αυτά είναι καλύτερο να είσαι ένας περιφρονημένος σκύλος από ένα νεκρό λιοντάρι. Και εδώ πάλι επανέρχομαι εκεί σε ένα μύθο του Εσώπου που κάποια σκυλιά ξεσκίζουν ένα λιοντάρι και περνάει μία αλεπού. Και έτσι τα συνδυάζουμε και όλα τα ζώα σήμερα. Και λέει ο Αλεπού, ωραίο το ξεσκίζει ζωντανό, αλλά αν αυτό νεκρό, αλλά αν το λιοντάρι ήταν ζωντανό θα ήταν πολύ δυνατότερο από σένα. Βλέπετε, είναι οι ίδιες αμφίσιμες εικόνες που υπάρχουν στην στο περιραίο περιβάλλον εκείνης της εποχής.
0: Είναι ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας. Μας συντρόφεψε με μια πληθώρα πραγματικά στοιχείων για τα δύο αυτά ζώα, πώς εντοπίζονται στην Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη, πώς ερμηνεύεται κάθε φορά η παρουσία τους στα συγκεκριμένα χωρία. Θέλουμε πραγματικά σε αυτό το σημείο, κύριε Νταλιάνη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, τόσο για τον χρόνο που διαθέσατε, όσο και για τον κόπο σας, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Οκείων όλων αγαθός» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και ο Θεός μεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσων αγαλώμενων σφόσεων σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών αυσί δέδιον οσυράζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύν συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν σου εγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργού σου αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη από την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσου έως σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσι. Αναβαίνω στην όλη καταβαίνω στην παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψεται η γη. Ο εξαγωσέρω πηγά σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζουν όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων τις κρίνες και φλόγη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων επ' της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφαιν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρωγα τα φυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης χερούς ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού. Έθερ σκότωσος και εγέννη τον ίξ. Εν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάδρας αυτών καταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερβετά και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον. Δόντος σου αυτή συλλέξωση. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος με τις έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνω μειώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρος σκότωσος και γένεται ανοίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμετα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και

εισπέρα ταύτια αμαρτήτους χειλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριος Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Υγέννητο Κύριε το έλεος, ο εφημάς τα θάπρη, πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα. Τα έντονα χειρό Σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένω, συμπρεπιείμνω, η δόξα πρέπει.

Χαφρόπονα να με την βοήθεια όλων σου περιμένει έλεο και τη ένα πεντεχόμη σωτηρία που διαφύλαξαν πάντα καιρό και κατά την παρούσα είναι σπέρα και που σου έρθει παντό έχω αοπάσει την κειμένη συνεργεία διαβολική και βιολογισμού αματέων και ενθυμίσεων.

0: Νην αγωνίσκον γνώσου δέσποτα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί των σωτηριών σου η τίμα σταυρώσου πάντων των λαών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξα ναού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασης ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αμφίε με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριε Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν του Χρυβήμ και ενδοξιτέραν ασύμπτωσου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω με δόξα, Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι, ενήν και Άγι και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέψα στο Πανάγιο Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεζής Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, την άμνη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Αποτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Χαλινικών Μαρτίων, Σίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Λαϊρίωνος του Νέου Ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων, που και τη μνήμη να επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Αποχαιρετισμός στην οδό Καραΐσκου, αριθμός 106. Οι προθεσμίες τελειώσανε. 3 ή 4 μέρες το πολύ και θα αρχίσει του σπιτιού η κατεδάφιση. Μηχανικοί και επιβλέποντες τριγυρίζουν απ' έξω. Το τηλέφωνο κόπηκε. Όπου να είναι, λιγόστεψαν. Θα σοπάσουν κι οι βρύσες. Κάμετε γρήγορα. Ξεχυλισμένη η ψυχή μου. Δε δένεται σε δεμάτια. Πώς να μεταφερθεί. Ένα σωρό προβλήματα. Είναι βαριά η ψυχή μου. Φορτωμένη τα πράγματα που δε δένονται με σκοινιά, που δε συσκευάζονται, που δεν παίρνονται με αυτοκίνητα, των παιδιών το τραγούδι που μετά τόσα χρόνια τριγυρνά στον αέρα αυτού του σπιτιού. Πώς μαζεύεται το τραγούδι, ο αέρας πώς παίρνεται. Στη βρύση τη Βουνίσια σημά είναι η φλαμουριά. Στον ίσκιο της καθόμουν να αναπαυτώ γλυκά.

Τέλος πάντων, αρχίστε. Πιάστε να δένουμε τώρα τα πράγματα. Ας τραβήξει μετά μπροστά το καμιόνι, φορτωμένο τα έπιπλα. Εγώ θα έρχομαι πίσω, φορτωμένος δικούς μου και αλότριους στεναγμούς, που τους έφερνε από όλα τα σημεία της γης και τους έριχνε μες στο σπίτι μας ο άνεμος. Χέρια της λύπης πιάσαν το πόμολο. Άνθρωποι ήρθανε, γέροι, γυναίκες. Μας είπαν τον πόνο τους. Κρεμάσαν εδώ τις πένθυμες μάσκες τους. Τις άφησαν και έφυγαν. Πιάστε να δένουμε. Σημειώσεις τα χέρια, σημειώσεις το πρόσωπο, ουλές, χαρακές. Εγώ θα έρχομαι πίσω, φορτωμένος με δέσμες από μνήμες δασών, τα παιδικά χρώματά μου που δεν τα εγκατέλειψα, φορτωμένος με τραύματα. Κατεβάζετε τώρα, πιάστε τα κάδρα, πιάστε τα ρούχα, πιάστε τα σκεύη, κάμετε γρήγορα. Μην νοιαζόστε για πράγματα, τέλος πάντων δικά μου. Βάλτε στην πάντα όσα δε δένονται και αφήστε με εμένα να κάνω καλά.

Εδώ μάδισε κάποτε τα λογάκι του ο γιος μου να το αλλάξει σε λύκο. Μετά το ζωγράφισε να το κάνει πουλί. Ψάχνω κάσες, ερμάρια, δεν βρίσκεται. Πέρασεν άλλωστε τόσος καιρός από τότε ως εκείνο το άλλο πρωί που πήγε στρατιώτης και μπήκε στο τρένο και το τρένο ξεκίνησε. Και από εκείνη τη μέρα που φόρεσε η κόρη μου το πρώτο της μάλινο πλεχτό παπουτσάκι, ανθή λεμονιάς τη στολίσαν το μέτωπο. Πέρασαν άλλωστε. Τι να μαζέψεις. Ερχόνταν οι φίλοι μας, το σπουργίτι και ο ταχυδρόμος, κάθε μέρα μας καλημέριζαν. Ερχόνταν οι φίλοι μας. Αύριο θα έρθουνε πάλι. Πώς να τους πάρουμε. Μην ταραζόσαστε. Δένετε εσείς. Κάμετε γρήγορα. Αφήστε με εμένα να κάνω καλά.

Χρόνια η ψυχή μας μεταγγίζονταν σε όλα τούτα τα πράγματα που σηκώνονται σήμερα, όσο που μούσκεψαν, όσο που τέλος έγιναν άλλο πράγματα, πράγματα. Και τώρα, όπου να'ναι, θα έρθουν κι οι μαστόροι και δεν θα είναι κανείς να τους πει για τις πέτρες πού θα τις πάτε, να τους πει για τα ξύλα πού θα τα πάτε. Προσοχή, να τους πει μην πατάτε μαστόροι των παιδιών τα τετράδια, τα αγοράσαμε ακριβά. Στα νερά των σελίδων τους διακρίνονται ακόμη τα χεράκια τους. Πιάστε αν δεν πιστεύετε, πιάστε να δείτε. Των παιδιών τα τετράδια είναι ακόμη ζεστά. Κάποιος πρέπει να επιστατήσει. Όμως κάποιος που να έχει γενναία καρδιά. Στη βρύση τη Βουνίσια σημάει η φλαμουριά. Στον ίσκιο της καθόμουν να αναπαυτώ γλυκά.

Κάτω από όλες τις πέτρες υπάρχουν φωνούλες. Πατάτε προσεκτικά. Η γυναίκα συγύριζε νευρικά, με ένα ταξίδι μέσα της εμποδισμένο για το νοτιά, για το βοριά. Γυρεύοντας έξοδο, τρέχαν τα χέρια της περασμένα μεσάνυχτα. Πέφταν στους τοίχους, λύγιζαν, γύριζαν, σαν ασώματα μες στο σκοτάδι τα δάχτυλα. Κάθε τόσο ακουγόντουσαν, σαν να ήταν το σπίτι γεμάτο μεγάλα πουλιά που φτερούγιζαν, ζητώντας ένα άγνωστο γαλάζιο πουλί. Ασπρίζαν τις κάμαρες, κρατούσαν καρφιά, χτυπούσαν το πάτωμα σαν πόρτα ουρανού που ποτέ της δεν θα άνοιγε.

κυλώντας από το ένα δωμάτιο στο άλλο τη σφαίρα του ονείρου σου. Δεν άφησες πλέον χώρο για τίποτα. Πού θα μπουν οι καρέκλες των παιδιών? Πού τα ρούχα τους? Πού τον βλέπεις τον ήλιο? Χαμογελάς σαν τα γάλματα. Τα χέρια σου καίγονται. Πού βρίσκεις νερό? Χαμογελάς σαν τα γάλματα. Πού τον βλέπεις? Φυσάει. Ενώ πίσω από την πόρτα οι φωνές των παιδιών θυμίζανε έλευση αγγέλων που βάσταγαν κρίνους στα χέρια τους. Θυμίζανε Πάσχα και αιώνια άνοιξη. Στον ίσκιο της καθόμουν να αναπαυτώ γλυκά.

διπλωμένος στους τέσσερις τείχους, καθώς το βουνό ο στρατιώτης με στην κουβέρτα του. Θαρούσα πως ήμουν καθισμένος ανάμεσα σε φυτώριο από μυγδαλιές. Τρόπο να μπει δεν έβρισκε ο ήλιος μέσα από τις πέτρες του. Ποιες ακτίνες λοιπόν ακλουθούσαν οι μέλισσες και μπαίναν στο σπίτι. Πνέαν στον ύπνο μου άσπρες μυρτιές, μυρωδιές λιβαδιών, αγριολούλουδα, ήριδες. Όπου να πήγαινα, η ψυχή μου κουβάλαγε μαζί και τους κήπους της. Έπαιρνε τα νερά της, τον ουρανό που τις χρειάζονταν. Στα πλακάκια, στο πάτωμα, τα δάκρυα φυτρώναν, μπουμπούκιαζαν γρήγορα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Ορχήστρα Κανών, σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες Φωνές». Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να περάσουμε από τα λόγια στα έργα για την προστασία της δημιουργίας, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στο μήνυμά του για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τρεις τραυματίες και δύο συλλήψεις από αιματηρή συμπλοκή σε βενζινάδικο στη Ραφίνα. Πέθανε ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Δεν βλέπει το λόγο να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι χρειάζεται μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Τοπικές μπόρες αύριο στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά, στους 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr. Το ερώτημα στο οποίο θα δώσουμε απαντήσεις στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει, αγαπητοί ακροατές, με τις στενές συζυγικές σχέσεις και για το αν οι στενές συζυγικές σχέσεις ακυρώνουν τη μοναδικότητα του προσώπου. Εμείς θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό στην σημερινή εκπομπή με την θεολόγο, παιδαγωγό και υπεύθυνη της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, και θα δώσουμε απαντήσεις, αγαπητοί ακροατές, στο ερώτημα αυτό, στις στενές συζυγικές σχέσεις, για το αν ακυρώνουν τη μοναδικότητα του προσώπου. Οι πολύ στενές σχέσεις, είτε αυτές είναι συζυγικές, είτε είναι μεταξύ των γονέων και των παιδιών, τα αδέρφια ή με άλλους συγγενείς, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φανούν πιο επιβλαβείς για την υγεία μας από μια ταραγμένη σχέση με οποιονδήποτε άλλο, σύμφωνα με ερευνητές. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία μελέτησε τη σχέση των οικογενειακών δεσμών με την υγεία του ανθρώπου. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, τη θεολόγο, παιδαγωγό και υπεύθυνη της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης. Να την καλωσορίσουμε. Χαίρετε, κυρία Δημητρακούδη.
1: Χαίρετε, και μου αρέσει πολύ αυτός ο χαιρετισμός. Είναι παντός καιρού και εκφράζει κάτι πολύ ωραίο. Χαίρετε σε εσάς και στους φίλους ακροατές μας.
0: Έκανα μία μικρή εισαγωγή, κυρία Δημητρακούδη. Ανέφερα ότι οι πολύ στενές σχέσεις είτε έχουν να κάνουν με τις συζυγικές σχέσεις, με τις σχέσεις συζύγων με τα παιδιά τους, δηλαδή οι γονείς με τα παιδιά, τα αδέρφια ή ακόμη και με άλλους συγγενείς, μπορεί να φανούν σε κάποιες περιπτώσεις πιο επιβλαβείς για την υγεία μας από μία ταραγμένη σχέση με οποιονδήποτε άλλο. Και αυτό αναφέρουν ερευνητές.
1: Συγγνώμη, εννοείται για την υγεία τη σωματική, την ψυχική και τα δύο, τι απ'
0: ναι,
1: όλα.
0: Και τα
1: γιατί
0: δύο.
1: Δεν έχω υπόψη μου τέτοια.
0: Και τα δύο, και τα δύο.
1: Τέτοια έρευνα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Επίσης να είναι πιο επιβλεβής από ό,τι οι διαταραγμένες σχέσεις. Δηλαδή, οι διαταραγμένες σχέσεις σε βοηθά να κρατάς ζωηρό τον εαυτό σου και να τον περιφρουρείς, έστω και περιχαρακωμένο, ενώ έτσι οι σχέσεις οι πιο στενές που έχουν και οικειότητα, η οποία βέβαια κινδυνεύει.
0: Και γι' αυτό εγώ το ανέφερα. Το ανέφερα, κύριε Δημητρακούδη, για να μου το σχολιάσετε. Και μου έκανε εντύπωση αυτή η έρευνα και την αναφέρουν. Δηλαδή, δεν είναι και πρόσφατη, αλλά είναι κάποιες από αυτές οι οποίες κυκλοφορούν τέλος πάντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρήζουν σχολιασμό. Ναι.
1: Δείξατε και ένα μεγάλο θέμα, γιατί πράγματι διαβάζουμε για κάποιες έρευνες και ίσως όταν συμφωνούν με αυτό που ήδη έχουμε προειδεάσει μέσα μας ή το έχουμε αποσπάσει ή το έχουμε μάθει από άλλες έρευνες που αποδεχόμαστε. Την άλλη μεριά, όταν είναι κάτι καινούργιο, βάζουμε ένα ερωτηματικό. Αυτό δεν είναι κακό, βέβαια. Δεν είναι υγιές να έχουμε πάντοτε και μια επιφυλακτικότητα απέναντι στο τι διαβάζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν μπορείς πάντοτε να διαπιστώσεις και την αυθεντικότητα αυτού που διαβάζεις. Ακόμη και αν έχει εικόνα. Ξέρουμε πια τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να δεις τα πάντα που βεβαιώνουν ότι είναι αληθινά και να μην είναι αληθινά, να είναι εικονικά. Λοιπόν,
0: εμείς...
1: για να το πάρουμε το πράγμα στην αρχή. Λοιπόν,
0: εμείς θα το πάρουμε το πράγμα
1: από...
0: Θα το πάρουμε, όπως είπατε και εσείς, κυρία Δημητρακούδη, το πράγμα από την αρχή. Θα αφήσουμε τα όσα αναφέρουν οι έρευνες για την σωματική και για την ψυχική υγεία. Εμείς θα δώσουμε απαντήσεις στη σημερινή εκπομπή στο ερώτημα για τις στενές συζυγικές σχέσεις και το κατά πόσο ακυρώνουν τη μοναδικότητα του προσώπου. Όμως, όταν εννοούμε, κυρία Δημητρακούδη, στενές συζυγικές σχέσεις, για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ακροάτριες αλλά και οι ακροατές που μας ακούνε αυτή την ώρα, τι εννοούμε όταν λέμε στενές συζυγικές σχέσεις.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι καταρχήν δεν εννοούμε στενές στενάχωρες, όπως τα στενά παπούτσια που μας ενοχλούν. Αν και μερικές φορές τείνουν να γίνουν έτσι και γίνονται έτσι. Και θα λύση βρίσκει κανείς να βγάλει τα στενά παπούτσια που τον ενοχλούν και στην συγκεκριμένη περίπτωση να διαλύσει τη στενή συζυγική σχέση. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ, έστω και αν είναι black humor. Λοιπόν, έτσι είναι, γιατί το στενό έχει και μια αρνητική έννοια. Ότι τίποτα στενό δεν μας αρέσει. Από την άλλη πλευρά είναι και πάρα πολύ θετικό, γιατί το στενό σημαίνει ότι είναι δίπλα σου.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ο πιο κοντινός άνθρωπος. Οπότε εμείς θα το δούμε από αυτή την άποψη.
0: Οι πολύ κοντινές δηλαδή οι σχέσεις, οι πολύ κοντινές.
1: Πολύ κοντινές. Οπότε με αυτή την περίπτωση ξέρουμε ότι ειδικά για τη θητεία δεν υπάρχουν πιο κοντινές σχέσεις. Γι' αυτό ακριβώς όπως θέτει και η νομική επιστήμη και το διεθνές δίκαιο, το οικογενειακό γενικά, δεν αναγνωρίζει κανένα βαθμό συγγενεία. Γιατί αναγνωρίζει μόνο ότι είναι σύζυγοι, δηλαδή είναι τόσο στενά δεμένοι που χωρίς ο ένας να χάνεται μέσα στον άλλον, και θα συζητήσουμε γι' αυτό, παρόλα αυτά δεν αναφέρεται βαθμός συγγενίας. Πρώτο βαθμό συγγενίας έχουμε με τα παιδιά μας. Και να πιέται κανείς, δηλαδή εμείς γιατί είμαστε ξένοι, όχι. Θέλει να αναδείξει τη σύσταση του κιτάρου της κοινωνίας, όπως ξέρουμε που είναι η οικογένεια που ξεκινάει από το ζευγάρι, από τη συζυγία, ότι είναι πραγματικά η πιο στενή σχέση. Και αν αναφερθούμε και στους πατέρες μας που ήταν πάρα πολύ ρεαλιστές και μιλούσαν έτσι πάρα πολύ καθαρά, αυθεντικά, δεν είχαν κανένα κόμπλε, δεν είχαν ταμπού με την έννοια ότι βάζουμε κάτι, το βάζουμε εμείς την ταπέλα ταμπού και διστάζουμε να το προσεγγίσουμε. Ο Άγιος Χρυσόστομος που έκανε συχνά αναφορές στις δικές σχέσεις, στις οικογενειακές, ήταν πολύ έτσι πρακτικός και παιδαγωγικός στα κηρύγματά του. Όταν μιλάει για αυτά λέει ότι βρε καλά μου παιδιά άνοιξε να μας λέει στους δύο συζύγους. Και στη γυναίκα και στον άντρα. Εσένα πια δεν σου ανήκει ούτε το σώμα σου, το έχεις δώσει όλα. Γιατί και την ψυχή σου με τον έρωτα, αλλά και το σώμα σου. Και κάθεσαι και μαλώνεις το χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα στο διαχωρισμό από τα χρήματα ή από την πρίκα το δικό μου και το δικό σου. Και με αυτό παίρνει αφορμή βέβαια στο σώστο μου να δηλώσω ότι είναι δικό μας, ότι δηλαδή σε αυτή την στενή με την καλή έννοια ή την κοντινή ή την ευλογημένη με το μυστήριο του γάμου σχέση, τελικά το εγώ και το εσύ γίνεται εμείς, χωρίς όμως να χάνεται το εγώ και το εσύ, παραμένει πάντα εγώ συν εσύ ίσον εμείς. Μέσα στο εμείς όμως υπάρχει πάντοτε χωριστά το εγώ και το εσύ. Δηλαδή ο ένας δεν απορροφάει τον άλλον. Ο ένας δεν ταυτίζεται με τον άλλον. Συντεριάζει. Γι' αυτό μολονότι, όχι μολονότι, πάντοτε αναδεικνύεται και η ισχυολογική μου ιδιότητα, πώς θα μπορούσαμε σε ένα εκκλησιαστικό ραδιόφωνο να μην το βλέπουμε πάντοτε και από αυτή την πλευρά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μου στο γάμο χρησιμοποιεί την υπέροχη λέξη το άρμοσον. Ούτε τέριαξε, ούτε ένωσε του, γιατί και την ένωση μπορεί κανείς να την εκλάβει ότι χάνει το ένας μέσα στον άλλο. Μιλάει για να αρμόσει οι χάρες του Θεού τον έναν με τον άλλον, να του συντεριάξει, παραμένοντας όμως εμείς ένα και συγχρόνως σε δύο. Και αν θέλετε να το πούμε και να το ολοκληρώσουμε για να το βάλουμε στη σωστή βάση από την αρχή και μετά θα μιλήσουμε βέβαια για την καθημερινότητά μας και πρακτικά όπως το κάνουμε συνήθως εδώ στις όμορφες αυτές κουβέντες είναι το γεωματινή μας παρεούλα που μπορούν να παρεμβαίνουν και οι ακροατές μας το ξέρουν και να θέτουν τα δικά τους ερωτήματα. Ό,τι ζούμε στην επίγεια ζωή μας είναι αντανάκλαση της ζωής και της κοινωνίας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Και έχουν και την επικαιρότητά τους και είναι και το θεμελιακό δόγμα πίστης της εξαποκαλύψεως πίστης μας που δεν θα μπορούσε ποτέ να το συλλάβει ανθρώπινος νου. Τρία πρόσωπα, μία ουσία. Τρεις υποστάσεις. Και όμως είναι ένα. Τρία και ένα μαζί. Χωρίς το ένα να χάνεται μέσα στο άλλο. Όλοι, αλλά από κοινού ενεργούν. Διότι ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίου Πνεύματι κινεί και ποιεί τα πάντα. Έτσι ακριβώς και στο ζευγάρι, άντρα και γυναίκα υπήρχε από την αρχή ο Θεός, το σημειώνουμε αυτό, άσεν και φίλοι, από την αρχή σημειώνεται η γέννηση, και παραμένουν άντρας και γυναίκα, δεν χάνει κανένα το φίλο του, τη μοναδικότητά του, την ιδιαιτερότητά του, τα ιδιαίτερα εξωτερικά αλλά και εσωτερικά χαρακτηριστικά που δεν συμπίπτουν όσον αφορά τις ορμόνες, τα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου. Βέβαια κάθε φορά μιλάμε για προσωπικό επίπεδο, αλλά μιλάμε και για γενικά χαρακτηριστικά. Γίνεται λοιπόν ένα, παραμένουν όμως δύο. Και αυτό είναι το θαύμα, και αυτό είναι το θαύμα της δημιουργίας του κόσμου. Είτε οι άνθρωποι παραδέχονται ως μυστήριο το γάμο, είτε όχι. Είτε μιλούν για σύγχρονο συμβίωση, είτε μιλούν απλώς για συμβίωση. Παραμένει όμως αυτό το θαύμα, εφόσον κρατάει αυτή την ισορροπία. Αυτό όμως είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι το θαύμα που επιτελεί, κατά κάποιο τρόπο τη συντηρεί, ναι, ο Χριστός, ο οποίος είναι αυτός που ενώνει τους συζύγους. Κάθε φορά όμως που εμείς απομακρυνόμαστε από τον Χριστό ή που δεν αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί εν εμείς, χάνεται αυτή η ισορροπία. Και βεβαίως έχουμε πολλές συζυγικές σχέσεις που δεν έχουν αυτή την ισορροπία. Ή που παραμένουν ένα χωριστό εγώ και εσύ, και όχι απλώς παραμένει χωριστό εγώ και εσύ, αλλά ανταγωνίζεται, υποσκάπτει, πολεμάει, συγκρούεται, γίνεται εχθρικό το ένα εγώ με το άλλο εσύ, ενώ ξεκινάνε με τον έρωτα και την αγάπη. Και δέστε λίγο και τον Αδάμ με την Εύα. Ήταν ο βοηθός, ενθουσιάστηκε και μαζί θα είμαστε. Και μετά ο ένας άρχισε να κατηγορεί τον άλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Διαχρονική ιστορία.
0: Ακριβώς. Και στις μέρες μας αυτό το πράγμα.
1: Φορές.
0: Και πόσες φορές το βλέπουμε σε πολλά ζευγάρια στις μέρες μας να κατηγορεί ο ενός τον άλλον, κυρία Δημητρακούδη.
1: Να έχουν μέσα τους σχέσεις ανταγωνιστικές. Και το βλέπουμε τα τραγικά περιστατικά που έχουμε και πράξεις έκνομες, δηλαδή παράνομες, και που μπορεί να κατηγορηθούν, να επενδύει εισαγγελές κτλ. Που πράγματι υπάρχει όχι απλώς χωρισμός το εγώ και το εσύ, όχι απλώς κάνετε παντελώς αυτή η συνύπαρξη, η θαυμαστή και με τη χάρη του Θεού που γίνεται και σε ψυχολογικό επίπεδο το εμείς, αλλά το βιώνουμε και στην καθημερινότητα σε πολύ πρακτικά πράγματα. Να σας πω, ακούει κανείς, τα λεφτά μου και τα λεφτά σου, τα παιδιά μου και τα παιδιά σου, και θα έχουν κάνει μαζί. Δεν μιλάω για περιπτώσεις που μπορεί να είναι από δεύτερο γάμο και όντως να ισχύει τα παιδιά μου και τα παιδιά σου. Γιατί ακριβώς αυτό που είναι να ενωθεί το εγώ και το εσύ, να γίνει εμείς, παραμένει ισχυρότατο εγώ και εσύ, και όχι απλώς παραμένει ισχυρότατο, αλλά όπως είπαμε δημιουργεί και ζει μέσα σε ένα κλίμα ανταγωνιστικό, εχθρικό, και αυτό πραγματικά μετά είναι οδυνηρό και πραγματικά γίνεται η στενή σχέση στην οποία αναφέρθηκα με χιούμορ στην αρχή. Συστενεύει πάρα πολύ και στα μόνη λύση βλέπει να διαλύσει αυτή τη σχέση. Ενώ εδώ το πρόβλημα είναι εντελώς διαφορετικό και η λύση βρίσκεται αλλού. Γιατί για να διαλυθεί η σχέση, δηλαδή να βγει το περίφημο διαζύγιο, πάλι παραμένει το εγώ και το εσύ, το οποίο σε ταλαιπωρεί, δεδομένου ότι κάποτε υπήρξατε εμείς, τουλάχιστον κατά τη δημιουργία του παιδιού, κατά τη στιγμή και τις στιγμές όλες που έγιναν γονείς, λειτουργήσαν ως εμείς, ως ζευγάρι. Και ενώ βεβαίως ολόκληρη τη συνύπαρξη του ζευγαριού, ψυχολογική, πνευματική και σωματική βεβαίως. Εντάξει, γιατί μιλάμε για ζευγάρι, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε άλλη σχέση. Οπότε υπάρχει εκεί και ο έρωτος και η εκδήλωση και η ολοκλήρωση του έρωτου και υπάρχει και η καθημερινότητα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς δεν θα εγκλωβιστούμε πρώτον στην καθημερινότητα να χαθούμε και να γίνουμε ένα εμείς το οποίο όμως αμέσως βλέπουμε μια άρνηση εσωτερική. Γιατί ξέρετε, ο καλός Θεός, και πολύ σωστά, τόσο θα μπορούσε να ήταν άλλος, αλλιώς λάθος, απλώς είναι μέσα στη ροή του λόγου. Δεν μπορούμε να κρίνουμε το θεολήμωνα, δεν θα έκανε λάθη, αλλά εμείς το βλέπουμε και το θαυμάζουμε σαν άνθρωποι, ότι ναι, χρειάζεται ο καθένα να έχει την αυτοεπιβεβαίωσή του, την αυτογνωσία του, και το πρώτο και σημαντικό να τα έχει βρει με τον εαυτό του. Πραγματικά υπάρχει το εγώ σαν πρόσωπο, γι' αυτό και η Εκκλησία πάντοτε αναγνωρίζει πρόσωπα σε εμάς. Γι' αυτό θα το πούμε ακόμη μια φορά, σε οποιαδήποτε συμμετοχή μας, ειδικά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, έχουμε το όνομά μας. Το όνομά μας είναι το πρόσωπό μας. Είναι το διαφορετικό από τον άλλο. Ας πούμε, όταν πάμε να κοινωνήσουμε, δεν κοινωνούμε ως ζεύγος και είμαστε ένας μετά τον άλλο. Αλλά κοινωνούμε ως δύο πρόσωπα που λειτουργούμε σαν ζευγάρι. Αλλά παραμένουμε πρόσωπα. Αυτό είναι το θαυμαστό μέσα στην Εκκλησία, η οποία Εκκλησία δεν ισοπεδώνει τους ανθρώπους και κυρίως δεν μας κάνει μάζα. Μας κάνει όλους με καταθαυμαστό τρόπο. μέλη του σώματος του Χριστού, κύτταρα του σώματος του Χριστού, το οποίο όμως παραμένει το κάθε κύτταρο σε πλήρη ενότητα και συνεργασία με τα άλλα, αλλά διατηρεί επίσης το πρόσωπό του, τη μοναδικότητά του. Και αυτό είναι μεγαλειώδες, ακατανόητο λίγο αν το δεις έτσι. Φαίνεται λίγο απλώς να παραμένει στη θεωρία και στα λόγια και να είναι πολύ δύσκολο να το βιώσει κανείς στην πράξη. Και ερχόμαστε βέβαια στην Εκκλησία μας και το βλέπουμε αυτό στα μεγάλα κοινόδια, στα ασκητικά κελιά, που πράγματι υπάρχει αυτή η στενή ενότητα, πιο πολύ βέβαια και καθοριστικά για το πνεύμα. Και όμως υπάρχει αυτή η πλήρης ενότητα η πνευματική, η οποία διαφυλάσσει το πρόσωπο και επομένως δεν ισοπεδώνει τον άνθρωπο, διότι δικαίως ο καλός Θεός μας έκανε να μην θέλουμε την ισοπαίδωσή μας. Γιατί αλλιώς θα χανόμασταν μέσα στη μάζα, θα χάναμε δηλαδή την ίδια την ύπαρξή μας. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που φαίνονται θεωρητικά ή και φιλοσοφικά, μιλάμε οντολογία, υπαρξιακό, και λένε μερικοί, εντάξει παιδιά, μας κουράσατε με τις φιλοσοφίες. Δεν είναι ούτε θεολογίες ούτε φιλοσοφίες, είναι η καθημερινότητά μας, την οποία καθημερινότητα την παλεύουμε βέβαια, γιατί αυτά είναι που συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητά μας, την οποία προσλαμβάνει η Εκκλησία μας και την αγιάζει. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ποτέ δεν μας κάλεσε να αλλάξουμε, να μετακομίσουμε, να πάμε αλλού, να διαλέξουμε τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Μας κάνει πρόταση ζωής, που σημαίνει όπου είσαι, ό,τι είσαι, το προσλαμβάνει ο Θεός και το αγιάζει. Πάμε λοιπόν σε καθημερινότητά μας.
0: Ναι, η οποία παρουσιάζει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και...
1: Έχει και δυσκολίες και
0: έχει από όλα τα έχει ο Μπαχτσές.
1: Είναι μια περιπέτεια εξάλλου.
0: Έτσι,
1: είναι
0: έτσι,
1: ένα
0: ακριβώς.
1: Ταξίδι για τη ζωή μας. Μην μιλάμε για τα ταξίδια μόνο για τα παιδάκια μας, όταν ανοίγουν τα φτερά τους, τους λέμε καλό ταξίδι και εμείς ταξιδεύουμε. Σε όλη μας τη ζωή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να φτάσουμε στο λιμάνι.
0: Έτσι κυρία Δημητρακούδη, όπως το αναφέρατε, έχουμε και τις όμορφες και τις δύσκολες στιγμές. Έτσι είναι και η ζωή κιόλας.
1: Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή.

0: βέβαια και η μεγάλη μας αμαρτία, πια εγώ δηλαδή, όχι να μην έχουμε συνείδηση της ύπαρξής μας, αλλά να είμαστε περιχαρακωμένοι, εγκλωβισμένοι, αυτοπαγιδευμένοι, φυλακισμένοι στο κάστρο του εγωισμού που λέει ένα από τα τραγούδια που λένε έτσι στις κατασκηνώσεις, όπου από εκεί επιτηρείς και θεωρείς εχθρούς όσοι έρχονται να σε πλησιάσουν. Είσαι ταμπουρωμένος και χωρίς το καταλαβαίνεις είσαι και δεσμευμένος. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες και οι Άγιοι μας είπαν και φαίνεται μέσα στη ζωή κάθε μικρή προσπάθεια να ανοίξουμε το κάστρο μας, να ανοίξουμε την πόρτα για να επικοινωνήσουμε, μας δίνει ένα αίσθημα ελευθερίας. Τόσο πιο ταπεινός είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο ελεύθερος είναι. Με την επισήμανση ότι ταπεινός δεν είναι αυτός που ταπεινολογεί, ούτε αυτός που αυτομέρθεται, ούτε αυτός που θεωρεί ότι δεν αξίζει τίποτα. Το αντίθετο. Αξίζουμε υπερβαλλόντος και καταπληκτικά, μόνο και μόνο γιατί ακριβώς είμαστε παιδιά του Θεού, εικόνες του Θεού. Έχουμε μεγαλείο μας, έχουμε μεγαλείο μέσα μας, έχουμε δυνάμεις, δυνατότητες, ικανότητες, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με μόνη πολύ ουσιώδη διαφορά ότι αυτά δεν είναι κατορθώματα δικά μας. Αλλά είναι χαρίσματα του Θεού. Και όταν τα απολαμβάνει κανείς με μια στέρεα ταπείνωση που αναφέρει το κάθε τι στη χάρη του Θεού και δοξάζει το Θεό και τον ευχαριστεί, είναι άνθρωπος που είναι άνετος, όχι φρεστής, άνετος, όχι χωρίς ευγένεια, άνετος, ο οποίος αναγνωρίζει αυτή τη μοναδικότητα και την ομορφιά και στους γύρω του, και γι' αυτό στις ειδικές σχέσεις που κυριαρχεί και ο έρωτας και η αγάπη, αυτά τα δύο πρέπει να συνεπάρχουν συνεχώς, προστατεύεται ο έρωτας και η αγάπη από τον σεβασμό και από την εκτίμηση. Γιατί αγαπώ τον άλλον, αλλά όχι σαν κτήνο μου, ούτε σαν προέκταση του εαυτού μου, ούτε σε κάποιον που οφείλω να διαμορφώσω, να εκπαιδεύσω, να του κάνω αγωγή, να τον φέρω στο σωστό δρόμο, να τον κρίνω, να τον ανταγωνιστώ, να τον βαθμολογήσω, αλλά σαν τον άλλον το μοναδικό που με δική μου επιλογή, και το σημειώνω γιατί είναι η μοναδική επιλογή που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας, δεν επιλέγουμε παιδιά, δεν επιλέγουμε γονείς. Επιλέγουμε σύζυγο όμως, αντίστοιχα άντρα και γυναίκα, που τον διάλεξε για να πορευτούμε μαζί την κοινή μας πορεία, βαδίζοντας ο ένας δίπλα στον άλλο, όπως ακριβώς σταθήκαμε στο τέλος του γάμου μας, μπροστά στην ωραία πύλη, με ενωμένα τα χέρια, το έχουμε πει και άλλη φορά εδώ στην συντροφιά μας, και ο μόνος που πέρασε ανάμεσά μας για να χωρίσει τα ενωμένα χέρια μας είναι ο Χριστός, ένας άλλος που χωράει ανάμεσά μας. Όμως αυτός είναι ακριβώς που μας ενώνει, που μας εγκολεί για να είμαστε ένα και να παραμένουμε συγχρόνως δύο. Εκείνος και εγώ, εσύ και εγώ, που είμαστε εμείς.
1: Ακροάτρια κυρία Δημητρακούδη θέτει το ακόλουθο ερώτημα. Λέει με τον, μου κάνει εντύπωση πάντως, με τον σύζυγο έχουμε λέει κανένα βαθμό συγγενείας.
0: Αυτό είπατε, δεν έχουμε κανένα βαθμό συγγενεία. Η νομική, δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιος νομικός, αν κάνουμε λάθος θέλουν να επενδύει και να μας το πει και το τον ευγνωμονώ. Ναι. Παρ' όλα αυτά πολλές φορές που το έχω ψάξει και είμαι συμβολιογράφος και είμαι με νομικούς, λέει η νομική επιστήμη δεν αναγνωρίζει κανένα βαθμό συγγενείας, ακριβώς γιατί μετά από την ένωσή τους, είτε με το γάμο είτε τώρα βλέπετε και με πολιτικό γάμο είναι σύμφωνο συνδύωσης, αποφασίζουν ότι είναι μαζί, ότι γίνονται δηλαδή ένα, χωρίς να κάνουν την προσωπικότητά τους. Ενώ με τα παιδιά μας έχουμε πρώτο βαθμό συγγενείας. Πιο πάνω από το πρώτο δεν υπάρχει άλλος βαθμός συγγενείας. Ναι. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό ακριβώς η καλή μας ακροάτρια.
1: Ναι, ναι, και εγώ, γι' αυτό και σας ρωτάω και εγώ, γιατί και εμένα μου κάνει εντύπωση το ερώτημά της, δηλαδή πώς το θέτει, δηλαδή τι θέλει, τι εννοεί ή τι υπονοεί η αγαπητή η ακροάτρια.
0: Ναι, αν μας ακούει μπορεί να κάνει ένα βοηθητικό συμπληρωματικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί νιώθω και εγώ ότι είμαστε μια ωραία οικογένεια παρέα που συζητάμε όλα αυτά τα ωραία θέματα και όχι για κανέναν άλλον λόγο, ούτε για να κάνουμε μια εκπομπή ή να δείξουμε κάποιες ίσως γνώσεις μας, αλλά για να μπορέσουμε να μορφύνουμε τη ζωή μας, γιατί ο καλός Θεός μας έκανε για να ζήσουμε μια υπέροχη ζωή. Είναι συγκλονιστικά τα λόγια του Χριστού που λέει «Εγώ ήρθα, είναι ζωή να έχω, είναι και περισσότερο».

0: σήκωσε. Να έχουμε περίσσια ζωή. Με συγκλονίζει πάντα και κύριε Γιανακόπουλε αυτή η περίσσια, το περισσό, που σημαίνει αυτό που στην εποχή μας το λέμε ποιότητα ζωής. Όχι απλώς να ζούμε, να γλεντάμε τη ζωή μας. Και έτσι μας λένε μερικοί ότι εμείς έχουμε έτσι, περνάμε μίζερα τη ζωή μας. Αυτό είναι το πραγματικό γλέντι. Να μην χάνεστε με τον άλλον, ούτε να χάνεστε μέσα του, ούτε να απομακρύνεστε από το φόβο να μην χαθεί. Ειδικά άμα είσαι και πιο νέος στην ηλικία, ξέρεις και φοβάσαι, α, όχι, όχι, δεν θα μου πει εμένα τι θα κάνω, είτε θέλω να χάσω την προσωπικότητά μου, ή έχω τα δικά μου σχέδια και τα δικά μου όνειρα. Φυσικά έχει ο καθένας τα δικά του σχέδια και τα δικά του όνειρα. Και φυσικά έχει τα δικά του προτερήματα και τα δικά του αρνητικά. Και φυσικά έχει τις δικές του ικανότητες και εντοχές και τις διαφορετικές. Αλλά το εμείς αυτό σημαίνει. Είναι αυτή η υπέροχη αυτοπαράδοση που καλούμαστε και εμείς την Εκκλησία, ξέρετε, να την κάνουμε. Θα την κάνω τη μικρή παρέθεση. Θα μου δώσετε ένα δικαίωμα, μια άλλη, να κάνω μια μικρή παρέθεση.
1: Ναι, ναι, σας ακούμε, κύριε Δημητρακούδη, και με αυτή την παρένθεση. Με αυτή τη μικρή παρένθεση θα οδηγηθούμε και στη διακοπή για την ώρα. Στο πρώτο ημίωρο, στο πέρας του πρώτου ημιώρου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή η μικρή παρένθεση που λέγαμε πριν, ότι ακριβώς δεν είμαστε για να χαθούμε ένας μέσα στον άλλον, δεν είμαστε για να ανταγωνιζόμαστε, είμαστε για να είμαστε ενωμένοι, αλλά συγχρόνως αυτό το, η ένωση των συζύγων είναι η πρόγευση, είναι το αν θέλετε το στάδιο, είναι το γυμναστήριο όπου προπονούμαστε και μετά και με τις σχέσεις μας, τις ιδιότητες τις γονικές, ώστε σιγά σιγά να φτάσουμε σε αυτή την τέλεια ένωση, συνύπαρξη, τη στενή συνύπαρξη που λέγαμε την αρχή, με όλα τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό η παρένθεση αναφέρεται στο ότι στην Εκκλησία χρησιμοποιούμε τον όρο «ο δούλος του Θεού». Στέκεται ο δούλος του Θεού, ακούμε, το παραβλέπουμε βέβαια, δεν στη χαρά μας, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού και λέει, όπα, όπα, δούλος, καταργήθηκε η δουλεία. Βεβαίως καταργήθηκε η δουλεία. Και αν κάποιος μιλήσει εναντίον της δουλείας, ήταν ο χριστιανισμός, ο πρόσωπος πάντως, πρώτος, τόλμησε, εκείνα τα χρόνια. Αλλά εδώ είμαστε αυτοπαράδοση, έχω την αυτοπαράδοση. Αυτό που εκφράζουμε σε στιγμές έτσι ερωτικές όμορφες που το ζούμε, είναι δικό σου, κάνε μου ό,τι θέλεις, είναι δική σου, κάνε μου ό,τι θέλεις. Όπως και τα παιδάκια μας, τα σφίγγουμε, δεν σφίγγουμε και θέλουμε να τα ρουφήξουμε ακριβώς γιατί νιώθουμε αυτή τη στενότητα της σχέσης. Αλλά αυτό είναι δική μας επιλογή, δεν μας το επιβάλλει άλλο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό η Εκκλησία συντήρησε, κράτησε αυτό τον όρο, έστω και αν μας μπερδεύει λίγο, για να μας δείξει μαζί ότι εκείνος είναι ο Θεός και εμείς είμαστε εμείς που παραδίδουμε, αυτό παραδίδουμε τον εαυτό μας στον Θεό, ο οποίος όμως είναι αυτός που μας έχει ερωτευτεί απίθανα και έχει μια αγάπη που είναι ακατανόητη και η οποία βέβαια συντηρεί όλη τη ζωή.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Οι στενές συζυγικές σχέσεις ακυρώνουν τη μοναδικότητα του προσώπου. Στο ερώτημα αυτό δίνουμε απαντήσεις στην σημερινή εκπομπή, έχοντας την βοήθεια και την στήριξη της θεολόγου, παιδαγωγού και υπεύθυνης της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νηγρίτης, της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη. Κυρία Δημητρακούδη, κάναμε λόγο για την καθημερινότητά μας, είπαμε ότι έχει τις ευκολίες της, έχει και τις δυσκολίες της, όλα δεν μπορούν να είναι ρόδινα στην καθημερινότητά μας.
0: Όχι απλώς όλα δεν είναι ρόδινα, Επίτρεψέ μου να σε διακόψω. Ναι. Όπως τον άκουσα το ερώτημα όπως το έθεσες, λέω θα απαντήσω λίγο προκλητικά.
1: Και
0: θα πω ναι. Πολλές φορές την ακυρώνουν τη μοναδικότητά μας. Όταν τον άλλον τον βλέπουμε ως κτήμα μας, ως σκεύος ειδονής, ως εργαλείο το οποίο θα καλύψει τις δικές μας ανάγκες, ό,τι και αν λέγονται αυτές. Έστω και αν λέγονται ερωτικές, σεξουαλικές, και αν λέγονται ακόμη, ξέρετε, και γονεϊκές και βιολογικές, για το περίφημο βιολογικό ρολόι που πάει, και θέλουμε να βρούμε κάποιον να μας κάνει ένα παιδί, θα είναι το παιδί αξεσουάρ, και απλώς μου λείπει και επιτέλους περνάνε τα χρόνια, πρέπει να κάνω και ένα παιδί. Καταλαβαίνετε πόσο εγωκεντρική προσέγγιση είναι. Τότε ωραιότερο υπάρχει και ιερότερο στον κόσμο.
1: Αυτό που είπατε πριν, το δικό σας και το δικό μας, πριν διακόψουμε για να ακούσουμε την ώρα που κάναμε λόγο για το είσαι δικός μου, είσαι... Αυτό βγάζει, υποδηλώνει κτητικότητα, έντονη θα λέγαμε.
0: Ναι, όταν το θεωρούμε εμείς, όταν άλλος μας προσφέρεται, δείχνει ολοκληρωτική εφουσίωση,
1: ναι.
0: Ολοκληρωτικό δόσμο.
1: Σωστά, σωστά,
0: το
1: πολύ σωστά.
0: Επειδή όμως τα ανταποδίδεις και εσύ, τελικά δεν είναι κτητικότητα. Δεν είναι δουλικότητα.
1: Όταν υπάρχει αμοιβαιότητα, γιατί... θέλετε να πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει...
0: Η σχέση όταν είναι αμφίδρομη.
1: Ναι.
0: Τότε και όλο λειτουργεί η σχέση. Απλώς είναι μια. Αλλιώς παραμένει μια συγκατοίκηση, κάτι που ξεκίνησε ωραία και κάπου κατέληξε. Κάτι συμβατικό που λένε πολύ καλύτερα είναι ένα συμβατικό γάμο από ένα διαζύγιο. Εδώ δεν είναι και εύκολη η απάντηση, αλλά δεν είναι και δύσκολη, εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολύ καταλήγουμε έτσι, απλώς γιατί δεν τολμήσαμε να γκρεμίσουμε το περίφημο κάστρο του εγωισμού μας και να παραδοθούμε. Φοβηθήκαμε ότι οι άλλοι θα μας υποδουλώσουν, ίσως γιατί ποτέ δεν ελευθερωθήκαμε εμείς οι ίδιοι από τον εγωκεντρισμό μας. Οπότε δεν φοβάστε μετά ότι θα σε υποδουλώσουν οι άλλοι. Από την άλλη μεριά, να σας πω και στις πιο στενές σχέσεις, αυτή η λέξη σήμερα παίζει πολύ στην κουβέντα μας, υπάρχουν τα όρια. Τα όρια που προστατεύουν τη σχέση. Πάντοτε υπάρχουν τα όρια. Ακόμη ξέρετε, μου κάνει εντύπωση και στη, ας πούμε, μηχανική και οι αρχιτέκτονες όταν σχεδιάζουν ένα σπίτι, υπολογίζουν πόσο τετραγωνικά θέλει κάθε άνθρωπος για να μπορέσει να ζήσει, να κινηθεί. Στο λεωφορείο υπάρχουν οι καθορισμένες αποστάσεις ανάμεσα στους, ακόμη και στους ορθίους, για να είναι ασφαλής η μετακίνησή τους. Υπάρχουν τα όρια και της δοτικότητας και της έκφρασης της υποτιθέμενης αγάπης, η οποία πάρα πολύ συχνά κρύβει μέσα στο κεντρισμό και είναι πολύ ανθρώπινο, γιατί είμαστε άνθρωποι που κουβαλάμε, είπαμε, αυτό, το, αυτό που ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή μας. Και τα όρια μερικές φορές πρέπει να φροντίζουμε να τα διατηρούμε εμείς οι ίδιοι, οι σύζυγοι, ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή δεν είναι ότι συνέχεια υποχωρώ για να μην νομίζω άλλος ότι δεν τον αγαπάω, διότι μπορεί αυτό, τη στιγμή που για μένα είναι υποχώρηση, προσέξτε τώρα τη διαφορά, και δεν είναι προσφορά, σημαίνει ότι δεν έχουμε βρει την ισορροπία στη σχέση μας, ότι αισθάνομαι, αυτό το θεωρώ υποχώρηση, αισθάνομαι ότι ο άλλος παραβιάζει τη μοναδικότητά μου και επομένως αισθάνομαι σιγά σιγά ότι τη χάνω αυτή τη μοναδικότητά μου. Αλλά η μοναδικότητα δεν έχει καμία σχέση με τη μοναξιά μου, με την, με το να δημιουργώ αποστάσεις ανάμεσά μας. Άλλο μοναδικός και άλλο να είσαι απομακρυσμένος. Κάπου εκεί μπερδεύεται τα πράγματα και οι δικές μπερδεύεται, και να σας πω δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσεις. Το θέμα είναι να είσαι ετοιμασμένος ότι θα μπερδευτούν τα πράγματα και να μην, μπερδευτείς ακόμη περισσότερο, ή να μην σε πιάσει και πανικός όταν διαπιστώσεις ότι μπορεί να έχει χαθεί λίγο, να έχει χάσει το μέτρο ο ένας ή ο άλλος, δεν έχει σημασία ποιος, ο άντρας ή η γυναίκα. Και να έχεις το θάρρος και να έχετε το θάρρος και να έχετε και τον αμοιβαίο σεβασμό να το συζητήσετε. Ξέρετε, σαν Έλληνες δεν θυμιζόμαστε για τους διαλόγους μας, μολονότι είχαμε τόσο υπέροχους φιλοσόφους και μάλιστα το Σοκράτη με την περίφημη μεστική του, τον τρόπο δηλαδή να κουβεντιάσει. Συνήθως μιλάμε παράλληλα εμείς οι Έλληνες. Λέει ο καθένας το δικό του καημό, δεν ακούει τον άλλον, και γι' αυτό μερικές φορές τείνουμε να ζούμε και παράλληλα. Είναι τραγικό να είμαστε και να ζήσει παράλληλα, δηλαδή να μην συναντήσουμε τον άλλον. Γιατί ο ορισμός του παράλληλου είναι δύο ευθείες που δεν συναντώνται. Είναι ευθείες οι έρμες, είναι ωραίες γραμμές, ευθείες. Είναι ωραία δηλαδή η ζωή, αλλά είναι παράλληλο. Δεν είναι μαζί. Δεν έχει συναντηθεί ή συναντήθηκα εγώ και εσύ, και μετά κάπου εκείνο το και, το συν που γράφουμε στην πρόσθεση που κάνουμε, χάθηκε. και ίσως τώρα να πούμε και κάτι ωραίο, παραστατικό. Την πρόσθεση, ανάμεσα στην πρόσθεση βάζουμε ένα σταυρό, που σημαίνει ένα και ένα. Μήπως αυτό ο σταυρός σημαίνει και κάτι άλλο, ίσως τελικά παραπέμπει. Και στη σταύρωση του εγώ μας για να συναντήσεις το εσύ, λέμε τώρα. Έτσι, και να το συζητάμε και να το συζητάμε με σοβαρότητα, αλλά και με διάθεση καλή, με διάθεση θετική. Να μην τα απορρίπτουμε, να μην λέμε αυτά δεν γίνονται, είναι αέρας ή είναι λόγια, ή εμείς εδώ που έχουμε φτάσει δεν μπορούμε να διορθώσουμε τίποτα. Μπορούμε. Και μπορεί πάνω απ' όλα χάρη στο Θεό. Και όλα αυτά και τα που ενεργούμε και μιλάμε και λέμε, μόνο ενεργείο πνεύματι τα συζητάμε και τα λέμε. Απλά θέλουμε λίγο να ξεκλειδώσουμε τον πληγωμένο μας εγωισμό. Θέλω ότι μερικές φορές μετά από 10 χρόνια γάμου, 20 χρόνια γάμου, μεγαλώνουμε και τα χρόνια, μπαίνουμε και σε κάποιες καταστάσεις, είναι και ορμονικές. Όπως λένε, τα λέγονται και για άντρα και για γυναίκα. Και μπορεί κάποιος να σταματήσει και να πει: χάθηκα, δεν είμαι εγώ. Πρόδωσα ή θυσίασα τα όνειρά μου, την καριέρα μου κτλ. Και να αρχίσει έτσι μια αγωνία: μήπως χάθηκα, μήπως χάθηκε η μοναδικότητά μου, μήπως πια δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Δεν πειράζουν αυτή η αγωνία. Ευκαιρία είναι να πάρουμε μια στάση πνευματική στο τρέξιμο το καθημερινό που έχουμε τρελαθεί με τους όρους που έχουμε θέσει στη ζωή μας και να καθίσουμε να τα βρούμε πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας. Αν δεν τα βρούμε με τον εαυτό μας, δεν τα βρούμε ποτέ για με τους άλλους, ξέρετε. Είναι απαράβατος όρος. Είναι σχεδόν αξίωμα μαθηματικό αυτό. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Και να τα βρούμε με τον εαυτό μας, αν τα βρούμε βέβαια με τον Θεό. Γιατί θα μας βοηθήσει, θα μας δώσει έστω αυτή την ελάχιστη μικρή δόση. Λίγο ταπείνωση για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε και να ξαναρχίσουμε να κάνουμε επανεκκίνηση. Γιατί κάνουμε μόνο στους υπολογιστές μας επανεκκίνηση? Πάλι από την αρχή. Να ξαναγίνουμε έτσι και λίγο νέοι. Να ξαναθυμηθούμε τα ωραία. Γιατί αξίζει τον κόπο αυτό. Είναι ο δικός μου άνθρωπος. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή όταν λέω ο δικός μου άνθρωπος, δεν το λέω ακτιτικά. Το λέω με την έννοια του πιο κοντινού μου. Το να εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι με αγαπάει για αυτό που είμαι. Ξέρω ότι μπορώ να στηθώ σε αυτόν. Ξέρω ότι μπορώ να τον εμπιστευτώ. Υπέροχα συναισθήματα που στην εποχή μας λείπουν. Υπέροχες έτσι διαβεβαιώσεις. Χωρίς αυτές είμαστε ανάπηροι σε αυτή τη ζωή. Που καίνουμε. Φοβάσαι. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Κλείνεσαι στον εαυτό σου. Τρελαίνεσαι. Αγχώνεσαι. Ή ζεις κάτι επιφανειακό, ή ζεις για το δίθεν, ή μπαίνεις και είσαι στην κυριολεξία σε μια εικονική ζωή. Για το φαίνεστε που λέμε, δεν ισχύει μόνο για τους νέους, αυτοί το εκφράζουν έτσι ότι οι νέοι στην εποχή μας κινδυνεύουν να μη ζουν με τον κόσμο, αλλά μόνο για τον κόσμο. Και αναφερόμαστε στα πολλά, TikTok, like.
1: Όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία μας έχουν κατακλείσει, κυρία Δημήτρα.
0: Δεν μας έχουν κατακλείσει, εμείς τα έχουμε καταχρεωστεί. Εδώ και ρασπίζουμε τα μέσα.
1: Εντάξει.
0: Τα έχουμε καταχρεωστεί.
1: Και τα δύο, και εκεί υπάρχει μια.
0: Να μας κλαβώσουν. Ναι, τα έχουμε αφήσει να μας κλαβώσουν.
1: Υπάρχει αλληλεπίδραση.
0: Ναι, όπως μπορείς να σκλαβωθεί από έναν έρωτα, όπως μπορείς να σκλαβωθεί ακόμη και από τη γονεϊκή σου ιδιότητα. Μπορείς να σκλαβωθεί. Εξαρτάται πώς θα το χειριστεί. Γιατί ο άλλος λέει: εγώ ζω για τα παιδιά μου. Μεγάλο λάθος. Τραγικό λάθος.
1: Το ακούμε και αυτό πολύ. Το έχουμε ακούσει.
0: Τον έχουν χάσει σαν γονιό. Έχει χαθεί σαν γονιό αν ζει για τα παιδιά του. Και τα παιδιά του δεν θα ζήσουν γι' αυτό. Να λέει μόνο να ζήσουν για τα παιδιά του, γι' αυτό θα είναι δυστυχισμένα αυτά τα παιδιά. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Και μιλάω πάντοτε για την καθημερινότητα. Προσπαθώ πάντοτε αυτό που είναι θεωρία να το κατεβάζουμε στην πράξη που έχει την αξία του. Και που νομίζω γι' αυτό το κουβεντιάζουμε, γι' αυτό γράφονται τα βιβλία, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή μας ακούν όσοι μας ακούν και μπορούν να υποβάλουν και άλλες ερωτήσεις. Γιατί αυτό είναι κάτι που μου δόθηκε ως δώρο και δεν είναι επίσης δεδομένο. Πολλοί άνθρωποι αναζήτησαν ανθρώπους άλλους για να κάνουν, να γίνουν σύζυγοι, για να ξεκινήσουν την κοινή πορεία μαζί και δεν έχουν βρει. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αλλά εμάς που μας έδωσε αυτό το δώρο, ας το αξιοποιήσουμε, ας το χαρούμε. Ας μην το φοβόμαστε, αλλά και ας μην το καταστρέφουμε, ας μην το παραβιάσουμε. Γι' αυτό μίλησα πριν για σεβασμό και για εκτίμηση και τόνισα τα όρια, τα οποία στην πραγματικότητα περιφρουρούν αυτό το δώρο, ώστε να έχει πολύ μεγάλη δόση χαράς, απόλαυσης, ευρωστήνης, που είναι η προετοιμασία, όπως είπαμε, για να απλωθούμε ακόμη περισσότερο, και λιγότερη δόση από στενοχώρια, από ανταγωνισμό, από μοναξιά, από όλα αυτά και τα αισθήματα μερικές φορές που μας συντρέφουν. Γιατί αν έχεις έναν που σε ακυρώνει ή και έναν που σε αγνοεί. Θέλετε το να σε αγνοεί αυτό στην ίδια είναι τραγικό. Δηλαδή να θεωρείται σαν εξάτημα. Ρες έλεγαν οι Λατίνοι το γνωστό αυτό για τη γυναίκα. Αλλά τότε μιλάμε για δύο ανθρώπους. Και δεν είναι ο άντρας προς τη γυναίκα μόνο, είναι και η γυναίκα προς τον άντρα επίσης. Μια γυναίκα μπορεί να είναι τρελά ερωτευμένη με τον άντρα, αλλά μην την εκτιμάει καθόλου. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό, έλα, δεν γίνεται. Και είναι τραγικό. Είναι και λίγο έτσι, ένα χάσμα, ένα χαοτικό. Αλλά ποιος είπε ότι δεν κουβαλάμε και μέσα μας χάσματα. Επομένως, το ζητούμενο είναι αυτή η στενή σχέση που υπάρχει, αυτή η συντροφικότητα, η συζυγία, όπως και αν την ονομάσουμε. Προτιμώ τη συζυγία με αυτή την έννοια, δηλαδή μέσα από το μυστήριο του γάμου. Θα την φροντίζουμε για να μπορέσει να κρατηθεί έτσι ακμαία. Έλεγε ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, νομίζω το λέει, αλλά δεν θυμάμαι το όλοι, το πατήρ Μακαριστός, αν δεν κάνω λάθος, Αυγουστίδης, ότι η συζυγία είναι ακριβώς ένα λουλούδι που φυτεύεται. Αν το ξεχάσεις, και ο έρωτας ένα λουλούδι, αν ξεχάσεις να το ποτίσεις, στην αρχή το απολαμβάνεις και μετά σιγά σιγά αμαραίνεται. Αυτή η στενή σχέση θέλει και αυτή τη συντήρησή τη, θέλει την καθημερινότητά τη, θέλει το ταΐσμά τη. Αν δεν φάμε όλοι μέσα στα παιδάκια μας, αν δεν ταΐσουμε, στο τέλος θα έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Το ίδιο είναι και αυτή η σχέση. Αρκεί να προσέξουμε αυτή τη διατροφή σε αυτές τις στενές σχέσεις, ώστε να μην χαθεί η μοναδικότητά μας που έχει ο καθένα. Που είναι η εικόνα του Θεού, που είναι μοναδικός και μετανάληπτος, αυτό το φάσμα των θαυμάτων μέσα στο δισεκατομμύριο ανθρώπους που έζησαν και θα ζήσουν μέχρι την τέλεια του κόσμου. Και να μπορείς να την απολαμβάνεις, έστω και αν μερικές φορές ενοχλεί αυτή η μοναδικότητα. Λέμε καμιά φορά, ξέρετε, για αυτά τα απλά κουσούρια που έχουμε στην καθημερινότητα. Παιδί μου, τι συνήθεια κακιά έχει. Όντως είναι κακή, ενοχλητική. Όταν δεν μιλάμε για πολύ σοβαρές, για αυτές τις απλές, οι οποίες όμως. Μερικές φορές σου καλάνε τη διάθεση την ημέρα. Αλλά αυτό είναι ακριβώς μετά η υπέρβαση. Είναι μοναδικός. Τα έχει και αυτό το κουσούρι. Το πήραμε πακέτο. Με αυτό που διαλέξαμε. Οπότε συμβιβάζεσαι και τι κάνεις. Δεν θες να το περιορίσεις, αν μπορεί, αν δεν μπορεί ο ίδιος να το περιορίσει. Ναι. Δεν θες να τον ευνοχίσεις. Επιτρέψτε μου τη λέξη. Βαριά ακούγεται, αλλά είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχει ψυχολογικός ευνοχισμός, υπάρχει συναισθηματικός ευνοχισμός. Δεν κόβουμε και ράβουμε τους ανθρώπους να ταιριάζουν στα μέτρα μας. Αλλά τι κάνουμε, τους αγκαλιάζουμε όπως είναι και έτσι αυτό πιθανό να τους βοηθήσει για να μπορέσουν να δουν και αυτή την ισορροπία με τον εαυτό τους. Αλλά σημασία έχει ότι μαθαίνουμε και ξέρετε μετά σταματάει να είναι τόσο ενοχλητικό αυτό που είναι ενοχλητικό στην αρχή ή που γίνεται ενοχλητικό όταν απογυμνωθεί από αυτή τη στενότητα και από αυτή τη αγάπη και τον έρωτα που καλύπτει και σταματάει να είναι τόσο ενοχλητική αυτή η αιχμή, αυτό το ελάττωμα, αυτή η κακή συνήθεια. Σιγά σιγά τη λιένεις με την αγάπη σου και μπορεί να μην αλλάζει αυτή, αλλά δεν σε ενοχλεί εσύ. Μαθαίνεις λίγο και σε αυτά, τα στενά που λέγαμε και πριν. Είπαμε, η στενή σχέση έχει και κάποιες στενότητες. Εντάξει.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε, κυρία Δημητρακούδη, στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Δημητρακούδη, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για τη μοναδικότητα μέσα στην στενή συζυγική σχέση?
1: Μέσα στην αγωνία μας είπαμε να μην χαστεί η μοναδικότητά μας. Λοιπόν, πολύ ωραία το θέσατε. Νομίζω ότι μόνο αν κανείς αποδεχτεί τη μοναδικότητα του άλλου,
0: ναι,
1: μπορεί να διατηρήσει και τη δική του μοναδικότητα. Γιατί εμείς τι κάνουμε συνήθως? Τραβάμε, διεκδικούμε, μαλώνουμε, συγκρόμαστε για τη μοναδικότητα τη δική μας, αλλά δεν φροντίζουμε να δώσουμε αυτά δείγματα αναγνώρισης της μοναδικότητας του άλλου. Ο καθένας θέλει τη μία μοναδικότητα να προσκυνήσει τον άλλον ως μοναδικό, αγνώντας την άλλη και καταργώντας την άλλη μοναδικότητα. Είπαμε, δύο πρίγκιπες, δύο βασιλιάδες διεκδικούν τι? Ένα θρόνο. Το θρόνο καθόμαστε μαζί. Δηλαδή πάμε μαζί, είμαστε μαζί, αυτό που λέγαμε από την αρχή, εγώ και εσύ γινόμαστε εμείς. Αν λοιπόν παραδεχτώ τη μοναδικότητα του άνδρα μου αντίστοιχα και παραδεχτεί και εκείνη τη μοναδικότητα της γυναίκας, τι κάνουμε? Απολαμβάνουμε τη συνοδοιπορία μας. Απολαμβάνουμε το ότι το παλεύουμε μαζί. Απολαμβάνουμε καμιά φορά, να σας πω, ακόμη και τις συγκρούσεις που δημιουργεί η μοναδικότητα, η οποία πολλές φορές είναι και διαφορετικότητα. Άλλες φορές μπορεί να μην είναι, άλλες φορές είναι και διαφορετικότητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι μια συζυγία για να μπορέσει να έχει πληρότητα, για να προσφέρει αυτό για το οποίο στο κάτω-κάτω το όρισε και ο καλός Θεός, ότι πρέπει να μοιάζουμε, να είμαστε σαν κλόνοι ο ένας του άλλου ή σαν φωτοτυπίες, σαν φωτοαντίγραφα. Όχι. Η ομορφιά υπάρχει στη διαφορετικότητα, διαφορετικότητα την οποία κάνουμε και μοναδικότητα. Και ενώ ξέρετε, ζούμε σε μια κοινωνία που τόσο πολύ μιλάει για την αποδοχή της διαφορετικότητας και περιλαμβάνοντας μέσα και την αναπηρία και οτιδήποτε άλλο διαφορετικό και ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει σε αυτή την περίφημη διαφορετικότητα, ξεχνάμε τη μοναδικότητα που είναι το πιο σωστό, γιατί μπορεί να μην ξεχωρίσει από μακριά, να μην έχει κάτι διαφορετικό από τον άλλο. Παρ' όλα αυτά είσαι μοναδικός. Είσαι μοναδικός γιατί είσαι το πρόσωπο, γιατί είσαι εικόνα του Θεού. Και αυτό είναι που μας δίνει σε εμάς χάρισμα, ευλογία. Πρέπει να δοξάζουμε το Θεό και να είμαστε τρελοί από χαρά γι' αυτό, που έχουμε μια οποιαδήποτε σχέση ουσιαστική με την Εκκλησία και νιώθουμε αυτό το μεγαλείο, το οποίο το μεγαλείο δεν μας παίρνει τα μυαλά, δεν φουντώνει τον εγωισμό, στο αντίθετο. Είναι ουσιαστικά η γείωσή μας για να μην κεγόμαστε από όλα τα δυνατά συναισθήματα ή από τα δύσκολα της ζωής ή και από τον ίδιο τον εγωισμό, τη δική μας τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, που πολλές φορές μας εγκλωβίζει και από μεγάλη ιδέα γίνεται κόμπλεξ κατωτερότητας και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αυτό το μεγαλείο της μοναδικότητας, το οποίο ακριβώς μας δίνει αυτή την ομορφιά να μπορούμε μέσα σε αυτή την πολύ στενή σχέση, η οποία, το ξαναλέω, είναι μοναδική, ζεσταίνει την ψυχή του άλλου. Στενή σχέση, ελάτε κοντά να ζεσταθούμε, λέγανε παλιά, και θεωρείται ακόμη και, και τώρα. Και μάλιστα υπάρχουν και ψυχοθεραπείες, ξέρετε, με αγκαλιές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το λένε ένα σώμα δίπλα στο άλλο, μεταφέρει αυτή τη ζεστασιά, αυτή την οικειότητα. Μόνο που ξέρετε και για την οικειότητα, που είναι βεβαίως η πιο στενή οικειότητα που υπάρχει ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που έχουν τη συζυγική ιδιότητα, μπορεί να χαλάσει η οικειότητα όταν γίνει εξοικείωση. Η οποία εξοικείωση τι κάνει? Δεν έχει φραγμούς, δεν έχει όρια. Καταργεί την ευγένεια, το σεβασμό, την εκτίμηση. Οπότε γίνεται μπούμερακ η οικειότητα. Ενώ αλλιώς η οικειότητα, το να νιώθεις οικείος με κάποιον, είναι πανέμορφο. Είναι θεραπευτικό. Είναι ευλογία. Ανοίγει δρόμους, σου δίνει φτερά, σε ενθαρρύνει να διεκδικήσεις, να παλέψεις, να χαρείς. Αλλιώς, αν είσαι απλώς ένας από τη μάζα, αν είσαι ένας κλόνος, μια φωτοτυπία, χάνεσαι. Γιατί να προσπαθήσεις, γιατί να παλέψεις, τι να χαρείς? Ισοπεδωνόμαστε δηλαδή και πνευματικά και ψυχολογικά και συναισθηματικά και βεβαίως μετά και πρακτικά στην καθημερινότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι εμείς που είμαστε είτε στην έγραμμη ζωή, είτε ετοιμάζεται, είτε σκέφτεται, είτε προβληματίζεται κανείς, είτε πολύ προβληματίζεται στην εποχή μας με όλα αυτά που συμβαίνουν, ας τα δούμε λίγο έτσι πιο απλά, πιο πρακτικά, πόσο σημαντικό είναι να χαιρόμαστε την παρουσία του άλλου και συγχρόνως να μην αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι, φυλακισμένοι. δεσμευμένη με τα περίφημα δεσμά του γάμου. Εξάλλου η ερώτηση λέει, ελεύθερος είσαι ή παντρεμένος? Και μόνο που την ακούς την ερώτηση δεν τρομάζει?
0: Ακριβώς.
1: Είναι παιδιά, όμως πατριστώ, θα είμαι ελεύθερος. Αυτό είναι ο γούς του μεγαλείου. Να μάθουμε τα μυστικά σε να είμαστε παντρεμένοι, αλλά συγχρόνως και ελεύθεροι. Με αυτή την ελεύθερη βούληση, εσύ και εγώ, να είμαστε εμείς και να χαιρόμαστε αυτό το μη, εμείς, υπαρξιακά, συναισθηματικά, πνευματικά και πρακτικά μέσα στη ζωή. Η διαφορετικότητα διαστολίζει την καθημερινότητά μας. Λέμε πολύ ότι ακριβώς αυτή η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου είναι και το αλάτι που νοστιμίζει και την καθημερινότητά μας. Μόνο συνεπάγεται αυτό. Καμιά φορά το αλάτι πέφτει πολύ και λέμε έγινε τόσο αλμυρό το φαγητό που δεν τρώγεται. Μπορεί και η καθημερινότητά μας να έχει γίνει τόσο αλμυρή μερικές φορές. Από την άλλη μεριά, άμα κάνεις δίαιτα και δεν πρέπει να έχεις καθόλου αλάτι, σου φαίνονται όλα άνοστα. Αν δεν έχει λοιπόν και καθόλου αλάτι, αν δεν αναγνωρίζει δηλαδή αυτή τη μοναδικότητα, είναι μια ευθεία γραμμή η ζωή μας. Η ευθεία γραμμή, ξέρετε, στα καρδιογραφήματα δεν είναι καλό σημάδι.
0: Καθόλου
1: καλό σημάδι. Ας το πούμε έτσι λίγο ποιητικά.
0: Έτσι ακριβώς, και φαίνοντας ένα παράδειγμα και από την ιατρική, κυρία Δημητρακούδη. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Βεβαίως, και καλή φώτιση σε όλους μας. Και ναι, η μοναδικότητα παραμένει ένα όμορφο δώρο που κάνει ένας τον άλλον. Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Συνομιλήσαμε. Χαίρετε, κυρία Δημητρακούδη. Συνομιλήσαμε με την θεολόγο-παιδαγωγό και υπεύθυνη της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης, την κυρία Χάρη Δημητρακούδη. Απόγευμα στον 89,5. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν επί συμπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνυ εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθος της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γα θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεολίπ το ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείροντε τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Κερίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχισον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εις προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας

0: ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Ιβύρων. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Το παρεκκλήσιο της Πορταΐτισσας». Το σημερινό παρεκκλήσιο της Παναγίας της Πορταΐτισσας είναι ένα οικοδόμημα αντάξιο του ατίμητου θησαυρού που περικλεί ανεξάρτητο κτίσμα του 17ου αιώνα. Αναγέρθηκε με χορηγία του Ιβυρίτη ηγεμόνα Ασωτάν το 1680 και αγιογραφήθηκε το 1683 με δαπάνη του Σερμπάν Κατακουζινού. Ο ευρύχωρος Νάρθικάς του ιστορήθηκε αργότερα το 1774 και μεταξύ άλλων εικονίζονται εκεί και οι αρχαίοι Έλληνες Σοφοί, Σόλων, Χίλων, Σοφοκλής, Θουκυδίδης, Πλάτων, Αριστοτέλης και Πλούταρχος, οι βασιλείς Αλέξανδρος, Δαρίος και Θούλιος της Αιγύπτου και ο Άγιος Βάρβαρος. Περίτεχνη θύρα κλείνει το άνοιγμα από τον Άρθικα προς τον κυρίως ναό του Παρεκκλησίου. Το τέμπλο κατασκευάστηκε το 1785 και εκεί επάνω έχει τοποθετηθεί η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Είναι διαστάσεων 1,37 επί 0,94 μέτρα και φέρει εξαιρετικής τέχνης αργυροεπίχρυσο πουκάμισο φιλοτεχνημένο στη Μόσχα το 1819, όπως αναφέρεται σε επιγραφή που υπάρχει επάνω του. Το πλαίσιο είναι σφυρίλατο και φέρει σε σμάλτο μικρές εικόνες των 12 Αποστόλων. Κάτω από αυτό υπάρχει το παλαιότερο πουκάμισο που περιγράφει το 1701 ο Ιωάννης Κομνηνός και που είναι καρφωμένο με πολλά καρφιά. Φαίνεται ότι ήταν και εκείνο διακοσμημένο με χρυσό και πολύτιμες πέτρες και θα είχε κατασκευαστεί στην Ιβυρία, τη σημερινή Γεωργία, όπως μαρτυρεί επιγραφή στη γλώσσα της χώρας αυτής, που όμως δεν αναφέρει χρονολογία. Η υπέροχη μορφή της Παναγίας εικονίζεται με μεγάλα μάτια και παρά το αυστηρό ύφος της, το βλέμμα της ξεχυλίζει από έλεος, παρέχει πνευματική συμπόνια στους πάσχοντες και χαρίζει ελπίδα στους απελπισμένους, όπως έχει γράψει ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Στη δεξιά μεριά της Ιαγώνας της Παναγίας διακρίνεται η μαχαιριά που της κατάφερε άπιστος από κακία και φθόνο. Αστραπιαία τότε ξεπίδησε από το κτύπημα αίμα. Ο ασεβής εκείνος ταράχθηκε και συγκλονίστηκε τόσο πολύ από το θαύμα, ώστε αμέσως μετανόησε και έγινε μοναχός. Το περιστατικό θυμίζει η παράσταση του εν λόγω μοναχού σε τοιχογραφία στον Άρθικα που αναφέρεται ως Άγιος Βάρβαρος. Ο Άγιος αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον ομώνυμο Άγιό του που ασκήτεψε στην Αιτωλοακαρνανία. Εικονίζεται ως Αιθίωπας, μαύρος δηλαδή, κρατώντας και το μαχαίρι με το οποίο κτύπησε την εικόνα. Μπροστά στο εικόνισμα, που είναι κατάφορτο από πολύτιμα αφιερώματα, δώρα βασιλιάδων, ηγεμόνων και κάθε είδους πιστών, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και αιώνιας ανάμνησης για τα αναρρύθμιτα και άρρητα θαύματά της, κρέμονται και πολλά χρυσά και ασημένια καντήλια. Στο παρεκκλήσιο της Πορταΐτισσας υπάρχει επίσης και μία εικόνα του Αγίου Νικολάου που ήρθε από τη Ρωσία στη Μονή με θαυματουργικό τρόπο τον Ιούνιο του 1815. Το παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου. Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου, σύμφωνα με την παράδοση, θεμελιώθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του πρώτου Αθωνίτη Επισκόπου Κλίμεντα και ανακαινίστηκε κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Πογονάτου. Βρίσκεται στα ανατολικά του παρεκκλησίου της Πορταΐτισσας. Ο σημερινός ναός κατασκευάστηκε το 1710, όπως μαρτυρείται από επιγραφή στην πρόσωψή του, που αναφέρει ότι «ανεκαινήσει ο παρόν θείος και ιερός ναός του Τιμίου Προδρόμου του ονομαζομένου Κλιμέντια, ο Κουμπές, ο Τέμπλος, εικόνες και τα δεσποτικά
διασυνδρομής και εξόδου του Πανοσιωτάτου και προηγουμένου κυραγαπίου του Βεριώτου, εν έτη 1710 Αυγούστου 12. Πρέπει να οικοδομήθηκε στη θέση παλαιότερου ναού, η στάθμη του οποίου υποτίθεται ότι βρισκόταν χαμηλότερα, όπως μαρτυρεί η εξωτερική του διαμόρφωση. Η έλλειψη μάλιστα των γνωστών αθωνικών χωρών στο ναό αυτό ενισχύει την άποψη αυτή. Στην ίδια θέση, κατά πάσα πιθανότητα, βρισκόταν στη διάρκεια του 10ου αιώνα το Κυριακό της Μονής του Κλίμεντα. Σε αυτό συνηγορούν τα ευρήματα ανασκαφών στα θεμέλια του κτηρίου που εντόπισαν λείψανα παλιού αρσανά, καθώς και σπαράγματα τοιχογραφιών του αρχικού καθολικού, εκείνου της λαύρας του Κλίμεντα. Η αγιογράφηση έγινε το 1815 από τους αγιογράφους Βενιαμίν και Ζαχαρία, που καταγόταν από τη Γαλάτιστα. Εντυπωσιακή είναι η εξωτερική όψη του παρεκκλησίου, που είναι βαμμένο έντονα κεραμιδί, και τα παράθυρα με τα πολύχρωμα τζάμια. Απέναντι από το παρεκκλήσιο του προδρόμου υπάρχει πηγάδι από την εποχή της αρχικής λαύρας του Κλίμεντος. Άλλα παρεκκλήσια. Εκτός από τα παρεκκλήσια που αναφέρθηκαν, δηλαδή της Πορταΐτισσας, του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Νικολάου και των Αρχαγγέλων, υπάρχουν στο εσωτερικό της Μονής συνολικά άλλα 10 ακόμη παρεκκλήσια. Να σημειώσουμε εδώ το κημητηριακό παρεκκλήσι, το αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο τον Μέγα, που κτίστηκε το 1672 και έχει πολύ ωραίο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο. Ιερά λείψανα. Στη Μονή Ιβύρων φυλάσσονται πολύτιμοι θησαυροί από ιερά λείψανα πολυαρίθμων αθλητών της πίστεώς μας. Η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη της Μονής Ιβύρων έρχεται τρίτη κατά σειρά μεταξύ των αγιορείτικων μονών ως προς τον αριθμό των χειρογράφων που φυλάσσονται σε αυτήν. Τα χειρόγραφά της ανέρχονται στις 2.000 περίπου. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται και 15 λειτουργικά ηλιτάρια και κάπου 100 περγαμινοί κώδικες γραμμένοι στη γεωργιανή γλώσσα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κώδικες αυτοί αποτελούν τη σημαντικότερη συλλογή του είδους έξω από τα όρια της Γεωργίας. Πρέπει να σημειωθεί επίσης το γεγονός της ύπαρξης πολλών χειρογράφων, κάπου 220, στη βιβλιοθήκη τούτη, με περιεχόμενο κείμενα κλασικών συγγραφέων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κώδικας 161, που χρονολογείται γύρω στα 1300, περιέχει κείμενα του Ευρυπίδη, του Εσχύλου, του Θεόκριτου και του Πιντάρου και είναι δώρο στα 1600 περίπου του Μαξίμου Μαργουνίου, επισκόπου Κυθύρων, ο οποίος υπήρξε σημαντική πνευματική μορφή του 16ου αιώνα από την Κρήτη, συνδέθηκε με τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και τη Βενετία, συνέγραψε αξιόλογα βιβλία και μετέφρασε πολλά πατερικά κείμενα. Μέρος της βιβλιοθήκης του δόρισε στη Μονή Ιβύρων. Στην κατηγορία των μουσικών χειρογράφων, η Μονή Ιβύρων κατέχει τα περισσότερα του είδους, κάπου 400. Παράλληλα, υπάρχει και τεράστιος αριθμός σημαντικών εγγράφων, η μελέτη των οποίων χρειάζεται πολλά χρόνια, αλλά θα προσφέρει ασύλληπτο αριθμό πληροφοριών για τη Μονή και για το Άγιο Όρος. Ψυχή της βιβλιοθήκης αυτής υπήρξε ο Μητροπολίτης Άρτης Νεόφυτος Μαυρομάτης, ο οποίος εγκατέλειψε τον θρόνο του, αποσύρθηκε στη Μονή Ιβύρων και ασχολήθηκε με την οργάνωση της βιβλιοθήκης.

Σκευοφυλάκιο. Το σκευοφυλάκιο της Μονής βρίσκεται πάνω από τη Λυτή. Είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλουσιότερα των αγιορείτικων μονών και μαρτυρεί τον πλούτο της αλλά και το σεβασμό που έτρεφαν και τρέφουν ανά τους αιώνες οι πιστοί προς τα κάστρα της Ορθοδοξίας μας, που είναι τα μοναστήρια γενικά, και προπάντων προς τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας της Μονής των Ιβύρων. Αναφέρθηκαν ήδη μερικά από τα περίφημα κοιμήλια της Μονής, όπως το Τίμιο Ξύλο, τα Ιερά Λείψανα, ορισμένες εικόνες, εκτός φυσικά από την Παναγία την Πορταΐτισσα. Να σημειώσουμε επίσης τον λεγόμενο Σάκο του Ιωάννη Τσιμισκή, που είναι πιθανόν ένδυμα κάποιου αρχιερέα και χρονολογείται στον 15ο αιώνα. Ένα κομμάτι από την πανοπλία του στρατηγού Τορνίκιου, το μανδύα του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, μια αρχιερατική στολή του Πατριάρχη Διονυσίου του Τέταρτου και ένα μεγάλων διαστάσεων Ευαγγέλιο, δώρο του Μεγάλου Πέτρου της Ρωσίας, που χρονολογείται στα 1649 και μαζί με την αργυροεπίχρηση επένδυσή του ζυγίζει 40 κιλά. Όπως αναφέρει ο μοναχός Δωρόθεος, το Ευαγγέλιο αυτό είχε δοθεί το 1823 ως ενέχειρο σε κάποιον αγά που όχι μόνο το φύλαξε και το επέστρεψε άθικτο, αλλά σε όλο το διάστημα που το είχε στην κατοχή του άναβε επάνω του καντήλι. Ένα άλλο σημαντικό αντικείμενο εκπληκτικής τέχνης είναι η επτάφωτη λιχνία σε σχήμα λεμονιάς. Το βάρος της φτάνει τα 35 περίπου κιλά. Πρόκειται για έργο ρωσικής τέχνης, δώρο των πολιτών της Μόσχας προς τον εκπρόσωπο της Μονής εκεί, Αρχιμανδρίτη Κύριλο. Αντικείμενο βαρύτιμο, από ασίμι, με επίχρυσα 30 λεμόνια που οι μοναχοί και αυτό το θυσίαζαν για τον αγώνα κατά του Τούρκου κατακτητή. Επιγραφή γραμμένη ρωσικά και ελληνικά μας πληροφορεί. Δέσποινα Παντάνασα, Ιβύρων Κλέος, δέξε πτάφωτον λαμπτήρα προσιγμένων ψυχή Ζεούση των πολιτών της Μόσχας, ως λεπτά χείρας της πάλαιο δεσπότης άρχου Πέλλοντος, ο δεμάνδρας Κυρίλου συνεργέοντος τη διότου Σιλβέστρου. Σπουδαίας τέχνης είναι το παραπέτασμα της ωραίας πύλης, έργο που φιλοτεχνήθηκε το 1819 από την περίφημη Θεσσαλονικιά κεντήτρια Κοκόνα Ορολογά, με δαπάνη του αρχιμανδρίτη Δαμασκηνού Ιβυρίτου του Θεσσαλονικαίος. Υπάρχουν επίσης πολλά περίτεχνα ιερατικά σκεύη και άμφια, είδη αργυροτεχνίας, εικόνες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Ιερά Μονή Καρακάλου. Μια πρώτη ματιά. Πολύ κοντά στη Μονή Φιλοθέου, βόρεια της Χαράδρας Τσιατάλη, σε μια περιοχή καταπράσινη, εν μέσω συνειρεφών δασών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σμυρνάκης, με αρκετούς χυμάρους στη γύρω περιοχή, στέκεται σε ένα ύψομα κάπου 200 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας το μοναστήρι του Καρακάλου. Οδηγεί εκεί ένας δασικός δρόμος που σου χαρίζει την απόλαυση του αναζωογονητικού δασικού πλούτου. Ξαφνικά η Μονή Καρακάλου προβάλλει εμπρός σου με εμφανή τα σημάδια από τις ταλαιπωρίες της διαμέσου των αιώνων, αλλά συμμαζεμένη με τεράστιες εκτάσεις καλλιεργημένες ολόγυρα που ωστόσο έχουν αλλάξει τη φυσική τοπογραφία της περιοχής. Παλαιό λιθόστρωτο φέρνει στην ακρογιαλιά και τον Αρσανά, όπου στέκεται ακίνητος προστάτη στο παλιό φρούριο. Κάτω, προς τον νοτιά, υψώνονται οι μαλακές κατάφυτες πλαγιές του Μαρμαρά, υπογραμμίζοντας και αυτές το μεγαλείο του υπέροχου Άθωνα που υψώνεται στο βάθος αγέροχος και μεγαλόπρεπος. Στο μοναστήρι αυτό έχεις κατεξοχήν την αίσθηση της παλαιικότητος. Νομίζεις πως ο χρόνος σταμάτησε στους μεταβυζαντινούς καιρούς. Η Μονή είναι απόμερη και σε όλα τα κτίσματά της βασιλεύει η απόλυτη ησυχία, που διακόπτεται μόνο από το φευγαλαίο πέρασμα κάποιου καλόγερου. Μέσα εδώ ζεις κυριολεκτικά στο χτες. Νιώθεις να σε αγγίζει το χάδι της ιστορίας, η ανασημιά του μακρινού αλλά γοητευτικού παρελθόντος. Αυτή η αίσθηση που κανένα εγχειρίδιο, κανένα σύγγραμμα, όσο σοφό, πλούσιο κι αν είναι, δεν μπορεί να σου μεταδώσει. Οι φουντουκές που είναι πυκνές στην περιοχή της Μονής Καρακάλου και η ξυλία από το πυκνό δάσος τις προσπορίζουν ένα σχετικά καλό εισόδημα. Μάλιστα αναφέρεται πως η παρουσία των λεπτοκαριών, των φουντουκιών δηλαδή, ήταν και η αιτία να δημιουργηθεί και το όνομα της Μονής, Καριέ Καλέ. Το βαγεναριό της με τα μεγάλα δρύινα βαρέλια αναδίδει τη μυρουδιά του παλιού καλού κρασιού. Στις στιχογραφίες του Νάρθηκα βλέπει κανείς ιστορημένα περιστατικά από τις επιδρομές που δέχτηκε το Άγιον Όρος στην περίοδο της τουρκοκρατίας και ακόμη ναυμαχίες που έλαβαν χώρα στην περιραίουσα θάλασσα, ενώ οι τοιχογραφίες με σκηνές από την Αποκάλυψη προκαλούν δέος και συνοχή καρδίας. Το επίγειο υδραγωγείο που κατασκευάστηκε το 1878 φέρνει νερό από τη μάνα του νερού στη θέση Παναγιά, στα νοτιοδυτικά της Μονής. Νεότερες κατασκευές εξασφαλίζουν επάρκεια για τις ανάγκες της. Βέβαια τα υπόγεια ύδατα και η σύσταση του εδάφους προκάλεσαν κατά καιρούς προβλήματα στη στατικότητα των κτηρίων της, όπως το 1880, όταν είχε ξεκινήσει η οικοδόμηση της Ανατολικής Πτέρυγας, που έμεινε τότε ημιτελής. Η έκταση της κυριαρχίας της Μονής μόλις φτάνει τα 4.100 στρέμματα και το δομημένο έδαφος τα 15 στρέμματα. Η Μονή Καρακάλου πανηγυρίζει στις 29 Έκτου και 12 Εβδόμου την εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στους οποίους είναι αφιερωμένο το καθολικό της, αλλά και στις 30 Δωδεκάτου και 12 Πρώτου, οπότε τιμάται η μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρα Γεδεών, και στις 9 Πέμπτου και 22 Πέμπτου εορτή του Αγίου Χριστοφόρου. Ιστορία. Όσα σχετίζονται με την ίδρυση και την καταγωγή του ονόματος της Μονής, που αρχικά ήταν γνωστή ως Μονή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στους οποίους είναι αφιερωμένοι, παρουσιάζονται πολύ ασαφή και συχνά αμαρτυρούν και καλπάζουσα φαντασία, όπως στην περίπτωση που σημειώθηκε λίγο πιο πάνω με την αναγωγή στον όρο «Καριέ Καλέ». Η ονομασία «Καρακάλα» αποδίδεται μεταξύ άλλων στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Καρακάλα, που ήταν ως γνωστόν φανατικός ειδωλολάτρης και διώκτης των χριστιανών, σε κάποιον Βυζαντινό με το ίδιο όνομα
σε κάποιον άλλον που καταγόταν από την πόλη της βλαχίας Καρακάλ που είχε ιδρύσει ο Καρακάλας. Αναφέρονται και άλλες υποθέσεις που όμως δεν δίνουν λύση στο θέμα. Ένα χρυσόβουλο του Ρωμανού του 4ου του Διογέννη που δεν έχει σωθεί αλλά αναφέρεται ρητά από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και άλλους και κάνει λόγο για επικύρωση κτημάτων στη Μονή, μαρτυρεί την ύπαρξή της κατά τον 11ο αιώνα. Ο Άγιος Νικόδημος, όπως αναφέρει ο Σμυρνάκης, έχει σημειώσει στην έκδοση του Πυδαλίου του 1800 ότι «Εις τη σεβασμίαν μονήν των Αγίων Αποστόλων, την λεγωμένην του Καρακάλου, είδων εν συγκύλιον διεφθαρμένων του Ρωμανού Διογένους, εις του οποίου τη σφραγίδα είναι ο βασιλεύς Ρωμανός και η βασίλισσα Ευδοκία με τα δύο παιδεία και εκράτη αυτούς ο Ιησούς Χριστός. Όπισθεν είχεν εις φραγής σταυρών και γράμματα κεφαλαιώδη. Όσα ειδηνήθην να αναγνώσω εις το σεσαθρωμένον τούτο συγκύλιον, είδων να αφιεώνει τόπους την ας αφιερωμένους προχρόνων εις αυτήν την μονήν». Μικρές πινελιές για το πώς γράφεται ή αν θέλετε γραφόταν η ιστορία. Τώρα με τα νέα μέσα και η γοητεία του γραψίματος εκλείπει και δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω πώς θα διαβάζουν τα κείμενα μετά από 2-3 αιώνες. Στην ίδια εποχή, επιπροσθέτως, τοποθετεί τη μονή και πράξη κατά το 1018 του πρώτου του Αγίου Όρους Νικηφόρου για τον προσδιορισμό των συνόρων της με τη μονή Αμαλφινών και η αναφορά σε έγγραφο του 1807 του τότε ηγουμένου της Μιχαήλ. Από την μελέτη των πηγών μαρτυρείται ότι και η μονή αυτή έπαθε μεγάλες καταστροφές και ερημώθηκε από τις πειρατικές και καταλανικές επιδρομές στα τέλη του 13ου και του 14ου αιώνα. Με την οικονομική ενίσχυση των αυτοκρατόρων Μιχαήλ του 8ου, Ανδρονίκου του 2ου και Ιωάννη του 5ου ανακαινίστηκε, απέκτησε σημαντικό αριθμό μοναχών και αρκετά μετόχια και εκτός του όρους. Και ενώ δεν αναφέρεται στο δεύτερο τυπικό του Αγίου Όρους του 1046, κατατάσσεται με την αναφορά της στο τρίτο τυπικό του 1394 στην έκτη θέση μεταξύ 25 τότε αθωνικών μονών. Σήμερα κατέχει την 11η θέση στην ιεραρχία. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης και την τουρκική επικράτηση, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν εδώ, όπως και σε όλες τις αθωνικές μονές, έπληξαν και τη Μονή Καρακάλου, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε δεινή οικονομική κατάσταση, χάνοντας την εκτός του όρους περιουσία της και πιεζόμενη από την διαρκή αύξηση των απαιτήσεων των κατακτητών, να βρεθεί στο χείλος της ερήμωσης. Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι με σουλτανικό φυρμάνι του 1535 δόθηκε άδεια να ανακαινιστεί η Μονή χάρη στις μεγάλες χρηματικές προσφορές του βοεβόδα της Βλαχίας Πέτρου του 5ου του Ράρες και του διαδόχου του συζύγου της θυγατέρας του Ροξάνδρας Αλεξάνδρου του 4ου του Λαπουσνεάνου που του συναντήσαμε και στην ιστορία των μονών Διονυσίου, Δοχιαρίου και Ξηροποτάμου. Το 1548 δόθηκε η άδεια να ξανακτιστεί στην ίδια θέση και με τις ίδιες διαστάσεις το καθολικό της. Η νέα οικοδομική ανασυγκρότηση και οικονομική ακμή που γνωρίζει η Μονή κατά τον 16ο αιώνα σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ενδιαφέρον και τις δωρεές τους. Ο Αλέξανδρος έγινε λίγο πριν από το θάνατό του μοναχός, παίρνοντας το όνομα Παχώμιος. Τον 17ο αιώνα, οι ηγεμόνες της σημερινής Γεωργίας, που τότε λεγόταν Ιβηρία, ο Αρτχάλ και ο αδερφός του Βαχτάγ, συνέβαλαν στην επανόρθωση ζημιών στη στέγη του Καθολικού και σε άλλα οικονομικά προβλήματα της Μονής με χορηγίες τους, ζητώντας ως αντάλλαγμα να μην τους λησμονούν οι μοναχοί στις προσευχές τους. Την ίδια εποχή περιήλθε στη δικαιοδοσία της Μονής το μετόχι του Αγίου Νικολάου που βρισκόταν
στο Ισμαήλ της Βεσαραβίας, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, μοναχοί με συνεισφορές τους συνετέλεσαν στην ανακαίνιση ή την ανοικοδόμηση τμήματων του μοναστηριακού συγκροτήματος. Στις αρχές του αιώνα, ο ιερομόναχος Διονύσιος Ιβυρίτης ανακαίνισε τη Βόρεια Πτέρυγα, όπως μαρτυρείται από επιγραφή σε πλάκα με χρονολογία 1707, ενώ με τη φροντίδα του ηγουμένου Νικοδήμου το 1714 οικοδομήθηκαν ο Προνάρθικας και το Κοδονοστάσιο. Η Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε εποχή νέων περιπετειών και για τη Μονή Καρακάλου. Η προσφορά ενός αλόγου στο τζάμι Καρατάσο σήμανε για τον τότε ηγούμενο την απομάκρυνσή του από τη Μονή ως τιμωρία από τους Τούρκους. Αλλά και μοναχοί της προσφέρουν τις υπηρεσίες του στον αγώνα, όπως ο ιερομόναχος Παρθένιος που έλαβε μέρος στη μάχη του Σκουλενίου του 1821 και ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ που χρημάτισε έφορο της φιλικής εταιρείας και άλλοι.

0: Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιο.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 10 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να περάσουμε από τα λόγια στα έργα για την προστασία της δημιουργίας, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στο μήνυμά του για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σε Λευκοσία, Αθήνα και Άγκυρα τις επόμενες ημέρες η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για συζητήσεις σχετικά με το Κυπριακό. Πέθανε ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόρριψη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν της πρότασής του για απευθεία συνάντησή τους αποδεικνύει ότι το Κρεμλίνο δεν επιθυμεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση. Τοπικές μπόρες αύριο στα βόρεια επιρροτικά και τα ορεινά της χώρας στους 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο είναι ο Δημήτρος Ελένης.

Εισερχόμαστε στο τελευταίο μέρος της Θείας Λειτουργίας που ονομάζεται Απόλυσης. Ξεκινάει με την προτροπή του ιερέα «Εν ειρήνη προέλθομεν». Ας πορευθούμε δηλαδή φέροντες την ειρήνη ειρηνικά. Η πρόταση του ιερέα καταθέτει και περιγράφει μια κατάσταση η οποία αποκτήθηκε μέσα από μια πράξη που συντελέστηκε, την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Η ειρήνη αυτή ασφαλώς είναι εσωτερική και πηγάζει από τη σχέση με τον Χριστό. Ή, για να το πούμε με άλλο τρόπο, η Θεία Κοινωνία ξανακάνει παρούσα τη σχέση του κτιστού με την άκτιστη θεότητα. Οι δυνάμεις ή οι ενέργειες της θεότητας εγκεντρίζονται στην ανθρώπινη φύση και αυτή θεραπεύεται από την ασθένεια της σύγχυσης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το αποτέλεσμα της κοινωνίας με τον Χριστό αφορά τη φύση του ανθρώπου. Δεν μετέχουμε στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας ή να αναπτύξουμε τις ηθικές μας αρετές, αλλά για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Με μια άλλη διατύπωση, οι συνέπειες είναι υπαρξιακές ή οντολογικές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτή η θεραπεία της φύσης που νοσεί λόγω της εγγενούς παρουσίας του θανάτου και ο οποίος εγκαθιστά εντός μας τη ροπή προς την αμαρτία, αρχίζει με το βάπτισμα εκάστου πιστού, με την ένταξή του δηλαδή στο σώμα του Χριστού και την έναρξη μιας οδηπορίας προς τη Βασιλεία του Θεού. Η οδός αυτή που αφορά τη θεραπεία της φύσης χαρακτηρίζεται ως ασκητική, δηλαδή εμπεριέχει μια διαρκή άσκηση ή καλύτερα διαρκής ασκήσεις, πνευματικές και σωματικές. Με τις ασκήσεις αυτές, δηλαδή την προσευχή, την νηστεία, τις πράξεις αρετών, τον έλεγχο των λογισμών, τη συμμετοχή στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όπου σπουδάζουμε τον Λόγο του Θεού, προετοιμαζόμαστε συνεχώς για να μπορούμε να λαμβάνουμε μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, με την κατά Χριστό ζωή μας, που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ηθικό βίο ή καλύτερα χριστιανικό βίο, προετοιμαζόμαστε για να δεχθούμε εντός μας τον Χριστό, ώστε να συντελεστεί η θεραπεία της φύσης μας. Η θεραπεία αυτή εγκαθιστά εντός μας κατάσταση ειρήνης. Ο λαός θα απαντήσει στην πρόσκληση του ιερέα εν ονόματι Κυρίου. Θα απαντήσει δηλαδή ότι η νέα πορεία που ξεκινάει μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έχει ως άξονα αναφοράς ένα όνομα, το όνομα του Κυρίου που μας φανερώθηκε ως ο Υιός του Ουρανίου Πατρός. Στο σημείο αυτό τελείωνε παλαιότερα η Θεία Λειτουργία. Μάλιστα στην αρχαία λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η τελική εκφώνηση ήταν «Απολύεσθε εν ειρήνη». Από τον 7ο αιώνα, όταν τέλειωσαν πια οι συζητήσεις για το πρόσωπο του Χριστού με τις διευκρινήσεις που αποτυπώθηκαν στους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, αποφασίστηκε να προσθεθεί στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας ένα μικρό τμήμα που περιέχει μία ενδιαφέρουσα ευχή και μία εκτενή αναφορά στη σχέση των αγιασθέντων πιστών με τους Αγίους της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να καταστεί σαφές ότι υπάρχει μια δυναμική σχέση της ιστορίας με τη Βασιλεία του Θεού. Κατά τούτο, όπως θα δούμε παρακάτω, η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με την αποχώρησή μας από το ναό, αλλά συνεχίζεται στον καθημερινό μας βίο με ιερουργούς ένα έκαστο των πιστών που έλαβαν μέρος σε αυτήν. Ο διάκονος τώρα θα μας, ή ο ιερέας βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, θα μας προτρέψει στο σημείο αυτό να αναπέμψουμε την τελευταία δέηση, τη γνωστή ως ο πισθάμβωνο ευχή. Η ευχή αυτή εισήχθη στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, όπως είπαμε, γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα, 2,5 δηλαδή αιώνες
μετά την εποχή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, στον οποίο αποδίδεται το κείμενο της εν χρήση Θείας Λειτουργίας. Ονομάζεται ο Πισθάμβωνος γιατί η εκφώνηση γινόταν στο μέσον του ναού, στη θέση που παλαιότερα υπήρχε ο Άμβωνας. Το περιεχόμενο της οπισθάμβωνης ευχής είχε μία ποικιλία κατά τη διάρκεια των αιώνων που μεσολάβησαν. Είναι χαρακτηριστική η καταγραφή 114 οπισθάμβωνων ευχών που έχουν δημοσιευθεί σε έκδοση της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Πάντως, από τον 16ο αιώνα και μετά, που επικράτησε η ομοιομορφία λόγω της εισαγωγής της τυπογραφίας, γνωρίζουμε ως κυρίως οπισθάμβωνο ευχή αυτή που εκφωνείται μέχρι σήμερα, δηλαδή αυτή που αρχίζει με τις λέξεις «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε». Θα προσεγγίσουμε λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Καταρχήν θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι η ευχή απευθύνεται στον ουράνιο πατέρα και όχι στο Χριστό. Όμως στην πράξη οι περισσότεροι ιερείς την εκφωνούν ενώπιον της εικόνας του Χριστού, μια πρακτική μάλιστα που εντάχθηκε ως οδηγία σε λειτουργικά βιβλία των τελευταίων δεκαετιών. Ο ιερεύς έμπροσθεν της εικόνος του Χριστού εκφωνεί την οπισθάμβωνον ευχήν. Υπάρχει και μια διαφοροποιημένη πρακτική που ακολουθείται στο Άγιο Όρος, όπου ο λειτουργός αρχίζει την ευχή μέσα στο Άγιο Βήμα και λέγοντας τη φράση «Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», βγαίνει από το Άγιο Βήμα, ευλογεί τον λαό και συνεχίζει την ευχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Έτσι όμως δημιουργείται μια σύγχυση, ή μάλλον συνεχίζεται μια σύγχυση που νομίζω ότι λανθάνει σε σχέση με το όλο περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας. Ξεχνάμε δηλαδή ότι η Θεία Ευχαριστία είναι μια αναφορά του Χριστού προς τον Ουράνιο Πατέρα. Ο Επίσκοπος ή ο Ιερέας, όταν δεν είναι παρόν ο Επίσκοπος, είναι ο Χριστός που επικεφαλής του σώματος των πιστών παραλαμβάνει τα δώρα από εμάς, τα μέλη του σώματός του, και τα αναφέρει μαζί με εμάς στον Πατέρα Του, ζητώντας να τα αγιάσει ώστε να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού και δια της Θείας Κοινωνίας να μας ενώσει μαζί Του και να επιτευχθεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Μήπως λοιπόν θα ήταν προτιμότερο να επανέλθουμε στην αρχαιότερη τάξη και η ευχή να λέγεται στο μέσον του ναού με προσανατολισμό προς την Αγία Τράπεζα, δηλαδή προς Ανατολάς.

Πάμε λοιπόν να δούμε αυτήν την οπισθάμβονο ευχή, την οποία αναγινώσκει ο ιερέας. «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων της επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσας δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών». Οι λέξεις που περιέχει αυτή η ευχή, η σύνδεση αυτών των λέξεων μεταξύ τους, σχολιάζουν και αναπτύσσουν το περιεχόμενο μιας υπερφυούς πράξης που συντελέστηκε. «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων της επισήπε πειθώτας». Στους τελευταίους 4 στίχους του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπου περιγράφεται η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς, περιγράφεται επίσης η εικόνα του ευλογούντος Χριστού. «Και επάρασταν χείρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς, και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών». Από αυτή την τελευταία επιγής ορατή πράξη του Χριστού θα προκύψει και η πολύ γνωστή εικόνα που γνωρίζουμε του ευλογούντος Ιησού. Μέχρι αυτή την τελευταία πράξη ο Χριστός μας περιγράφεται να ευλογεί δια του λόγου του σε ελάχιστες περιπτώσεις, όλες συνδεδεμένες με τη Θεία Ευχαριστία. Πριν από τον πολλαπλασιασμό των άρτων, πριν από τη διανομή του άρτου στον μυστικό δείπνο, πριν από τον τεμαχισμό του άρτου στο τέλος της πορείας προς Εμαούς. Η λέξη ευλογία σημαίνει καλό λόγο. Ευλόγος. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη μπερακά, που σημαίνει επίσης δώρο, με τη λέξη ευλογία. Συναντάμε το ρήμα ευλόγησεν με υποκείμενο το Θεό ήδη από την περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου. Ο Θεός ευλογεί τη δημιουργία του. Συνήθως όμως παίρνει ιδιαίτερο περιεχόμενο η λέξη όταν με αυτή σφραγίζεται η δημιουργία του ανθρώπου. «Επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς». Οι αφηγήσεις του βιβλίου της Γενέσεως είναι η ιστορία αυτής της ευλογίας, από την ευλογία του πρώτου ανθρώπου μέχρι την ευλογία του Αβραάμ και των απογόνων του και μέχρι την ευλογία όλων των εθνών. Αυτή την ευλογία την παρέχει ο Θεός στους φίλους του ως εγγύηση των επαγγελιών του. Και απέναντι αυτών των θείων ευλογιών απαντά ο πιστός στο Θεό άνθρωπος με τον δικό του καλό λόγο, με τη δική του λοιπόν ευλογία, που παίρνει περιεχόμενο υπόσχεσης για τήρηση του θείου θελήματος και επίσης ευχαριστίας για τη μεγαλοδορία του Θεού. Το επόμενο βήμα είναι η ανάδυση μέσα στην ιστορία μιας ευλογίας που αναπάβεται τώρα στο πρόσωπο της κόρης από τη Ναζαρέτ, της Παναγίας. Στον χαιρετισμό του Αγγέλου ονομάζεται «ευλογημένη εν γυναιξή», προσδιορισμός που επεξηγεί το «και χαριτωμένη». Και η Ελισάβετ θα προσθέσει στον περίφημο χαιρετισμό της ότι ναι μεν η Παναγία είναι ευλογημένη εν γυναιξή, αλλά επίσης είναι και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας της. Και αυτή η ευλογία ανακεφαλαιώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και ως χάρη που κατέρχεται και ως ευχαριστία που ανέρχεται. Ακριβώς όπως ψηλαφίσαμε αυτή την ευλογία στη Θεία Κοινωνία και στη Θεία Ευχαριστία.
γίναμε οι πεπιθώτες, δηλαδή αυτοί που παραδιδόμαστε στον Κύριο γιατί του έχουμε εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την περιγραφή που μας ξεδιπλώνει η Αποκάλυψη. Με τα ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμή σε αυτόν ουδή σε δύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένου στολάς λευκάς και φήνικες εν τες χερσίν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ στο Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων.

Η επόμενη φράση της οπισθάμβωνης ευχής προσδιορίζει τους συναγμένους πιστούς ως λαό του Θεού. Σώσω τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είμαστε λαός του Θεού και επίσης είμαστε κληρονόμοι της βασιλείας του. Λαό του Θεού μας καθιστά ασφαλώς η βούλησή μας που μας οδήγησε στην δια του βαπτίσματος ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Και κληρονομία του Θεού μας καθιστά ο ίδιος ο Χριστός που φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Ο ίδιος είναι, κατά τον Απόστολο Παύλο, κληρονόμος Θεού. Είναι αυτός που δικαιώνει τους δικαίους και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο πρόσωπό του η υπόσχεση του Θεού για μια γη Χαναάν βρίσκει το πλήρωμά της, αφού αυτή τη γη Χαναάν την ξεδιπλώνει μπροστά μας ως Υιός του Πατρός και την κάνει πατρίδα όσων γίνονται λαός του, όσων γίνονται συγκληρονόμοι της βασιλείας του. Το διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία «Και δώσω αυτής καρδίαν του ιδένε αυτούς εμέ, ότι εγώ είμαι Κύριος και έσον τέμι εις λαών και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών». Το διαβάζουμε και στον προφήτη Ιεζεκιήλ «Και θύσω τα Άγια μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα και έστε η κατασκήνωσής μου εν αυτής και έσομαι αυτής Θεός και αυτοί έσονται μη λαός».

Μπορεί η παρουσία της φθοράς και του θανάτου να είναι εμφανής και να μας ταλαιπωρεί, ωστόσο η προοπτική έχει αναστραφεί. Συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό, μετέχουμε της δικής του πραγματικότητας, που αυτόπτες μάρτυρες μας την έχουν περιγράψει, γιατί έχουν δει, έχουν ακούσει και έχουν ψηλαφίσει τον αναστημένο Κύριο. Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, μας βεβαιώνει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή και υπογραμμίζει ότι αναφέρεται στον λόγο της ζωής που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού ως ζωή αιώνια. Συνεχίζει ο ιερέας. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Μια από τις εικόνες με τις οποίες προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της Εκκλησίας είναι η εικόνα του πλοίου. Η Εκκλησία είναι η νοητή ναύς που με ασφάλεια μας οδηγεί σε ασφαλές λιμάνι. Πλήρωμα αυτής της νοητής νιός, του νοητού πλοίου, είμαστε οι αγαπώντες των οίκων Κυρίου, δηλαδή τον τόπο και τον τρόπο της παρουσίας του. Και όχι μόνον είμαστε οι αγαπώντες των οίκων Κυρίου, αλλά επίσης οι αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου του. Και η ευπρέπεια αυτή οφείλεται στις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, που μας ομορφαίνει, όπως ομόρφινε τον Χριστό ενώπιον των μαθητών του στη μεταμόρφωση του Θαβόρ, όταν ενώπιον τους έλαμψε το πρόσωπό του, αλλά και τα ημάτια του. Όλα είναι όμορφα στο ναό του Κυρίου. Οι Άγιοι της στις εικόνες τους, η αρμονία στα τραγούδια της, η ευωδία στα θυμιάματα, η καλλιέπεια δεμένη με το περιεχόμενο στην ποίησή της. Ακούστε μια περιγραφή αυτής της ωραιότητας που μας παραδίδει ο Παπαδιαμάντης περιγράφοντας το ναό του Χριστού στο κάστρο. «Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος και ίστραψεν επάνω εις τον θόλον ο παντοκράτων με την μεγάλην και επιβλητικήν μορφήν και εκτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίας γλυφάς τέμπλων, με τας περικαλής και αρίστης βυζαντινής τέχνης εικόνας του, με την μεγάλην εικόνα της γεννήσεως, όπου παρθένος καθέζεται τα χερουβήμ μιμουμένη, όπου θεσπεσίως μαρμέρουσιν εμορφέ του θείου βρέφους και της αμόμου λεχούς, όπου ζωντανέ παρίστανται εόψεις των αγγέλων, των μάγων και των ποιμένων, όπου νομίζει της ότι στύλβει ο χρυσός, ευωδιάζει ο Λίβανος και βαλσαμονεί η Σμύρνα, και όπου ως εάν η γραφική ελάλη φαντάζεται της επιμίαν στιγμήν ότι ακούει το «Δόξα εν υψίστης Θεό». Μιλάμε για την ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου και δηλώνουμε ότι την αγαπάμε αυτή την ομορφιά. Όμως για ποια ευπρέπεια μιλάμε σήμερα, όταν στους περισσότερους σχεδόν ναούς μας κυριαρχεί μια ιδιότυπη απρέπεια? Εκοφαντικές εκφωνήσεις ενισχυμένες από μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, υπέρμετρος ηλεκτροφωτισμός, επιτηδευμένες ψαλμωδίες που καταστρέφουν το περιεχόμενο του λόγου, γλυκερές ή κακότεχνες εικόνες, εξατομικευμένες παρουσίες πιστών που προκαλούν αταξία. Ευτυχώς ότι τελευταία πληθαίνουν επίσκοποι και ιερείς που, υποψιασμένοι για το κάλος του εκκλησιαστικού τόπου, προσπαθούν να μειώσουν αυτές τις ασχημίες. Συνεχίζει ο ιερέας. «Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε». Μιλάμε για δύναμη θεϊκή και επίσης μιλάμε για ελπίδα. Μιλάμε δηλαδή για έναν διαρκή και δυναμικό διάλογο ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και την κτιστή ανθρωπότητα. Ο Θεός εκχέει στη δημιουργία του τη δύναμή του,

0: που οι πατέρες ονομάζουν άκτιστες ενέργειες. Εμείς καταθέτουμε την ελπίδα ότι θα συμπεριληφθούμε στη Βασιλεία Του. Θα αποκτήσουμε τη δόξα που είναι το απαρχής ποθούμενο, να γίνουμε δηλαδή όχι μόνο αληθινές εικόνες του Θεού, αλλά και όμοιοι με Αυτόν, κατά την αρχική Του βούληση που μας θέλει κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δόξα δική μας είναι η ελπίδα μας, που την αποδέχεται ο Θεός και μας την επιστρέφει ως δόξα δική Του, δηλαδή ως αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ήδη μια ανάλογη αίτηση έχουμε αναπέμψει αμέσως μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων, όταν ζητήσαμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει αναφέρεται στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για την οπισθάμβωνο ευχή και είμαστε στη φράση «Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό σου». Υπάρχει ένα χωρίο στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τιμόθεο και δι' αυτούς τους πιστούς της Εκκλησίας βέβαια, όπου η προσευχή για ειρήνη στον κόσμο είναι πράξη θεογνωσίας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Παρακαλώ ουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, είναι ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Ας θυμηθούμε ότι την εποχή που γράφονται αυτά τα λόγια, οι βασιλείς και οι άρχοντες του κόσμου δεν είναι χριστιανοί, απέναντίας μάλιστα. Όμως ένας φωτισμός του Θεού για να αποφεύγονται οι ταραχές και η απουσία ειρήνης επιτρέπουν να έχουμε βίο ήρεμο ώστε να ενεργούμε την ευσέβεια. Ιστορικές συγκυρίες που έχουν να κάνουν με πολιτικές ή πολιτιακές καταστάσεις στον τόπο μας μας οδήγησαν εδώ και 40 χρόνια να αντικαθιστούμε τη λέξη βασιλής με τη λέξη ευσεβής, αν και τελευταία εισαγάγαμε τη λέξη άρχοντες. Πρόκειται για τυπικό δείγμα αμάθειας. Η ελληνική λέξη βασιλεύς σημαίνει τον επικεφαλής ενός λαού, φανερώνει δηλαδή την ορατή έκφραση της ενότητας του λαού. Οι δύο λέξεις βάση και λαός παράγουν τη μία λέξη, βασιλιάς. Με αυτή τη λέξη μετέφρασαν οι Εβδομήκοντας στην Παλαιά Διαθήκη την αντίστοιχη λέξη μαλάχ, που σήμαινε τον απεσταλμένο του Θεού ως επικεφαλής του λαού του. Ο ίδιος ο Μεσσίας ονομάζεται Μαλάχ Γιαχβέ, δηλαδή απεσταλμένος του Κυρίου, βασιλεύς του Κυρίου. Μέχρι να φτάσουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου αναδύεται το βασιλικό αξίωμα του Χριστού επί του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Ζητάμε λοιπόν με την πρόταση αυτή να έρθει η ειρήνη στις εκκλησίες του Χριστού, στους ιερείς, στους βασιλείς, στο στρατό, σε όλο το λαό. Και συνεχίζουμε. «Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εκ σου του Πατρός των Φώτων». Η πρόταση αντλείται από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, όπου είναι συνδεδεμένη με τη δημιουργική δύναμη του Θεού και την πλάση του ανθρώπου. Στη θεολογία της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στην υπτική της παράδοση θα συνδεθεί με τον φωτισμό του ανθρώπου από την πηγή του ακτίστου φωτός. Ήδη έχει περιγραφεί στις απαρχές της ιστορίας αυτή η ενέργεια του Θεού και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Αυτή η πνοή του Θεού είναι που μας αναγεννά διαρκώς δια του Αγίου Πνεύματος και αυτή την αναγέννηση περιγράφει ο Χριστός στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο απαντώντας στο ερώτημα του τελευταίου για την εν Θεώ αποκάλυψη. «Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήνει στην Βασιλεία του Θεού». Χωρίς αυτή την πνοή, την αγαθήν δόση, παραμένουμε εγκλωβισμένοι στα όρια της ιστορίας, αφού, όπως υπογραμμίζει ο Χριστός τον Νικόδημο, το γεγεννημένο εκ της σαρκός σάρξεστι, ενώ το γεγεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Και ως τέκνα πνευματοφόρα ανοιγόμαστε στον τόπο της Βασιλείας. Και μάλιστα αυτή η αναγεννητική δύναμη του Θεού προσφέρεται ως δώρημα τέλειον, ως δωρεά. Πηγή είναι ο δωρεοδότης Θεός, ο πατήρ των φώτων. Θυμηθείτε τον ύμνο που αναπέμψαμε αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία. Είδαμε το φως του αληθινών. Και θυμηθείτε επίσης την εξαγγελία του Χριστού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Στην ευχή αυτή θα απαντήσει ο λαός με το συγκλονιστικό που επαναλαμβάνει πολύ συχνά «Αμήν». Και θα ψάλει «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος». Ο στίχος λαμβάνεται από τους ψαλμούς. Συγκεκριμένα είναι ο δεύτερος στίχος του 112 ψαλμού. Πρόκειται για ομολογία πίστεως. Ομολογία που κρατάει συνδεδεμένο τον πιστό με το Θεό, τον διαπαιδαγωγεί εν Θεό, τον συγκροτεί ως φίλο του Θεού. Με αυτή την ομολογία πίστεως θα υποδεχθεί ο Ιώβ τις πρώτες συμφορές που τον πλήττουν. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο, ως το Κυρίο έδωξεν ούτω και εγένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Με αυτή την ομολογία πίστεως, που συγχρόνως αποτελεί και δοξολογικό ύμνο, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το ναό, από μια άλλη στάξεως κορυφή του όρους Θαβόρ και να ξαναεισέλθουμε στον χώρο της ιστορίας, με δυνάμεις όμως που λάβαμε άνωθεν, δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος.

Ενώ εμείς ψάλλουμε τον ύμνο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος, ο ιερεύς μεταβαίνων εις την Αγία Πρόθεση λέγει την ευχήν. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών αυτός υπάρχουν, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και εφροσύνης τας καρδίας ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Η ευχή αυτή συνήθως λέγεται μυστικός και οι πιστοί δεν την ακούμε. Είναι όμως σημαντικό το περιεχόμενό της, γιατί ανακεφαλαιώνει όλο το μυστήριο της λεγόμενης Θείας Οικονομίας και αναδεικνύει τους καρπούς του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Μάλιστα, ενώ μέχρι τώρα στη Θεία Λειτουργία όλες οι ευχές αποτείνονταν στον Ουράνιο Πατέρα, αυτή απευθύνεται στον ίδιο το Χριστό που είναι παρόν ανάμεσά μας και που επίσης είναι παρόν σε όσους κοινώνησαν το σώμα του και το αίμα του. Πρώτον, διακηρύσουμε με την ευχή αυτή ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση, δηλαδή η δικαίωση του Θείου Νόμου και του προφητικού λόγου. Απ' αρχής της ιστορίας το ανθρώπινο γένος πορεύεται προς ένα τέλος, τη συνάντηση με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Για να μπορέσει να υποδεχθεί την επιφάνεια αυτού του Θεού χρειάζεται μια παιδαγωγία, και το ρόλο αυτό παίζει η σπουδή και η τήρηση του νόμου του Θεού, καθώς επίσης και η σπουδή του λόγου των προφητών που παρεμβαίνουν για να υπογραμμίσουν τι σημαίνει απουσία του Θεού και τι παρουσία. Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού αποτελεί το τέλος του νόμου και των προφητών, αφού ο ίδιος είναι η εκπλήρωσή τους. Νόμος και λόγος του Θεού είναι πλέον ο Χριστός. Το διατυπώνει έξοχα ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν είναι εκπίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν. Αν μάλιστα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, θα καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο λαό που πορεύεται δια του Θείου Νόμου και του Λόγου των Προφητών από τους λαούς που δεν γνωρίζουν αυτόν τον νόμο και αυτόν τον λόγο. Μας λέει λοιπόν ότι η παρουσία του Λόγου του Θεού στην ιστορία είναι διαρκής, ότι αυτός είναι το φως που δίνει ύπαρξη στον καθένα άνθρωπον, είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Προχωράει μάλιστα και μας λέει ότι αυτός ο Υιός και Λόγος του Θεού πάντα ήταν παρόν μέσα στην ιστορία, αλλά ο κόσμος τον αγνοούσε. Εν το κόσμο είναι και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Μας λέει επίσης ότι ένα μικρό λίμα τον υποδέχθηκε, πίστευσε σε αυτόν και δέχθηκε τη δωρεά της υιοθεσίας. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε. Ας επιστρέψουμε στην ευχή που σχολιάζουμε. Το δεύτερο που υπογραμμίζουμε είναι ότι ο Χριστός εκπλήρωσε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ένα μυστήριο που αρχίζει να αναδύεται από την ώρα της αρχαίγονης ανταρσίας του ανθρώπου, διατρέχει όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους και κορυφώνεται στο Σταυρό. Μεγάλη σταθμή αυτού του μυστηρίου είναι οι θεοφάνειες στον Αβραάμ και τους απογόνους του, στον Μωυσή και τους προφήτες, κατεξοχήν μάλιστα στον τελευταίο προφήτη Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Ιησού, η εκλογή των μαθητών, η τριετής δημόσια δράση του, η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Κατ' ουσίαν, όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνοψίζεται στην ενανθρώπιση του Λόγου, αφού δι' αυτής επανασυνδέεται ο Θεός με τον άνθρωπο σε υπαρξιακό επίπεδο. Στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε τον νέο Αδάμ, τον Υιό του Θεού και τον Υιό του ανθρώπου ενωμένους σε ένα πρόσωπο. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει έργο
την εκπλήρωση αυτής της θείας οικονομίας, έργο που του ανέθεσε ο ουράνιος πατέρας του. Το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω. Και το τρίτο που υπογραμμίζουμε σε αυτή την ευχή είναι το αίτημα για μια διαρκή χαρά και εφροσύνη, όχι όμως γενικός και αορίστος, αλλά που γεμίζει τα σκαρδία ημών, αυτό το συγκεκριμένο κέντρο της ύπαρξής μας, την ίδια την ύπαρξή μας. Ο ίδιος ο Χριστός αναγγέλει στους μαθητές του για τη χαρά που θα πλημμυρίσει την καρδιά τους όταν τους ξαναδεί μετά την Ανάστασή του. «Ημείς μεν λύπην έχετε νυν, πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών». Και ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι «η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν». Όχι λοιπόν μια οποιοδήποτε χαρά, αλλά τη χαρά του Χριστού, αυτή που ο ίδιος διακήρυξε ως χαρά του, που την δωρίζει στους μαθητές του. «Είναι η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί». Ο ιερέας θα μας καλέσει να δεηθώμε ξανά προς τον Κύριο. Εμείς θα απαντήσουμε «Κύριε ελέησο». Και ο ιερέας θα βγει στην ωραία πύλη και θα κάνει την τελική ευλογία. «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Και εμείς θα απαντήσουμε με το αμήν.

αφού ο ιερέας κάνει ένα πρώτο κλείσιμο της Θείας Λειτουργίας με μια δοξολογία στο πρόσωπο του Χριστού, «Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση», και απαντώντας την πρόσκλησή μας να μας ευλογήσει, θα συνεχίσει ποιόν την απόλυση, όπως λέει το τυπικό. «Και η έστι Κυριακή λέγει, ο Αναστάς εκ νεκρών, είδε μη απλώς Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Είναι ενδιαφέρουσα η επισήμανση του τυπικού ότι άλλη προσφώνηση έχουμε στην απόλυση της Θείας Λειτουργίας κατά τις Κυριακές και άλλη κατά τις άλλες ημέρες. Και αυτό γιατί κάθε Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία είναι επανάληψη της Θείας Λειτουργίας του Πάσχα, της Αναστάσιμης δηλαδή Θείας Λειτουργίας, ενώ όλες οι άλλες Θείες Λειτουργίες των άλλων ημερών μετέχουν στη λειτουργία της Κυριακής. Αφού λοιπόν δοξολογήσει το Χριστό, θα επικαλεστεί τώρα μία σειρά Αγίων, με επικεφαλής βέβαια την Παναγία Μητέρα του Χριστού. Θα επικαλεστεί δηλαδή τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων για την προστασία του λαού του Θεού. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου του Ναού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κυριάνης, του Αγίου της Ημέρας ή των Αγίων της Ημέρας, των οποίων επιτελούμε τη μνήμη, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η εκφώνηση ξεκίνησε με το «Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση» και καταλήγει «Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός». Ετοιμαζόμενοι να φύγουμε από το ναό, μνημονεύουμε την Παναγία και τους Αγίους και ζητάμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή τους. Αυτό σημαίνει ότι συνδέουμε τη στρατευόμενη Εκκλησία, την Εκκλησία της Ιστορίας, με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, την Εκκλησία των Αγίων. Συγχρόνως με την αναφορά στους εορταζόμενους Αγίους της ημέρας, εξαγιάζουμε τον συμβατικό χρόνο της φθοράς, ανοίγοντάς τον στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Η ημέρα μας πάβει να αντλεί περιεχόμενο από τη συμβατική ημερομηνία και αντλεί περιεχόμενο από την έσχατη πραγματικότητα της Βασιλείας. Θα ακολουθήσει η γνωστή φράση «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς». Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η απόλυση είναι ευδιάκριτος, απολύεσθε εν ειρήνη. Το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών» δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη, που αφήνει ανοιχτά μπροστά μας τα πάντα. Δηλώνει μόνο μια σχέση, τη σχέση με τους Άγιους Πατέρες που μας γέννησαν και μας γεννούν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το «Διευχών» δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρου Σταβόρ. Έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το «Διευχών». Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Αρχίζει δηλαδή μετά την αποχώρησή μας από το ναό το ιερό μυστήριο που ονομάζουμε Αποστολή. Είναι το έργο που ανέθεσε ο Χριστός στους μαθητές του και δι' αυτόν σε όλους εμάς που θεωρούμαστε επίσης μαθητές του. Καθώς απέσταλκέμε ο πατήρ καγώ πέμπο ημάς. Και συνόδευσε την εξαγγελία του αυτή
με μία πράξη. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει τις μαθητές: λάβετε Πνεύμα Άγιον. Κάθε φορά που φεύγουμε από τη Θεία Λειτουργία, φεύγουμε έχοντας δεχθεί αυτή την εμφύσιση του Χριστού και έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Η αδυναμία μας δεν μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.

Μετά το διευχόν, ο ιερέας με μια τελευταία ευλογία προς το λαό, φυλάξε Κύριος ο Θεός πάντα σημάστη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία, θα διανύμει το αντίδωρο λέγοντας ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί σε, ενώ στον τελευταίο που θα έλθει να λάβει αντίδωρο θα συμπληρώσει την ευχή «Τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Το αντίδωρο, όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή, δεν προσφέρεται αντί των τιμίων δώρων, αντί δηλαδή του αίματος και του σώματος του Χριστού, αλλά αντί των δικών μας δώρων που προσκομίσαμε, προσφέραμε, όταν ήρθαμε στο ναό για να λάβουμε μέρος στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας. Κατ' ουσίαν το αντίδερο είναι τα περισσεύματα της τραπέζης, ό,τι περίσσεψε από τους άρτους που προσφέραμε, από τους οποίους ο ιερέας διάλεξε έναν για την προσκομιδή. Όλοι αυτοί οι άρτοι έχουν ήδη αγιαστεί στη μικρή ακολουθία της προσκομιδής και τώρα προσφέρονται ως περίσσευμα στους πιστούς. Έχει σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι το αντίδωρο, εκτός του χαρακτήρα της ευλογίας που φέρει, αποτελεί επίσης ένα ορατό σημείο της σύνδεσης που έχουμε μεταξύ μας και ως τέτοιο σημείο παραπέμπει στα δείπνα των πρώτων χριστιανών, στις αγάπες όπως το ονομάζουμε. Η λαϊκή ευσέβεια θέλει το αντίδωρο να το λαμβάνουμε ως πρώτη τροφή της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν τρώμε πριν πάμε στην εκκλησία. Δεν είναι μια πράξη τυπικής νηστείας, αλλά είναι μια πράξη τιμής προς τον άρτο που θα λάβουμε από την εκκλησία και θέλουμε αυτός ο άρτος να είναι η πρώτη τροφή της ημέρας μας. Ο άρτος αυτός παραπέμπει σε μια ουράνια τροφή. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η τροφή πολλές φορές περιγράφηκε με αποκορύφωμα την τροφή που έρχεται από τον ουρανό. Δεν είναι όμως μία τροφή που μπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την αιώνια τροφή που θα λάβουμε με τη Θεία Κοινωνία. Το αντίδωρο δεν αντικαθιστά τα τίμια δώρα. Το αντίδωρο δεν υποκαθιστά τη σχέση μας την ουσιαστική, την υπαρξιακή με τον Χριστό. Ή για να το πω με έναν άλλο λόγο, το αντίδωρο επισημαίνει μία έλλειψη, ότι δεν φάγαμε το Χριστό ως σώμα και αίμα. Εδώ τελειώνει η Θεία Λειτουργία, τελειώνει και η σειρά αυτών των εκπομπών που προσπάθησε να προσεγγίσει όλο το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Γνωρίζουμε ότι μετά τη διανομή του αντιδώρου ο ιερέας έχει ακόμα να επιτελέσει μία μικρή ακολουθία που την ονομάζουμε κατάλυση. Δηλαδή με μία μικρή ακολουθία που έχει ευχές της Θείας Μεταλήψεως, της Θείας Ευχαριστίας, μετά τη Θεία Μετάληψη, θα καταλύσει το υπόλοιπο που έχει παραμείνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, θα σπογγίσει καλά το Άγιο Ποτήριο και θα διευθετήσει τα ιερά σκεύη, το δισκάριο, το ποτήριο, τη λαβίδα, τον σταυρό, τη λόγχη για την επόμενη Θεία Λειτουργία. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφιέρωμα στο Άγιο Πνεύμα, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας έχει να κάνει με το τι λένε οι επιστολές των Αποστόλων για το Άγιο Πνεύμα, τι μας έχουν δώσει. Κοντά μας είναι ο πλέον επαΐων να μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Χαράλαμπος Ατματζίδης, ομότιμος καθηγητής της Κοινής Διαθήκης στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Ατματζίδη, κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε. Επιστολές των Αποστόλων. Η πρώτη ερώτηση που έρχεται είναι: όλοι οι Απόστολοι που έγραψαν επιστολές αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα ή μόνο ο Απόστολος Παύλος?
1: Ναι, στο θέμα αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρατήρηση. Αναφερόμαστε γενικά στις επιστολές των Αποστόλων, γιατί συνήθως τα πορίσματα της επιστήμης και της διαθήκης δεν περνούν τόσο εύκολα στην καθημερινότητα. Στην Καινή Διαθήκη, γιατί το λέω αυτό, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που είναι είτε γραμμένες από τον ίδιο είτε αποδίδονται σε αυτόν. Αυτές είναι οι περίφημες πρωτοπαύλες και δευτεροπαύλες επιστολές. Αλλά υπάρχουν και επιστολές που αποδίδονται σε Αποστόλους, ενώ δεν γράφτηκαν από αυτούς. Τέτοιες είναι η Α και Β Πέτρου, η Α και Β και Γ Ιωάννου, η προς Εβραίους και η Ιούδα, και η επιστολή του Ιούδα. Έτσι λοιπόν γεννάται το ερώτημα αν θα μπορούσαμε να πούμε επιστολές των Αποστόλων ή αν θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε για την αναφορά του Αγίου Πνεύματος στις επιστολές της Καινής Διαθήκης.
0: Οπότε λέμε για τις επιστολές των τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, το σωστό.
1: Ναι, με την προϋπόθεση τι θα μιλήσουμε, μπορούμε να πούμε, υπάρχουν μάλλον αφορές στο Άγιο Πνεύμα, σχεδόν σε όλες τις επιστολές. Όμως, επειδή ο Απόστολος Παύλος είναι η ναυαρχίδα, κατά κάποιο τρόπο, των αναφορών στο Άγιο Πνεύμα, είναι και εκ του χρόνου απαραίτητο να περιοριστούμε σε αυτόν. Όχι επειδή δεν μπορούμε να πούμε για τις άλλες, αλλά να περιοριστούμε σε αυτόν για να πούμε 2-3 πράγματα σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε, οι άλλες επιστολές δεν διαφοροποιούνται ως προς αυτά που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε για να αναφερθούμε ειδικά στο Άγιο Πνεύμα, στις επιστολές του Παύλου, θα ήθελα να κάνω και μια γενική παρατήρηση η οποία πάλι φαίνεται στον ορίζοντα να μην γίνεται, ας το πούμε, να μην κατανοείται πολύ εύκολα στη σημερινή ευρύτερη χριστιανική κοινότητα. Δηλαδή, ποια είναι αυτή? Στην Καινή Διαθήκη τα βιβλία τις οποίες συντάχθηκαν μετά τα μέσα του 1ου αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή μετά το 60 μετά Χριστό, να πούμε έτσι χοντρικά, και μέχρι τις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστό, δεν έχει διαμορφωθεί κάποια διδασκαλία για την Αγία Τριάδα. Το Άγιο Πνεύμα φυσικά και αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, μάλιστα ως Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν έχουμε μια τριαδολογία όπως αυτή τη γνωρίζουμε μέσα από το σύμβολο της πίστεως, που έγινε, όπως ξέρετε, τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, και με τις Οικουμενικές Συνόδους. Έτσι λοιπόν αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό για τις αναφορές στο Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν φράσεις, εκφράσεις, στίχοι, οι οποίοι, μέσα από τους οποίους, αν κάποιος διερευνήσει και ψάξει να αναφερθεί σε αυτό το θέμα της τριαδολογίας, μπορεί να στηριχθεί κάλλιστα. Έτσι, δηλαδή, είπαμε σχάρι, λέω, στο Ματθαίος 28:19 αναφέρει το περίφημο «Πορεθέντε σούν μαθητεύσατε πάντα τέθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτό καταλαβαίνουμε πως είναι μια έμεση αναφορά σε αυτό που αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάσαν Αγία Τριάδα. Επίσης θα σας αναφέρω και ένα δύσκολο τώρα για τους ακροατές χωρίο, που είναι από την Α Κορινθίους, το 12:4-6. Εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος: «Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, αλλά το Πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος», εννοεί τον Ιησού Χριστό. «Υπάρχουν διαιρέσεις ενεργειών, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που ενεργεί τα πάντα σε όλους. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι δικαιολογημένα οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν αργότερα εμφανίστηκαν οι αιρέσεις και επειδή έπρεπε να μιλήσουν κατά τρόπο φιλοσοφικό όπως μιλούσαν τότε οι άνθρωποι λόγω της ελληνικής παιδείας τους, να ανατρέξουν μέσα στην Καινή Διαθήκη και να βγουν αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην Τριαδολογία. Μετά από αυτά εδώ τα δύο χαρακτηριστικά που είπαμε, μπορούμε να αναφερθούμε πιο εύκολα στις αναφορές του Αποστόλου Παύλου στο Άγιο Πνεύμα.
0: Ωραία, για να ακούσουμε λοιπόν και να μας τα αναπτύξουμε.
1: Μάλιστα. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε τώρα, κοιτάξτε, όλο προϋποθέσεις σας θέτω, αλλά είναι απαραίτητες για να το κατανοήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος έζησε την εποχή, την ελληνιστική εποχή. Τότε δηλαδή που μιλούσαν όλη την ελληνική γλώσσα, σκεφτόντουσαν ελληνικά και οι περισσότεροι νέοι χριστιανοί που εισήλθαν στις χριστιανικές κοινότητες τον πρώτο αιώνα ήταν εκτός από πρώην Ιουδαίοι, ήταν και πρώην ιδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν αυτοί μετέφεραν μέσα στο DNA τους, ας το πούμε, το πολιτισμικό, αντιλήψεις του ελληνιστικού κόσμου. Και ο ελληνιστικός κόσμος είχε αντιλήψεις για το πνεύμα γενικότερα, τις οποίες αντιλήψεις για το πνεύμα ο Απόστολος Παύλος τις υιοθετεί και τις ενσαρκώνει και τις εντάσσει μέσα στα κείμενά του. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αν διαβάσουμε μέρη από τις επιστολές του, όπως είναι στο Γαλάτας, θα ήθελα να μου πείτε πότε εσείς θέλετε να διαβάζουν εκείνο ή όχι, γιατί είναι και αυτό μεγάλα. Έτσι θα δούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις ο Απόστολος Παύλος θα μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, κάνει μια βασική διάκριση που υπάρχει και στον ελληνιστικό κόσμο. Όταν μιλάει δηλαδή ότι από τη μια μεριά υπάρχει το Άγιο Πνεύμα και από την άλλη υπάρχει η σάρκα, προσέξτε το, τότε αμέσως είναι στοιχεία που έχει υιοθετήσει από τον ελληνιστικό κόσμο και τα φέρνει μέσα στην πραγματικότητα τη χριστιανική. Είναι πολύ ωραίο το κείμενο, θα αξίζει τον κόπο να το διαβάσω. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 5.16 και εξής: «Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσετε». Αμέσως πνεύμα και σάρκα. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα γάρα λύλης αντίκυνται, ή να μη εάν θέλετε, ταύτα πείτε. Και συνεχίζει παρακάτω ότι πρέπει να άγεστε από το πνεύμα και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το κεντρικότατο σημείο θα το δούμε και αργότερα για τον Απόστολο Παύλο, της διαφοράς μεταξύ πνεύματος και σάρκας, είναι στοιχείο που έχει λάβει από τον ελληνιστικό κόσμο και το υιοθετεί ο Απόστολος Παύλος. Επίσης, στον ελληνιστικό κόσμο το Άγιο Πνεύμα θεωρούνταν σαν μια δύναμη που ενέπνεε, όπως επίσης και ότι ήταν μια δύναμη που οδηγούσε τους ανθρώπους στο να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες. Αυτό εδώ το στοιχείο πάλι το χρησιμοποιεί ο Παύλος και λέει, είπαμε σκάρι στο 2.10, «Σε εμάς δι' αποκάλυψε ο Θεός δια του πνεύματος τα πάντα. Το γάρ πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού». Και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η δυναμική του πνεύματος να εισέρχεται παντού και να ερευνά τα πάντα είναι που βοηθάει τον άνθρωπο να εμπνευστεί, να καταλάβει ορισμένα στοιχεία και φυσικά αυτό το πνεύμα δεν πρέπει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Θεσσαλονική στο 5.19, ποτέ να μην το σβήσετε. Το πνεύμα μη σβαίνεται. Ένα άλλο στοιχείο, το τρίτο και τελευταίο που σας αναφέρω από τα πολλά που δείχνει την επιρροή του ελληνιστικού κόσμου στον Απόστολο Παύλο, είναι ότι κατανοεί το πνεύμα σαν ουράνια δύναμη που αντιστρατεύεται τη γήινη δύναμη της σάρκας. Κάτι που είπαμε και προηγουμένως. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε σε ένα περίφημο χωρίο που έχει ο Απόστολος Παύλος που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, στο Ρωμαίους 1:3-4. Εκεί μιλάει ότι ο Υιός αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ποιος, ο Ιησούς Χριστός, του γενομένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, ο οποίος έγινε, γεννήθηκε, γενομένου είναι με έναν ι, που δημιουργήθηκε δηλαδή από το σπέρμα του Δαβίδ ως προς τη σάρκα, αλλά αυτού του Υιού που ορίστηκε από τον Θεό ως Υιός του Θεού μέσα σε ένα πνεύμα δύναμης και αγιοσύνης και μέσα από την Ανάσταση των νεκρών. Με άλλα λόγια δηλαδή, εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε μεν ως σάρκα από το σπέρμα του Δαβίδ, αλλά παράλληλα μέσα από την Ανάστασή του εκ των νεκρών ο Θεός τον ανάδειξε με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ονομάζεται εδώ Πνεύμα Αγιοσύνης, σε Κύριο και Υιό και Υιό του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Πώς το αντιμετώπιζαν, κύριε καθηγητά, οι ελληνιστές το Άγιο Πνεύμα? Ήταν δύσκολο να το κατανοήσουν?
1: Όταν λέτε ελληνιστές,
0: εννοώ σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται, ναι, ο Απόστολος Παύλος, που έχουν την ελληνική παιδεία. Γιατί κάνατε αναφορά.
1: Οι ελληνιστές.
0: Κάνατε, ναι, αναφορά, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Μάλιστα. Εκείνη την εποχή όταν λέμε ελληνιστές, εννοούμε τους ελληνόφωνους Ιουδαίους που έγιναν χριστιανοί. Mm-hmm. Δηλαδή ελληνόφωνους Ιουδαίους που μιλούσαν ελληνικά, είχαν επηρεαστεί από τον ελληνικό πολιτισμό, ήταν Ιουδαίοι στο θρήσκευμα και έγιναν χριστιανοί. Εμείς εδώ κάνουμε λόγο, τέτοιοι ελληνιστές όπως ξέρετε είναι οι 7 διάκονοι.
0: Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος.
1: Πολύ σωστά το είπατε, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας, μιλούσε ελληνικά, έπειτα έμαθε τα εβραϊκά όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα, και φυσικά είχε γνωρίσει στην περιοχή της Ταρσού όλους αυτούς όλα αυτά τα στοιχεία τα ελληνιστικά. Προσέξτε, ήταν ελληνιστής Ιουδαίος το θρήσκευμα, ο οποίος στη συνέχεια κράτησε την πίστη στον Ιουδαϊσμό, αλλά ταυτόχρονα τι έγινε? Έγινε και οπαδός, ο πιο ισχυρός θα μπορούσαμε να πούμε, του Ιησού Χριστού. Το ίδιο ήταν και και οι διάκονοι. Αυτό είναι πάλι μια λεπτομέρεια την οποία πολύ καλά κάνατε και μου το αναφέρατε για να την ξεχωρίσουμε. Τώρα το θέμα είναι ότι όταν ο Παύλος αρχίζει και μεταδίδει το Ευαγγελιό του, απευθύνεται σε ειδωλολάτρες, οι οποίοι συνήθως μιλούν την ελληνική ή είναι ειδωλολάτρες από διάφορα μέρη του κόσμου, και αυτοί πλέον γίνονται χριστιανοί. Αυτοί οι ειδωλολάτρες έχουν μέσα τους, κουβαλούν δηλαδή την ελληνιστική παιδεία, την παιδεία του ελληνιστικού κόσμου, την οποία χρησιμοποιεί ο Παύλος για να μπορέσει αυτούς να τους φέρει πιο κοντά τους στον Χριστό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι έγινε κατανοητό ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ελληνιστών και των ειδωλολατρών ή εθνικών, όπως τους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, χριστιανών. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω και ακόμη κάτι άλλο, ότι όταν ο Απόστολος Παύλος καλείται από τον Θεό και αρχίζει το ιεραποστολικό του έργο σαν τους παλιούς προφήτες που λέμε, καλείται, είναι το περίφημο, η περίφημη διήγηση που έχει στις πράξεις, τρεις φορές την έχει διήγηση στις πράξεις έξω από τη Δαμασκό, τότε υπάρχουν ήδη χριστιανοί, οι οποίοι ήταν χριστιανοί που δεν είχαν γίνει χριστιανοί από τον Παύλο, αλλά ήταν χριστιανοί, και αυτοί υπήρχαν είτε μέσα στην περιοχή της Παλαιστίνης είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα της τότε γνωστού κόσμου, όπως είναι η Αντιόχεια. Αυτοί ήταν όλοι πρώην Ιουδαίοι που γίναν χριστιανοί. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πρώτο χριστιανισμό, που είναι ως επιτοπλίστων χριστιανισμός που αποτελείται από πρώην Ιουδαίους, υπάρχουν μερικές μερικές αντιλήψεις βασικές, τις οποίες και αυτές υιοθετεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτές είναι, παραδείγματος χάρη, ότι το πνεύμα είναι η δύναμη της Ανάστασης. Είναι αυτό δηλαδή που οδηγεί στην Ανάσταση. Το ένα σας το ανέφερα προηγουμένως με τον Ιησού Χριστό. Επίσης στην προηγουμένως επιστολή του λέει, εάν δε το πνεύμα που εξήγηρε, που έγειρε, που ανάστησε τον Ιησού εκ των νεκρών κατοικεί ανάμεσά σας, ο εγείρας Χριστών εκ νεκρών, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, δηλαδή ο Θεός, θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας δια του ενικούντος εν αυτού πνεύματος εν ημίν. Μέσα δηλαδή από το πνεύμα το Άγιο. Αυτή εδώ η αντίληψη για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι που οδηγεί στην Ανάσταση και ζωοποιεί, αυτή την αντίληψη την έχουν οι πρώτοι χριστιανοί και την ασπάζεται και ο Απόστολος Παύλος. Είναι κομμάτι δηλαδή της διδασκαλίας του. Όταν λέμε τα υιοθετεί αυτά, σημαίνει ότι τα εντάσσει, τα εκχριστιανίζει, ας το πούμε εδώ, για τα προηγούμενα εντός εισαγωγικών, και τα δεύτερα τα υιοθετεί. Είναι χριστιανικά και τα υιοθετεί και ο ίδιος. Επίσης, έχουμε την αντίληψη ότι το πνεύμα είναι αυτό που δορίζει την εσχατολογική σωτηρία. Δηλαδή ότι σαν δύναμη που είναι, δίνει στους ανθρώπους δυνατότητα να σωθούν στο μέλλον. Λέει στο Ρωμαίος 5:5, η ελπίδα, λέει, δεν κατεσχύνει. Ότι η ελπίδα, τα λέμε, η ελπίδα σημαίνει στη σωτηρία που θα έρθει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται τις καρδίες ημών δια του Πνεύματος Αγίου δοθέντος ημίν. Ο άνθρωπος δηλαδή περιμένει και μέσω του Πνεύματος έχει τη σταθερή ελπίδα ότι θα σωθεί. Και αν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση της σωτηρίας, τότε μέσω του Πνεύματος θα το στείλει στον κόσμο, λέει ο Παύλος αλλού, με τον Υιό του, θα καταστεί ο άνθρωπος ικανός να θεωρεί τον Θεό πατέρα. Ακούστε πώς λέει ακριβώς, για να το λέω εγώ περιφραστικά για να το κατανοήσουμε. Ότι δε είστε Υιοί, θα πέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού της καρδίας ημών, κράζον Αβά ο πατήρ. Με άλλα λόγια, ότι οι άνθρωποι μέσω του Πνεύματος που κινείται διά του Υιού του, οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο της κατάστασης της υιοθεσίας, δεν είναι παιδιά εκγενετής από γέννηση του Θεού, αλλά εξ υιοθεσίας, γίνονται εξ υιοθεσίας τέκνα του Θεού, και τι κάνουν, έχουν τη δυνατότητα και το να αποκαλούν τον Θεό Αβά. Αβά σημαίνει πατέρα, στα αραμαϊκά. Και το τέλος είναι ότι, σε άλλο σημείο το δούμε και παρακάτω, ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι μέσω του Αγίου Πνεύματος οι άνθρωποι παίρνουν σαραβόνα, ως σαραβόνα της σωτηρία, η οποία θα έρθει στο τέλος. Αραβόνας είναι φοινικική λέξη. Ήταν όταν έκλειναν δύο έμποροι μια συμφωνία, τότε δίναν τα χέρια και κατέβαλαν ένα ποσό, μια προκαταβολή. Αυτή ήταν η διαδικασία του αραβόνος. Και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωνόταν όλη η διαδικασία η νομική, η αγοραπολισία, ας το πούμε έτσι πιο απλά, τότε παίρνουν και το υπόλοιπο ποσό. Εμείς όταν ακούμε αραβόνα, πάει το μυαλό μας που
0: στο κοινωνικό, το άντρας και γυναικός. Ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ σωστά πάει εκεί. Αλλά και μάλιστα, επειδή αυτός ο αραβόνας έχει καταργηθεί πλέον στο αστικό δίκαιο, δεν υπάρχει πλέον αραβόνας στο αστικό δίκαιο, υπάρχει όμως μέσα στην εκκλησία που ακολουθεί ο ιερέας, που συγκεντρωνόμαστε και ο ιερέας κάνει την ακολουθία του αραβόνος, δεν είναι μυστήριο. Ακολουθία του αραβόνους είναι κάτι άλλο, είναι ο γάμος. Εκεί τα ζευγάρια, παλιότερα σύμφωνα του παλιού νόμου, αντάλλασαν δώρα του αραβόνους, έδινε ο άντρας στη γυναίκα δώρα του αραβόνους, και εκεί πλέον

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Κοντά μας ο καθηγητής Χαράλαμπος Ατματζίδης. Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων είναι ο τίτλος εκπομπής, όμως μας το διόρθωσε από την αρχή, λέγοντάς μας ότι όλες οι επιστολές στην Καινή Διαθήκη δεν είναι γραμμένες από τους Αποστόλους. Άρα μιλάμε για τις επιστολές αυτές και βασικά μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο. Και ήδη, κύριε καθηγητά, μας κάνατε αναφορά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής και προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, το ας μου επιτραπεί η λέξη γκάμα,
0: ναι.
1: Η λέξη γκάμα για αυτά που λέμε εδώ είναι τεράστια. Αυτά που σας λέω είναι από, για το κάθε θέμα που λέμε παίρνω ένα ή δύο χωρία από τον Απόστολο Παύλο και λέω μερικά πράγματα. Φανταστείτε ότι για το ίδιο αντικείμενο, το κάθε ένα που αναλύουμε, έχουμε τουλάχιστον 3 με 4 χωρία του Αποστόλου Παύλου και στη συνέχεια και άλλα χωρία των άλλων επιστολών της Καινής Διαθήκης.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να κατανοήσουν και τότε οι ακροατές του Αποστόλου Παύλου, αλλά και σήμερα οι ακροατές μας, που είναι λίγο μπερδεμένοι και όσον αφορά αυτά τα του Αγίου Πνεύματος που είναι και το θέμα μας?
1: Ναι, να σας πω το εξής, αφού έπειτα συνεχίσουμε για τα άλλα. Δεν ήταν εκείνη την εποχή ο Απόστολος Παύλος διαμορφώνει την λεγόμενη δική του Παύλια Θεολογία.
0: Έτσι, ναι.
1: Για να το κάνει αυτό σκέφτεται ποιον έχω απέναντί μου, τι ξέρει αυτός, πώς θα το δώσω να το καταλάβει καλύτερα για τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Θα του μιλήσω λοιπόν στη γλώσσα του και στις δικές του προϋποθέσεις. Είναι πρώην ειδωλολάτρης που είναι ποτισμένος με τον ελληνικό τρόπο σκέψης? Θα του δώσω τη θεολογία περί Αγίου Πνεύματος και περί Ιησού Χριστού? Θα του το δώσω με ελληνιστική γλώσσα διαμορφωμένο? Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παίρνει από τον ελληνικό κόσμο πολλά στοιχεία και τα υιοθετεί. Θυμηθείτε, σάρκα, πνεύμα και το καθεξής, δύναμη που ενεργεί κτλ. Έτσι λοιπόν, ο ειδωλολάτρης, καθώς άκουγε αυτά τα πράγματα, τα κατανοούσε που του έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ο
0: Απόστολος Παύλος.
1: Ναι, επίσης πρέπει να σκεφτείτε το εξής. Όταν ο Απόστολος Παύλος τα γράφει αυτά τα θέματα, τα γράφει για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες καταστάσεις που εμφανίζονται μέσα στις κοινότητες που αυτός είχε ιδρύσει. Παραδείγματος χάρη, εμφανίζονται περιπτώσεις στην εκκλησία της Κορίνθου, στην κοινότητα της Κορίνθου, περιπτώσεις αυτό που λέμε με τα γλωσσολαλιά, χαρίσματα κτλ. Εκεί όπως ο Παύλος αναλύει με τρόπο ελληνιστικού χαρακτήρα πώς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος διανέμονται μεταξύ των ανθρώπων,

0: διανέμονται μεταξύ των ανθρώπων και έτσι έχουμε προφήτες, δασκάλους, ιεραποστόλους και καθεξής που κάνουν μέσα τη δουλειά στην κοινότητα μέσω του Αγίου Πνεύματος και φυσικά όταν θέλει να ανατρέψει μερικές αρνητικές καταστάσεις πάλι επειδή οι ακροατές του είναι πρώην ειδωλολάτρες επικαλείται τέτοια στοιχεία που τα καταλαβαίνουν. Δηλαδή εμφανίστηκε τότε το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, δηλαδή βγαίνανε εκεί και λέγανε ακατανόητες φράσεις και τα λοιπά και τις θεωρούσαν αυτές ότι οι Κορίνθοι και τις θεωρούσαν αυτές ότι ήταν χαρακτηριστικά και απότοκα τις ενέργειες του Άγιου Πνεύματος.
1: Κύριε Καθηγητά, αυτό δεν έχει εξαλειφθεί και σήμερα και το χρησιμοποιούν και οι Προτεστάντες. Μισό λεπτό, μια ανωτελεία να ακουστεί η ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ζητώ συγγνώμη κύριε Τματζίδη, το υποχρεωτικό.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για πέστε μας γι' αυτό, γιατί υπάρχουν και απορίες από τους ακροατές που μας ακούν πάνω σε αυτό.
0: Ναι, ας μου επιτρέψετε να πω όχι από τους Προτεστάντες όλους, αλλά από τους ακόλουθους τους πεντηκοστιανούς. Αυτό είναι από τους Προτεστάντες Παύλα πεντηκοστιανούς. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρχε αυτό το φαινόμενο, εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο. Οι Κορίνθιοι χριστιανοί απευθύνθηκαν στον Παύλο και του λένε διδάσκαλε, τι θα γίνει με αυτό, είναι σωστό αυτό που γίνεται ή δεν είναι. Και κοιτάξτε πώς απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Τους λέει, για φανταστείτε να περνάει κάποιος άνθρωπος έξω από το οίκημα στο οποίο βρίσκονται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν τη γλωσσολαλιά, μιλούν γλώσσες ακατανόητες κτλ. Να περνάει από εκεί και να τους ακούσει. Τι θα κάνει αυτός που τους ακούσει? Θα νομίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι μένονται.
1: Είναι τρελαμένοι.
0: Το ρήμα μένεστε. Μένεστε, το οποίο είναι στοιχείο που προέρχεται από τη λατρεία του Διονύσου.
1: Μενάδες.
0: Οι μενάδες, ακριβώς. Έτσι λοιπόν, οι μενάδες βγαίνουν από το ρήμα αυτό εδώ και τα λοιπά. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τους λέει εδώ, αν το κάνετε αυτό έτσι όπως το κάνετε ή αυτοί που το κάνουν, θα μοιάζουν με αυτούς οι οποίοι εφάρμοζαν αντίστοιχες, ας το πούμε, τακτικές και τεχνικές στα μυστήρια του Διονύσου, πράγμα που εμείς δεν το δεχόμαστε. Αντιλαμβάνεστε πως είναι? Δηλαδή τους έδινε την απάντηση μέσω από ποιο? Μέσα από την πώς το λένε, από την εμπειρία που είχαν αυτοί. Και στη συνέχεια ακούστε τι λέει: όταν το Άγιο Πνεύμα έρχεται και διαμοιράζεται, γιατί είναι όντως αυτό αλήθεια, το Πνεύμα δεν μπορεί να το κλείσει και να πεις θα πας εκεί, θα πας εκεί, εγώ θα πας σε αυτόν, σε εκείνον, στον άλλον. Έρχεται και όπως θέλει πνί, όπως λέμε, το Πνεύμα πνί, αλλά παράλληλα με την πνοή του και την ενέργειά του τι κάνει? Οικοδομεί. Όταν λοιπόν κάνετε τέτοιες ενέργειες, αυτοί που τις κάνουν, να βλέπετε οδηγούν σε κάποια οικοδόμηση του πιστού αυτές οι ενέργειες ή απλώς δημιουργούν ένα αλαλούμ το οποίο τους παρομοιάζει, τους κάνει σαν να φαίνονται οπαδοί του Διονύσου. Καταλάβατε? Ο σκοπός, λέει ο Απόστολος Παύλος, που έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ενεργεί μεταξύ των πιστών είναι να τους κάνει καλύτερους, να τους οικοδομήσει, δηλαδή να τους κάνει καλύτερους, να τους κάνει πιο πιστούς, να τους βοηθήσει να αλλάξουν τρόπο σκέψης, ζωής και ενέργειας μέσα στον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο, αν ζούσε ο Απόστολος Παύλος σήμερα, θα απαντούσε σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι ενέργειες αυτές δεν είναι ενέργειες που ακολουθούνται από όλους. Θυμηθείτε την τελευταία φορά που έγινε αυτό το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με το συγκεκριμένο που έλεγε το πνεύμα του Χριστού σου λέει πέσε και τα λοιπά. Το θυμόσαστε?
1: Ναι, πρόσφατα.
0: Αυτό εδώ είναι μια λανθασμένη, ας το πούμε, μεταφορά του μηνύματος του Αποστόλου Παύλου. Το σημαντικό είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, ανάλογα με το τι έχει απέναντί του, απαντάει. Αν είναι τώρα Ιουδαίοι που έγιναν χριστιανοί, τότε χρησιμοποιεί σταθερές Ιουδαϊκές θέσεις για το πνεύμα. Όπως πανσχάρι, το πνεύμα είναι το πνεύμα του Θεού. Θυμηθείτε πανσχάρι στην γέννηση, στα αρχικά κεφάλαια, που λέει ότι πνεύμα Θεού επιφέρετο ή Κυρίου επιφέρετο επάνω των υπεράνω των υδάτων. Και όταν έχει να κάνει με Ιουδαιοχριστιανούς, δηλαδή πρώην Ιουδαίους χριστιανούς, τότε εκεί χρησιμοποιεί αντίστοιχες εμπειρίες από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Θα ήθελα όμως τώρα εδώ να συνεχίσω λιγάκι.
1: Έχουμε,
0: και να πω το εξής.
1: Πριν συνεχίσετε, επειδή είναι πάνω κάτω σε αυτά που είπατε, ακροάτρια είναι μπερδεμένοι σχετικά το Άγιο Πνεύμα πώς λαμβάνει και ρωτάει. Το Άγιο Πνεύμα που έλαβαν οι μαθητές στην Πεντηκοστή διεχέεται και στους απλούς πολίτες ή πάει μόνο στους ρασοφόρους, να το πούμε έτσι γενικά?
0: Α, κατάλαβα. Ακούστε, υπάρχει η εξής βασική διαφορά. Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εκεί στους Αποστόλους δεν έγινε μόνο στους Αποστόλους. Ήταν μέσα σε εκείνο το χώρο που ήταν συγκεντρωμένοι αυτό που εμείς λέμε ως 12 Απόστολοι, ήταν και ένα σωρό άλλοι χριστιανοί, οι οποίοι μετά την Ανάσταση του Ιησού μείνανε θορυβημένοι, φοβισμένοι και κλειστήκαν στο σπίτι και φοβόντουσαν αντιδράσεις των Ιουδαίων εναντίον τους.
1: Και ήταν και άντρες και γυναίκες και παιδιά, σωστά?
0: Φυσικά. Εκεί τι γίνεται, πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο Λουκάς, ο οποίος γράφει τις πράξεις των Αποστόλων σε μια εποχή πολύ αργότερα, μεταφέρει αυτή τη δυνατότητα του Πνεύματος να δημιουργεί μια καινούργια κοινότητα, η επιφύτηση αυτό που λέμε, τη μεταφέρει με τρόπο αφηγηματικό, μέσα στον οποίο η ρίζα, ο πυρήνας είναι ότι το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί την κοινότητα τη χριστιανική μέσω της επιφυτήσεως, αλλά όλα τα άλλα είναι το περιτύλιγμα με το οποίο περιγράφεται αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, θα κρατήσουμε αυτό το κλασικό στοιχείο, το οποίο υπάρχει πριν από τότε που γράφηκαν οι πράξεις, στον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό το τονίζουμε στις επιστολές, ειδικότερα του Απόστολου Παύλου, γιατί αν οι επιστολές του Απόστολου Παύλου γράφηκαν μέχρι το 65 μετά Χριστόν, οι πράξεις γράφηκαν το 100 μετά Χριστόν. Άρα λοιπόν αυτό που γράφει ο Παύλος προηγείται, και ο Παύλος είναι πεντακάθαρος και λέει ότι το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, επηρεασμένος από την υπόλοιπη χριστιανική κοινότητα, δίνει το ανασταίνει, δωρίζει την εσχατολογική σωτηρία, μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτιση, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Επίσης συνεισφέρει στην Ιεραποστολή και είναι παρόν κατά τη λατρεία, κατοικεί μέσα στον πιστό και έχει τη δύναμη να προσφέρει στον άνθρωπο σωτηρία και ειδική βελτίωση.
1: Σε κάθε πιστό, έτσι, να απαντήσουμε και στην ακροάτρια.
0: Βέβαια σε κάθε πιστό. Το λέει εδώ, ακούστε τι λέει εδώ. Στο Α Κορινθίους 3:16. Δεν γνωρίζετε ότι ναός Θεού εστέ, ότι είστε ο ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν μην? Ξεκάθαρος ο Παύλος. Εσείς, ποιοι εσείς είστε? Οι άνθρωποι, πιστοί. Είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί ανάμεσά σας. Επίσης λέει ο δε καρπός του Πνεύματος, στο Γαλάτας 5:22, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εντασσόμενο, κατοικώντας ας το πω, μέσα στον άνθρωπο, επενεργεί σε αυτόν και τον διαμορφώνει, τον διαμορφώνει σαν άνθρωπο γεμάτο από χαρά, αγάπη και τα λοιπά. Στη λατρεία έστω όχι μόνο όπως την βλέπουμε σήμερα, αλλά και τότε. Λατρεία ήταν και τότε, λατρεία είναι και τώρα. Διαμορφωμένη διαφορετικά ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες. Λέει στο Ρωμαίος 8:26, ο σάφτος δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τι ασθενεία ημών. Το γάρ τι προσδεξόμεθα καθώ διού κυδαμέν, αλλά το πνεύμα υπερτυγχάνει στεναγμής αλλά αλήτης. Όταν δηλαδή συγκεντρωνόμαστε μέσα στη Θεία Λατρεία, το Πνεύμα το Άγιο μας προσεγγίζει και με τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατανοητός, μας βοηθάει να ανανεωθούμε. Στην Ιεραποστολή λέει ότι εμείς όταν κάνουμε την Ιεραποστολή για να κερδίσουμε νέους πιστούς, αυτή η δουλειά δεν είναι δικιά μας, είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Κοιτάξτε, εμείς σήμερα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και άτομολογίες και Ρωμαιοκαθολικοί, τι κάναμε? Υπερτονίσαμε πάρα πολύ την παρουσία του Ιησού Χριστού ως Υιού του Θεού, ως το Αναστάντος και Παντοκράτορα κτλ. Κτλ, ο οποίος θα κάνει τα πάντα όλα μέσα στην Εκκλησία. Ξεχάσαμε όμως ένα πολύ βασικό στοιχείο, ότι ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάληψή του είναι στους ουρανούς και θα επανέλθει κατά τη Δευτέρα παρουσία του. Όταν θα επανέλθει? Βρισκόμαστε στο 2023, δεν έχουμε ακόμη έλλειψη της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Ενδιάμεσα τι γίνεται? Πώς πορεύεται ο Ιησούς Χριστός? Μόνο από τη δασκαλία? Όχι, από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη ζωή της χριστιανικής κοινότητας από την ανάληψη του Κυρίου μέχρι σήμερα και ενεργεί με αυτά που είδαμε στη συνέχεια και σας τα είπα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο συνέχει αυτό που το ακούμε και όλα την Εκκλησία σήμερα. Για να το κάνουμε πιο κατανοητό, δεν ξέρω αν εσείς αναφερθήκατε καθόλου στα Ευαγγέλια και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
1: Άλλοι συνάδελφοι πιο νωρίς. Σε άλλες εκπομπές. Ναι.
0: Αν αναφερθήκατε, ας μου επιτραπείτε τότε εδώ να τονίσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός, καθώς συνομιλεί με τους μαθητές του και τους άλλους που τον ακολουθούν, λέει: «Εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια». Είναι το χαρακτηριστικό κοινό κομμάτι στο οποίο φαίνεται ότι τη θέση του Ιησού Χριστού στον κόσμο, αν σύμπω ο Ιησούς Χριστός μετέστη στους ουρανούς και μέχρι τη Δευτέρα του παρουσία, την παίρνει ποιος? Το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, αυτό που λέμε, το Πνεύμα της Αληθείας. Με αυτά τα δεδομένα, ο πρώτος, ας το πούμε, σε κείμενα χριστιανικά που το αντιλαμβάνεται, σε χριστιανικά κείμενα γραπτά που το αντιλαμβάνεται και το καταθέτει γραπτός, είναι ο Απόστολος Παύλος και σου λέει: «Μέχρι να έρθει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου», άσχετα την περίμενα από τους Παύλους πολύ νωρίς, μπορεί και να ζούσε όταν θα ερχότανε, «μέχρι να έρθει η Δευτέρα παρουσία, αυτό που λειτουργεί μέσα στον κόσμο και στις κοινότητές μας είναι το Άγιο Πνεύμα». Και υπάρχει παντού, στην Ιεραποστολή, στη Λατρεία, στην αναμόρφωση και τη βελτίωση του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό, έτσι πρέπει να διαβάζουμε τα κείμενα και θα δούμε ότι πλέον ξεπερνιούνται. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός.
1: Από μένα γίνατε. Τώρα η ακροάτρια ελπίζω να αναπαύτηκε με αυτό,
0: ναι,
1: το οποίο
0: είπατε. Εύχομαι ό,τι θέλει, ευχαρίστως να το ξαναρωτήσει. Μη φοβόσαστε και μη φοβόμαστε εμείς οι χριστιανοί του 21ου αιώνα να πιστεύουμε στην ενεργητική, διαμορφωτική και παρουσία και αγιαστική παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Εμείς σήμερα μετά από μεγάλα προβλήματα που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις τον 4ο αιώνα, καθίσαν οι Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί τότε, πατέρες Εκκλησίας να το πούμε για να γίνουμε πιο κατανοητοί, και διαμορφώσαμε βάσει αυτά που λέει και η Καινή Διαθήκη το Τριαδολογικό Δόγμα, αυτό το σύμβολο της πίστεως. Και σήμερα το ζούμε και το εκφράζουμε καθημερινά και στη λατρεία μας. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο δείχνει ότι και σήμερα ακόμη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει, κατευθύνει τα βήματά μας. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο και συμπατρίο και γιος συμπροσκυνούμενον. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Έτσι λοιπόν δεν το υποτιμούμε, το κρατούμε παράλληλα με τη βασική πίστη που υπάρχει στον Ιησού Χριστό και στη Χριστολογία. Τώρα, μετά από αυτά που είπαμε, μερικά ακόμη εισαγωγικά αν έχουμε το χρόνο.
1: Έχουμε ερωτήσεις, κύριε καθηγητά, έτσι.
0: Έχει ανάψει.
1: Λοιπόν, για να θέλω να τιμώ τους ακροατές πάντα και το ξέρουν αυτό.
0: Η ακροάτρια
1: ρωτάει για τον Απόστολο Πέτρο, λέει, είπε, πιστέψατε, βαπτιστήκατε, πήρατε το Άγιο Πνεύμα. Και ρωτά, αυτή τη σειρά πρέπει να κρατήσουμε. Πιστεύω, βαπτίζομαι, παίρνω το Άγιο Πνεύμα. Πήρατε το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι.
1: Πρώτα να πιστέψουμε και μετά να βαπτιζόμαστε και να παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Και ρωτά, γιατί τα παιδιά πρώτα τα βαπτίζουμε και μετά κατηχούνται στην πίστη.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς να μου πει που το βρήκε αυτό.
1: Δεν μας δίνει.
0: Πρέπει να μας πει πού το βρήκε. Ποιο είναι, ο Πέτρος λέει πού. Πού ο Πέτρος. Εγώ τα έχω εδώ όλα τα κομμάτια. Στην πρώτη Πέτρο και τα λοιπά. Δεν το βλέπω αυτό.
1: Άρα δεν το έχει πει. Ωραία.
0: Λοιπόν, λέει, αλλοκριτός της καρδίας να δούμε. Όχι, το έχω εδώ μπροστά μου εγώ. Πού το, ας μας βρει το χωρίο και ας μας το πει.
1: Ωραία.
0: Αλλά για να μην την αφήσουμε παραπονούμενη, ας το πούμε, και να μην νομίσουμε ότι υπεκφεύγουμε, σας παρακαλώ πέστε μου ξανά την ερώτηση και θα σας το συμπληρώσω, γιατί είμαι ηλικιωμένος και χάνω λιγάκι το ρυθμό.
1: Παιδιά πρώτα τα βαπτίζουμε και μετά κατηχούνται στην πίστη, θεωρώντας ότι μήπως θα έπρεπε πρώτα να τα κατηχήσουμε, να μεγαλώσουν λίγο, να μάθουν δηλαδή όπως γινόταν παλιά και μετά να τα βαφτίσουμε.
0: Αυτά είναι κλασικές
1: ερωτήσεις,
0: κλασικά επιχειρήματα κατά του νήπιου βαπτισμού. Καταλάβατε. Είναι κατά του νήπιου βαπτισμού. Συνήθως αυτά τα επιχειρήματα έρχονται από τους μεταρρυθμιστές. Μιλάνε αυτό, οι οποίοι δεν δέχονται τον νήπιο βαπτισμό. Κοιτάξτε, ο νήπιο βαπτισμός είναι μια παράδοση η οποία εμφανίστηκε στην Εκκλησία για διάφορους ιστορικούς λόγους. Και παρέμεινε. Το βασικό και το καλύτερο βέβαια θα ήταν να γίνονται αυτά με τη σειρά που τα είπατε. Εδώ τι γίνεται, το παιδί βαπτίζεται σε εμάς Ορθοδόξους τον νήπιο βαπτισμό, και στη συνέχεια η μετάδοση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, μάλλον η μελέτη του χριστιανισμού, γίνεται μέσω του μαθήματος των θρησκευτικών, μέσω του κατηχητικού κτλ. Προηγείται δηλαδή η βάπτιση και έρχεται κατόπιν η κατήχηση. Και μάλιστα, δηλαδή στη δεύτερη περίπτωση, το παιδί ουσιαστικά πραγματικά προσεγγίζει τον χριστιανισμό και αποφασίζει αν θα τον ακολουθήσει ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ ισχύει το αντίθετο σε εμάς. Όμως επιμένω ότι αυτό είναι μια ιστορική, ας το πούμε, ένα ιστορικό προϊόν, κάτι που εμφανίστηκε στον ιστορικό ορίζοντα, υιοθετήθηκε για πολλούς και διαφόρους λόγους και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον πιστό, το παιδί δηλαδή, το νέο, μέσα από την κατήχηση την οποία έχει, να μαθαίνει και συνέχεια να αποφασίζει αν θα μείνει ή όχι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εντάσσεται μέσα στη ζωή του πιστού, όπως το περιγράφει ο Παύλος, κατά τρόπο που δεν μπορούμε να το εξιχνιάσουμε, αλλά μπορούμε να το δούμε μέσα από τις ενέργειές του, που διαπλάθουν τον άνθρωπο και το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του μέσα στην κοινωνία, τότε λέμε ότι αυτός φέρει το Πνεύμα του Θεού. Το αντιλαμβανόμαστε πως πάει. Έτσι είναι. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός.
1: Να προχωρήσουμε γιατί πλησία. Δεν έχουμε πολλά. Έχουμε 5 λεπτά, κύριε καθηγήτα, για να ολοκληρωθεί το θέμα.
0: Το υπόλοιπο θα πω είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, σε όλα τα κείμενα συνεχίζει να τονίζει τις διαφορές του πνεύματος με τη σάρκα, να τονίζει τις επενέργειες του πνεύματος σε όλο, σε όλο τον κόσμο, να τονίζει ότι το πνεύμα του κατοικεί στους ανθρώπους, τους βοηθά να αλλάξουν τρόπο ζωής, το τονίζει ότι είναι αντίθετο με τη σάρκα, το είπαμε επίσης, και όλα τα άλλα που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό που είναι όμως συνταρακτικό και πρέπει να το δούμε με τα μάτια του Αποστόλου Παύλου εκείνη την εποχή, είναι ότι με το πνεύμα κατά τον Απόστολο Παύλο εγγενιάζεται μια καινούργια εποχή, η εποχή της Καινής Διαθήκης, που υποκαθιστά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Τα σχετικά κείμενα του Παύλου για το θέμα αυτό είναι πάρα πολλά και πολλές φορές ιδιαιτέρως δυσνόητα. Αυτό όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι για να γίνει κατανοητός ο κρατές της εκπομπής μας, είναι ότι ο Παύλος, σαν πιστός Εβραίος που είναι και ταυτόχρονα πιστός στον Χριστό, δεν αντικρούει το Μωσαϊκό νόμο, που ούτως ή άλλως είναι θεϊκός και άγιος νόμος. Τονίζει όμως ότι ο Μωσαϊκός νόμος πρέπει να ξαναδιαβαστεί, να ξαναερμηνευτεί από τους ανθρώπους που τον διαστρέβλωσαν, και τώρα πρέπει να διαβαστεί με τα γυαλιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του Ιησού Χριστού και της διδασκαλίας του και του γεγονότος που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με το Σταυρό και την Αναστασή του. Εάν γίνει αυτό, λέει, τότε μπαίνουμε στην καινούργια εποχή της Καινής Διαθήκης. Και σε αυτήν την καινούργια εποχή της Καινής Διαθήκης, εκτός από την παρουσία του Χριστού, έχουμε την παρουσία του πνεύματος, το οποίο όμως ο Παύλος σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε τι λέει, δεν το περιγράφει πλέον ως πνεύμα Θεού, αλλά ως πνεύμα Κυρίου. Και μην ξεχνάμε ότι στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Παύλος και άλλοι χρησιμοποιούν τη λέξη Κύριος για να αναφερθούν στον Ιησού Χριστό, ένας τιμητικός τίτλος όπως λέμε εμείς στην θεολογική επιστήμη, περιγράφουν τον Ιησού Χριστό σαν τους κυρίους της εποχής του, δηλαδή τους αυτοκράτορες, που ήταν και θεοί και άνθρωποι. Μην το ξεχνάμε αυτό, ο αυτοκράτορες θεωρούνταν θεός και άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τι κάνει? Αντί να αναφέρει Κύριος, να αναφέρει πνεύμα Θεού, αναφέρει πνεύμα Κυρίου. Και σου λέει ότι όλα πλέον ξεκινούν από το πνεύμα του Κυρίου και την επενέργειά του μέσα στον κόσμο. Έτσι παντρεύει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παντρεύει το Άγιο Πνεύμα, παντρεύει το Άγιο Πνεύμα που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη μόνο πνεύμα Θεού, με τον Ιησού Χριστό, και έχουμε το πνεύμα Κυρίου. Να το διαβάσω για να μην νομίζω ότι λέω πράγματα άσχετα. Λέει, ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Επίσης, εμείς δε όλοι με ανακεκαλυμμένο το πρόσωπο θα δούμε, θα καθρεφτιστούμε στη δόξα του Κυρίου και θα μεταμορφωθούμε από δόξης δόξων καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος. Εδώ είναι πολύ δύσκολο αυτό, αυτή η έκφραση Κυρίου Πνεύματος, αλλά βλέπουμε ότι παίρνει διαφορετικές ενοιολογικές διαστάσεις. Επίσης, σε άλλο σημείο λέει ότι πλέον στον καινούριο χώρο της Καινής Διαθήκης, δηλαδή σε αυτό που ζούμε εμείς τώρα, οι άνθρωποι μέσα από το βάπτισμα, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι Έλληνες είτε δούλοι, όλοι έχουν λάβει ένα πνεύμα που μπορεί να είναι πνεύμα Θεού ή πνεύμα Κυρίου. Και επίσης μετά από αυτή την λήψη του Αγίου Πνεύματος, η οποία μπορεί να είναι συλλογική αλλά και ατομική, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αρχίζουν οι άνθρωποι να λειτουργούν όπως θέλει το Πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τόσο ανόητοι είσαστε ότι εναρξάμενοι πνεύματι νυν σαρκή, επιτελείστε ότι ενώ αρχίσατε να λειτουργείτε σαν να έχετε το πνεύμα μέσα σας, τότε τώρα λειτουργείτε όπως σαν να έχετε τη σάρκα. Ο ούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα, ο ενεργών δυνάμεις ημίν, εξέργων νόμου ή εξακοής πίστεως. Ή να είστε έθνη ευλογία το βράμι γέννητε, ή να την επαγγελία του πνεύματος λάβαμεν δια της πίστεως. Άρα λοιπόν, κλείνοντας όλη αυτή τη διαδικασία, ο Απόστολος Παύλος παίρνει το πνεύμα του Θεού, το μεταφέρει μέσα στη χριστιανική κοινότητα, επηρεάζεται από διάφορα στοιχεία, τονίζει την δυναμική παρουσία του και τη μεταμορφωτική παρουσία του πνεύματος μέσα στον κόσμο, και στη συνέχεια καλεί τους ανθρώπους να φροντίσουν να το διατηρήσουν έως ότου έλθει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Τότε θα κριθούν ανάλογα με το αν αυτόν τον αραβόνα του πνεύματος που είχαν με την παρουσία του πνεύματος εδώ τον κρατήσανε και θα λυτρωθούν στο έσχατο.
1: Η ακροάτρια που μας είπε για τον Απόστολο Πέτρο μας λέει ότι το βρήκε στις Πράξεις των Αποστόλων, στίχος 37-41, και είναι τα αποτελέσματα της ομιλίας.
0: Πράξεις των Αποστόλων λέει.
1: Ναι, Πράξεις των Αποστόλων, στίχη 37-41, και είναι τα αποτελέσματα της ομιλίας του Πέτρου.
0: Ακριβώς, να το ξαναπεί πάλι.
1: Έχει τελειώσει ο χρόνος. Είναι Πράξεις 37-41.
0: Πράξεις 37-41.
1: Υπάρχει και μια άλλη ερώτηση, γιατί το πνεύμα παρουσιάστηκε με τη μορφή περιστεράς και πυρήνων γλωσσών. Αυτό δεν το έδωσα, γιατί θα υπάρξει αργότερα εκπομπή ειδικά γι' αυτό την Πέμπτη. Κύριε καθηγητά,
0: δεν μου λέτε, έχετε για το
1: δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Αν έχετε και για τις πράξεις, εντάξει. Εμείς μιλήσαμε σήμερα για τον Απόστολο Παύλο. Για τις πράξεις να αναφερθεί η ερώτηση στον αντίστοιχο ομιλητή. Θα μπορούσα να απαντήσω. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν έχουμε χρόνο, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμήσατε με την παρουσία.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Ατματζίδης. Ακούσατε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης. Αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σοζονηριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

«Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση».

Η πνευματική εργασία που κάνετε στα βάθη της ψυχής σας να γίνεται μυστικά, να μην γίνεται αντιληπτή όχι μόνο από τους άλλους, αλλά ούτε και από εσάς τους ίδιους. Ό,τι κάνει ο καλός εαυτό σας, να μην το παίρνει είδηση ο κακός. Μη γνώτο η αριστερά σου τυπεί η δεξιά σου. Αριστερά είναι ο αντίθετος εαυτός μας, που όταν το πάρει είδηση θα τα χαλάσει όλα. Ο αντίθετος είναι ο κακός εαυτός μας. Το λέμε έτσι πιο εξευγενισμένα. Νέος είναι ο εν Χριστώ εαυτός μας, ενώ ο άλλος είναι ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη για να μην παίρνει είδηση ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη και κυρίως η χάρις του Θεού. Υπάρχουν μερικά μυστικά. Το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει πώς πρέπει να προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα που θα μας δυσκολέψουν στον αγώνα μας. Γι' αυτό λέει αυτό το «Μη γνώτο η αριστερά σου, τυπή η δεξιά σου». Για παράδειγμα, θέλετε να γευτείτε μια χαρά από το Θεό? Ποιο είναι εδώ το μυστικό? Έστω κι αν την πιστεύετε, κι αν τη ζητάτε τη χαρά και λέτε «Δεν μπορεί παρά να μου την εδώσει ο Θεός», εκείνος δεν τη δίνει. Και αιτία είστε εσείς οι ίδιοι. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να τη δώσει αυτή τη χαρά, αλλά όλο το μυστικό είναι η δική μας απλότης και απαλότης. Όταν λείπει η απλότης και λέτε «Θα κάνω αυτό και ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο», τότε δεν γίνεται. Ναι, να κάνω τούτο, το άλλο, αλλά με τόση μυστικότητα, με τόση απλότητα, με τόση απαλότητα, ώστε κι εγώ ο ίδιος που το ζητώ να μην το παίρνω είδηση.

Απλά, απαλά θα κάνετε το κάθε τι. Δεν θα κάνετε τίποτε με σκοπιμότητα. Να μην λέτε θα το κάνω έτσι για να έλθει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά θα το κάνετε έτσι απαλά χωρίς να το ξέρετε. Δηλαδή προσεύχεστε απαλά, απλά, και δεν σκέφτεστε τι θα χαρίσει ο Θεός μες στην ψυχή σας. Δεν κάνετε υπολογισμούς. Ξέρετε βέβαια τι χαρίζει ο Θεός στην επαφή Του, αλλά είναι σαν να μην ξέρετε. Να μην το συζητάτε ούτε με τον εαυτό σας. Έτσι όταν λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να τη λέτε απαλά, απλά, και να μην σκέφτεστε τίποτε άλλο παρά μόνο την ευχή. Αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα και χρειάζεται να επενεργήσει η χάρη του Θεού. Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανειλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη. Την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση.

Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονή νευρίσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείτε. Αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Στην Αγία Γραφή ο Λόγος του Θεού μας λέει καθαρά για την απλότητα και απαλότητα: αγαπήσατε δικαιοσύνην οι κρίνοντες στην γην, φρονήσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδίας ζητήσατε Αυτόν. Ότι ευρίσκεται, τις μη πειράζουσιν Αυτόν. Εμφανίζεται δε, τις μη απιστούσιν Αυτό. Σκολή γάρ λογισμοί χωρίζουσιν από Θεού. Δοκιμαζομένη τε η δύναμις ελέγχει τους άφρονας, ότι εις κακότεχνον ψυχήν ούκ εισελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας. Απλότητα και αγαθότητα, αυτό είναι το παν για να αποκτήσετε τη Θεία Χάρη. Πόσα μυστικά υπάρχουν στην Αγία Γραφή.

Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας. Σκοτεινιάζει κι αυτό. Νευριάζει η μάνα. Νευριάζει κι αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος, τα ζει κι αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σ' όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοιήσεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί. Πόση ευθύνη και πόση τιμή.

Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά τη χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που τους έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή.

επιτυχίες του γιού της στις εισιτήριες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής στο δημοτικό, άριστος στο γυμνάσιο, άριστος και στο λύκειο. Στη συνέχεια αποτυχίες. Αδιαφορία του παιδιού, αντιδράσεις περίεργες. «Εσύ φταίεις», της λέω της μάνας. «Και είσαι και μορφωμένη. Τι θα έκανε το παιδί? Πίεση, πίεση όλα τα χρόνια, να είσαι πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα εκλώτσισε, δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσεις αυτή την καταπίεση και την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί τότε θα ισορροπήσει. Τότε θα προχωρήσει. Όταν τα αφήσεις ελεύθερο».

Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στα άπειρο, μες στα άστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει αγρυπνή, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε απειλές, ούτε δυσκολίες, εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα, απείρως ανώτερο. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε με τον ιερό λόγο περί αοργησίας από τον 8ο λόγο της κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Όπως το νερό που χύνεται λίγο-λίγο στη φωτιά, τη σβήνει τελείως, έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη τη φλόγα του θυμού και της εξημένης οργής. Γι' αυτό και τα τοποθετήσαμε στη σειρά του λόγου, το ένα πριν και το άλλο μετά. Αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία, όμοια με την απέραντη επιθυμία των καινοδόξων για έπαινο. Αοργησία σημαίνει νίκη κατά της ανθρωπίνης φύσεως, που φαίνεται με την αναισθησία απέναντι στις ύβρις και που αποκτάται με αγώνας και υδρότας. Πραώτης σημαίνει να παραμένει ακίνητη και ατάραχη ψυχή τόσο στις ατιμίες όσο και στους επαίνους. Η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη ενώ η καρδιά ευρίσκεται σε ταραχή. Το μέσον είναι να σιωπούν οι λογισμοί ενώ η ψυχή ευρίσκεται σε ολίγη ταραχή. Και το τέλος να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερά γαλήνη όσο κι αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. Οργή σημαίνει να διατηρεί συνεχώς μέσα σου κάποιο μίσος, να ενθυμίσαι δηλαδή το κακό που σου έγινε. Οργή σημαίνει να επιθυμείς να εκδικηθείς αυτόν που σε παρόξινε. Οξυχολία σημαίνει έξαψης της καρδιάς που γίνεται παρευθής και διαμιάς. Πικρία σημαίνει μια εσωτερική κίνηση εστερημένη από κάθε ευχαρίστηση και εδρεωμένη μέσα στην ψυχή. Θυμός σημαίνει ευμετάβλητη και ευέξαπτη συμπεριφορά και ασχημοσύνη της ψυχής.

Μόλις φανεί το φως, υποχωρεί το σκότος. Ο μύος, μόλις μυρίσει ταπείνωσης, εξαφανίζεται κάθε πικρία και θυμός. Μερικοί, ενώ είναι ευμετάβλητοι στη συμπεριφορά τους εξαιτίας του θυμού, εντούτοις αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία τους. Και δεν ακούουν οι ταλέποροι αυτόν που είπε: «Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση». Μία απότομη κίνηση ενός μήλου μπορεί σε μια στιγμή να συντρίψει περισσότερο καρπό και στάρι της ψυχής από ότι η σιγανή κίνηση ενός άλλου μήλου μια ολόκληρη ημέρα. Ένα απότομο φούντομα της φωτιάς από σφοδρό άνεμο μπορεί να κάψει και να αφανίσει τον αγρό της καρδιάς περισσότερο από τη μικρή φωτιά που καίει αργά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, αγαπητοί μου, ότι για ορισμένον καιρό οι πονηροί δαίμονες κρύπτονται ολίγων και δεν μας πολεμούν. Και αυτό για να πέσουμε σε αμέλεια, θεωρώντας ως μικρά τα μεγάλα πάθη, και έτσι να πέσουμε σε αθεράπευτη ασθένεια. Μία πέτρα με πολλές αιχμές και ανομαλίες, όταν συγκρούεται και κτυπάται με άλλες πέτρες, συντρίβει όλα τα απότομα και σκληρά σημεία της και γίνεται στρογγυλή. Ομοίως και μία θυμώδης και απότομη ψυχή, όταν συναναστρέφεται και συζεί με σκληρούς και θυμώδεις ανθρώπους, υφίσταται ένα εκ των δύο. Ή υπομένει και θεραπεύει το τραύμα της, ή αναχωρεί και γνωρίζει την αδυναμία της. Την αδυναμία της που, σαν σε καθρέπτη, της την έδειξε καθαρά η άνανδρος φυγή της.

Θυμώδη σημαίνει να γίνεις εθεληματικά επιληπτικός και από αθέλητη κακή συνήθεια να πέφτεις κάτω και να συντρίβεσαι ολοσχερός. Σε όσους μετανοούν, τίποτα δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού. Διότι η μετάνοια και η επιστροφή χρειάζονται πολύ ταπείνωση, ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. Εάν το όριο της πιο τελείας πραότητος είναι, ενώ ευρίσκεται εμπρός σου αυτός που σε παροξύνει, να τον αντιμετωπίζεις με εσωτερική γαλήνη και αγάπη, τότε οπωσδήποτε το έσχατο όριο του θυμού είναι, ενώ απουσιάζει αυτός που σε ελείπησε, να κάνεις ότι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι ειρήνη ψυχής, ενώ η οργή ταραχή καρδίας, τότε οπωσδήποτε τίποτε άλλο δεν εμποδίζει την παρουσία του μέσα μας όσο ο θυμός.

Γνωρίζουμε πως είναι πάμπολα τα τέκνα του θυμού και όλα είναι φοβερά. Ένα όμως τέκνο του που το γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθω, είναι ωφέλιμο. Είδα ανθρώπους που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν από μέσα τους σαν έμετο την μακροχρόνιο μνησικακία τους. Έτσι με το ένα πάθος απειλάγησαν από το άλλο και η μακροχρόνια λύπη τους διελήθη. Διότι εκείνος που τους ελείπησε ή εζήτησε συγχώρηση ή έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Αντιθέτως, είδα άλλους που κατά τρόπο απαράδεκτο έδειξαν ότι ήσαν δήθεν μακρόθυμοι. Έτσι με τη σιωπή εναποθήκευσαν μέσα τους τη μνησικακία. Αυτούς τους ελεηνολόγησα περισσότερο από τους πρώτους, διότι με το μελάνι της μνησικακίας έδιωξαν από την ψυχή τους το περιστέρι, την ειρήνη δηλαδή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται να προσέξουμε πολύ αυτόν τον όφη του θυμού, διότι τον βοηθεί και η ίδια η φύση μας, όπως ακριβώς και τον όφη του σαρκικού πάθους. Είδα μερικούς που οργίστηκαν και από την πικρία τους αρνήθηκαν να φάγουν. Με την απαράδεκτη αυτή εγκράτεια επήραν πάνω στο πρώτο δηλητήριο και δεύτερο. Αντιθέτως, είδα άλλους που επιάστηκαν από εύλογη δήθεν αφορμή του θυμού και εξέσπασαν στη γαστριμαργία. Έτσι, από το λάκκο έπεσαν στον κρεμό. Είδα όμως κι άλλους συνετούς που σαν καλοί ιατροί εκράτησαν τη μεσαία οδό και με την κανονική λήψη της τροφής παρηγορήθηκαν και ωφελήθηκαν υπερβολικά.

Μερικές φορές η ψαλμωδία, όταν είναι μέτρια, καταπραίνει άριστα το θυμό. Και μερικές φορές όταν είναι άμετρη και άκερη, δημιουργεί φιλιδονία. Γι' αυτό ας τη χρησιμοποιούμε διακριτικά, ανάλογα με τις περιστάσεις. Ευρέθηκα κάποτε εξαιτίας μιας ανάγκης έξω από ένα κελί ερημητών. Ενώ εκαθόμουν εκεί, τους άκουσα να μάχονται γεμάτη πικρία και θυμό εναντίον κάποιου ο οποίος απουσίαζε. Αυτός τους είχε λυπήσει σε κάτι και σαν πέρδικες μέσα σε κλουβί να ορμούνε πάνω στο πρόσωπό του σαν να ήταν παρόν. Εκείνο που τους συμβούλευσα από πνευματικό ενδιαφέρον ήταν να εγκαταλείψουν την ερημική ζωή για να μην καταντήσουν από άνθρωποι δαίμονες. Είδα επίσης και μερικούς άλλους με καρδιά υποδουλωμένη στη λαγνία και στη γαστριμαργία. Αυτοί φαίνονταν γεμάτοι παραότητα και κολακευτική ευγένεια και φιλαδελφία και ευπροσιγορία. Εκείνο που τους συμβούλευσα ήταν να σπαστούν την ερημική ζωή, το ξηράφι κατά της λαγνίας και της γαστριμαργίας, για να μην καταντήσουν ελεηνά, απολογικοί άνθρωποι, άλογα ζώα.

Μερικοί όμως μου έλεγαν ότι παρασύρονται αξιοθρήνητα και στα δύο κακά, και στο θυμό και στη φιλιδονία. Αυτούς τους εμπόδισα αυστηρά από το να έχουν ειδικό τους πρόγραμμα και συνέστησα φιλικά στους γέροντές τους να τους ορίζουν άλλοτε τη μία, την κοινοβιακή, και άλλοτε την άλλη, την ερημητική ζωή, και σε όλα να κλείνουν τον αφιένα και να υποτάσσονται στον πνευματικό τους επιστάτη. Ο Φιλίδωνος βλάπτει και ατιμάζει τον εαυτό του μόνο, ίσως και το συνένοχό του, ενώ ο Θυμώδης πολλές φορές σαν λύκος αναστατώνει όλη την πείμνη και τραυματίζει πολλές ταπεινές ψυχές. Είναι βαρύ να ταραχθεί από το θυμό ο οφθαλμός της καρδίας, να συμβεί δηλαδή εκείνο που είπε ο ψαλμωδός: «Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Είναι όμως πιο βαρύ να εκδηλωθεί με τα χείλη η εσωτερική ορμή του θυμού. Το να εκδηλωθεί όμως και με χειροδικία είναι πράγμα ολοσδιόλου εχθρικό και ξένο προς τη μοναχική και αγγελική και θεϊκή ζωή. Εάν θέλεις, ή μάλλον νομίζεις ότι πρέπει να αφαιρέσεις το κάρφος από τον οφθαλμό του άλλου, πρόσεξε μήπως αντί ιατρικής μήλης χρησιμοποιήσεις κανένα δοκάρι. Οπότε θα ανοίξεις ή θα καταστρέψεις εντελώς τον οφθαλμό. Δοκάρι είναι ο βαρύς λόγος και η απρεπής εξωτερική τρόπη, ενώ το άλλο, η ιατρική σμήλη, είναι η με επιοίκεια διδασκαλία και ο με μακροθυμία και καλοσύνη έλεγχος. Ο Απόστολος λέγει: «Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον», όχι όμως και τύψον. Εάν όμως σπανίως χρειαστεί και αυτό, ας γίνει, όχι όμως από σένα.

Ας εξετάσουμε και θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί θυμώδεις εκτελούν με προθυμία την νηστεία και την αγρυπνία και την ησυχαστική ζωή. Και τούτο διότι ο δαίμον τους πρόχνει με την πρόφαση της μετανοίας και του πένθους σε εκείνα που αυξάνουν και ρεθίζουν το πάθος τους. Εάν ένας λύκος, ένας δηλαδή άγριος και θυμώδης μοναχός, με τη βοήθεια ενός δαίμονος, μπορεί να αναστατώσει την πείμνη. Οπωσδήποτε και ένας αδελφός γεμάτος από θεϊκή σοφία, σαν εκλεκτός ασκός γεμάτος από λάδι, με τη βοήθεια ενός αγγέλου, μπορεί να αποτρέψει το κύμα και να γαλινεύσει το πλοίο. Ο αδελφός αυτός θα λάβει από το Θεό τόσο μισθό όσοι καταδίκει ο πρώτος και θα γίνει σε όλους καλό παράδειγμα και αιτία ωφελίας. Η αρχή της μακαρίας ανεξικακίας είναι το να γίνονται δεκτές οι ατιμίες με εσωτερική πικρία και οδύνη. Το μέσον να αντιμετωπίζονται χωρίς λύπη. Και το τέλος, εάν υπάρχει τέλος, να θεωρούνται ως έπαινοι. Χαίρε ο πρώτος, ενδυναμώσου ο δεύτερος. Ο τρίτος όμως είσαι μακάριος, διότι αγάλεσε εν Κυρίω.

όπως ο πυρετός του σώματος. Είναι μεν ένας κατ' ουσίαν, αλλά έχει πολλές αφορμές που τον δημιουργούν, έτσι και η εμφάνιση και η έξαψη του θυμού, καθώς βέβαια και των άλλων παθών μας, οφείλονται σε πολλές και διάφορες αιτίες. Γι' αυτό και είναι αδύνατο να ορίσουμε τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσεώς τον. Έχω δε τη γνώμη ότι ο τρόπος της θεραπείας πρέπει να επαφίεται περισσότερο στην επιμέλεια και στη φροντίδα των ιδίων ασθενών. Η δε αρχή της θεραπείας θα είναι να γνωρίσει ο ασθενής την αιτία του πόνου και της οδύνης του. Και εφόσον ευρεθεί η αιτία, τότε εμείς που ασθενούμε θα πάρουμε την κατάλληλη αληφή από την πρόνοια του Θεού και τους πνευματικούς ιατρούς μας. Λέγε μας, ο παράφρον και άσεμνε, τα ονόματα του πατέρα σου και της μητέρας που κακώς σε γέννησαν, καθώς και των ιών σου και των δελικτών θυγατέρων σου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά να μας εξηγήσεις επιπλέον ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και σε φωνεύουν. Και αυτός, ο θυμός δηλαδή, απαντώντας θα μας είπε περίπου τα εξής: οι αιτίες που με γεννούν είναι πολλές και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Μητέρες μου είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία, μερικές φορές και η πορνεία. Εκείνος που με γέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρσης. Οι δε θυγατέρες μου ονομάζονται μνησικακία, έχθρα, δικαιολογία και μίσος. Οι εχθροί μου από τους οποίους τώρα κρατούμε δεμένος είναι οι αντίπαλοι των θυγατέρων μου, η αοργησία δηλαδή και η πραότης. Αυτή που με επιβουλεύεται ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Για το ποιος την εγέννησε ας ερωτήσετε την ίδια στο ειδικό της κεφάλαιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτου.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σοζονηριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Στην επιθυμία μας να μάθουμε από το γέροντα αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα να διακρίνουμε ασφαλώς την αληθινή πνευματική οδό από την οδό των φασμάτων της αληθείας που αποτελούν απόκληση από το σωστό δρόμο, ανοίξαμε συζήτηση μαζί του για το θέμα αυτό και τα λόγια του ήταν για μας ανεκτίμητα. Έλεγε, όταν ο όλος άνθρωπος γεμίζει από το Άγιο Πνεύμα με τη γλυκύτητα της αγάπης του, τότε ο κόσμος λησμονείται εντελώς και η ψυχή με άρρητη χαρά ενατενίζει το Θεό. Όταν όμως η ψυχή θυμηθεί πάλι τον κόσμο, τότε από την αγάπη για το Θεό και τη συμπόνια για τον άνθρωπο πενθεί και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Η ψυχή παραδίδεται στα δάκρυα και την προσευχή που γεννήθηκε από την αγάπη για τον κόσμο και μπορεί από τη γλυκύτητα του Πνεύματος του Αγίου να ξεχάσει πάλι τον κόσμο και να αναπαυθεί στο Θεό. Θυμάται όμως τον κόσμο πάλι και με μεγάλη θλίψη προσεύχεται με δάκρυα για τη σωτηρία του κόσμου. Και αυτή είναι η αληθινή οδός την οποία διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη, ειρήνη, γλυκύτητα και διδάσκει την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Αντίθετα, το πνεύμα της πλάνης είναι υπερήφανο και δεν λυπάται τον άνθρωπο ούτε την υπόλοιπη δημιουργία. Επειδή δεν είναι δημιουργός των όντων, ενεργεί ως κλέφτης και άρπαγας και η οδός του είναι γεμάτη όλεθρο. Το πνεύμα της πλάνης δεν μπορεί να δώσει την αληθινή γλυκύτητα. Φέρνει μόνο μια ταραχώδη γλυκύτητα καινοδοξίας. Στο αίσθημα αυτό δεν υπάρχει ούτε ταπείνωση, ούτε ειρήνη, ούτε αγάπη. Αλλά όλα είναι γεμάτα από ψυχρή αδιαφορία, υπερηφάνεια ή και απόγνωση.

Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την αγάπη του Θεού και η ψυχή ποθεί το Θεό και τον αναζητά ευχαρίστως με δάκρυα ημέρα και νύχτα, ενώ ο εχθρός μεταδίδει τη δική του μελαγχολία, την επαχθή και ζωφερή που σκοτώνει την ψυχή. Από αυτά τα σημεία μπορείς να διακρίνεις καθαρά τη Θεία Χάρη από την πλάνη του εχθρού. Είπαμε στο Γέροντα ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την απάθεια όχι ως αγάπη του Θεού, αλλά ως μια ιδιαίτερη θεωρία του είναι, η οποία βρίσκεται πέρα από τη διάκριση του καλού και του κακού, και ότι εκλαμβάνουν τη θεωρία αυτή ως μεγαλύτερη από τη χριστιανική αγάπη. Σε αυτό μου απάντησε ο Γέροντας: είναι επιστήμη του εχθρού. Το Πνεύμα το Άγιο δεν διδάσκει τέτοια πράγματα. Και ακούγοντας το Γέροντα, δεν μπορούσαμε να μην θυμηθούμε τις δαιμονικές μορφές εκείνων των υπερανθρώπων που προχωρούν πέραν του καλού και του κακού. Έλεγε ο Γέροντας: το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και δίνει στην ψυχή τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς, και όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς δεν γνωρίζει ακόμη το Θεό. Το τελευταίο αυτό κριτήριο κατήχε στην ψυχή του Γέροντα εντελώς ιδιαίτερη και αναντήρητη θέση. Έλεγε: ο Κύριος είναι ο ελεήμων δημιουργός και λυπάται τους πάντες. Ο Κύριος σπλαχνίζεται όλους τους αμαρτωλούς, όπως η μητέρα λυπάται τα τέκνα της ακόμη και όταν ακολουθούν τον κακό δρόμο. Όπου δεν υπάρχει αγάπη για τους εχθρούς και τους αμαρτωλούς, εκεί δεν υπάρχει Πνεύμα Κυρίου.

Η ζωή του γέροντα Σιλουανού πέρασε κυρίως μέσα στην προσευχή. Και ο προσευχόμενος νους δεν σκέφτεται, δηλαδή δεν συλλογίζεται, αλλά ζει. Η ενέργεια του προσευχόμενου νου δεν είναι χειρισμός αφηρημένων ενιών, αλλά συμμετοχή στην ύπαρξη. Ο νους που προσεύχεται αληθινά δεν χρησιμοποιεί ορθολογιστικές κατηγορίες, αλλά κατηγορίες ποιοτικά διαφορετικές. Και το είδος αυτό των κατηγοριών είναι αυτή η ίδια η ύπαρξη που ενεργεί και που δεν μπορεί να περιληφθεί στα στενά πλαίσια των αφηρημένων ενιών. Ο γέροντας Σιλουανός δεν ήταν φιλόσοφος με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως, αλλά ήταν πραγματικά σοφός και είχε τη γνώση εκείνου το οποίο ξεπερνά τα όρια της φιλοσοφίας. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την πείρα της μνήμης του θανάτου. Με τον όρο αυτό στην ασκητική γραμματεία των πατέρων εννοείται όχι η συνηθισμένη συνείδηση του ανθρώπου για τη θνητότητά του, δηλαδή η απλή σκέψη ότι θα πεθάνουμε, αλλά μια ιδιαίτερη πνευματική αίσθηση η οποία εμπνέεται από τη χάρη. Η μνήμη του θανάτου αρχίζει με τη συνέστηση της συντομίας της επίγειας υπάρξεώς μας. Άλλοτε εξασθενίζοντας και άλλοτε δυναμώνοντας, γίνεται κατά καιρούς βαθύ αίσθημα της φθαρτότητας και της παροδικότητας κάθε τι επίγειου πράγματος, μεταβάλλοντας έτσι τη στάση του ανθρώπου απέναντι σε κάθε πράγμα μέσα στον κόσμο. Ό,τι δε μένει αιώνιο χάνει την αξία του στη συνείδηση του ανθρώπου και δημιουργείται το αίσθημα πως όλα τα γήινα αποκτήματα είναι μάταια. Η προσοχή του νου φεύγει από τον εξωτερικό κόσμο που τον περιβάλλει και συγκεντρώνεται προς τα μέσα, όπου η ψυχή αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο την ακατάληπτη άβυσσο του σκότους. Η θέα αυτή τρομάζει την ψυχή και γεννά έντονη προσευχή, ασυγκράτητη, ημέρα και νύχτα. Ο χρόνος χάνει τη διάστασή του, στην αρχή όμως όχι γιατί η ψυχή είδε το φως της αιώνιας ζωής, αλλά αντίθετα γιατί τα πάντα τα καταβρόχθησε η αίσθηση του αιωνίου θανάτου. Τελικά, αφού η ψυχή περάσει πολλά και διάφορα στάδια, με την επενέργεια της χάριτος εισάγεται στη σφαίρα του ανάρχου θείου φωτός. Και αυτό δεν είναι φιλοσοφική υπέρβαση, αλλά ζωή στην πραγματική της εκδήλωση, που δεν έχει ανάγκη από διαλεκτικές αποδείξεις. Αυτό είναι γνώση απροσδιόριστη, αναπόδεικτη, ανεκδήλωτη, αλλά παρόλο που είναι απροσδιόριστη, είναι ως πραγματική ζωή ασύγκριτα πιο δυνατή και εσωτερικά πιο πιστική από κάθε άποψη και αφηρημένη διαλεκτική.

Ο γέροντας προσευχόταν: «Κύριε, οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει εσένα, το δημιουργό τους, και ζητούν την ελευθερία τους χωρίς να εννοούν ότι εσύ είσαι ελεήμων. Αγαπάς τους αμαρτωλούς που μετανοούν και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Όταν ο γέροντας Ιλουανός προσευχόταν στον παντογνώστη Θεό, δεν πολύ λογούσε, ούτε διασαφήνιζε τις σκέψεις του. Οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία τους, αλλά ελευθερία έξω από το Θεό, έξω από την αληθινή ζωή, εκεί όπου δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει, εκεί όπου είναι το σκότος το εξώτερον, γιατί η ελευθερία βρίσκεται μόνον εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά αυθεντική αιώνια ύπαρξη εν το Θεό. Εσύ είσαι ελεήμων και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός χαρίζει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τότε ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος. Ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει στον αιώνα. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Στην προσευχή που παραθέσαμε πιο πάνω, ύπαρξιακή ή όπως έλεγε ο γέροντας, η έμπειρη γνώση της ανθρώπινης ελευθερίας είναι εξαιρετικά βαθιά. Εκείνος γνώριζε μέσα από την ψυχή του ότι η πραγματική δουλεία είναι μόνο μία, η δουλεία στην αμαρτία, και η αληθινή ελευθερία είναι επίσης μία, η Ανάσταση εν το Θεό. Και όσο ο άνθρωπος δεν αξιώθηκε να βιώσει την εν Χριστώ Ανάστασή του, όλα μέσα του είναι παραμορφωμένα από το φόβο του θανάτου και επομένως από τη δουλεία στην αμαρτία. Από όσους όμως δεν γνώρισαν ακόμη τη χάρη της Αναστάσεως, ξεφεύγουν από την παραμόρφωση, μόνο εκείνοι για τους οποίους ελέγχθη: «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες».

ακατάληπτη και απροσδιόριστη ως προς τις πηγές της, ως προς το αιώνιο θεμελιό της, είναι η πνευματική ζωή. Απλή και ενιαία στην ουσία της και άγνωστο σε εμάς το όνομά της. Μερικοί αποκαλούν τη σφαίρα αυτή υπερσυνείδητο. Ο όρος όμως αυτός και ασαφής είναι και δεν προσδιορίζει τίποτε περισσότερο από τη συσχέτιση ανάμεσα στην αντανακλαστική συνείδηση και το κοσμικό εκείνο που βρίσκεται πέρα από τα οριά της. Αν περάσουμε από την απροσδιόριστη αυτή σφαίρα σε εκείνη που υπόκειται ήδη στην εσωτερική μας παρατήρηση και ως ένα σημείο στον έλεγχό μας, η πνευματική ζωή εμφανίζεται με δύο μορφές: ως πνευματική κατάσταση ή βίωμα και ως δογματική συνείδηση. Οι δύο αυτές μορφές, διαφορετικές και ως ένα σημείο ανώμοιες στην ενσάρκωσή τους, αποτελούν ουσιαστικά ενιαία και αδιαίρετη ζωή. Γι' αυτό κάθε ασκητική πράξη, κάθε πνευματική κατάσταση είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη δογματική συνείδηση. Έχοντας υπόψη μας αυτά, προσπαθούσαμε πάντοτε να καταλάβουμε με ποια δογματική συνείδηση συνδεόταν η μεγάλη προσευχή και ο μεγάλος θρήνος του γέροντα Σιλουανού για τον κόσμο. Τα λόγια του γέροντα, δυσνόητα στην αγία και μεγάλη απλότητά τους, αν μεταφραστούν σε γλώσσα πιο προσιτή στην αντίληψη των σύγχρονων ανθρώπων, θα εκφράσουν, ελπίζουμε, τη δογματική του συνείδηση. Ο γέροντας έλεγε και έγραφε ότι η κατά Χριστόν αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια κανενός, και καθώς μεριμνά για τη σωτηρία όλων, ακολουθεί την οδό της θυσίας για να επιτύχει το σκοπό της.

και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της και ποθούσε εις τέλος, όπως και ο αγαπημένος της Υιός της, τη σωτηρία όλου του κόσμου.

Ρωτήσαμε το γέροντα, πώς μπορεί κάποιος να αγαπά όλους τους ανθρώπους και πού να βρει τέτοια αγάπη ώστε να γίνει ένα με όλους. Ο γέροντας απάντησε: «Για να γίνουμε ένα με όλους, όπως λέει ο Κύριος, είναι απάντες εν όσοι. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τίποτε. Όλοι μας έχουμε μία και την ίδια φύση. Γι' αυτό θα ήταν φυσικό για μας να αγαπούμε τους πάντες. Και τη δύναμη της αγάπης τη δίνει το Άγιο Πνεύμα. Η δύναμη της αγάπης είναι μεγάλη και νικηφόρος, αλλά όχι ως το τέλος. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια δύναμη που βάζει και στην αγάπη ακόμη κάποιο όριο, ώστε και αυτή να μην φτάνει το απόλυτο. Τι άραγε να είναι αυτό? Το αυτεξούσιο. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι αληθινά πραγματικό και τόσο μεγάλο, ώστε ούτε η θυσία του ίδιου του Χριστού, ούτε η θυσία όλων όσοι ακολούθησαν τον Χριστό, μπορεί να οδηγήσει αναγκαστικά στη νίκη».

Η ουσία της απόλυτης ελευθερίας έγκυται στο εξής: να ορίζει η ίδια σε όλα τον τρόπο της υπάρξεώς της, έξω από κάθε εξάρτηση ή αναγκαιότητα, έξω από κάθε περιορισμό. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια ελευθερία, γιατί δεν έχει την εξουσία της δημιουργίας εκ του μηδενός. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

πιστός φίλος είναι σαν μία σκέπη ισχυρή. Επειδή και όταν ο φίλος ευτυχεί είναι σύμβουλος καλός και σωστός συνεργάτης, και όταν κακοπαθεί είναι πολύ γνήσιος βοηθός και πολύ συμπαθής συμπαραστάτης. Άγιος Μάξιμος, ομολογητής.

Ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή. Εντούτοις δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα. Αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχθηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό. Αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά. Και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

να αποφεύγεις την κοσμική και αισχρή χαρά της αμαρτίας, εφόσον από τη δική μας τάση εξαρτάται η ελευθερία μας. Όσιος Κύριλλος Αλεξανδρίας.

θυμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παράλογη ορμή. Και με τον παραλογισμό δεν μπορεί κανείς να επιτύχει τίποτε λογικό. Γιατί ο θυμός εμποδίζει τον άνθρωπο να δει καθαρά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ξενός και ταλέπορος είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Ένα πλοίο δεν μπορεί να ταξιδέψει πολλά μίλια χωρίς νερό. Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου δεν θα φυλαχθεί καθαρή από τις διαβολικές ενέργειες, χωρίς ταπείνωση και θερμή προσευχή στον Ιησού Χριστό. Όσιος Ισύχιος, ο Πρεσβύτερος.

Κάθε κακό δεν είναι κακό. Κακά είναι οι αμαρτίες. Κακά δεν είναι όσα μας προκαλούν οδύνη στο σώμα, όπως είναι οι αρρώστιες και τα τραύματα του σώματος, η φτώχεια, οι ταπεινώσεις, οικονομικές ζημιές, θάνατοι συγγενών, τα οποία ενεργεί προς το συμφέρον της ψυχής ο σοφός και αγαθός Κύριος, ο οποίος αφαιρεί τον πλούτο από αυτούς που τον μεταχειρίζονται αμαρτωλά, για να καταστρέψει έτσι το μέσα του κακό. Άγιος Βασίλειος Ωμέγας.

Η εσωτερική Γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο και με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Για να αγαπήσει κανείς το Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει, εάν αγαπάμε χωρίς να υπομένουμε, η αγάπη διαλύεται. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όποιος εξευτελίζει τον εμπαθεί εαυτό του και τον ταπεινώνει, αυτός θα γίνει σοφός από τον Κύριο. Και όποιος έχει την ιδέα ότι είναι σοφός, αυτός θα χάσει τη σοφία του Θεού. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ο ψυχικός θάνατος είναι φοβερότερος από το σωματικό. Και ο θάνατος μέσα στην αμαρτία είναι πιο επικίνδυνος από εκείνον που γίνεται με ξύφος. Καθώς ο ένας προκαλεί λίγο και πρόσκαιρο πόνο, ενώ ο άλλος ατέλειωτη κόλαση και τιμωρίες. Άγιος Νίλος, ο ασκητής.

Λόγω της τάξεως και της αρμονίας του κόσμου, είναι ανάγκη να αποδεχθούμε το δημιουργό του κόσμου, το Θεό. Η τάξη της δημιουργίας και η αρμονική ομόνοια των πάντων αποδεικνύει τον άρχοντα και ηγεμόνα αυτής, το Θείο Λόγο. Μέγας Αθανάσιος.

Μας λέγει ο Ιησούς: «Φάγετε το σώμα μου και πίετε το αίμα μου, όσοι επιθυμείτε την αιώνια ζωή, ώστε όχι μόνο να είστε κατ' εικόνα Θεού, αλλά και Θεοί και Βασιλείς αιώνιοι και ουράνιοι, ενδυόμενοι εμένα, τον Βασιλέα και Θεόν του ουρανού. Φοβερεί στους δαίμονες και θαυμαστεί στους αγγέλους. Ιεί δε αγαπητή του ουράνιου Πατέρα, αΐζωη, ωραίη πέρα από τους ιούς των ανθρώπων, τερπνό εν διέτοιμα της υπέρτατης Τριάδος». Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Όποιος θεραπεύει τον αδελφό αυτού κρυπτός, ποιεί φανερά την δύναμη της εαυτού αγάπης. Και όποιος κατεσκήνει αυτόν ενώπιον των φίλων αυτού, δεικνύει την δύναμη του φθόνου αυτού. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

Παρατήρηση του γέροντος Παϊσίου σε γνωστό του που ασχολιόταν πολύ με το τρέξιμο. Να μην τρέχουμε οριζόντια, αλλά κάθετα προς το Θεό. Γέρον Παϊσίος.

Πολλοί πέρασαν από πολλούς κόπους και ασκήσεις και κακοπάθειες και υπέφεραν πολλούς μόχθους τάχα για το Θεό. Αλλά η έλλειψη διάκρισης έκανε μάταιους τους τόσο μεγάλους κόπους και πόνους και μόχθους τους. Όσιος Μάρκος ο ασκητής.

Θεός Λόγος, που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του γένους μας, γνωρίζοντας τη μεγάλη αδυναμία και ταλαιπωρία της φύσεώς μας, ούτε στο σημείο αυτό μας άφησε να ασθενούμε αθεράπευτα. Αλλά σαν πάνσοφος γιατρός, μαζί με την ολισθηρή επιθυμία μας που κλίνει προς την αμαρτία, μας έδωσε και το φάρμακο της μετάνοιας, που την κήρυξε για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Οι αιτίες από τις οποίες προέρχονται όλα τα αγαθά είναι η επιείκεια, η ταπεινοφροσύνη και η πραότητα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Σώζοντα Ιριώτη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Η ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Να πούμε αρχικά ότι και η σημερινή μας εκπομπή είναι ενταγμένη στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 στην Ελπίδα. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για την έννοια της ελπίδας στο χώρο της ψυχολογίας. Το θέμα είναι ενδιαφέρον, γιατί θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι όλες οι θεραπείες οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση ή στην θεραπεία μιας ψυχικής νόσου χρειάζονται πάντοτε τη συνεργασία του ασθενούς, ο οποίος προφανώς ελπίζει ότι η θεραπεία θα τον βοηθήσει και θα αλλάξει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Τις τελευταίες δεκαετίες μιλάμε συχνά για την θλίψη της εποχής μας, επίσης πολύ συχνά για την κατάθλιψη. Και μοιάζει να είναι αυτό κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι εντοπίζουν στη ζωή τους, μέσα στον πολιτισμό μας, μια έλλειψη νοήματος, άρα και έλλειψη ελπίδας. Για τα θέματα αυτά λοιπόν και άλλα θα έχουμε την δυνατότητα στη σημερινή εκπομπή να συζητήσουμε με τον ψυχίατρο κύριο Γιώργο Μανολέσο. Γιατρέ, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και σας παρακαλούμε ταυτόχρονα να ακούσουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Αυτό που έχει να κάνει, καταρχήν ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Αυτό που από τη δική μας άποψη ξεκινώντας μπορούμε να πούμε είναι ότι η ελπίδα είναι κάτι το οποίο κάθε άνθρωπος που υποφέρει από είτε πιο ελαφρύ είτε πιο βαρύ ψυχολογικό πρόβλημα έχει ανάγκη να το ξαναφτιάξει. Επομένως όλη μας η δουλειά έχει να κάνει με το να μπορέσουμε αυτόν τον άνθρωπο αντεξάρτητα ποιο είναι το πρόβλημά του να τον βοηθήσουμε, γιατί είναι κάτι απόλυτα προσωπικό το να ελπίζεις σε κάτι, να φτιάξει τη δική του ελπίδα. Αυτό είναι το βασικό μας, μπορεί κανείς να πει, ο βασικός μας στόχος, η βασική προσπάθεια. Και μπορεί κανένας να πει από την αρχή ότι η κατάσταση που ο άνθρωπος πια δεν έχει ελπίδα για τίποτα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί από ψυχολογικά που συναντήσουμε. Από την άλλη, η κατάσταση που ο άνθρωπος έχει ελπίδες που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν και που ματαιώνεται συνέχεια, επίσης και αυτή είναι μια άσχημη κατάσταση. Και στη μία ακραία περίπτωση της έλλειψης, της παντελούς έλλειψης ελπίδας, και στην άλλη που κανένας έχει ελπίδες που συνεχώς ματαιώνονται, οδηγούν σε καταστάσεις άσχημες, σε καταστάσεις που φτάνει ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια γιατί αλλιώς δεν τα δένει όλα. Αυτά είχα να πω σαν αρχικό σχόλιο.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε, γιατρέ, ότι όλες οι θεραπείες στηρίζονται σε αυτό, στην ελπίδα.
1: Ναι. Και το πώς θα φτιάξεις αυτή την ελπίδα στον ψυχισμό του ανθρώπου που αισθάνεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και στο περιγράφει ότι την έχει χάσει. Και οι λόγοι μπορεί να είναι καθαρά βιολογικοί, αν μιλήσουμε για την, επειδή το προαναφέρατε, για αυτό που λέμε ενδογενή κατάθλιψη, όπου εκεί υπάρχουν οι νευροδιαβαστικές ουσίες που ρυθμίζουν το συναίσθημα του ανθρώπου και οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν με φάρμακο, αλλά και οι καταστάσεις εκείνες που ο άνθρωπος έχει χάσει την ελπίδα καθαρά από περιστασιακές συνθήκες, όπου εκεί το φάρμακο δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει και έχει ρόλο να παίξει αυτό που λέγαμε πριν, να μπορέσει ο ίδιος με την προσωπικότητά του και τη βοήθεια της συμπαράστασης τη δική μας να ξαναφτιάξει την ελπίδα.
0: Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε τι αναφέρουν αυτοί οι ασθενείς πιο συγκεκριμένα που απευθύνονται σε εσάς, απευθύνονται στους ειδικούς, στους ψυχιάτρους ή σε άλλες περιπτώσεις στους ψυχολόγους, τι περιγράφουν για να δείξουν αυτό το πρόβλημα, το ότι δεν έχουν ελπίδα?
1: Εξαρτάται τώρα ποιο είναι και το ψυχολογικό πρόβλημα. Αν μιλάτε για άνθρωπο ο οποίος έχει κατάθλιψη, η περιγραφή είναι ότι δεν περιμένουν τίποτα, δεν ελπίζουν σε τίποτα, νιώθουν σε ένα κενό. Θέλουν συνεχώς να νιώθουν ότι κάποιος είναι κοντά να τους φροντίζει, από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και δεν ελπίζουν και δεν μπορούν να πάρουν κάποια βοήθεια παρά μόνο αν αποκατασταθεί αυτή η βλάβη που έχει ένα, καθαρά μια οργανική βάση. Οι άνθρωποι όμως που έχουν αυτή την κατάθλιψη, αν μιλάμε μόνο για την κατάθλιψη, που είναι καθαρά αυτή που λέμε αντιδραστικού τύπου από τις περιστάσεις της ζωής, εκεί είναι που θα πρέπει με συζήτηση να μπορέσει κάποιος να τους δείξει ότι αυτό που τους έχει απογοητεύσει, που τους έχει φέρει σε μια κατάσταση να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πια ελπίδα για αυτούς, είναι λάθος, είναι μια λάθος πεποίθηση. Άρα πρέπει να γίνει προσπάθεια να αλλάξουν πεποίθησεις, γιατί η ελπίδα πάντα υπάρχει. Πάντα. Εκτός αν υπάρχει οργανικό υπόβαθρο σε αυτό. Εάν δηλαδή ο νους δεν μπορεί να λειτουργήσει πια σωστά, επειδή αυτές είναι νευροδιαβαστικές ουσίες που είπαμε πριν, που να πούμε είναι η σερωτονίνη, κυρίως η ντοπαμίνη και η νοραδρεναλίνη, δεν λειτουργούν με σωστό τρόπο, οπότε πρέπει να γίνει παρέμβαση σε ένα τέτοιο επίπεδο. Όλες οι άλλες περιπτώσεις, η βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε είναι με συζήτηση, για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι απλά κάποιες λάθος πεποιθήσεις τον έχουν φέρει σε αυτή την απόγνωση, σε αυτή την κατάσταση της έλλειψης ελπίδας.
0: Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, γιατρέ, σε σχέση και με την εποχή μας, έτσι, αφού
1: αλλά
0: κάναμε...
1: Αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο η κατάθλιψη που φέρνει τον άνθρωπο να νιώθει ότι δεν έχει ελπίδα. Είναι πολλά πράγματα.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη μια βαριά ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή που νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν, παραδείγματος χάρη, περπατήσει μην πατώντας τα πλακάκια, τις ακμές, τους αρμούς κτλ. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σε μια απεπλιστή κατάσταση, δεν ελπίζει πια. Είναι πολλά τα πράγματα, δηλαδή είναι πολλές οι διαταραχές. Το θέμα είναι να μην υπάρξει η εμπλοκή σοβαρής ψυχικής διαταραχής. Αυτό. Αν υπάρχει μια αντιδραστική κατάσταση άγχους ή κατάθλιψης λόγω περιστάσεων, τότε αλλάζει το πράγμα. Θα γίνει με τη δουλειά η ψυχοθεραπευτική. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά δεν είναι μόνο η κατάθλιψη, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Απλώς συζητάμε πιο συχνά για την κατάθλιψη.
1: Ναι, γιατί είναι και το πιο συχνό.
0: Είναι και το πιο,
1: είναι το πιο συχνό πρόβλημα, βέβαια.
0: Σε αυτές λοιπόν τις περιστασιακές νόσους που, όπως είπατε, γιατί υπάρχουν και άλλες που έχουν να κάνουν με οργανικά ζητήματα, οργανικά προβλήματα.
1: Βεβαίως. Όπως είναι και οι ψυχώσεις.
0: Και οι ψυχώσεις, ναι.
1: Έχουμε καθαρά οργανική βάση, έτσι που ο άνθρωπος έχει παραλυρεί, έχει ψευδαισθήσεις, όλα αυτά. Και αυτά μόνο με φάρμακα μπορούν να βοηθηθούν για να αποκτήσει πάλι σιγά σιγά μια επαφή σωστή με το περιβάλλον και να μην νιώθει αυτή τη μεγάλη απελπισία.
0: Μπορούν λοιπόν αυτές οι περιστασιακές ψυχώσεις, να το πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν από μία πίεση στο οικογενειακό.
1: Όχι, όχι περιστασιακές ψυχώσεις. Οι ψυχώσεις έχουν πάντα οργανικό υπόβαθρο.
0: Οργανικό υπόβαθρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιστασιακές λόγω των περιστάσεων, δυσάρεστες, αγχώδεις ή καταθλιπτικές καταστάσεις.
0: Αυτές οι διαταραχές λοιπόν, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούν να εξελιχθούν σε ψυχώσεις, οργανικά?
1: Όχι. Όχι, όχι. Μία αντιδραστικού τύπου διαταραχή σε οποιαδήποτε διαγνωστική κατηγορία και αν πέφτει, δεν γίνεται ψύχωση. Η ψύχωση πρέπει να υπάρχει, να έχει υπόβαθρο γονιδιακό. Δηλαδή γεννιόμαστε με την τάση να αναπτύξουμε ψύχωση και κάτω από κάποιες περιστάσεις ιδιαίτερα στρεσογόνες μπορεί η ψύχωση να εκδηλωθεί. Αν δεν υπάρχει το γονιδιακό υπόβαθρο, δεν εκδηλώνεται ψύχωση. Παρά μόνο υπάρχουν βέβαια ψυχώσεις επακτές, όπως λέμε, μπορεί να προκληθούν από την κατάχρηση ουσιών. Αυτό εντάξει. Αλλά και εκεί οι ψυχώσεις αυτές που προκαλούνται από την χρήση, την κατάχρηση μάλλον ουσιών, εκδηλώνονται σε ανθρώπους που έχουν αυτή την ευαλωτότητα σε γονιδιακή βάση. Καλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, ναι, ναι, τα παιδιά που κάνουν... παίρνουν ναρκωτικά. Ένα 30% θα αναπτύξει ψύχωση. Είναι το 30% που έχει το υπόβαθρο, εάν κάνει χρόνια χρήση. Με παρανοϊκές σκέψεις, αυτά, αλλά αυτά εννοούν ψυχώσεις, δηλαδή που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Αλλά εκεί έχει να κάνει με τις ουσίες καθαρά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Διαμορφώνουν αυτή την
1: βέβαια,
2: κατάσταση.
1: Γιατί η ουσία είναι μια οργανική παρέμβαση στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Αυτό κάνει.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία με τη χρόνια χρήση, πέρα από αυτά τα πρόσκαιρα, τα περισσότερο ή λιγότερο ευχάριστα ή και δυσάρεστα μπορεί να κάνει στην αρχή, μετά γίνονται μόνιμα. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος πια ζει εκτός πραγματικότητας. Mm-hmm. Αυτός που έχει το υπόβαθρο και την ευαλωτότητα, πάλι ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm.
2: Γιατρέ, να μιλήσουμε για τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ειδικό επαγγελματία για την αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων και στον ασθενή. Πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση και πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί, να διατηρηθούν οι ρόλοι μέσα σε αυτή.
1: Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει μια σχέση εμπιστοσύνης, την οποία πρέπει πάντοτε να έχουμε εμείς από τη μεριά μας, γιατί εμείς πρέπει να το έχουμε το νου μας, να διατηρείται. Γιατί θα περάσει και αυτή η σχέση, όπως όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, πολλά κανάλια. Χωρίς αυτή την θεραπευτική σχέση που θα διατηρείται παρά τα σκαμπανεβάσματα σε μια σταθερή, σε ένα σταθερό επίπεδο εμπιστοσύνης, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί μόνο έτσι, μέσα από μια τέτοια σχέση, μπορείς να μεταλαμπαδεύσεις αυτό που λέγαμε στην αρχή, την ελπίδα ότι θα ξεπεράσω αυτή τη δυσκολία, ότι θα ξεπεράσω και την άλλη. Και βέβαια θέλει προσοχή μέσα από αυτή τη σχέση να μην δίνεις ψεύτικες υποσχέσεις ποτέ. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και πολλές φορές, ιδίως στην αρχή της ειδικότητας, όντας πιο ενθουσιώδης και δίνουμε υποσχέσεις για θέλοντας να ενθαρρύνουμε τον άνθρωπο να ξεπεράσει τη δύσκολη φάση, που μετά δεν επαληθεύονται, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό μετά. Υπόσχεση που δεν, και ελπίδα που δεν επαληθεύεται, είναι ό,τι χειρότερο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι, επισημαίνουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Ναι, επισημαίνουμε ότι υπάρχει πάντα καλύτερη κατάσταση, αλλά πάντα με έναν τέτοιο τρόπο που να μην ποτέ διαψευστούμε. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, προφανώς.
1: Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν το απόλυτο. Μέσα σε μια δυστυχία που θα έρθουν κοντά σου, λέει, θέλω επιτέλους να νιώσω καλά. Να... Και το να τους πεις ότι αυτό θα γίνει σιγά-σιγά, ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο καλύτερο, αλλά το να το καταφέρει το απόλυτο δεν είναι εύκολο, δεν είναι και εύκολο να το πεις.
2: Ναι. Θα έλεγε κάποιος, γιατρέ, ότι ένας χειρουργός μπροστά στο χειρουργικό τραπέζι κάνει τις απαραίτητες ιατρικές τομές, τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις και πιθανότατα, αν είναι και η ψυχοσύνθεσή του τέτοια, ελπίζει σε ένα δύσκολο χειρουργείο να πάνε τα πράγματα καλά και για τον ασθενή. Ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος ελπίζουν σε αυτή τη διαδικασία ή έχουν μπροστά τους μόνο το γράμμα της επιστήμης τους?
1: Α, ναι. Αν και εμείς δεν ελπίζουμε, τότε δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Το ότι μπορεί να, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια αποτυχία, όπως και ο χειρουργός, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση της αποτυχίας να είμαστε κοντά. Γιατί στην τελική δεν υποφέρουμε εμείς την αποτυχία, υποφέρει αυτός που δεν τον βοηθήσαμε. Και επομένως πρέπει να είμαστε κοντά στην αποτυχία, να ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει αποτυχία και τότε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δηλαδή να ενημερώσουμε πλήρως γιατί έγινε αυτή η αποτυχία και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή να μην αφήνουμε, αν γίνει ένας αποτυχημένος χειρισμός στον άνθρωπο πάλι μόνο του, αλλά να παραδεχτούμε ότι υπήρξε κάτι το οποίο δεν βοηθήθηκε και να κοιτάξουμε να δούμε τι μπορεί άλλο να γίνει, συζητώντας το μαζί του. Αυτή είναι η σωστή στάση. Αλλά ψυχίατρος χωρίς να ελπίζει δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Να κάνει κάτι άλλο. Μιας και το αναφέρατε τώρα, επειδή και αυτό είναι μια πάγια, αν θέλετε, έτσι, απορία που μπορεί να έχουμε πολλοί άνθρωποι. Είναι αυτό το βάρος, το ψυχικό βάρος που φέρει ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος, ακούγοντας διάφορα πράγματα καθημερινά στο γραφείο του.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς γίνεται να μην τον επηρεάζει, αν δεν τον επηρεάσει?
1: Ναι, αυτό είναι το πρώτο που μαθαίνουμε στην ειδικότητα και πρέπει να το μάθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή τι? Να μπορείς να έρχεσαι γρήγορα στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνεις τον πόνο όλο αυτό το ψυχικό πόνο που βιώνει, αλλά γρήγορα να αποστασιοποιήσει για να μπορείς να είσαι μετά σαν το χειρούργο αποτελεσματικός, αντικειμενικός και σωστός όσο γίνεται σε αυτό που μπορείς να κάνεις. Πολλοί συνάδελφοι, θυμάμαι από τα χρόνια της ειδικότητας, υστερούσαν είτε στο ένα είτε στο άλλο. Και εγώ δυσκολεύτηκα να τα μπορώ και τα δύο. Αλλά γιατί το λέω αυτό, υπήρχαν φίλοι και συνάδελφοι που ερχόντουσαν πολύ εύκολα στη θέση του, το ασθενούς. Αλλά δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν μετά. Αυτό συνέβαινε συχνά και έβλεπες πόσο υποφέρανε και τελικά δεν μπορούσαν να είναι αποτελεσματικοί. Υπήρχαν επίσης άλλοι συνάδελφοι που φοβόντουσαν, δεν μπαίνανε στη θέση, αποφεύγανε. Κοιτάγανε αυτό που λέτε, το γράμμα της επιστήμης. Τι θα κάνω σε αυτή τη διάγνωση, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Αλλά δεν μπορούσαν, δεν θέλανε, δεν το αντέχανε να μπουν στη θέση του ασθενούς. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε, αν δεν το ξεπερνούσαν αυτό, θα μπορούσαν να γίνουν καλοί ψυχίατροι. Πρέπει να τα κάνεις και τα δυο. Να μπορείς γρήγορα να μπαίνεις στη θέση του άλλου και γρήγορα να τραβιέσαι. Για να μπορείς να το βλέπεις το πράγμα απ' έξω. Αυτό βέβαια και αυτό είναι κουραστικό. Δεν είναι εύκολο.
2: Προφανώς.
1: Καθόλου. Αλλά αυτή είναι η εκπαίδευσή μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πέρα από τις γνώσεις που είπατε και τα λοιπά, που ούτως ή άλλως οι γνώσεις όσο πάνε γίνονται περισσότερες και καλύτερες, και πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο χώρος ο δικός μας της ψυχιατρικής ακόμα είναι πολύ πίσω. Είναι η ειδικότητα που σε σχέση με όλες τις άλλες είναι ακόμα πολύ πολύ πίσω. Η ελπίδα είναι, για να μιλήσουμε για την ελπίδα, στη μοριακή βιολογία. Θα μας δώσει πολλές πολλές λύσεις ακόμα. Αλλά και στην εξέλιξη, στην ψυχοθεραπευτική διάσταση του πράγματος, που ακόμα και εκεί είμαστε πίσω.
2: Θα μας εξηγήσετε μετά, αν θέλετε, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, για ποιο λόγο είμαστε πίσω και στη μία και στην άλλη κατάσταση. Αλλά αν αντιλαμβάνομαι σωστά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατρέ, γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουμε στα δικά σας χωράφια, δεν μπορούμε κιόλας, αλλά πολύ συχνά ακούμε τα τελευταία χρόνια έναν όρο, μια λέξη. Την λέξη ενσυναίσθηση. Αυτή μας περιγράψατε μόλις τώρα για τη σχέση του γιατρού με τον ασθενή. Ότι πρέπει να αντιλαμβάνεται τον πόνο του άλλου, να αναπτύσσει την ενσυναίσθηση, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να άρχισε. Η ενσυναίσθηση σημαίνει έρχομαι στη θέση του άλλου. Νιώθω τον πόνο του. Νιώθω αυτό που βιώνει, αυτό που σκέφτεται, αυτό που αισθάνεται. Αλλά μετά θα πρέπει να τραβιέμαι.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί θα κάνω λάθος.
2: Απολύτως κατανοητό. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον ψυχίατρο, τον κύριο Γιώργο Μανολέσο, το θέμα της εκπομπής μας είναι η ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, γιατρέ, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως. Και η εκπομπή αυτή είναι ενταγμένη στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα της διακίνησή μου στην έννοια της ελπίδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον ψυχίατρο, τον κύριο Γιώργο Μανολέσο, που νομίζω ότι μας έδωσε έτσι αρκετές αφορμές μέχρι τώρα να σκεφτούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με την δική του επιστήμη, αλλά και συνολικότερα με τον τρόπο αντιμετώπισης μέσα σε αυτή την επιστήμη των ανθρώπων που έχουν κάποιο ψυχικό πρόβλημα. Ήθελα τώρα να ρωτήσω, γιατρέ, μιας και κάνετε μια ανοίξη πιο πριν, μια αναφορά, και εδώ ξέρετε βγαίνει και μια άλλη ελπίδα που λειτουργεί υποδόρια, θα λέγαμε, στο χώρο της επιστήμης, ότι και οι επιστήμονες πάντοτε ελπίζουν σε κάτι άλλο που θα θεραπεύσει μια νόσο ή που θα κάνει μια κατάσταση που αντιμετωπίζουν, μια ασθένεια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι περισσότερο υποφερτή, να το πούμε έτσι. Η ελπίδα λοιπόν μέσα στην επιστήμη, συγκεκριμένα είπατε ότι ελπίζουμε στην μοριακή βιολογία και στην ψυχοθεραπεία, γιατί βρισκόμαστε ακόμα πολύ πίσω. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε και αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι τόσο, αν δούμε τον ανθρώπινο νου, απλά να περιγράψουμε τα δισεκατομμύρια τα κύτταρα τα οποία ενώνονται το ένα με το άλλο, με ανάμεσα σε αυτά τα κύτταρα κυκλοφορούν αυτές οι νευροδιαβαστικές ουσίες, ώστε καθώς οριμάζει ο εγκέφαλος από την ώρα που θα γεννηθούμε, εκεί γύρω στα 16 που η ορίμανση πια τελειώνει, να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τις σκέψεις μέσα από τα κυκλώματα, τα άπειρα που δημιουργούνται, είναι μια χαοτική κατάσταση. Και τα συναισθήματα τα οποία γεννιόνται, όχι τα ένστικτα που ούτως ή άλλως λειτουργούν εγκατεστημένα, μιλάω για τα συναισθήματα πια που γεννιόνται με βάση τα γεγονότα της ζωής, τις ανθρώπινες επαφές, τις επαφές με τη φύση, τις επαφές με το θείο, τις επαφές με όλα αυτά τα οποία σαν άνθρωποι μπορούμε να έχουμε. Συναισθήματα λοιπόν και σκέψεις, το υπόβαθρο τους το έχουν σε αυτά τα άπειρα κυκλώματα των δισεκατομμυρίων εγκεφαλικών κυττάρων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό? Αυτή τη στιγμή, αν σας δώσω να καταλάβετε, η δυνατότητα απεικόνησης του τι συμβαίνει στον εγκέφαλο με τις τεχνικές που υπάρχουν τώρα είναι, τι να σας πω, πρωτόγονες, μπορώ να πω αυτή τη λέξη, αλλά συνεχώς εξελίσσονται. Ας πούμε, για να σας δώσω να καταλάβετε, τους πνεύμονες μπορούμε πλέον με την αξονική, τη μαγνητική, να τους αποτυπώνουμε μια χαρά. Ξέρουμε όταν θα συμβεί κάτι τι είναι, πριν ανοίξει ο χειρούργος, αν χρειαστεί να κάνει κάτι, να δει τι είναι μέσα. Στον εγκέφαλο δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι χάος. Δηλαδή, καταλάβατε γιατί τι είπα?

0: αγχωμένο. Mm-hmm. Ένα εγκέφαλο καταθλιπτικό, αλλά πάλι αποτυπώνεται χονδροειδώς. Είμαστε πίσω. Επίσης, τις μεταβολές που γίνονται σε αυτές τις νευροδυναστικές ουσίες, έχουμε βρει κάποιους τρόπους πάλι χονδροειδείς να τις αποτυπώνουμε. Πότε όμως θα ξέρουμε με ακρίβεια και θα μπορούμε να πούμε «Α, εδώ τρέχει αυτό, εκεί τρέχει εκείνο», για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτό που θα πούμε. Ας έρθουμε λοιπόν και στην ψυχοθεραπεία. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι από τη δεκαετία του 90 στη NASA έχουν κάνει μελέτες σε ανθρώπους που ψυχοθεραπεύονται και βρίσκουν αλλαγές που γίνονται στον εγκέφαλο σε αυτού του τύπου της χονδροειδής αποτυπώσης, μια αλλαγή. Αλλά αυτό δεν λέει ακόμα τίποτα. Μια αλλαγή που δείχνει ότι ναι, κάποια αλλαγή στις πεποιθήσεις του ανθρώπου που κατάφερε να τις έχει, να την έχει αυτή την αλλαγή στις πεποιθήσεις με την ψυχοθεραπεία, αποτυπώνονται, δείχνουν κάτι. Αλλά ακόμα αυτά είναι χονδροειδή. Να, αυτά ήθελα να σας πω εν ολίγης για να μην σας μπερδεύω. Εγώ λέω είμαστε ακόμα πίσω, αλλά ξέρετε, αυτό το είμαστε ακόμα πίσω το λέω με αισιοδοξία. Mm-hmm. Το λέω με την έννοια ότι είμαστε ακόμα πίσω, αλλά άρα έχουμε να πάμε μπροστά.
1: Και φαντάζομαι, φαντάζομαι ότι εσείς ο ίδιος σήμερα βλέπετε πολύ περισσότερο αισιόδοξα τα πράγματα και στην δική σας επιστήμη. Και ναι, ίσως κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αν μιλούσαμε πριν από 30 χρόνια δεν θα υπήρχε η ελπίδα που φέρνουν κάποια φάρμακα σήμερα, έτσι.
0: Σαφώς, όχι μόνο τα φάρμακα, αλλά ναι, και οι δυνατότητες οι άλλες όλες, και οι ψυχοθεραπευτικές, mm-hmm, και οι παρακλινικές δυνατότητες που έχουμε, δηλαδή με τις διάφορες εργαστηριακές, καμία σχέση. Mm-hmm. Όχι 30, 15 και 20 θα λέγα. Mm-hmm. Έχουμε, τα 30 είναι προϊστορία. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Και τρέχουν
0: πολύ γρήγορα.
1: Γι' αυτό
0: λέμε ότι επειδή όλα αυτά επιταχύνονται, αυτό που λέμε, δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα σε σχέση με τα φάρμακα θα ξέρουμε, όταν δίνουμε τώρα ένα φάρμακο, ο κλινικός ψυχίατρος έχει πάρα πολύ μεγάλη έγνοια να δει το ισοζύγιο ανάμεσα στο θεραπευτικό αποτέλεσμα και τις παρενέργειες, γιατί τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και πρέπει εκεί να το ζυγιάσεις, να το ζυγιάσεις πολύ καλά. Μην δηλαδή προσφέρεις το καλό από το θεραπευτικό αποτέλεσμα και από τις παρενέργειες τον κάνεις τον άνθρωπο πιο δυστυχισμένο. Ήδη ξέρουμε αρκετά πράγματα ώστε θα μπορούμε τα φάρμακα που δίνουμε να είναι στοχευμένα. Ποιο ταιριάζει δηλαδή σε ποιον. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, είναι μεγάλη δουλειά. Γιατί μέχρι τώρα το πηγαίναμε σιγά σιγά και εμπειρικά, με πολύ προσοχή. Σαν παράδειγμα σας το λέω. Ναι, τώρα η αισιοδοξία, ναι, η ελπίδα, ίσως είμαι και εγώ έφυδα, πώς να σου πω, αισιόδοξος και ελπίζω. Ελπίζω με την έννοια όχι του ότι ελπίζω πράγματα που δεν θα γίνουν, βλέπω την εξέλιξη, εκτιμώντας την εξέλιξη που υπάρχει, έτσι είναι, λες ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Και θέλω να πω και κάτι. Είπαμε ότι η δική μας επιστήμη είναι ακόμα πίσω, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. Για το πρόβλημα το ψυχολογικό υπάρχει ένα στίγμα. Αυτό το στίγμα γύρω από τα ψυχολογικά είναι μεγάλο λάθος. Κόβει την ελπίδα. Κόβει την ελπίδα για έναν άνθρωπο που υποφέρει και δεν ξέρει και ο ίδιος πώς θα το ονομάσει αυτό το πρόβλημα το ψυχολογικό που έχει, να αναζητήσει βοήθεια.
1: Ναι.
0: Ντρέπεται. Ναι. Φοβάται. Τι θα πει η γειτονιά. Τι θα πούνε οι δικοί του. Τι θα πούνε οι γνωστοί του. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο εμπόδιο στη δουλειά μας. Είναι το στίγμα για το οποίο επιτέλους ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει.
1: Βάζετε ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα στη συζήτηση, γιατρέ. Βάζετε ένα πολύ μεγάλο θέμα, λέω, στη συζήτηση τώρα. Επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για το θέμα που μόλις θέσατε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Η ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως». Στο θέμα αυτό αναφερόμαστε σήμερα με τον ψυχίατρο, τον κύριο Γιώργο Μανολέσο, που μας κάνει την τιμή να αποδέχεται την πρόσκλησή μας ώστε να συζητήσουμε για θέματα που, ξέρετε, πολύ συχνά φαίνεται να συζητάμε σε παρέες, σε φίλους ή και μέσα σε οικογένειες. Και ένα από αυτά σε σχέση με την ψυχική υγεία το έθεσε πριν από λίγο ο καλεσμένος μας, ο γιατρός ο κ. Μανολέσος, το θέμα του στίγματος, το θέμα της ντροπής, να το πούμε έτσι, ώστε να μην πούμε προς τα έξω ότι έχουμε κάποιο ψυχικό πρόβλημα, κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, έχουμε κατάθλιψη ή κάτι ακόμα πιο δύσκολο. Και εκεί φαίνεται, γιατρέ, ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε πολύ συχνά πλέον για αυτά τα θέματα, αυτό το στίγμα από την πλευρά της κοινωνίας και κυρίως σε πιο κλειστές κοινωνίες είναι κάτι που δεν εξαλείφεται εύκολα.
1: Ναι, και γίνεται προσπάθεια από τη μεριά της ψυχιατρικής γενικά, αυτό το στίγμα που είναι ένα σοβαρό εμπόδιο και δηλαδή που σχετίζεται και με την ελπίδα, δηλαδή τι να ελπίζει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε ψυχολογικό ζήτημα όταν πιστεύει ότι απλώς αν το ανακοινώσει η κατάσταση θα γίνει χειρότερη. Δηλαδή κάποιος, όχι κάποιος, θα τον κοροϊδεύουν, δεν θα τον λαβαίνουν σοβαρά υπόψη και επίσης και ο ίδιος βάζει το στίγμα προς τον εαυτό του ότι α, εγώ ο οποίος αντιμετωπίζω τέλος πάντων αυτό, εκείνο, το άλλο το πρόβλημα, δεν αξίζω, δεν κάνω, δεν ράνω. Άρα, πού είναι η ελπίδα πια, γιατί πράγμα, πουθενά.
0: Εδώ χρειάζεται πιθανότατα να ξεκινήσει ένας πολύ σοβαρότερος διάλογος μέσα στην κοινωνία για αυτά τα θέματα, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, και υπάρχει αυτό η ενημέρωση, που πρέπει να γίνεται και που γίνεται και σε βάση, αν θέλετε, εθελοντική από αρκετούς συναδέλφους, την ενημέρωση στο να καταλάβει ο κόσμος πια γιατί δεν πρέπει να το φοβάται. Για τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχε και αποτέλεσμα, να φανταστείτε ότι το πρώτο φάρμακο που βγήκε, και βγήκε και τυχαία, βγήκε τη δεκαετία του 1950, το 1952 ήταν το Λαργακτήλ, που ανακαλύφθηκε τυχαία, γιατί ήταν ένα φάρμακο που το δίνανε στις γυναίκες που ήταν έγκυες και κάνανε μετό, είδαν ότι δίνοντάς τους το Λαργακτήλ έπαβε ο εμετός. Αλλά είδανε, παρατήρησαν ότι κάποιες γυναίκες που είχαν και προβλήματα ψυχολογικά βελτιώνονταν. Και έτσι άρχισε η έρευνα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όλος αυτός ο φόβος μέχρι τη δεκαετία του 1950 για αυτό το πράγμα που έλεγε ψυχικό πρόβλημα, πόσο έντονο ήταν και εξακολουθεί δυστυχώς να βρισκόμαστε σε πολλά σημεία εκεί, στο φόβο. Ο φόβος προκαλεί το στίγμα. Όμως δεν είναι σωστό πια. Μπορεί να είπα εγώ πριν ότι είμαστε ακόμα πίσω, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σχέση τώρα η κατάσταση εκείνη με πριν 60-70 χρόνια. Δόξα τω Θεώ, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Και αυτό το να επιμένει αυτό το στίγμα για κάποιον ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ψυχολογικό, ότι δεν μπορεί να βοηθεί, δεν μπορεί να θεραπευτεί, δεν, είναι φοβερό. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη δυσκολία είναι στη δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το κρύβουν οι οικογένειες, να ντρέπεται ο ίδιος, να, και να υποφέρει πρώτα ο ίδιος, ύστερα το περιβάλλον του, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το πράγμα, το στίγμα. Δεν βρισκόμαστε πια εκεί. Και συνεχώς κάνουμε ενημέρωση στον κόσμο. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς ακόμα υπάρχει.
0: Ο φόβος λοιπόν και ο φόβος του στίγματος συγκεκριμένα φαίνεται να φράζει την ελπίδα της θεραπείας εν τέλει για τον ασθενή, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και του να δεχθεί ότι αφού υπάρχει, αντί να το κρύβει, ότι αφού υπάρχει αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει αντιμετώπιση πια, δηλαδή αντιμετώπιση που μπορεί να είναι ολοκληρωτική, αλλά αν δεν είναι ολοκληρωτική θα τον φέρει σε μια κατάσταση που να είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Και αυτό είναι κάτι που το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Δυστυχώς. Δεν ξέρετε πόσες φορές έχουμε έναν άνθρωπο που υποφέρει και αν δεν είναι από τον ίδιο η δυσκολία, επειδή σκέφτεται το στίγμα, να είναι από το σόι, από αυτούς που είναι δίπλα του. Είναι φοβερό.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να θίξουμε στη σημερινή συζήτηση και να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να συνδέεται με την ελπίδα και την ελπίδα της θεραπείας, της αποθεραπείας ενός ασθενούς γιατρέ, είναι αυτό που αναφέρατε και εσείς σε μια πρότασή σας πριν από λίγο. Οι επαφές με το Θείο, οι επαφές με την Εκκλησία και κυρίως η επαφή του ανθρώπου με την πίστη, πόσο σημαντική μπορεί να είναι σε μια διαδικασία αποθεραπείας.
1: Ναι, εδώ τώρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία του να πιστεύει την ύπαρξη του Θεού, αν αυτό το έχει από μικρός, αν σε αυτό έχει μπει με ένα σωστό τρόπο, θα έχει πάντα μια ελπίδα. Εάν όμως δεν έχει μπει με σωστό τρόπο, το έχει δει σαν αποκούμπι, το οποίο θα το καλεί και θα το χρησιμοποιεί όταν νιώθει μια δυσκολία, δεν δουλεύει. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός αυτό. Πρέπει να είναι γνήσια η πίστη. Εάν δεν είναι γνήσια, είναι ψεύτικη, δεν δουλεύει.
0: Και εδώ ίσως χρειάζεται μια επεξήγηση, αυτό που μας είπα, το σωστός τρόπος. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο σωστός τρόπος?
1: Αυτό θα μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, το βλέπω, το βλέπω συχνά. Έρχονται άνθρωποι που λένε, ισχυρίζονται ότι είναι θρησκευάμενοι. Και ζητάνε αυτή τη βοήθεια με έναν τρόπο ο οποίος είναι αυτό που σας λέω. Δεν είναι του ταπεινού, του ανθρώπου που ξέρει ότι μέσα στη ζωή υπάρχουν οι δυσκολίες, που δεν θυμάται το Θεό όταν είναι στα ζόρια, αλλά τον έχει και στην συμπεριφορά του μέσα, στην καθημερινότητά του. Αν είναι έτσι μεγαλωμένος, γιατί πρέπει να είσαι μεγαλωμένος έτσι, τότε θα δουλέψει η πίστη στη δυσκολία και στο ζόρι. Αν είσαι από αυτούς που τη χρησιμοποιούν την πίστη, να πω τη λέξη θα μου επιτρέψετε, σαν αποκούμπι στις δυσκολίες, δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: κατανοητό.
1: Το βλέπω.
0: Κατανοητό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κατανοητό. Ναι. Γιατρέ, να μιλήσουμε λίγο και για την ελπίδα και την ελπίδα της θεραπείας σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται είτε στο φιλικό είτε στο οικογενειακό περιβάλλον ενός ανθρώπου που έχει μια ψυχική νόσο. Πόσο καταλυτικός μπορεί να είναι ο ρόλος τους και η πιθανή βοήθειά τους σε όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Α, ναι, τώρα φύγεται κάτι πολύ σημαντικό. Αν είναι κάτι το οποίο χρόνια ταλαιπωρεί έναν άνθρωπο, χρόνια ταλαιπωρεί και το περιβάλλον, το πλαίσιο του. Επομένως, αυτό που λέγαμε πριν, η εστάλαξη της ελπίδας, έτσι αυτό τον όρο χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιεί και ο Γιάλωμ στις βασικές θεραπευτικές αρχές του. Η εστάλαξη της ελπίδας, έτσι λέγεται. Λοιπόν, δεν θα γίνει μόνο στον ίδιο τον άνθρωπο που υποφέρει, αλλά πρέπει και στο πλαίσιο στο οποίο κινείται. Δηλαδή είναι στην πυρηνική του οικογένεια, θα πρέπει αυτή η ενστάλλαξη της ελπίδας να γίνει στα αδέρφια του και στους γονείς του. Είναι στην οικογένεια που ο ίδιος έχει φτιάξει, θα πρέπει να γίνει και στον ή στην σύντροφό του, αν θέλετε και στα παιδιά. Ότι δηλαδή ξεκινάει μια διαδικασία θεραπείας, η οποία θα πάρει περισσότερο ή λιγότερο χρόνο, θα πρέπει να έχει και έχει αυτά τα στοιχεία. Και η αισιοδοξία είναι αυτή. Πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε καλό σημείο, μέχρι εκείνο το σημείο, και θα πρέπει επομένως, γιατί δεν μπορείς έναν άνθρωπο να πεις ότι έχεις τη δυνατότητα να του ενσταλάξεις την ελπίδα, όταν υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω που τον αντιμετωπίζει, να μην πω τώρα τα ξέρετε με ποιο τρόπο, επειδή δεν το λέω με κακία, αλλά επειδή ήδη έχει κουραστεί και επειδή έχει απογοητευτεί και επειδή και το ίδιο το περιβάλλον δεν ελπίζει.
0: Ναι.
1: Εάν το ίδιο το περιβάλλον ελπίσει, όχι ψεύτικα, για μια καλύτερη κατάσταση, αυτό θα είναι πολύ καλό και για τον ίδιο. Θα αλλάξει η συμπεριφορά μεταξύ τους. Δηλαδή θα πιστέψουν ότι θα ξαναβρουν τον άνθρωπο που πιθανόν τον έχουν χάσει. Γιατί στις βαριές ψυχικές διαταραχές το περιβάλλον, για να μην το αδικούμε, αισθάνεται ότι έχασε έναν άνθρωπο ενώ τον έχει. Ζει. Και το βλέπεις αυτό, ότι υποφέρει. Και έχει ανάγκη και το πλαίσιο του ανθρώπου που υποφέρει ψυχολογικά να στηριχτεί κι αυτό. Δηλαδή να ελπίσει, αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα. Είναι ένα feedback που παίζεται. Εμείς βλέπουμε έναν άνθρωπο πώς θα τον δούμε 3/4, μια ώρα και θα τον ξαναδούμε μετά από πότε. Μα εκεί ζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Να.
1: Έχει επαφές που είναι συνεχείς, τις οποίες ποτέ δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε. Ήταν ένα διάστημα που κάναμε όταν ήμουν στο νοσοκομείο, κάναμε παρεμβάσεις στα σπίτια, σε εθελοντική βάση. Μπορεί να βλέπεις έναν άνθρωπο στο ιατρείο σου, στα εξωτερικά ιατρία όταν ήμουν στο νοσοκομείο και στο ιατρείο τώρα. Να το βλέπεις καιρό, να κάνεις την προσπάθειά σου. Μια φορά να πας στο σπίτι του, να τον δεις στο περιβάλλον του, με αυτούς με τους οποίους ζει, λες δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τόσα χρόνια δεν έχω καταλάβει, το έχω πει πολλές φορές. Τότε που κάναμε αυτές τις παρεμβάσεις στα σπίτια. Γιατί είναι αυτό που λέμε τώρα. Ότι αν το πλαίσιο δεν υπάρξει τρόπος να αλλάξει και το πλαίσιο, τη στάση που έχει απέναντι στην ίδια την αρρώστια, στο ίδιο το πρόβλημα, αλλά και το ίδιο να νιώσει μια ελπίδα, δεν θα βοηθεί ποτέ η κατάσταση αυτή. Γιατί δεν ζει ο άνθρωπος στο βουνό, δεν ζει σε κανένα απομονωμένο μέρος, ζει κάπου. Αν αυτό το κάπου δεν δει και αυτό μια αλλαγή, δεν νιώσει μια ελπίδα, ποτέ δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Έτσι πάνε τα πράγματα.
2: Και είναι ίσως πιθανό να υποδαβλίζει και την ασθένεια.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Προσπαθείς να κάνεις κάτι εσύ και το βλέπεις ότι πισωγυρίζει πάλι.
2: Να.
1: Γιατί ψάχνει να δεις τι φταίει, τι έκανα εγώ λάθος, τι εκείνο, και μπορεί να έχει γίνει κάποια κουβέντα που δεν ήξερες.
2: Να.
1: Όχι, και καλά αν είναι κουβέντα. Κάποια άλλου είδους αλληλεπίδραση. Και ψάχνει να βρεις τι φταίει για το πισωγύρισμα.
2: Να.
1: Είναι τα πράγματα που...
2: Ναι, σημαντικά θέματα που νομίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι, είτε στον ευρύτερο οικογενειακό ή στο στενό οικογενειακό τους κύκλο ή στο φιλικό τους κύκλο, μπορεί να τα έχουν συναντήσει, και νομίζουμε ότι με τον τρόπο που μας εξηγείται όλη αυτή την διαδικασία, γιατρέ, μπορούμε και εμείς να το προσεγγίσουμε καλύτερα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε το τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σιγά σιγά για τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης.
1: Ναι, ναι.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή «Η Ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως» και η εκπομπή αυτή είναι ενταγμένη στο αφιέρωμα το γενικότερο του 89,5 στην Ελπίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο ψυχίατρος, ο κύριος Γιώργος Μανολέσος. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την ελπίδα και την πιθανή αντιμετώπιση καταστάσεων που είναι μακριά από την ελπίδα στην επιστήμη της ψυχιατρικής. Και θέλω τώρα να επιστρέψουμε λίγο στην αρχή της συζήτησής μας, γιατρέ. Μιλήσαμε λίγο για την κατάθλιψη. Εσείς μας είπατε ότι είναι το πιο συχνό φαινόμενο που αντιμετωπίζεται στην εποχή μας. Κάνατε όμως μια αναφορά και στην ματέωση, στην έννοια της ματέωσης, που και αυτή πιθανότατα να φράσει το δρόμο προς την ελπίδα της θεραπείας και της αποθεραπείας. Θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό, γιατί έχει και ένα κοινωνιολογικό ενδιαφέρον, με την έννοια ότι μας μαθαίνουν τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά οι φορείς του πολιτισμού που, εν πάση περιπτώσει, θα λέγαμε ότι χαράσουν καθημερινά αυτόν τον πολιτισμό, όπως είναι τα μίντια, όπως είναι οι διαφημίσεις και άλλα πολλά, ότι η ελπίδα είναι αυτό που με κάνει να προσδοκώ την επιτυχία, και όταν φτάσω εκεί τότε θα βρω την ευτυχία. Άρα η επιτυχία έχει γίνει συνώνυμο της ευτυχίας. Και όταν αρχίζουν οι ματαιώσεις, τι γίνεται?
1: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι αν πράγματι για τον ανθρώπινο νου η ελπίδα είναι αυτή που καταλαγιάζει το υπαρξιακό του άγχος, να το διατυπώσουμε έτσι, το οποίο υπαρξιακό άγχος πρέπει να είναι μέχρι ένα επίπεδο, να μην γίνεται ιδιαίτερα έντονο. Αν το υπαρξιακό άγχος γίνει ιδιαίτερα έντονο, δεν μπορούμε να λειτουργούμε ούτε αποτελεσματικά, ούτε να χαιρόμαστε αυτό που το δώρο της ζωής. Το υπαρξιακό άγχος πρέπει να είναι, να υπάρχει, γιατί χωρίς να έχουμε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή, αλλά πρέπει να είναι έτσι που θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, να είναι διαχειρίσιμο από το μυαλό του καθενός μας. Έχει άλλες δυνατότητες το δικό μου το μυαλό, άλλες του γείτονα, άλλες του αδερφού μου, άλλες του ξαδέρφου μου, έτσι πάει. Αλλά αυτό που έχει αξία είναι για τον κάθε ανθρώπινο νου, με τις ικανότητες, τις ιδιαιτερότητες και ό,τι έχει, το άγχος το υπαρξιακό να είναι διαχειρίσιμο. Η ελπίδα είναι αυτή που βασικά, και ίσως είναι καλό να το λέμε έτσι, η ελπίδα για κάτι, για μια κατάσταση καλή, για μια κατάσταση καλύτερη για μένα, που αγωνίζουμε από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι το βράδυ να τα φέρω βόλτα, αλλά και να χαρώ. Η ελπίδα να είναι η ζωή μου καλή, είναι το καλύτερο φάρμακο που κρατάει το υπαρξιακό άγχος εκεί που πρέπει. Αν αυτή η ελπίδα, που με τον ένα ή τον ένα τρόπο ο καθένας ανάλογα με την προσωπικότητά του χτίζει, και εδώ μπαίνουν τα μέσα που λέτε και οι πολιτικές και όλα, σε ένα ψεύτικο βάθρο, άρα θα έρθει η ματέωση, αυτό δεν ξέρετε πόσο καταστροφικό είναι και μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει να απελπίσει τον άνθρωπο, να μην μπορεί να, στην τελική, να χαρεί τη ζωή του, να πιστεύει ότι δεν έχει και νόημα πια. Αναφέρατε και εσείς τη λέξη νόημα. Το νόημα που είναι ο βασικός στόχος που πρέπει να έχουμε, στην ουσία ταυτίζεται με την ελπίδα. Εάν έχω ελπίδα, έχει και νόημα ο νους. Προσβλέπει κάπου. Αυτό μας συγκεντρώνει. Το νόημα είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή. Και σας ξαναλέω ότι ελπίζω ότι αυτό που έχω θέσει εγώ, που για τον καθένα είναι απόλυτα προσωπικό, ελπίζω ότι το νόημα που έχω θέσει θα το φτάσω ή προσπαθώ, το προσεγγίζω. Και έστω και αν δεν το προσεγγίσω, βλέπω ότι όλο και το πλησιάζω. Εάν μου βάλουν ψεύτικα νοήματα, τα οποία θα αποδειχθούν φρούδα, όπως και οι ελπίδες, η απογοήτευση είναι τρομακτική, και βλέπεις ανθρώπους μετά καταρακωμένους, που ερχόμαστε μετά εμείς οι ψυχίατροι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε να συμμαζέψουμε αυτά που δεν συμμαζεύονται. Αυτά γίνονται. Είναι αυτό που είπατε. Δημιουργούν ψεύτικα νοήματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που δεν ταιριάζουν. Το νόημα είναι κάτι απόλυτα προσωπικό, που αν κάποιος το φτιάξει με σωστό τρόπο, θα είναι στη ζωή του ο φάρος του, θα είναι στη ζωή του η ελπίδα του. Εάν δεν το έχει φτιάξει, αλλά είναι βαλτό από άλλους, θα απογοητευτεί με το περισσότερο ή λιγότερο κακό τρόπο. Αυτά είχα να πω.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, μία ερώτηση που έρχεται από ακροατές, σας τη μεταφέρω έτσι όπως διατυπώνεται. Αν η μελαγχολία είναι κληρονομική, δεν ξέρω αν θέλω να βάλουν και την κατάθλιψη μέσα εδώ σε αυτή την
1: ερώτηση. Η μελαγχολία είναι μια μορφή. Δηλαδή αυτό που λέγανε οι παλιοί, η μελαγχολία είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν, η ενδογενής κατάθλιψη. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει και κατάθλιψη που είναι καθαρά σε ένα επίπεδο, έχει και μια σχετική ονομασία, αχώδης κατάθλιψη, έτσι, η οποία είναι αυτή η αντιδραστικού τύπου. Κοιτάξτε, αυτή που είναι η ενδογενής κατάθλιψη, που συνήθως εκεί μπαίνει ο όρος μελαγχολία, ναι, που σας είπα ότι έχει και οργανική βάση, η κληρονομικότητα παίζει με ένα 13%. Δηλαδή, αν κάποιος πρώτου βαθμού συγγενής έχει ενδογενή, όχι αντιδραστικού τύπου, ενδογενή κατάθλιψη, έχει, υπάρχει πιθανότητα 13% να τη μεταφέρει στον πρώτου βαθμού απόγονο. Mm. Αν η ερώτηση ήταν αυτή, δεν ξέρω.
0: Ναι, νομίζω ότι απαντήσατε και έλαβαν και οι ακροατές που έθεσαν αυτό το ερώτημα. Μπαίνουμε στα τελευταία δύο λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας. Δεν ξέρω, γιατρέ, αν θέλετε να επισημάνετε, να προσθέσετε κάτι άλλο σε σχέση με τα όσα πολύ ενδιαφέροντα νομίζω συζητήσαμε σήμερα.
1: Νομίζω ότι εγώ θα ήθελα να τονίσω, επιτέλους να φύγει αυτό το στίγμα, να μην φοβάται ο κόσμος να ζητάει βοήθεια. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Μην κρατήσετε αυτό που είπα ότι ακόμα είμαστε πίσω. Το είπα σχετικά με άλλες ειδικότητες. Mm-hmm, αλλά σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα πίσω παλιά, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Επιτέλους ο κόσμος να πάψει να το φοβάται, να ζητάει βοήθεια όταν νιώθει ότι υποφέρει. Και ούτε ντροπή είναι ούτε τίποτα. Γιατί η ντροπή είναι να κάθεις και να μαραζώνεις. Δεν είναι να κάθεσαι και να ψάχνεις τη λύση. Η ντροπή είναι να κάθεσαι και να μαραζώνεις και να μην κάνεις τίποτα. Έτσι έχω να πω εγώ. Και λύσεις θα δείτε ότι υπάρχουν. Ναι. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Απλά να το σκεφτούμε. Έχουμε μάθει ότι πρέπει να φροντίζουμε κάποιες βλάβες στο σώμα. Mm-hmm. Στο δέρμα μας που θέλει φροντίδα. Ναι. Στα δόντια μας, στα αυτά, εκείνο το άλλο να κρατάμε. Το καταλαβαίνουμε. Είναι φυσικό πια. Έχει περαστεί. Αυτός ο ανθρώπινος νους που λέγαμε πριν, με τα δισεκατομμύρια κύτταρα και τις άπειρες διακλαδώσεις που υπάρχουν και την νευροδιαβαστική, αυτός δεν έχει ανάγκη από μία ξεκούραση, από μία βοήθεια? Με όλα αυτά τα στρες που περνάμε κάθε μέρα, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι για να φύγει επιτέλους αυτό από πάνω στον κόσμο το στίγμα? Να φύγει ο φόβος. Και δόξα τω Θεώ έχει προχωρήσει η επιστήμη να ζητάει ο κόσμος τη βοήθεια. Mm-hmm. Αυτά είχα να πω.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Φτάνουν συνέχεια ερωτήματα. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί ένας ψυχίατρος μέσα σε ένα λεπτό να απαντήσει σε αυτά. Αλλά ιδιοψυχοσωματική διαταραχή. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ρωτάει ένας άλλος ακροατής.
1: Ναι, ιδιοψυχαναγκαστική. Κοιτάξτε, και η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή κατατάσσεται στις αγχώδεις διαταραχές. Θα χρειαστεί και φαρμακοθεραπεία και θα χρειαστεί και ψυχοθεραπεία. Δηλαδή η συνδυαστική αντιμετώπιση είναι αυτή που βοηθάει. Χρειάζεται και φαρμακευτική, δηλαδή πρέπει να γίνει πρώτα η φαρμακευτική βοήθεια, που θα πρέπει να εξηγηθεί, θα πρέπει να καταλάβει γιατί πολλές φορές υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να είναι λειτουργικότατος κατά τα άλλα στη ζωή του, επιτυχημένος επαγγελματίας κτλ. Αλλά έχει αυτό το πρόβλημα. Που όμως είναι ένα εμπόδιο στη ζωή του. Πρέπει να πάρει φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία. Αντιμετωπίζεται.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον ψυχίατρο, τον κύριο Γιώργο Μανολέσο. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, γιατρέ, για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δόθηκε και ελπίζω να μεταφέραμε κάποιο μήνυμα, να πάψει πια έτσι ο κόσμος να τα βλέπει αυτά τα πράγματα τόσο φοβισμένα, θα έλεγα. Ναι. Να βοηθήσουμε τουλάχιστον σε αυτό.
0: Και εμείς το ελπίζουμε, άλλωστε η εκπομπή για την ελπίδα γινόταν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Ελπίδα από ψυχολογικής απόψεως». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο είναι ο Δημήτρος Ελένης.

Εισερχόμαστε στο τελευταίο μέρος της Θείας Λειτουργίας που ονομάζεται Απόλυσης. Ξεκινάει με την προτροπή του ιερέα «Εν ειρήνη προέλθομεν». Ας πορευθούμε δηλαδή φέροντες την ειρήνη ειρηνικά. Η πρόταση του ιερέα καταθέτει και περιγράφει μια κατάσταση η οποία αποκτήθηκε μέσα από μια πράξη που συντελέσθηκε, την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Η ειρήνη αυτή ασφαλώς είναι εσωτερική και πηγάζει από τη σχέση με τον Χριστό. Ή, για να το πούμε με άλλο τρόπο, η Θεία Κοινωνία ξανακάνει παρούσα τη σχέση του κτιστού με την άκτιστη θεότητα. Οι δυνάμεις ή οι ενέργειες της θεότητας εγκεντρίζονται στην ανθρώπινη φύση και αυτή θεραπεύεται από την ασθένεια της σύγχυσης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το αποτέλεσμα της κοινωνίας με τον Χριστό αφορά τη φύση του ανθρώπου. Δεν μετέχουμε στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας ή να αναπτύξουμε τις ηθικές μας αρετές, αλλά για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Με μια άλλη διατύπωση, οι συνέπειες είναι υπαρξιακές ή οντολογικές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτή η θεραπεία της φύσης που νοσεί λόγω της εγγενούς παρουσίας του θανάτου και ο οποίος εγκαθιστά εντός μας τη ροπή προς την αμαρτία, αρχίζει με το βάπτισμα εκάστου πιστού, με την ένταξή του δηλαδή στο σώμα του Χριστού και την έναρξη μιας οδηπορίας προς τη Βασιλεία του Θεού. Η οδός αυτή που αφορά τη θεραπεία της φύσης χαρακτηρίζεται ως ασκητική, δηλαδή εμπεριέχει μια διαρκή άσκηση ή καλύτερα διαρκής ασκήσεις, πνευματικές και σωματικές. Με τις ασκήσεις αυτές, δηλαδή την προσευχή, την νηστεία, τις πράξεις αρετών, τον έλεγχο των λογισμών, τη συμμετοχή στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όπου σπουδάζουμε τον Λόγο του Θεού, προετοιμαζόμαστε συνεχώς για να μπορούμε να λαμβάνουμε μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, με την κατά Χριστό ζωή μας, που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ηθικό βίο ή καλύτερα χριστιανικό βίο, προετοιμαζόμαστε για να δεχθούμε εντός μας τον Χριστό, ώστε να συντελεστεί η θεραπεία της φύσης μας. Η θεραπεία αυτή εγκαθιστά εντός μας κατάσταση ειρήνης. Ο λαός θα απαντήσει στην πρόσκληση του ιερέα εν ονόματι Κυρίου. Θα απαντήσει δηλαδή ότι η νέα πορεία που ξεκινάει μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έχει ως άξονα αναφοράς ένα όνομα, το όνομα του Κυρίου που μας φανερώθηκε ως ο Υιός του Ουρανίου Πατρός. Στο σημείο αυτό τελείωνε παλαιότερα η Θεία Λειτουργία. Μάλιστα στην αρχαία λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η τελική εκφώνηση ήταν «Απολύεσθε εν ειρήνη». Από τον 7ο αιώνα, όταν τέλειωσαν πια οι συζητήσεις για το πρόσωπο του Χριστού με τις διευκρινήσεις που αποτυπώθηκαν στους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, αποφασίστηκε να προσθεθεί στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας ένα μικρό τμήμα που περιέχει μία ενδιαφέρουσα ευχή και μία εκτενή αναφορά στη σχέση των αγιασθέντων πιστών